0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο ομιλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 έως 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2023. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8 από 3,2%. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Παράλληλα 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως το τέλος Δεκεμβρίου. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένο σχολικό πρόγραμμα, ζητώντας άμεσες αλλαγές. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη Σαουδική Αραβία από θράσματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε. Σύμφωνα με τις σαουδοαραβικές αρχές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους φιλοϊρανούς Χούθη της Ιεμένης. Σε απόσταση 4 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν, ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού πετρελαίου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άνδρες φέρονται επίσης να είχαν επικυλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άνδρες φέρονται επίσης

0: ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμή βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές ανεμή έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, περιουσίες και υποδομές. Χθες εστάλει μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στον Μιλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 4 Γερμανοί τουριστές απεγκλωβίστηκαν αργά χθες βράδυ από αυτοκίνητο στη φέρμα Ιεράπετρας. Τουλάχιστον 12 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουριστρία έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε χθες από την Κατερίνη ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παραχολογία, με τον ίδιο να προτάσει την ενίσχυση των πολιτών χωρίς να διαταράσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8 από 3,2%. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί για τόστ και δημητριακά. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξη Τσίπρας, μετά από συζήτηση με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι οι ΗΠΑ θα γεμίσουν σύντομα τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους δωρεάν, ενώ δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές. Η απόφαση της G7 για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ και αργού πετρελαίου μετά από αμερικανικές πιέσεις αποτρέπει προσωρινά την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, αλλά δεν αποκλείει μελλοντικές εντάσεις. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Οκτώβριο, εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην υπόθεση Μαζονάκη, η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν φέρει ευθύνη για το θάνατό του. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ιατρού και ισχυρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι μεσολάβησαν 5 έως 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στον τραγουδιστή. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων που διαμαρτύρονται για τα υποχρηματοδοτούμενα και παραμελημένα εκπαιδευτικά συστήματα. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Στην Ισπανία η Βουλή καταψήφισε χθες τα μέτρα που εισηγήθηκε η κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάνσεθ για τη στεγαστική κρίση την ώρα που εντείνεται το μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Στη Βρετανία δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, ενώ οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 28χρονου Βρετανού για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και κατά του ηγέτη του Εθνικιστικού Κόμματος Reform Βρετανού για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και κατά του ηγέτη του Εθνικιστικού Κόμματος Reform

0: βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις για τις εκρήξεις ναρκών στα σύνορα. Στη Ρωσία, μία 28χρονη έχασε τη ζωή της από πνευμονική πανόλη στη Σιβηρία. Έως 200 άτομα τέθηκαν σε καραντίνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Από 14 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, περιουσίες και υποδομές. Χθες έσταλε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνο έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 4 Γερμανοί τουριστές απεγκλωβίστηκαν αργά χθες το βράδυ από αυτοκίνητο στη φέρμα Ιεράπετρας. Τουλάχιστον 12 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε χθες από την Κατερίνη ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παραχολογία, με τον ίδιο να προτάσει την ενίσχυση των πολιτών χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στις 10.30 το πρωί στη Θεσσαλονίκη η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μετά από συζήτηση με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Στην υπόθεση Μαζονάκη η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν έχει φέρει ευθύνη για το θάνατο του. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ιατρού και ισχυρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι μεσολάβησαν 5 έως 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στον τραγουδιστή. Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει πολύ σύντομα, πιθανόν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επανέλαβε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ είπε ότι οι ΗΠΑ θα γεμίσουν σύντομα τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους δωρεάν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων που διαμαρτύρονται για το υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Στην Ισπανία νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε 2 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάνσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Στη Βρετανία, δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, ενώ οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 28χρονου Βρετανού για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, κυρίως κατά του εθνικιστή ηγέτη Νάιτζελ Φάραντζ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της

0: Το κόμμα του νυν πρωθυπουργού με δεύτερους στους φιλορώσους. Ο πολιτικός κατακαιρματισμός αναμένεται να καταστήσει δύσκολο το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον ένα βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Από 14 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η μισή Ελλάδα βόρεια και δυτικά ζει ημέρες ηλιόλουστου φθινοπόρου. Η άλλη μισή όχι απλώς μούλιασε, η Κρήτη βούλιαξε. Επιβεβαιώνοντας αυτό που λένε οι επιστήμονες όλο και πιο συχνά, ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο Αιγαίο 10 μποφόρ και φυσικά από τα λιμάνια δεν κουνιέται τίποτα. Φίλο. Και εδώ έχει έναν αέρα έξω, παιδιά, αφήστε το. Αφήστε το. Οι κορφές των δέντρων κουμπούν τη γη. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό ξεκίνημα. Καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Πανέτοιμη για ένα ακόμη ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5 και το Δελτίο Ειδήσεων. 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth-echo.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε την ενημερωτική βερσιόν, το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber, μέσω της εφαρμογής που όλοι έχουμε στα κινητά μας ή στους υπολογιστές μας. Ανταλλάσσουμε καλημέρες, τα νέα μας. Τα νέα μας λέω, ναι, βέβαια, διότι εσείς είστε τα αυτιά και τα μάτια μας όταν χρειάζεται. Είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ όταν υπάρχουν εξελίξεις, γεγονότα, όπως τώρα, ας πούμε, με την κακοκαιρία. Μας ενημερώνετε από πρώτο χέρι και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μπορείτε να το κάνετε λοιπόν μέσω Viber, αλλά μέσω της εφαρμογής μπορείτε να στέλνετε και τα σχόλιά σας και την κριτική σας για ό,τι ακούτε. Για όσες και όσους το επιχειρείτε για πρώτη φορά, να σας πω ότι πάτε στο μηχανισμό, στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, αμέσως μετά το μήνυμά σας που μπορεί να είναι εκτός από όλα αυτά που σας είπα και φωτογραφικό μήνυμα και φωτογραφία. Μια φωτό χίλιες λέξεις. Αν μου στείλετε φωτογραφίες κιόλας από το τι συμβαίνει, από όπου και αν βρίσκεστε, αν και η κακοκαιρία πλέον είναι προς τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Εδώ μόνο με τους αέριδες είμαστε αντιμέτωποι. Αν μας στείλετε λοιπόν και φωτογραφίες για όσα συμβαίνουν, όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα. Μας αρέσει να είστε ενεργοί ακροατές. Να συμμετέχετε και να συνδιαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Τώρα, για πρόσεξε τι θα πω, κύριε. Ακρογωνιαίος λίθος. Σου αρέσει? Ναι, λέει. Στυλοβάτης για να βγει αυτή η εκπομπή. Είναι ο Γιώργος Σκεβής. Κράτα τα ηνία του ήχου, της κονσόλας του ήχου. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας παντού, απ' άκρη σ' άκρη, σ' όλη την Ελλάδα και όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Τέλος με τις συστάσεις, πάμε να ξεκινήσουμε και να δώσουμε γρήγορα το λόγο στη μετεωρολόγο μας, διότι τα πράγματα, όπως λέγαμε και στην έναρξη, θα είναι δύσκολα σήμερα. Για Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι δύσκολα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε καιρό λοιπόν.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέες επικίνδυνες καταιγίδες θα έχουμε τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές από την Εύβοια και νοτιότερα και καταιγίδες ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια έως 26. Στην Αττική είναι πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε λίγες βροχές στην Εύβοια, παροδικές καταιγίδες. βροχίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ με εξασθένηση όμως. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
2: Όλο λέω το ένα, όλο λέω το άλλο. Θα ξυπνάω πιο νωρίς τα πρωινά. Θα πηγαίνω να τρέξω και μετά θα προσέξω για να χάσω και κάποια κιλά. Όλο λέω πως πιάνω και θεωρία θα κάνω, πως θα αρχίσω.

3 Οκτώβρη σήμερα, Ανατολή θα έχουμε στις 7 και 22 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου θα δούμε στις 7 και 5. Θα είμαστε στο φως για 11 ώρες και 43 πρώτα λεπτά. Σήμερα λέει το εορτολόγιο εδώ πως είναι του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Γιορτάζει η Αθήνα μας λοιπόν, ο πολιούχος της Αθήνας. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 και μετά. Οπότε το νου σας, αν χρειάζεται να είστε στο κέντρο ή αν κινείστε προς το κέντρο και είναι η δουλειά σας προς το κέντρο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Διονύση λοιπόν, στη Διονυσία, στο Νήσι, στον Ντένι, πώς αλλιώς το λέει, στην Ντένια. Ντένια Σαρακίνη, συνάδελφος, χρόνια πολλά και καλά στην Ντένια μας. Όχι, ο Διονυσάκης μας δεν γιορτάζει, ο Μποτώνης. Είναι με τον Άγιο της Ζακύνθου, με τον Άγιο Διονύσιο της Ζακύνθου αυτός. Σήμερα λέει είναι επίσης διεθνής ημέρα παγκόσμιας συνδικαλιστικής ομοσπονδίας. Είναι επίσης πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών και έχει πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα πάρκα και εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Δεν θα το πω αυτό που μου είπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 42 π.Χ. Πολύ πίσω μας πάει. Η πρώτη μάχη των Φιλίππων, ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσσαρα, Βρούτου και Κάσιου. Ο Κάσιος αυτοκτονεί. 1866 σαν σήμερα θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών, Επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοίκησης. 1926 και ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης από το 77 και μετά τη λέμε Χελέξπο. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Black. Ο ξανθός γίγαντας κυνηγός στο επάγγελμα που μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Διάβαζες Μπλεκ, ρε? Τσου, είναι μικρός αυτός. Ναι, είσαι μικρό παιδάκι, Λοιπόν, 2016, ένταση επικρατεί μπροστά από την Ηρώδο Αττικού, όπου καταλήγει η πορεία των συνταξιούχων με στόχο αντιπροσωπεία τους να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αστυνομία να μην επιτρέπει την πρόσβαση, έχοντας αρχικά στήσει δύο κλούβες στη διασταύρωση της Ηρώδο Αττικού με τη Βασιλίση Σοφίας. Οι συνταξιούχοι επιχειρούν να περάσουν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ρίξουν οθώντας τη μια κλούβα, με αποτέλεσμα δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντήσουν με περιορισμένη ρήψη χημικών. Σφοδρή ενόχληση εκφράζει ο Πρωθυπουργός στον τότε αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Νίκο Τόσκα. Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, διατάζει έρευνα για το περιστατικό, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τη χρήση δακρυγόρων από την αστυνομία κατά συνταξιούχων και εργαζομένων. Και βεβαίως από την αντιπολίτευση έγινε το «Έλα να δεις» με αφορμή αυτό. Στις γεννήσεις σαν σήμερα 1945, Βίκτορ Σανέγεφ, Ρώσος αθλητής του τριπλούν, 3 χρυσά σε Ολυμπιακούς και 1 αργυρό. 1954, Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας των Blues. 1962, Τόμι Λι, Ελληνοαμερικανός μουσικός, πρώην ντράμερ του συγκροτήματος Μάτλι Κρου. Γνωστός για τη θυελώδη σχέση του με τη χυμώδη, λέει, Πάμελα Άντερσον. Μωρέ, να έχεις μείνει να είσαι γνωστός από τη σχέση σου. Κάτι λέει αυτό. Σε αυτούς που έφυγαν σαν σήμερα, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία. Αύριο είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, παρεμπιπτόντος. 1979, σαν σήμερα, έφευγε ο Νίκος Πουλατζάς, μαρξιστής, διανοούμενος. Και το 1993, σαν σήμερα, έφευγε η Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ηθοποιός και ποιήτρια.

0: Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Βεβαίως, πρώτο θέμα είναι όσα συμβαίνουν στην Κρήτη. Είναι σε κόκκινο συναγερμό και σε ετοιμότητα όλο το νησί. Έχει αφήσει πίσω της ήδη έναν νεκρό, εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, σε περιουσίες, σε υποδομές. Έχουν σταλεί απάνω τα 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Από χθες βράδυ λέγαμε ότι στο Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνανιά προς τα Λιβάδια, καθώς οι γέφυρες εκεί έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Τουλάχιστον 12 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Να ακούσουμε δηλώσεις από κατοίκους, από τους συναδέλφους που κατέγραψαν εκεί, που καταγράφουν το ρεπορτάζ, και αμέσως μετά να έρθουμε να μάθουμε τα νεότερα από τον αστυνομικό μας συντάκτη που έχει μιλήσει με την πυροσβεστική εκεί.
1: Τα δέντρα που βλέπετε εκεί φαινόταν μόνο η πάνω μεριά. Τα δέντρα. Είπα ότι ήταν το τέλος μας.
2: Έπεσε το βουνό κάτω, πέρασε μέσα το σπίτι.
3: Και ανοίγω την πόρτα και μπήκε ο καταράκτης όπως ήταν μέσα. Γέμισε το σπίτι νερό. Ένιωσα πως ζούσα τον Τιτανικό.
4: Κατεβαίνανε τα νερά από πάνω και μπήκαν από την πίσω πόρτα από εδώ πέρα, από την κουζίνα. Πλημμύρισε εδώ πέρα όλο το μαγαζί, άμα δείτε ακόμα κάτω στον αρμό έχει λάσπες.
5: Από εδώ από τη ράμπα μπήκε το νερό, αυτό ήρθε ορμητικά το νερό, έσπασε το ρολό και μπήκε από κάτω, ήταν με λάσπη. Και έβγε γύρω στους 40 πόντους στο νερό, τα μοτέρ δουλεύαν τα καημένα, τι να κάνω για αυτά, δύο μοτέρ. Τραβήξαν το νερό, αλλά γέμισε λάσπη το κατάστημα.
1: Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με την κακοκαιρία πλημμυρίζει λόγω του ποταμιού που είναι εδώ πίσω, διότι ρίχνουν συνέχεια μπάζα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους κατοίκους. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Κωστής Βουλγαράκης στην άλλη άκρη της γραμμής, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Τι νέα μαθαίνεις?
6: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Καλημέρα.
6: Είχαμε ενημέρωση το βράδυ από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπήρξε μια παροχή βοήθειας σε 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή Φέρμα, στην Ιεράπετρα της Κρήτης, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ. Μετά την κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα 4 άτομα είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων. Οι πυροσβέστες κατάφεραν, τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Θα πρέπει να σου πω ότι τις τελευταίες περίπου 2 ώρες στην ίδια περιοχή, ύστερα από ενημέρωση που είχαμε την πυροσβεστική υπηρεσία, στην περιοχή Φέρμα αλλά και στην περιοχή Αγία Φωτιά της Ιεράπετρας Κρήτης, η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει την παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους οδηγούς. Υπάρχει πρόβλημα με την υψηλή στάθμη των υδάτων και επίσης συνεχίζουν και την απάντληση υδάτων από διάφορα σημεία ή από διάφορα σπίτια. Από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο κύμα της επέλασης της κακοκαιρίας, Ματίνα.
0: Είναι σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη από χθες βράδυ, όπως μετέδιδαν και οι συνάδελφοι όλοι που είναι κάτω.
6: Πράγματι. Σε ισχύ λοιπόν παραμένει και το έκτακτο δελτίο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Ισχυρό, θα λέγαμε, ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στο Ρουκάνι Ηρακλείου, σε έναν μικρό οικισμό με περίπου 100 μόνιμους κατοίκους, όπου πραγματικά εκεί πέρα οι άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι με τις και τα φερτά υλικά, και πραγματικά μία 72χρονη πραγματικά κινδύνευσε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της.
0: Μάλιστα, 191 ή 112, να πούμε ότι είναι οι γραμμές που μπορεί να παίρνει κανείς αν βρίσκεται σε κίνδυνο. Μακάρι να μην το χρειάζεται κανείς αυτό. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα τα πούμε και αργότερα στη διάρκεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, πώς περιέγραψε αυτό, πώς περιέγραψε στο χθεσινό βραδινό δελτίο, αυτό που θα ακολουθούσε στη διάρκεια της νύχτας και για ποιο ακριβώς λόγο πέφτει τόσος μεγάλος όγκος νερού στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου στο διάλογο που είχε με τον Παναγιώτη Στάθη.
7: Ρυθμιστής όλων των εξελίξεων είναι ο μανιώδης δαιμονισμένος αρρωτικός Βοριάς. Ταξιδεύει πάνω από το Αιγαίο, εμπλουτίζεται με υγρασία και στο ταξίδι του βρίσκει ένα εμπόδιο. Είναι τα ψηλά βουνά της Κρήτης. Αναγκάζεται εκεί να ανέβει και δημιουργούνται λοιπόν οι καταιγίδες. Γιατί πέφτει τόσο νερό λοιπόν σε αυτή την περιοχή? Δημιουργούνται οι καταιγίδες σε ορεινές και βόρειες περιοχές της Κρήτης. Στα Ανόγια χθες, τέτοια ώρα, σου έλεγα ότι πέσανε 370 τόνοι. Ναι. Για δες που ανεβήκαμε τώρα στους 500 τόνους. Γι' αυτό σου είπα, ποια ύφεση. Αυτό είναι το νερό που πέφτει σε 1,5 χρόνο στην Αθήνα. Και έπεται και συνέχεια. Και έρχεται και η υποτροπή του καιρού καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Μέχρι και το πρωί της Κυριακής, μέτρα ώρες, είναι πολλές και πολλοί πρέπει να είναι και η προσοχή στο Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη θα έχουμε νέες βροχές και καταιγίδες ισχυρές κατά διαστήματα. Δεν μπορώ να αποκλείσω τον κίνδυνο νέων ευνίδιων πλημμυρών στο νησί με τα ήδη επιβαρημένα εκεί εδάφη.
8: Α, μπράβο, μας το έλεγες, έχει πέσει τόσο νερό ήδη. Το επιπλέον νερό καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό θέλει προσοχή.
7: Τι να σου πω, θα φτάσουμε στο νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική? Περιμένω να το δω και αυτό. Και επίσης βάλαμε και την επικινδυνότητα και στα Δωδεκάνησα, που είχαμε αυτό το θλιβερό σύμπαν σήμερα. Μεταξύ Δωδεκανήσων και Κρήτης έπεσαν 8.500 κεραυνοί. Θα έχουμε και αύριο ηλεκτρική δραστηριότητα, προσοχή και εκεί καταιγίδες.
8: Μακριά από τη θάλασσα.
7: Εννοείται αυτό. Μην έρθει θάλασσα σε εμάς και η βροχή αυτό μόνο, δυστυχώς, και πλημμύρες και χύμαροι.
8: Λοιπόν.
7: Και πια από το μεσημέρι της Κυριακής θα έρθει βελτίωση, μέχρι τότε τεράστια προσοχή.
0: Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Θλιβερό γεγονός και αυτό που έγινε βεβαίως στην Ρόδο. Μια 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια δυστυχώς έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο, κοντά στην παραλία της Λίνδου. Δεν έκανε μπάνιο η γυναίκα, δεν ήταν μέσα στο νερό, ήταν κοντά στην παραλία. Δυστυχώς ήταν άτυχη. Ακούσατε την Νικολέτα τι είπε. Τουλάχιστον 8.500 κεραυνοί έπεσαν μεταξύ Ρόδου και Κρήτης. Σκεφτείτε το. Ήταν Δευτέρα.

0: Χτυπούν οι κεραυνοί, χτυπάει και το ρεύμα. Η νέα άνοδος της τιμής της χονδρικής πέρασε εν μέρη και στη λιανική. Διαφορετική ένταση βέβαια από πάροχο σε πάροχο, εξαρτάται το καθένα τι πρόγραμμα έχει. Πάντως, περισσότεροι από 3,1 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν επιλέξει πράσινο τιμολόγιο ή που δεν ασχολήθηκαν σαν εμένα καθόλου, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες χρεώσεις για τις καταναλώσεις του Οκτωβρίου. Ήδη το είδαμε και το Σεπτέμβριο αυτό. Σε αυτό το περιβάλλον το δύσκολο πλέον τα σταθερά μπλε τιμολόγια αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τα νοικοκυριά. Με την ΔΕΗ να σας θυμίσω ότι εδώ και λίγο καιρό διατηρεί το τιμολόγιο το σταθερό στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Για πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ όπως το καταγράφει η Μαρίνα Εδεμερζιάν.
1: Από τον Ιανουάριο του 2024 που εγκαινιάστηκαν τα χρωματιστά τιμολόγια, τα πράσινα του Οκτωβρίου είναι τα ακριβότερα. Η τιμή της κιλοβατόρας κυμαίνεται από 14,7 έως 27,3 λεπτά, ενώ τουλάχιστον σε δύο εταιρείες η χρέωση για κατανάλωση μεγαλύτερη από 100 κιλοβατόρες ξεκινάει από τα 34 λεπτά του ευρώ.
2: Είναι μεγάλο πρόβλημα για τα περισσότερα νοικοκυριά.
1: Πολύ καλύτερες οι τιμές στα σταθερά. Ξεκινάνε από 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και τα περισσότερα πλην 2 χρεώνουν κάτω από 16 λεπτά την κιλοβατόρα. Το πράσινο της ΔΕΗ, στο οποίο έχουν παραμείνει τα μισά περίπου νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά ένα λεπτό για τις χαμηλές καταναλώσεις έως 200 κιλοβατόρες. Αν όμως το ρολόι γράψει λίγο παραπάνω, η χρέωση γίνεται 22 λεπτά από την πρώτη κιλοβατόρα.
3: Είμαι σε πράσινο, από αυτούς που έχουν παραμείνει στο πράσινο και που δεν έδιναν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά θα τα ψάξω για να πάω σε σταθερό.
1: Παρότι η διεθνής τιμή του αργού κινείται πέριξ των 100 δολαρίων αναβαρέλι, η απαγόρευση των εξαγωγών προϊόντων διήλυσης από τη Ρωσία και πλέον και από την Κίνα έχουν εκτινάξει την τιμή του ντίζελ. Λόγω αυξημένης ζήτησης, τα περιθώρια κέρδους των διηλυστηρίων πλέον κινούνται σε καινοφανή επίπεδα ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις απειλές Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ, εάν η Ευρώπη δεν αποδεσμεύσει 120 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά της αποθέματα, η Ευρώπη θέτει τους όρους της. Στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποφασίστηκε η αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών, υπό τον όρο όμως της δέσμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα μπλοκάρουν τις εξαγωγές ντίζελ. Από την Πέμπτη, πάντως, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας ανέβασε το επίπεδο συναγερμού για τα στενά του ορμού σε πολύ σοβαρό, καθώς μέσα σε δύο ημέρες έγιναν 4 επιθέσεις.

Τώρα, σε μια περίοδο που εντείνονται οι πιέσεις στην ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,1% από το 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Αυτό λένε τουλάχιστον τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην ενέργεια μάλιστα, που σας λέω, είναι μεγαλύτερη πίεση, ο ρυθμός αύξησης είναι 18,8%. Στα τρόφιμα τώρα οι τιμές παραμένουν υψηλές, ωστόσο έρχονται αυξήσεις όπως έχουν προαναγγελθεί από τις βιομηχανίες στα γάλακτα κομικά. Με βάση το πρόβιο γάλα και τη φέτα, οι αυξήσεις αναμένεται να κυμανθούν γύρω στο 7%, ενώ θα ακολουθήσουν ψωμί του τοστ, δημητριακά, λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Για να ανακοπεί το νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων 373 είναι επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Εν τω μεταξύ, εν ώψη των Χριστουγέννων, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχέδια της Ανεξάρτητης Αρχής είναι να δημιουργηθεί ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι για το εορταστικό τραπέζι. Έχουν γίνει κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ προκειμένου να συμμετέχουν στη νέα πρωτοβουλία. Στόχος είναι να υπάρξουν μειώσεις τιμών της τάξης του 25% σε ρύζι, ζυμαρικά, άλευρα, τυριά, γάλα, βούτυρο κτλ. Εν ώψη Χριστουγέννων θα έχουν πάρει αύξηση, μετά θα τους ζητήσουμε να κατεβάσουν τις τιμές. Δύσκολα, δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα γενικώς τα πράγματα. Ούτε μελομακάρονο θα φτιάξουμε, βρε, μόνοι μας, αλλά όλα παραπάνω είναι. Όλα παραπάνω είναι. Όλα τα προϊόντα δυστυχώς με τιμούλες προς τα πάνω, με τιμές δυστυχώς προς τα πάνω. Το πρόγραμμα πάντως θα λέγεται Γιορτές για Όλους. Θα μοιραστούμε μελομακάρουνα, όπως και αν έχει. Όπως και αν έχει.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα άλλα θέματα, να ανταποδώσω τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο Γιώργη, όπως κάθε Σάββατο λέει, από το τιμόνι της Νταλίκας. Εκείνος από το τιμόνι της Νταλίκας και εσείς το τιμόνι της ενημέρωσης. Καλή μας συνέχεια. Καλημέρα, καλή δύναμη, Γιώργη. Καλημέρα και στο Νικόλα. Ο Νικόλας μας έχει στείλει φωτογραφία. Να άνοιγε κιόλας. Καλημέρα στο Τζενάκι. Από το Γαλαξίδι η Τζέννη. Και ο Νικόλας. Δεν ξέρω τι είναι η φωτογραφία αυτή όμως που μας στέλνεις, Νικόλα, οπότε γράψε μας να καταλάβουμε τι και γιατί. Από πού έρχεται αυτή η πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα. Η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για το θάνατο του τραγουδιστή. Νοσηλεύτρια, ωστόσο, του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου γιατρού που ισχυρίζεται, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, ότι μεσολάβησαν 5 με 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στον τραγουδιστή. Έχουν ενδιαφέρον όσα είπε χθες η Άννα η Νικολάου στο δελτίο ειδήσεων σχετικά με την υπόθεση αυτή, όσα βγαίνουν δηλαδή από το δικαστικό ρεπορτάζ. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Αυτό που περιγράφουν οι εργαζόμενες του ιατρείου είναι στιγμές πανικού που επικρατούσαν, αλλά και τις ενέργειες των δύο κατηγορούμενων ιατρών. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να έχει πει ότι μεσολάβησαν 5 με 10 λεπτά από τη στιγμή που όλοι συγκεντρώθηκαν στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο κατηγορούμενος γιατρός ξεκίνησε να κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να λέει λοιπόν, όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις. Νομίζω ότι προβλέπεται να ξεκινήσει κάρπα με αυτές τις ενδείξεις. Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός κάρπα, πέρασαν 5 με 10 λεπτά. Άλλη εργαζόμενη, 53χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου, αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και περιγράφει την αναστάτωση που είχε ο 58χρονος κατηγορούμενος ιατρός. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά, φέρεται να είπε, και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα. Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζονάκη. Η άλλη νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί ο γιατρός θα του έβαζε φυσιολογικό ορό. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την άλλη νοσηλεύτρια, ο Μαζονάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα τώρα με την αναισθησιολόγο, η οποία έχει καταθέσει και αυτή στον ανακριτή, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα στις 9:09 από μια νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία τη ζήτησε το αντίθετο της προποφόλης. Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της. Με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι, δεν έχει, και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα. Δεν διέκρινε κάποια ανησυχία ή αγωνία. Δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά. Δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε. Αυτό φαίνεται μέσα από τις καταθέσεις, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση. Όντως, ο κατηγορούμενος γιατρός, από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, αρνείται ότι έχει χορηγηθεί μέθη οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά αυτό φυσικά θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων τα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Μήλος στην κυριολεξία. Και εν πάση περιπτώσει, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι έχει συμβεί, από όσα τουλάχιστον μαθαίνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σφίχθηκε η ψυχή μας χθες μετά από αυτό που έγινε στο Λαύριο. Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν εκεί. Ένας 32χρονος εισέβαλε στην κυριολεξία, ανέβηκε από το μπαλκόνι, αναρριχήθηκε από το μπαλκόνι και με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και μπήκε μέσα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Εκεί η γυναίκα ζούσε με τον τωρινό της σύντροφο, την τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι και εκείνη και τον σύντροφό της. Στο διπλανό δωμάτιο ωστόσο κοιμούνταν τα ανήλικα παιδιά τους, ένα παιδάκι 1,5 έτους και το άλλο, το μεγάλο, 2,5 χρόνων. Η γυναίκα, να πούμε ότι τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε ένα χρόνο, η τελευταία ήταν τώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου, και φορούσε το panic button, όμως δυστυχώς τα πράγματα, όπως φαίνεται, δεν πήγαν καλά ούτε σε αυτή την περίπτωση. νοσηλεύονται με βαριά τραύματα και οι δύο. Ο ίδιος πήγε και παραδόθηκε στην αστυνομία.

0: Τώρα, στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάσσεται από εδώ και πέρα ο Όλυμπος. Πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στην Πιερία χθες, παρουσία του Πρωθυπουργού, που περιόδευσε εκεί στην περιοχή. Έκανε λόγο για στιγμή δικαίωσης και χαρακτήρισε τον Όλυμπο παράδειγμα μοναδικής συνέβρεσης φύσης και πολιτισμού. Περιόδευσε στην περιοχή, όπως σας είπα, πέρα από την εκδήλωση αυτή, την σπουδαία και την ωραία που έγινε εκεί. Μίλησε στον κόσμο, αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση, αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της Κατερίνης, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και συναντήθηκε βεβαίως και με πολίτες στην Κατερίνη. Έχουμε κόψει ένα μικρό απόσπασμα για αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες και αφορά στις ανακοινώσεις που περιμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι έχουμε και δύσκολο χειμώνα μπροστά. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Φαίνεται πόσο υπεύθυνη ήταν η πολιτική μας να μπορούμε πάντα να κρατάμε κάποιες εφεδρίες για να στηρίζουμε την κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
0: Λοιπόν, θα φύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Βέβαια, υπάρχει αναβρασμός στη Γαλλία με τους μαθητές εκεί. Αναβρασμός με το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ερχόμαστε μετά το δελτίο και θα τα πούμε όλα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, περιουσίες και υποδομές. Χθες έσταλε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 4 Γερμανοί τουρίστες απεγκλωβίστηκαν αργά χθες βράδυ από αυτοκίνητο στη φέρμα Ιεράπετρας. Τουλάχιστον 12 πτήσεις δεν κατάφεραν χθες να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε χθες από την Κατερίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παραχολογία, με τον ίδιο να προτάσει την ενίσχυση των πολιτών χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στις 10.30 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία του Πρωθυπουργού και του Βούλγαρου ομολόγου του, η υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας μετά από συζήτηση με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Στην υπόθεση Μαζονάκη η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν έχει φέρει ευθύνη για το θάνατό του. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ιατρού και ισχυρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι μεσολάβησαν 5 έως 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στον τραγουδιστή. Ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει και μπορεί να τελειώσει πιθανόν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επανέλαβε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ είπε ότι οι ΗΠΑ θα γεμίσουν σύντομα τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους δωρεάν. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων που διαμαρτύρονται για τα υποχρηματοδοτούμενα και παραμελημένα εκπαιδευτικά συστήματα. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Στην Ισπανία νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες πόλεις, μετά τη χθεσινή απόρριψη από τη Βουλή των μέτρων που προωθούσε η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, ο Σάντσεθ θα αποφασίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο για την προκήρυξη ή όχι πρόωρων εκλογών. Στη Βρετανία, δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, ενώ οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 28χρονου Βρετανού για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, κυρίως κατά του εθνικιστή ηγέτη Νάιτζελ Φάραντζ. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στη Λετωνία εν μέσω ανησυχιών για πιθανή ρωσική επιθετικότητα και των αυξανόμενων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από ντρόνς που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην Αυστραλία τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους του Rugby League στην πόλη Newcastle. 2 από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός συνελήφθη και ότι το συμβάν δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον ένα βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις για τις εκρήξεις ναρκών στα σύνορα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Κρήτη, καταιγίδες σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

0: Ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλώς σας Σαββατοκύριακο και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 13 πρώτα λεπτά, λέει το ρολόι, εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio, Ματίνα Καραμεντζού.

0: στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους. Προσοχή στα Δωδεκάνησα, προσοχή στην Κρήτη μας, ετοιμότητα αλλά και κόκκινος συναγερμός για την κακοκαιρία, τα λέγαμε και νωρίτερα. Πολλές καλημέρες στο Δημήτρη. Η κυρία Ματίνα λέει, η μόνη λύση για την αύξηση των είναι η αύξηση των μισθών σε τέτοιο πληθωρισμό. Όλα τα άλλα είναι λόγια, να αγαπιόμαστε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα από τον Παπαγιώργη, από την Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας, με 17 βαθμούς και άπνοια εκεί. Καλημέρα και στον Αλίαρτο, στη Γιώτα και στο Δημήτρη που φεύγουν για δουλειά. Καλημέρα και στον Αλμυρό και στο Γιώργη. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Από τα Σέρβια έρχεται αυτή η καλημέρα. Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα όσον αφορά τις βασικές ειδήσεις από τα θέματα του εξωτερικού δελτίου, ότι στη Γαλλία συνεχίζονται διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων, διαμαρτύρονται για το υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο, όπως λένε, εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι πάνω από 700, κοντά τα 800 τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη. Δεκάδες νέοι βέβαια έχουν συλληφθεί εκεί στις διαδηλώσεις και στις κινητοποιήσεις που κάνουν. Στην Ισπανία είναι μέρα σήμερα για νέες διαδηλώσεις. Δεν σταματά το κύμα των διαδηλώσεων μετά από αυτό που έχει γίνει με την ηλικιωμένη, με την έξωση που είχε η ηλικιωμένη 87χρονη. Μιλούν για το δικαίωμα στη στέγαση. Πολλές λοιπόν οι κινητοποιήσεις και στη Μαδρίτη και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Όλα αυτά έρχονται μία μέρα αφότου η Βουλή χθες, το Κογκρέσο, το Ισπανικό Κογκρέσο, απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή, του Πέδρο Σάντεθ, με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Μιλούν και για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπεις. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα αυτό, το πώς γιγαντώνεται η στεγαστική κρίση και στην Ισπανία, γιατί δεν είναι η μόνη χώρα, έτσι. Τώρα, επίσης, στη Βρετανία δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ. Οι αρχές ωστόσο έχουν απαγγείλει καταγγελίες και σε βάρος 28χρονου Βρετανού για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών κατά του εθνικιστή ηγέτη του Φαράτς. Αυτά λοιπόν και από τον διεθνή χώρο. Βεβαίως το σημαντικό θέμα της επικαιρότητας είναι, όπως σας λέγαμε, η κακοκαιρία στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον μετεωρολόγο. Αλλιώς εγώ θα ξεκινήσω να διαβάζω τις εφημερίδες, να δούμε πώς έχει περάσει η νύχτα. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φεύγει φύλλο από τα λιμάνια μας, δεν κουνιέται φύλλο. Άνεμοι τουλάχιστον και εδώ, ακόμη και στην Αθήνα, τώρα το πρωί που μπαίναμε μέσα, δεν θέλω να σας πω το τι αέρα έχει έξω. Όσοι είστε στο τιμόνι μου λέτε ότι τα αυτοκίνητα δεν κρατιούνται στο δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπακοστόπουλο, τον αναλυτή του καιρού, τον μετεωρολόγο, να δούμε πώς έχει περάσει η νύχτα εκεί. Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Τζιακοπούλου εδώ, τη δικιά μας, που μιλούσε για 8.500 κεραυνούς που είχαν πέσει και δεν μετρούσαμε το τι έχει γίνει τη νύχτα μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, όπως έλεγε. Λοιπόν, κύριε Παπακοστόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Καραμίδου. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη, που είναι στο μάτι του καιρού εδώ και δύο μέρες.
0: Και τα Δωδεκάνησα λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει η Κρήτη, επειδή έχει δεχτεί μεγάλο όγκο νερού, τα βλέπαμε και στις τηλεοράσεις μας από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, τις εικόνες που έρχονταν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάτω.
1: Η Κρήτη είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί έχει κορεστεί το έδαφος. Σε αρκετές περιοχές έχουμε πολύ μεγάλα ύψη βροχή. περιοχής, κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, αλλά έχουν επηρεαστεί και άλλες περιοχές. Και προς την Ιεράπετρα είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς τα δυτικά του νησιού. Αυτά τα αλλεπάλληλα κύματα καταιγίδων που επηρεάζουν την Κρήτη έχουν σαν αποτέλεσμα τα ύψη βροχής συνδευτικά να είναι πολύ μεγάλα, δημιουργώντας κορεσμό των εδαφών και αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Mm-hmm. Το πρόβλημα δηλαδή με την Κρήτη είναι ότι τα φαινόμενα έχουν στο σύνολό τους μεγάλη διάρκεια. Άμα σκεφτούμε ότι ξεκινήσανε την Τετάρτη και θα διατηρηθούν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, μιλάμε για 5 συνεχόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του νησιού.
0: Τώρα, ποια περιοχή κυρίως της Κρήτης έχει δεχτεί τη νύχτα έντονα φαινόμενα?
1: Τη νύχτα τα πιο έντονα φαινόμενα τα είχαμε προς την περιοχή της Ιεράπετρας. Είχαμε συμπλέγματα καταιγίδων που έδωσαν αρκετά έντονα και επίμονα φαινόμενα κυρίως σε εκείνη την περιοχή, με ραγδαίες βροχοπτώσεις σε αρκετά μεγάλη έκταση που είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε και συσσόρευση υδάτων στα ποτάμια και στους χυμάρους της περιοχής και από τα δυτικά τμήματα του νησιού. Όμως είχαμε και ένα σύμπλεγμα καταιγίδων που κινήθηκε από το κρητικό πέλαγος προς τα Χανιά και το Ρέθυμνο και έδωσε αρκετά έντονα φαινόμενα, ενώ παράλληλα στο εσωτερικό του νησιού, δηλαδή κυρίως προς τα βουνά, έχουμε τα λεγόμενα ορογραφικά φαινόμενα, δηλαδή τα σύννεφα που δημιουργούνται πάνω από τα βουνά δημιουργούν πόρες και καταιγίδες ανατακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι ενδεικτικό ότι σε ορισμένες περιοχές τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει τα 400 χιλιοστά. Στα Νόγια ήδη μέχρι χτες είχαμε ξεπεράσει και τα 500 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε για το ύψος της βροχής που κατά μέσο όρο πέφτει στην Αθήνα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Έχει ξεπεραστεί και κατά 25 περίπου %. Αυτό έχει πέσει μέσα σε...
0: Μόνο αυτό να σκεφτούμε που λέτε τώρα, αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι το νησί. Εκεί, στην περιοχή της Ιεράπετρας, στη Φέρμα λοιπόν, να πω εγώ συνεχίζοντας αυτό που λέγατε εσείς, ότι η πυροσβεστική δέχτηκε πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων μέσα από τα αυτοκίνητα. Μάλιστα, αργά χθες το βράδυ, κοντά τα μεσάνυχτα, απεγκλώβησαν 4 Γερμανούς και συνεχίστηκε αυτό σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Προφανώς φαντάζομαι ότι μπορεί να ήταν άνθρωποι που ήταν σε δουλειές και επέστρεφαν ακόμα και αργά τη νύχτα, γιατί δεν θέλω να σκεφτώ ότι μπορεί να ήταν κάποιος έξω για διασκέδαση με τέτοιο καιρό στην Κρήτη. Να πούμε επίσης ότι δεν προσγειώθηκαν 12 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Γενικώς υπάρχει θέμα. Είχαμε και κεραυνική δραστηριότητα.
1: Ναι, είχαμε πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα στις περιοχές όπου δηλώνονται τα φαινόμενα και όπως αναφέρεται και στην αρχή, στην ευρύτερη περιοχή, στο Καρπάθιο Πέλαγος, οι καταιγίδες εκεί έδωσαν πάρα πολλά ηλεκτρικά φαινόμενα, δηλαδή αστραπές και κεραυνούς. Γενικά αυτές οι καταιγίδες που επηρεάζουν το Νότιο Αιγαίο συνοδεύονται και από πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί κατά κανόνα κεραυνούς δίνουν αυτές οι καταιγίδες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το πολύ μεγάλο όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό και με τα αθρηστικά μεγάλα ύψη βροχής που δημιουργούν κορεσμό των εδαφών. Το άλλο βέβαια μεγάλο θέμα των ημερών είναι οι πολύ διελώδεις άνεμοι που έχουμε ήδη από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη στο Αιγαίο, που επηρεάζονται πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Δεν είναι τοπική άνεμη όπως το καλοκαίρι που μπορεί να έχουμε 8 μποφόρ για παράδειγμα στις Βόρειες Κυκλάδες, αλλά έχουμε μια ζώνη που ξεκινάει από το Θρακικό Πέλαγος και φτάνει μέχρι τα δυτικά τμήματα του Κρητικού Πελάγους και την θάλασσα των Κυθήνων, που έχουμε 7-8 και τοπικά 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλο κυματισμό που δημιουργεί και εκτεταμένα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
0: Άκουσα πάλι τη μετρόλογο που έλεγε για κύματα 8 μέτρων, όπως το λέτε κι εσείς.
1: Ακριβώς, το μέγιστο έψος κύματος φτάνει και τα 8 μέτρα, γιατί ακριβώς οι άνεμοι πνέουν σε πολύ μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα τα κύματα να έχουν πολύ χώρο να αναπτύσσονται πάνω στο Αιγαίο και να έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε σχέση με ό,τι παρατηρείται το καλοκαίρι. Δηλαδή η διαφορά έχει να κάνει και με την έκταση.
0: Μάλιστα.
1: Των ανέμων.
0: Να πω εγώ επίσης, κύριε Παπαποστόπουλε, Καλά, σωστό. Υπάρχει απαγορευτικό από όπλου και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων, όπως μας περιγράφεται. Γενικώς, μία χώρα κομμένη στα δυο, η Βόρεια και η Δυτική Ελλάδα με ένα φθινοπορεινό καιρό και με ήλιο σε πολλές περιοχές.
1: Η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα έλεγα δεν έχει πάρει είδηση. Δυτικά και Βόρεια έχει, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή Κεντρική Δυτική Μακεδονία και όλη η Δυτική Ελλάδα, έχουν καιρό που θυμίζει, θα έλεγα, έως και καλοκαίρι. Με ηλιοφάνεια, ασθενείς γενικά ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει και να ξεπερνάει και τους 25 βαθμούς. Βέβαια, τη νύχτα υπάρχει μια ψύχρα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, είναι ένα σκηνικό που θυμίζει πρώιμο φθινόπωρο. Από τα ανατολικά και νότια τμήματα έχουμε αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό. Αυτό είναι ο λεγόμενος καιρός ανατολικών προσυνέμων. Δηλαδή, με το βορειοανατολικό ρεύμα να επικρατεί στο Αιγαίο και να μεταφέρει ψυχρότερο αέρα από τη Μαύρη Θάλασσα προς την περιοχή μας, να περνάει πάνω από το Αιγαίο, να εμπλουτίζεται με υγρασία και να δημιουργεί σύννεφα, τα οποία σύννεφα όμως επιδρούν στις περιοχές που είναι προσύνδεμες προς το Αιγαίο, δηλαδή από τη Μαγνησία και νοτιότερα και μέσα στα νησιά. Γι' αυτό και η χώρα χωρίζεται στα δύο. Είναι ακριβώς ο καιρός που το χειμώνα μπορεί να φέρει πυκνές χιονοπτώσεις από τη Μαγνησία και νοτιότερα και να αφήσει όμως τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα με ξερόκριο και ηλιοφάνεια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπακοστόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, και να έρθουμε εμείς εδώ. Α, δεν σας είπα 2-3 χρηστικά πράγματα. Σήμερα είναι του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγητού. Οπότε λέμε χρόνια πολλά στο Διονύση, στο Νιόνιο. Στη Διονυσία γιορτάζει ο Πολύουχος της Αθήνας. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά τις 6 τώρα το πρωί στο κέντρο. Για όσους είστε στην περιοχή ή κινείστε προς την περιοχή εκεί για δουλειά, οπότε να το έχετε υπόψη σας αυτό. Έχουμε και αλλαγή σκυτάλης εδώ, να πούμε και τα δικά μας στον ήχο. Ανέλαβε ο Νίκος Ψωμιάδης, ο αγαπημένος, ο παραπονιάρης, στην υποστήριξη της παραγωγής η Δέσποινα Σαρτήρη. Λοιπόν, και να φύγουμε εμείς, να πάμε να δούμε πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα αρχικά ο ηλεκτρονικός τύπος, αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το earthnews.gr. Έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 9 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο. Τραμπ, ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει πολύ σύντομα, πιθανώς αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ισπανία, νέες διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση, κύμα οργής μετά την απόρριψη των μέτρων Σάντζεθ. Κόρινθος, τροχαίο με 2 σοβαρά τραυματίες, γιοταχή ξύλωσε 3 κολόνες φωτισμού. Αυτό έγινε λίγο πριν την είσοδο της πόλης της Κορίνθου, τώρα το ξημέρωμα. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη η φιλόσοφος Ιωάννα Κατσουράδη. Κρήτη, απεγκλωβίστηκαν 4 Γερμανοί από αυτοκίνητο στην Ιερά Πέτρα. Ρωσία, νεκρή 28χρονη από πνευμονική πανόλη στη Σιβηρία, έως 200 άτομα σε καραντίνα. Βόρεια Κορέα έκτοξευσε βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Η Εμένιο στρατός ανακοίνωσε ότι 1.540 Χούθη σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Και Fly Dubai, το Ομάν είχε απαγορεύσει στο συγκυβερνήτη να πετά λόγω ανησυχιών για εξτρεμιστικές απόψεις. Πιερία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και στο Υποκατασκευή Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Αντιπαράθεση για την οικονομία μετά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Λαύριο, 32χρονος, παρέμενε ελεύθερος έπειτα από 5 καταγγελίες και μία σύλληψη σε σοβαρή κατάσταση τα θύματα της επίθεσης. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σας λέγαμε και νωρίτερα. Καταγγελίες και για δεύτερη κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεκάδες οι κόκκινες δομές υγείας. Αυστραλία, αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους στο Νιούκασλ, τουλάχιστον 9 τραυματίες. Λετωνία στις κάλπες υπό τη σκιά ρωσικών απειλών και εισβολών με drones. Και στη Γάζα τουλάχιστον 4 νεκροί από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με εκπροσώπους των αλλιέων στη Θεσσαλονίκη που είναι σε κινητοποιήσεις. Πρόγραμμα με την κατάσταση έως 10.000 ευρώ για τη μεταφορά της μόνιμης κατοικίας στην περιφέρεια. Αυτά και πολλά άλλα λοιπόν θέματα στο earthnews.gr και φεύγουμε να πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Εξτρεμιστικές απόψεις και αναρτήσεις με Αλ-Κάιντα πίσω από το πιλότο της Fly Dubai που επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Ποιος είναι ο Χαμάμ Αλ-Χαμάμι? Είχε απομακρυνθεί από την προηγούμενη θέση, ερευνάται πιθανή σύνδεση με τρομοκρατική δραστηριότητα. Ο Πελεκάνος πέταξε για πρώτη φορά στη μάχη. Η Ουκρανία χρησιμοποίησε το δικό της βαλιστικό πύραυλο, ετοιμάζει τον διάδοχό του και απειλεί τη Μόσχα. Ανοτελεία. Ώρα για τίτλους ειδήσεων. Η Σοφία Σικνιώτη είναι ήδη εδώ. Ερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές, δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, γιοταχής ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου. Προτεραιότητα της κυβέρνησης η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε από την Κατηρίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας. Νέες διαδηλώσεις στην Ισπανία για το δικαίωμα στη στέγαση μετά την απόρριψη από τη Βουλή των μέτρων που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Πιέσεις για πρόωρες εκλογές. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά Ευβοία και Κυκλάδες, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Λοιπόν, αφού ανταποδώσουμε τις καλημέρες στον Αθανάσιο από την Αγριανή Σερών, λέει, μαζεύουμε καπνό και σας ακούμε, Σάκης και Μαρία. Καλημέρα και στον Μπίλι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει. Καλαμάτα και 19 βαθμοί και πολύ πολύ αέρας. Μας παίρνει και μας σηκώνει, αφήστε το. Λοιπόν, για στείλτε μας μηνυματάκια μέσω του Viber, να μάθουμε σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε τούτο το πρωινό που κάνουμε ξεκίνημα, και φωτογραφίες όπου μπορείτε, ξημερώνει σιγά σιγά κιόλας. Λοιπόν, από το Viber πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, και πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Διαβάζαμε το πρώτο θέμα.gr. Ανέστητη, διασωληνωμένη αναπνέει με μηχανική υποστήριξη, η πρώτη λεπτομερής αναφορά για την κατάσταση της Κρίστα Πάικ. Κρίστα Πάικ είναι η θανατοπινίτισσα που επιχείρησαν να την εκτελέσουν στο Τενεσί και όμως δεν τα κατάφεραν. Πέθανε η Ιωάννα Κατσουράδη, κορυφαία Ελληνίδα φιλόσοφος της Κωνσταντινούπολης. Καπουτζίδης για Μαζονάκη, ίσως να μην τον χόρτασα, δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως. Βασικό θέμα βεβαίως εδώ και στο πρώτο θέμα, έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα, νέος γύρος βροχών για την Κρήτη. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, Γιοταχή ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού και το βίντεο από αυτό που συνέβη στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, κοντά στην είσοδο της πόλης. Αλλιείς στον Τσίπρα, δεκάδες τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα. Έχεις ευθύνη, έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Σταματήστε την προπαγάνδα, απάντησε. Τα λεπτά του τρόμου πριν πεθάνει ο Μαζονάκης, επικρατούσε πανικός και του μετρούσαν την πίεση. Αποκαλυπτικές οι καταθέσεις από τις νοσηλεύτριες. Ακούσαμε την Άννα την Νικολάου ακριβώς το ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Άννα Φλωρινιώτη, είχα την πιο ωραία οικογένεια και θεωρούσα ότι είμαι καλυμμένη, γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω δική μου. Πάμε στο εφημερίδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας και το Σάββατο η Κρήτη με έντονες βροχές και ισχυρούς ανέμους, πόσο θα κρατήσει, οι περιοχές που θα επηρεάσει. Μήνυμα από το 112 για όλο το νησί, πλημμύρισαν δρόμοι, υπερχείλισε χήμαρο στα Ζωνιανά. Άρθρο του Guardian, να σταματήσει η διαμάχη και τα γλυπτά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η αναφορά σε Μητσοτάκη και Μερκούρη. Ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη για τα αποθέματα ντίζελ. Θετικά απάντησε ο Μακρόν. Τι προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μητσοτάκης από Κατερίνη, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Θάνατος Μαζονάκη, τι είπε στην απολογία της η γιατρός, κάναμε τα βήματα που έπρεπε και στο νοσοκομείο θα ήταν τα ίδια ακριβώς. Στήριξη Ρούμπιο, Σέγγιλ Φόιλ και κάθε το διάδρομο, ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο της πρεσβείας στην περιοχή. Τον περιμένουμε στην Αθήνα, έτσι. Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση Δένδια στον Άλυμο. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Είμαι υπηρέτης της παράταξης. Και ένα αποκλειστικό θέμα εδώ το εφημερίδα. Αυτό και φωτογραφία που βλέπουμε. Αυτό είναι το θρηλυκό κόσμο της Μελίνας Μερκούρη, λέει, από Χριστό, που είχε φτιάξει ο Τάκης. Βγαίνει σε δημοπρασία σε τιμή ρεκόρ. Ασύλληπτη τραγωδία στο Τέξας. Μητέρα σκότωσε την τετράχρονη κόρη της όταν έχασε τη δίκη για την επιμέλεια και αυτοκτόνησε. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, τι είναι αυτά ρε παιδιά. Θολώνει όλο και πιο πολύ, θολώνει ο κόσμος. Κρίστα Πάικ, η θανατοπινίτισσα είναι χωρίς τις αισθήσεις της και σε αναπνευστήρα, λένε οι δικηγόροι της. Fly Dubai, δεν μπορούσα να τους αφήσω να πεθάνουν. Η περιγραφή του Ινδού κυβερνήτη για την μάχη στο πιλωτήριο. Διαρκή βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Αντώνη Πανούτσου. Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Και λαύριο δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 32χρονο για την επίθεση στην πρώην σύντροφό του και στον φίλο της.
ενώ τα παιδιά τους κοιμούνταν στο άλλο δωμάτιο. Τίποτα δεν σταματάει κάποιος, τίποτα. Πάμε στο Newsit. Ξεκινάει η δεύτερη και χειρότερη φάση της κακοκαιρίας. Πώς και πού θα κορυφωθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Σε λίγο θα συνδέθουμε με το νησί να δούμε πώς τους βρίσκει το ξημέρωμα. Η κατάθεση της γιατρού για το θάνατο Μαζονάκη και οι αντιφάσεις με την απολογία του 58χρονου και στο νοσοκομείο τα ίδια θα κάναμε. Guardian, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα αφού η ταπισερή της Μπαγιέ θα γυρίσει στη Γαλλία, γιατί τα κρατάμε. Μήνυμα σε Πούτιν αλλά και Τραμπ στέλνει ο Ζελένσκι με το Made in Ukraine βαλιστικό πύραυλο Πελεκάνος. Το όνομα του πυράβλου είναι αυτό, εντάξει. Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη, εύκολο να ανοίξω το πουγγί, δεν θα το κάνω. Το μήνυμα για τις παροχές και τις εκλογές. Για πού το έβαλες καρδιά μου, το πρώτο μήνυμα στα social media της αδερφής του Γιώργου Μαζονάκη Μαρίας μετά το θάνατό του. Οι χώρες της G7 θα αποδεσμεύσουν σημαντική είδηση έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου, τα λέγαμε και νωρίτερα, η ανακοίνωση Μακρόν και το σχόλιο του Τραμπ. Και ο Γόμαστρο Κώστα, η προσευχή στο κελί του Αγίου Πορφυρίου λίγο πριν το θάνατο της.

Πάμε στο News 247. Νύχτα αγωνίας 112 σε όλη την Κρήτη. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα σε πτήσεις. Τι είπαν οι γιατροί για τα κρίσιμα λεπτά στο ιατρείο? Αντιφάσεις για κάρπα και απεινιδωτή. Λαύριο, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 32χρονο που επιτέθηκε στην πρώην του. Δεν διάσημουν πάντα Νέα Δημοκρατία, ούτε αριστερός ούτε κεντρός. Η G7 αποδεσμεύει 100 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ, χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισαν να πέφτουν οι τιμές. Σταύρος Ξαρχάκος, δεν έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για χρήση της μουσικής μου. Κρίστα Πάεξ ακόμα και με μηχανική υποστήριξη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Πάμε και στο καθημερινή.gr. Φωτεινή Γιαννοπούλου, η Ελληνίδα πίσω από τους AI καθηγητές του Χάρβαρντ. Εξηγεί λοιπόν στην Καθημερινή πως η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εκπαίδευση, αλλά και πού βρίσκονται τα όρια της. Θάνατος Μαζωνάκη, αντέδρασα ακαριαία, όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό, υποστηρίζει η 56χρονη γιατρός. Αρνούμε την κατηγορία, τι υποστήριξε ο 58χρονος σύζυγός της. Πάλευα για τη ζωή μου τα 12 λεπτά του τρόμου στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Φεύγει από την καλντέρα η χωματερή. Τα μέτρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση απορριμμάτων σε Σαντορίνη, Ικαρία και άλλα νησιά. Αθώο το νερό, τι κρύβεται πίσω από τα 1800 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο. Δεν τα συνδέουν λοιπόν με το δίκτυο ίδρυψης, τι λένε οι επιστήμονες στην Καθημερινή. Ενεργειακή κρίση, G7 αποδεσμεύει 100 εκατομμύρια βαρέλια για να φρενάρει τις τιμές των καυσίμων. Τα Ιράν θέλουν διπλωματία, αλλά διαφωνούν ακόμη και στο τι σημαίνει συμφωνία. Πάμε και στο CNN.gr, γιατί οι Ευρωπαίοι υπέκυψαν στις πιέσεις Τραμπ για τον δίζελ, οι προκλήσεις και το μέλλον. Κακοκαιρία στην Κρήτη, φούσκωσαν τα νερά στα Ζωνιανά, δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε άλλο σπίτι, θάνατος Μαζωνάκη και στο νοσοκομείο, τα ίδια θα κάναμε, γεμάτες αντιφάσεις απολογίες των γιατρών. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία στο δραπέτι επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Έταζαν διπλάσια χρήματα σε 50 ημέρες. Πώς δρούσε η σπήρα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Ισραηλοί θα ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai, σε εξέλιξη η έρευνα από την εταιρεία. Μητσοτάκης από την Κατερετερίνη, ειρωνεύτηκαν τα γαλάζια γράμματα που άλλαξαν την ευρωπαϊκή ατζέντα. Συνάντηση Τσίπρα με διαδηλωτές αλλοίς στη Θεσσαλονίκη να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Δεν έδωσα άδεια να αποσυρθεί η μουσική του από το σποτ πολιτικού, ζητά ο Σταύρος Ξαρχάκος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από το site, αυτά και πολλά άλλα βεβαίως. Διαβάσαμε τα βασικά θέματα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Μικρή μουσική ανάσα, να πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις εφημερίδες μας. Πρώτα όμως, να πούμε καλημέρα και στον Γιώργη από τη Φιλιππιάδα. 17 βαθμοί λέει Κελσίου και άπνοια. Άλλη Ελλάδα προς τα πάνω, παιδιά. Καλημέρα και από την Νεάπολη της Λακωνίας μας στέλνει ο Παναγιώτης. 18 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Καλημέρα και στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα και στο Σημεών. Δεν ξέρω από πού έρχεται όμως αυτή η καλημέρα, Σημεών. Λοιπόν, για να μας στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας και για, και για την κατάσταση του καιρού που επικρατεί. Μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μας γράφετε, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινική χαρακτήρες, αμέσως μετά το μήνυμά σας. Έτσι, για να μεγαλώνει η παρέα μας, αλλά να γίνεστε κι εσείς συνδιαμορφωτές αυτής της εκπομπής και όπως λέμε πάντα είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ πριν από τους δικούς μας ρεπόρτερ. Δίνετε εσείς ρεπορτάζ και πληροφορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και με τις εφημερίδες απογευματινή. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό, τι γυρεύει η Αλεπού στο μπαζάρι. Μια φωτογραφία εδώ από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιον Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η βελόνα. Ζωή, η Κωνσταντοπούλινη ζωή, δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα θεοπαίχτη. Βορύδης, τώρα είδε τις αρετές της πίστεως. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο. Την Τρίτη, όπως είπαμε, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών θα είναι στην Αθήνα. Η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Υγεία, τέλος στην παραπλάνηση και τις γκρίζες ζώνες. Η νέα Ελλάς, η νέα ελληνική αστυνομία, όπλα, τίζερς, πλαστικές σφαίρες και κάμερες. Ποια είναι τα καινούργια επιχειρησιακά εργαλεία στα χέρια των αστυνομικών. 8 εκατομμύρια δολάρια η μπάζα της απάτης σε κρυπτονομίσματα. Στρατιωτική ή εγκέφαλη. Πάνω από 10.000 πανελλαδικά τα θύματα του κυκλώματος της ψηφιακής πυραμίδας. Δεν σας είπα τίποτα για αυτό το θέμα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τοστάμου, να μας δώσει ρεπορτάζ και γι' αυτό. Μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού εδώ από την πεζοπορία στον Όλυμπο. Η πεζοπορία στον Όλυμπο και η διάκριση από την UNESCO. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στο Λιτόχωρο για την έναρξη του βουνού στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και το πολιτικό βάρος της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα και οι αναφορές του στην για αύξηση επιδόματος θέρμανσης και ίσες ευκαιρίες για όλους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 7+1 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 με χαμηλότερο καδάνια και πνευμονικούς χώρους. Δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής. Θέσπιση δίκτυ τιμών για τα ενίκια. Αυξημένη συντελεστής δόμησης για κοινωνικές κατοικίες. Παραχώρηση γη σε νησιά και κάλυψη διαμονής δημόσιων λειτουργών. Ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης, χρηματοδοτικά κίνητρα σε εταιρείες ακινήτων για κοινωνικές κατοικίες, κατασκευή φοιτητικών εστιών με 8.600 κλίνες. Πολεοδομία, κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην πλάκα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Ο Μητσοτάκης από την Κατερίνη. Κώστας Λαγουβάρντος στον ελεύθερο τύπο, δεν επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη και την Ελλάδα το El Niño. Από τις χώρες της G7 για αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. 17 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία, 10.000 τα θύματα από την πυραμίδα εντός εισαγωγικών με κρυπτονομίσματα. Και ενδοοικογενειακή βία τον είχαν συλλάβει και τον άφησαν ελεύθερο τον δράστη του Λαυρίου. Πάμε στη Δημοκρατία. Συνολική αποτυχία. Ενώ ξέσπασε οικονομικός αρμαγεδόν, η κυβέρνηση, τρεις τελίτσες, αυτοθαυμάζεται.
σκαρφάλωσε στο 5,1 ο πληθωρισμός, εκτοξεύτηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια τα ληξιπρόθεσμα χρέη, απλησίασταν τα τιμολόγια ρεύματος, κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και στο νέο σύστημα των τελωνίων. Παρά τα αυτά, προχώρησαν σε νέα πρόορη αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων στους δανειστές. Κατεδαφίστηκε εντελώς το success story Μητσοτάκη. Δύσκολες ώρες για την Guilfoyle. Έρχονται νέα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο. Άνω κάτω η γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις αποκαλύψεις σε βάρος της. Ζητείται η ανάκλησή της από την πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο Παπασταύρου, ύστερα από μία εβδομάδα, παριστάνει τον Τρεις Τελίτσες ανήξερο. Δημογραφικό, 16 δήμοι ξεμπροστιάζουν την αδιαφορία της κυβέρνησης, δίνουν οικονομικά κίνητρα για τις γεννήσεις, προσφέρουν στέγαση και δουλειά για να δοθεί ζωή στους τόπους τους, ενώ το κεντρικό κράτος μοιράζει ψίχουλα. Δίδυμες βολές από Δημητριάδη και Ντόρα, ενδοοικογενειακή ρήξη, μέρος δεύτερο. Πάμε στην καθημερινή. Χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία και βλέπουμε εδώ και τις φωτογραφίες. Κάδοι απορριμμάτων, φωτιές κτλ. Γάλλοι μαθητές μετακινούν κάδους απορριμμάτων προς τα φλεγόμενα οδοφράγματα από το ταραγμένο Παρίσι. 6 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές του 2027, η κυβέρνηση του απερχόμενου Μακρόν κλονίζεται από νέες αιστείες έντασης, τις οποίες προφανώς και δεν περίμενε. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς, τη δείχνουν οι μετακινήσεις στο Μαξίμου για τις αμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση του δόκτωρος Χόντου. Άλμα 25,4 στις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβρη, εκτοξεύτηκε στο 5,1 έναντι 3,8 κατά μέσο όρο στην Ευρώπη ο πληθωρισμός. Στη Σόφια τα λείψανα του Σαμοήλ, μεγάλο πρεπής υποδοχή. Τα λείψανα του Τσάρου Σαμοήλ, τα οποία θα μεταφέρει από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Ράντεφ, συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών. Διαστάσεις θεσμικού σοου στην υποδοχή αυτή έχει δώσει η κυβέρνηση στη γειτονική χώρα. Πάμε στην κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Πληθωριστικό σοκ το Σεπτέμβρη. Υποφέρουν τα νοικοκυριά. Έρχονται νέες ανατιμήσεις. Φοιτητική στέγη, χρυσά ενίκια για διαμερίσματα σπιρτόκουτα με τιμές μεζονέτας. Κραυγή απόγνωση, σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, προειδοποιούν οι αλληλείς. Φλέγεται η Γαλλία, φουντώνουν οι καταλήψεις στα σχολεία, συγκρούσεις με την αστυνομία, εκατοντάδες συλλήψεις. Κυριάκος Πιερακάκης, μήνυμα εμπιστοσύνη στις αγορές, η πρόορη αποπληρωμή χρέους. Και πνίγηκε η Κρήτη, πλημμύρισαν σπίτια, θαύτηκαν αυτοκίνητα στα Λασπόνερα, στιγμές τρόμου για ζευγάρι. Πάμε στα νέα. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα νέα λοιπόν, συνενέσεις τολμηρές, και δεύτερη έκδοση της εφημερίδας εδώ από ό,τι βλέπω, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Είπε για τα εθνικά, η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Για τα γλυπτά, ο Έλγιν ήταν ένας απατριώτης που έδρασε με βαρβαρότητα. Η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει. Οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Μουσική
επαφές Meridiam με τους Τούρκους. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Και φάκελος, ο εφιάλτης επιστρέφει. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Από τα αποθέματα αποδεσμεύουν 100 βαρέλια πετρελαίου IG7. Φάκελος, 3 χρόνια από το μακελιό, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. Μιλούν στα νέα ο πατέρας του Γκάι που σφαγιάστηκε στο φεστιβάλ, ο πατέρας του Ιωνά που δολοφονήθηκε στην Ιερουσαλήμ ένα χρόνο μετά και ο παραγωγός του Φάουντα. Μιλάει βεβαίως για την 7η του Οκτώβρη στο Ισραήλ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Κυβέρνηση 2019-2026, οι φραστικές γκάφες αλαζονίας και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Παύλος Πολάκης, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά ιατρία ευζωίας. Βιομηχανικά απόβλητα, ποιος πληρώνει τον βαρκάρι του Κηφισού. Ντοκουμέντο, απόρριτος φάκελος του Σπύρου Χαλβατζή στην ασφάλεια. Και ιατρείο Πόπης Καλαϊτζή Χατζηδάκη, η μακροζωία και τρεις τελίτσες οι συμβάσεις. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο Ρούμπιος στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής είναι ανεπιθύμητος. Έξω οι βάσεις του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συλλαλητήριο την Τρίτη 7:30 το βράδυ στο Σύνταγμα για αγωνιστική υποδοχή του Μακελάρη Υπουργού των ΗΠΑ την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. Δεκάδες λιμάνια και χώροι δουλειάς, ένα το μήνυμα, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο, Διεθνής Μέρα Δράσης στις 30 του Οκτώβρη. Στα ύψη, πολεμική ακρίβεια σε αγαθά, ενέργεια και καύσιμα, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει ανάσα ο λαός. Ενέργεια και υπερελιστικός πόλεμος, οι ανταγωνισμοί για πηγές, αγωγούς, LNG και αγορές αναδιατάσσουν και βάζουν φωτιά στον παγκόσμιο χάρτη. Ναυτεμπορική, σοκάρει η πληθωριστική έκρηξη. Eurostat, ενέργεια και υπηρεσίες εκτινάσουν στο 5,1 το εναρμονισμένο δείκτη τιμών στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Το ρολόι δείχνει ήδη 7. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ερχόμαστε με τους συνάδελφους.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους της Κρήτης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιστικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 4 Γερμανοί τουρίστες απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από το αυτοκίνητό τους στη φέρμα Ιεράπετρας. Στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ έδωσε ανάσα στις αγορές. Τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές, χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τιμή του Brent έκλεισε στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε από την Κατερίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παροχολογία και προέταξε την ανάγκη ενίσχυσης των πολιτών χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στις 10.30 στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού και του ομολόγου του της Βουλγαρίας υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Μια χώρα που δεν παράγει, δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Τις ενέργειες και τις κινήσεις της όταν διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή επιχείρησε να υπερασπιστεί η προφυλακισμένη γιατρός της Καρνεάδου κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή. Η 56χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και υποστήριξε ότι ακόμα και σε περιβάλλον νοσοκομείου θα έπρατε τα ίδια. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων εφήβων που διαμαρτύρονται για το υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Ισπανία νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες πόλεις μετά την απόρριψη από τη Βουλή των Μέτρων που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, ο Σάντσεθ θα αποφασίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο για την προκήρυξη όχι προώρων εκλογών. Στην Αυστραλία τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους του Rugby League στην πόλη Newcastle. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά Εύβοια και Κυκλάδες. Έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή στο στούντιο 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Την εκδρομή της Δήμητρας Γαλάνη ακούμε ωραία. Ωραίες είναι οι εκδρομούλες. Αρκεί να μην φυσάει του τρελού που φυσάει τώρα. Βλέπω και την εικόνα που στέλνει με ωραία. Ωραίες είναι οι εκδρομούλες. Αρκεί να μην φυσάει του τρελού που φυσάει τώρα. Βλέπω και την εικόνα.

0: Και να πούμε ότι είναι η πολιορκία εδώ το λιμάνι της πόλης, από τα Καΐκια, τις Μηχανότρατες και τα Γρυγρή, που έχουν αγκυροβολήσει από το Λευκό Πύργο μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Τρίτη μέρα σήμερα συνεχίζονται κινητοποιήσεις των ψαράδων για το κόστος της ενέργειας που ουσιαστικά τους καίει κυριολεκτικά.
1: Τους καίει κυριολεκτικά, ναι. Διάβαζα εδώ και τι λένε στον τύπο. Σε 3 χρόνια, λέει, δεν θα υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση. Είδαν και τον Αλέξη τον Τσίπρα, που είναι πάνω. Δύσκολα. Άλλος ένας κλάδος που είναι σε alert, σε κατάσταση.
0: Ακριβώς, έχει ανοίξει η ψαλίδα. Με το πετρέλαιο, τον αφρικανικό πετρέλαιο.
1: Απ' τη μία βάλλονται λόγω των καυσίμων, απ' την άλλη στις ελληνικές θάλασσες δεν υπάρχουν πλέον τα ψάρια που υπήρχαν. Γενικώς υπάρχει θέμα και με αυτό το κλάδο.
0: Υπάρχει θέμα και φωνάζουν και για τα δίχτυα που πολλές φορές καταστρέφονται από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών. Έχουν το φυτοπλακτόν που επίσης δημιουργεί πρόβλημα στην αλία, αλλά και τους Τούρκους ψαράδες που μπαίνουν πολλές φορές στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ουσιαστικά παίρνουν όλα τα ψάρια.
1: Ναι, έτσι όπως το λες, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Τίμο, τι νέα μας φέρνεις από πάνω?
0: Από πάνω εδώ παρατείνεται η αγωνία σε ό,τι αφορά την κλινική που έχει μπει λουκέτο στην Θεσσαλονίκη. Είναι 46 ασθενείς οι οποίοι παραμένουν στην κλινική και περιμένουν πού θα μεταφερθούν.
1: Τι θα γίνει με αυτούς.
0: Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Οριστικά κλείνει σε 12 μέρες, καλά το λέω ή όχι?
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Και ουσιαστικά παρατείνεται η αγωνία των συγγενών, και ενώ συνεχίζονται, έχουμε θύελα αντιδράσεων και αποκαλύψεων για το τι συνέβαινε σε αυτή την κλινική κολαστήριο με αφυγατωμένους ασθενείς, με πάρα πολλές καταγγελίες ακόμη και για ξυλοδαρμό ασθενούς έχει καταγραφεί, κάποιες οικονομικές ατασταλίες με άμκα τα οποία χρησιμοποιούσαν και γράφονταν κάποιες εξετάσεις που δεν γίνονταν ποτέ, αλλά και για χημοθεραπείες που επίσης δεν γίνονταν ποτέ. Δύσκολες καταστάσεις. Και έχουν ανοίξει τα αυτόματα καθημερινά που βγαίνουν σαφώς και νέες καταγγελίες.
1: Ναι, δυστυχώς. Βέβαια, ο κόσμος αναρωτιέται πού ήταν οι δικοί τους άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην έπαιρναν χαμπάρι για το τι συνέβαινε
0: εκεί. Αυτό είναι αλήθεια που λες, Μαδίνα.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται να πας να πετάς τους ανθρώπους σου σε μια κλινική και να μην βλέπεις τι γίνεται. Λέει, πήγαμε κανονικά κιλά, τη μάνα μου την πήρα αποστεωμένη 39 κιλά, άκουγα κάποιον. Ναι. Λέει, δεν μας άφηνα να την δούμε. Γιατί την αφήνεις εκεί, τι θα πει, δεν σε αφήνουν να τη δεις, δεν σε αφήνουν να δεις τον άνθρωπό σου.
0: Ναι, παρκάρανε κάποιοι τους ασθενείς, να το πούμε τώρα. Πολύ λαϊκά δηλαδή.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι μια αλήθεια. Ναι, δυστυχώς.
1: Δηλαδή δυστυχώς. Όλοι αυτό αντιλαμβανόμαστε και είναι θέμα συζήτησης κι αυτό.
0: Ακριβώς. Είχαμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ, έχουμε την εξάρτηση μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία κατάφερε να εξαπατήσει 10.000 άτομα. Η λία τους ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Είχαν στήσει μια πλατφόρμα με κρυπτονομίσματα. 17 άτομα έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων 9 στρατιωτικοί, 4 είναι εν ενεργεία στρατιωτικοί, και ουσιαστικά προσέλκυαν πολίτες τονίζοντάς τους ότι θα βάλουν ένα ποσό το οποίο θα διπλασιαστεί μέσα σε 2 μήνες. Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης ήταν 800 ευρώ και με αυτόν τον τρόπο προσέλκυαν πιθανούς επενδυτές.
1: Στρατιωτική μάλιστα, εγκέφαλη.
0: Ναι, ακριβώς. Και είχαν ανοίξει μάλιστα και καταστήματα σε Πιερία, Λάρισα, Πρέβεζα, Πάτρα, ακόμη και Αθήνα και Μυτιλίνη.
1: Με τεράστιο τζόγο.
0: Ναι, τεράστιο. 8 εκατομμύρια δολάρια το κέρδος των 17 ατόμων. Ήδη έχουν ξεκίνησει χθες οι απολογίες τους στον ανακριτή Κατερίνης. Θα συνεχιστούν και σήμερα και τη Δευτέρα. Έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 8 άτομα και αναζητούνται. Πάρα πολύ μεγάλη μπίζνα με τα κρυπτονομίσματα. Να πούμε ότι 1η Σεπτεμβρίου έκλεισε η πλατφόρμα. Δεν μπορούσαν να κάνουν ανάληψη τα χρήματα που είχαν επενδύσει αυτά τα 10.000 θύματα. Και έτσι ξεκίνησε να ξεδιλύγεται το κουβάρι αυτής της απάτης.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα να πούμε ότι είναι μια σημαντική μέρα για τη χώρα μας.

0: γιατί υπογράφεται ένα μνημόνιο ανταλλαγής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο στις 10.30 το πρωί μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του, τον Ρούμεν Ράντεφ. Η Ελλάδα, έχουμε τον επαναπατρισμό 48 κοιμηλίων και εμείς δίνουμε τα οστά του Σαμουήλ, του Τσάρου Σαμουήλ, που είναι πολύ σημαντικός για τους Βούλγαρους. Στις 10.30 θα γίνει αυτή η τελετή στο Βυζαντινό Μουσείο. Σημαντική ημέρα, και από όσο ξέρω θα ακολουθήσουν και ο επαναπατρισμός και άλλων κοιμηλίων, εκκλησιαστικών κοιμηλίων κυρίως, στην χώρα μας.
1: Ανταλλαγή μεταξύ των δύο χωρών.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τι θερμοκρασία έχετε πάνω, τι καιρό έχετε πάνω που δεν σε ρώτησα.
0: 14 βαθμούς Κελσίου, είναι φθινοπορεινός ο καιρός. Τσιμπάει δηλαδή λίγο το κρύο.
1: Άλλη χώρα είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.
0: Στα ορεινά ήδη έχουν ανάψει τα τζάκια, έχω να σου πω, Ματίνα.
1: Και εδώ ο Σταύρος μας στέλνει μια φωτογραφία μέσω Viber, το πρώτο 0 για φέτος από το καντράν του αυτοκινήτου και τη θερμοκρασία που καταγράφει. Δεν μας λες όμως από πού είναι αυτό, Σταύρο μου. Για γράψε μας, για στείλε μας λοιπόν, μόλις θα μπορείς. 0 βαθμοί Κελσίου. Κάπου πολύ βόρεια πρέπει να είσαι. Κάπου πολύ ορεινά εσύ, Σταύρο.
0: Πάντως, εμείς εδώ σήμερα έχουμε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιος τη χάρη σας. Εγώ μπορεί να σου πω και βοήθειά σας, βέβαια.
0: Βοήθειά μας, αυτό ήθελα να σου πω, Ματία.
1: Λοιπόν, Τίμω, σε αφήνω γιατί περιμένει υπομονετικά ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, που έχω παρακαλέσει να μας δώσει έτσι την εικόνα από το τι συμβαίνει και πώς πέρασε η νύχτα κάτω στην Κρήτη. Και ακολούθως να πάμε και στην συνάδελφο, την Ευτυχία την Πενταράκη. Κύριε Τσίγκα, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Δοκιμάζεται η Κρήτη τις δύο προηγούμενες μέρες. Φαίνεται ότι το φαινόμενο σήμερα θα ενισχυθεί και θα επηρεάσει όλους τους νομούς της Κρήτης και τους τέσσερις. Τις προηγούμενες μέρες Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία. Τα Ζωνιανά, ο Μιλοπόταμος, τα Λιβάδια, οι Γούβες και η Χερσόνησος, με όγκους νερού οι οποίοι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατέκλυσαν το νησί της Κρήτης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν τεράστια έμφαση στα μηνύματα του 112, όπου παροτρύνουν και μεταφέρουν στους συνανθρώπους μας να μειώσουν τις μετακινήσεις τους. Είναι βασικό δεδομένο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Ας πούμε, κύριε Τσίγκα, μου κάνει εντύπωση, το λέτε και το ξαναλέτε, υπάρχει κόκκινος συναγερμός, μεγάλη ετοιμότητα. Είδαμε τις εικόνες που έρχονται από το νησί από χθες. Παρόλα αυτά, ας πούμε, χθες το βράδυ κοντά τα μεσάνυχτα απεγκλωβίσατε 4 Γερμανούς στην περιοχή της Ιεράπετρας, εκεί οι συνάδελφοί σας, και υπήρχαν κλήσεις και για άλλους απεγκλωβισμούς μέσα από αυτοκίνητα. Αν κάποιος δεν είναι για πολύ σημαντικό λόγο αυτή την ώρα έξω, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, εφόσον υπάρχει συναγερμός για την κακοκαιρία, για ποιο λόγο κάποιοι μπορεί να βρίσκονται στις 12 τα μεσάνυχτα έξω. Να το καταλάβω αν είναι απολύτως απαραίτητο, αν είναι λόγοι δουλειάς, λόγοι που έχουν να κάνουν με ιατρικούς λόγους, εν πάση περιπτώσει. Για κανέναν άλλο λόγο δεν δικαιούμαστε να είμαστε έξω όταν συμβαίνει.
2: Πρέπει να αφήσουμε τις δουλειές που δεν επήγουν για 2 μέρες από Δευτέρα, που εκτονώνεται όλο αυτό το φαινόμενο, τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα. Θα είμαστε πιο ασφαλείς να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε και με το αυτοκίνητό μας, αλλά και πεζοί. Πάνω από 300 κλήσεις δέχτηκε το πυροσβεστικό σώμα. Πολλές κλήσεις από αυτές ήταν για να σπεύσουμε να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας, είτε να απεγκλωβιστούν από τα αυτοκίνητά τους, είτε να μεταφερθούν ως πεζοί σε ασφαλή σημεία. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και η σφοδρότητα αυτού του φαινομένου.
1: Και να ακούμε και νερά. Να συνεργαζόμαστε με τις αρχές. Έχει σημασία αυτό.
2: Ακριβώς. Τα ορμητικά αυτά νερά, τα οποία πλήττουν όλη την περιοχή της Κρήτης, με φερτά υλικά τα οποία κατεβαίνουν από τα βουνά, δημιουργούν ποτάμια νερού, με αποτέλεσμα η ένταση όλη αυτή να μπορεί να εγκλωβίσει, διότι και η ίδια, και το ίδιο το υπέδαφος έχει κορεστεί από όλους αυτούς τους όγκους νερού που πέσαν αυτές τις μέρες, με αποτέλεσμα τα λιμνάζοντα νερά να ανεβαίνουν οι στάθμοι των ίδιων και να φέρουν σε δύσκολη θέση όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να είναι εκτεθειμένοι στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητό τους είτε ως πεζοί. Πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν μετακινηθεί και από την Αθήνα να ενισχύσουν το μηχανισμό, με εντολή αρχηγού πυροσβεστικού σώματος, και δυνάμεις της ΣΕΜΑΚ, αλλά και πυροσβεστικές αντλίες και οχήματα για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Ο μηχανισμός είναι σε διασπορά, με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και των Δήμων, να μπορέσουμε και με χωματουργικά μηχανήματα αλλά και με απαντλήσεις υδάτων που γίνονται με αντλητικά συγκροτήματα, να μπορέσουμε να μειώσουμε όλες αυτές τις συνέπειες που μπορεί να φέρει όλη αυτή η κακοκαιρία.
1: Κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσω.
2: Και εγώ σας
1: ευχαριστώ. Προς το παρόν, σας ευχαριστούμε πολύ και πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Ευτυχία την Πενταράκη, τη συνάδελφο. Έδινε εικόνα νωρίτερα που σας περιέγραψα και εγώ στην τηλεόραση. Ευτυχία, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνετε. Δεν έχει προηγούμενο. Καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα.
3: Καλημέρα. Το καλό είναι ότι τη νύχτα, τουλάχιστον σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, αν και έβρεξε σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά, δεν είχαμε προβλήματα. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως εκεί, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Αλλά εδώ που βρισκόμαστε τώρα, έβρεχε πριν από λίγο καταραξιοδός.
1: Έβλεπα την εικόνα που έστειλες και κύματα, και κύματα και αέρας τρελός από το λιμάνι.
3: Κοίτα,
1: στα Χανιά.
3: Έχει, ναι, έχει θυελώδεις ανέμους, 8 και 9 από φορ. Και εντάξει, όπως ξέρουμε και από χθες έχει ισχύ απαγορευτικό από όπλου και από την Πειραιά, Ραφίδα, Λαύριο και φυσικά και στην Κρήτη πλοία δεν πάνε και έρχονται. Το βράδυ πιθανώς στις 9.30 είναι προγραμματισμένο επόμενο δρομολόγιο από Σούδα και το αντίστοιχο από τον Πειραιά που θα φύγει, γιατί τα αντίστοιχα μάλλον από τον Πειραιά που θα φύγουν για τα λιμάνια της Κρήτης.
1: Λίγο να ξεφουσκώσει η κατάσταση, να πέσουν λίγο οι άνεμοι.
3: Να πέσουν λίγο οι άνεμοι, γιατί τώρα το πρωί πάλι δίνει, δεν ξέρω οι μετεωρολόγοι σήμερα τι είπαν, δεν μπορώ να τους ακούσω, αλλά τώρα δίνει πάλι το πρωί ένα έτσι κόκκινο πάνω από την Κρήτη όσον αφορά στα φαινόμενα.
1: Έτσι, εκτόνωση από Κυριακή μεσημέρι, λέει, ουσιαστική εκτόνωση από Κυριακή μεσημέρι. Ναι. Είναι δύσκολη. Μάλιστα. Και η σημερινή ημέρα.
3: Ωραία. Το καλό είναι ότι... δεν είχαμε την νύχτα που ανησυχούσαμε. Εδώ σκέψω τώρα στο παλιό λιμάνι, Ματίνα, ότι από τη δύναμη των κυμάτων έχουν σπάσει πλάκες του πεζοδρομίου σε πάρα πολλά σημεία. Τις έχει πάρει η θάλασσα, τις έχει σπάσει και τις έχει σκορπίσει στο παλιό λιμάνι. Είναι δύσκολη κατάσταση, όχι πολύ.
1: Έχει σηκώσει και τις πλάκες που ήταν πιασμένες με τσιμέντο, εννοείται. Έχει σηκώσει ακόμα και τις πλάκες
3: του πεζοδρομίου. Ναι, είναι τέτοια η δύναμη των κυμάτων. Τώρα 8-9 από φορ βαράνε το λιμάνι, μπαίνουν σχεδόν μέσα στα μαγαζιά. Δηλαδή, πώς φτάσανε, είδαμε από το πρωί που είμαστε εδώ, πριν ξημερώσει, ανθρώπους να προσπαθήσουν να διασχίσουν στο λιμάνι και να έχετε ένα κύμα και να τους κάνει μουσκεμά. Ακόμα και 20 μέτρα μακριά που είχαμε στήσει και εμείς την κάμερα με το τρυπόδι, ο Μανώλης ο Λουπασάκης ήρθε ένα κύμα, ο οικονολήπτης μας, και έγινε μουσκεμά. Γιατί ήρθε το κύμα 20 μέτρα μέσα και εκεί που είχε στήσει το τρυπόδι τον έφτασε εκεί και τον έβρεξε.
1: Ναι, και εσείς με μεγάλη προσοχή, και βεβαίως ο κόσμος δεν χρειάζεται να βγαίνει έξω, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη. Αυτό ακριβώς λέγαμε, ναι, και με τον Κώστα τον Τζίγκα από το πυροσβεστικό σώμα. Δυστυχώς στην Ιεράπετρα, ας πούμε, μετά τα μεσάνυχτα υπήρχαν κλήσεις για απεγκλωβισμούς από αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Δεν θα βγεις να διασκεδάσεις.
3: Και τουρίστες.
1: Και τουρίστες. Τέσσερις Γερμανοί τουρίστες οι πρώτοι. Δυστυχώς...
3: Και οι άνθρωποι, ξέρεις, στα καταλήμματα και στα ξενοδοχεία τους ενημέρωσαν και για το 112 χθες που ήχησε για όλη την Κρήτη προληπτικά. Ακριβώς γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται εδώ, άλλοι κάνουν πεζοπορικές διαδρομές, άλλοι ορειβατικές κτλ. Τους είπαν ότι ξέρετε κάτι, προσέξτε. Αλλά εντάξει, προφανώς δεν το μάθαν όλοι. Ή κάποιοι είδαν ότι δεν ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση και μπορεί να το αψήφισαν. Και ποτέ δεν. Τη δύναμη της φύσης δεν την υποτιμάμε ποτέ. Το έχουμε τόσα χρόνια δει πολλές φορές και κάθε φορά το βλέπουμε, πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε, δεν λέμε έλα μωρέ, εντάξει, εγώ θα περάσω τώρα, εγώ θα το κάνω, εγώ το έχω, γιατί έτσι γίνονται. Έτσι γίνονται τα ατυχήματα και πολλές φορές και χειρότερες.
1: Και πολλές φορές είναι και δυστυχήματα, δεν είναι απλώς ατυχήματα.
3: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Μάλιστα, κάπως έτσι πορεύεστε λοιπόν σήμερα. Είναι ένα από τα πολύ δύσκολα έτσι Σαββατοκύριακα που πλήττεται το νησί. Υπομονή λοιπόν και συνεργασία με τις αρχές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Λοιπόν,
1: σε αφήνουμε, γιατί σας αφήνω και τους δυο, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες που εργάζεστε και περιμένουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Αθήνα.
3: Καλημέρα.

Λοιπόν, το 0 βαθμοί Κελσίου που βλέπαμε νωρίτερα έχει ξαναστείλει μήνυμα. Ο Σταύρος εδώ ταξιδεύει μεταξύ Ιωαννίνων και Γρεβένων. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Η φασολάδα γίνεται και το σπετσοφάι ετοιμάζεται να φορνιστεί. Σας περιμένω με καλό δικό μου βαρελίσιο κρασί. Ο Παπαγιώργης από τη Φαμίλα, από την ορεινή ναυπακτία. Παπαγιώργη, θα φτάσουμε. Θα το κάνουμε πράξη.

λέει για ήρωες το τραγούδι, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε τους ήρωες σε καταστάσεις όπως αυτές που ζουν στην Κρήτη, σε καταστάσεις όπως αυτές, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι και στα Δωδεκάνησα. Δυστυχώς είχαμε και αυτή την τραγωδία με τη μία νεκρή από το χτύπημα κεραυνού σε παραλία κοντά στην Λίνδο, όπου έχασε τη ζωή της μια 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια. Δεν ήταν στο νερό, δεν ήταν μέσα στη θάλασσα η γυναίκα, ήταν κοντά στη θάλασσα. Δυστυχώς είχε αυτή την ατυχία. Προσοχή λοιπόν, προσοχή.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στην άλλη πλευρά. Να πάμε στη συνάδελφο Στεφανή Καλαθάκη, στην περιοχή του Ηρακλείου, να δούμε πώς βγήκε η νύχτα και εκεί και πώς τρέχουν τα πράγματα. Καλημέρα, Φανή.
1: Καλημέρα από το Ηράκλειο. Η προσοχή μας είναι εστιασμένη στην Ιερά Πέτρα, όπως έχεις πει και εσύ, Ματίνα. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Μετά τις 2 τα ξημερώματα ξεκίνησαν καταρακτώδεις βροχές, ειδικά στα Φέρμα της Ιερά Πέτρας, μια περιοχή που είχε δώσει πριν από 2-3 χρόνια μια τεράστια πυρκαγιά. Είχαν καεί τα πάντα εκεί πέρα. Είχαμε 23 ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, καθώς εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητα και σε σπίτια. Επιχειρούν εκεί πολλά μηχανήματα του Δήμου, επιχειρεί η πυροσβεστική, έχουν κλείσει δρόμοι. Ο κόσμος δεν είναι πάρα πολύ προσεκτικός, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Παρ' όλα αυτά είχαμε 23 απεγκλωβισμούς. Εκεί είναι τώρα το σοβαρότερο πρόβλημα. Στην πόλη του Ηρακλείου δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα σήμερα. Είχαμε πολλές αντλήσεις υδάτων σε όλη την Κρήτη, βέβαια, σε διάφορες περιοχές. Τώρα να σου πω ότι είχαμε χθες το βράδυ πολλά προβλήματα στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. 13 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν. Ήταν πτήσεις οι οποίες ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια της Αθήνας, των Χανίων, της Ρόδου, αλλά ακόμα και στο Μποντρούμ της Τουρκίας πήγε πτήση. Γιατί έπιασε μια
0: Φανή,
1: σφοδρή
0: θέλω
1: καταιγίδα.
0: Να σε παρακαλέσω, επειδή πρέπει να συνδεθούμε και με τα άλλα ραδιόφωνα για τους τίτλους των ειδήσεων, ένα λεπτό σε παρακαλώ να περιμένεις.
1: Εντάξει, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές, σπίτια στη λάσπη, δραματικές διασώσεις, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στη Ρόδο, Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, γιοταχή ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυση στην Αγία Παρασκευή, εκτεταμένες ζημιές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στη Θεσσαλονίκη, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Νέες διαδηλώσεις στην Ισπανία για το δικαίωμα στη στέγαση μετά την απόρριψη από τη Βουλή των μέτρων που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Πιέσεις για πρόωρες εκλογές. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Λοιπόν, για να έρθουμε να πάμε στη συνάδελφο και πάλι να συνεχίσουμε, να αφήσουμε τη Φανή την Καλαθάκη να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ που μας δίνει από κάτω από την Κρήτη. Μας έλεγε, Φανή, ότι υπήρξαν πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λοιπόν, με πτήσεις.
2: Ναι, 13 πτήσεις στον αριθμό δεν κατάφεραν να προσγειωθούν γιατί ξέσπασε μια πολύ σοβαρή καταιγίδα περίπου στις 7 το βράδυ χθες και δεν ήταν εφικτή η προσγείωση. Οπότε έφυγαν προς άλλα αεροδρόμια της χώρας, αλλά ακόμα και στην Τουρκία πήγε πτήση. Αυτό τώρα έχει, αυτή η εικόνα τώρα έχει βελτιωθεί εδώ στο Ηράκλειο. Είχαμε όμως μεγάλη κατολίσθηση και πρέπει να το ξέρουμε αυτό για τους ακροατές που κινούνται. Μια μεγάλη κατολίσθηση στο δρόμο από το Ηράκλειο προς την Αγία Βαρβάρα. Εκεί έχουν προκληθεί έτσι προβλήματα στην κυκλοφορίες, πέτρες και χώματα έχουν καταλήξει στο δόστρωμα. Γενικά, όσο πάμε νοτιότερα και ορεινότερα είναι τα πολύ μεγάλα προβλήματα στο Ηράκλειο, ενώ όπως είπα στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, τα προβλήματα τα μεγάλα είναι τώρα στα Φέρμα και στο Κουτσουρά, εκεί στην Ιεράπετρα. Είναι οι δρόμοι πραγματικά ποτάμια λάσπης έχουν γίνει. Πάρα πολύ, κυκλοφορούν πολλά βιντεάκια στο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις πραγματικά μια εικόνα πολύ επικίνδυνη, οπότε θέλει τεράστια προσοχή. Εχθές ήρθε το 112, το έχετε ακούσει προφανώς για όλη την Κρήτη. Ισχύουν αυτές οι οδηγίες μέχρι σήμερα το μεσημέρι τουλάχιστον, γιατί η κακοκαιρία θα πάει μέχρι αύριο το μεσημέρι.
1: Έτσι.
2: Αλλά η ειδοποίηση που λάβαμε ήταν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Υπάρχουν πολλοί κυκλοφοριακοί περιορισμοί, κλειστές ιρλανδικές διαβάσεις και στο Ηράκλειο χθες έκλεισαν πολλοί δρόμοι, γεφύρια, ιρλανδικές διαβάσεις προληπτικά πριν αρχίσει η κακοκαιρία, καθώς την περιμέναμε από το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ματίνα το πολύ σοβαρό κύμα δυτικότερα και τελικά ήρθε, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα Ζωνιανά και τα Μουλοπότομο που πραγματικά έχει πολύ μεγάλα προβλήματα εκεί.
1: Χθες το βράδυ μας λέγανε, ναι, έσπαγαν γεφύρια, ναι, γι' αυτό το λόγο.
2: Ναι, ακριβώς. Όμως δεν περιμέναμε τόση βροχή στα ανατολικά, είναι αλήθεια. Εκεί στην Ιεράπετρα όμως η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει, νομίζω έχει παίξει πριν από μερικά χρόνια, λίγα, 2-3 χρόνια, έχει παίξει και αυτή τον ρόλο της. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή για τα υπόλοιπα. Ευτυχώς δεν έχουμε θύματα, ούτε πολύ μεγάλες ζημιές. Βέβαια, έχουν ξεριζωθεί μέχρι και ελαιόδεντρα σε περιοχές εδώ, όπως είναι το Καστέλι και το Αρκαλοχώρι. Είναι απίστευτη η εικόνα αυτή που συναντήσαμε την Πέμπτη κιόλας. Από την Πέμπτη έχουν ξεριζωθεί ελαιόλαδα και βέβαια το οροπέδιο Λασιθίου πρέπει να πούμε ότι έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη, έχει καταστραφεί η σοδιά των ανθρώπων, δηλαδή κυρίως εκεί βγάζουν πατάτες και ντομάτες και άλλα προεκπαιστικά, έχουν πνιγεί μέσα σε μια τεράστια λίμνη πολλών στρεμάτων με φοβερά προβλήματα. Και βέβαια προβλήματα και στο φράγμα του Αποσελέμη, το οποίο δεν μπορεί.
3: Και φαντάζομαι μου λες, μας έλεγες για την Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πέτρα είναι τα πολλά θερμοκήπια που φαντάζομαι ότι και εκεί θα υπάρχει θέμα με το νερό που έχει πέσει.
2: Θα υπάρχει, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση γι' αυτό, γιατί αυτά είναι πράγματα που έγιναν μετά τις 2.30 τα ξημερώματα σήμερα. Mm-hmm. Οπότε για τα θερμοκήπια
3: σήμερα θα τα καταγράψετε αυτά.
2: Έχουμε σε λίγο μια εικόνα με το πρώτο φως της μέρας που έχει ήδη
3: πέσει, ναι.
2: Οπότε θα τα δούμε τότε, Μαρτίνα. Θα τα δούμε σε λίγο δηλαδή.
3: Φανή, θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να πάμε και σε άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Στην Κρήτη έχουν και τον ημιμαραθώνιο αύριο, που δέχεται πάρα πολύ κόσμο εκεί και κόσμο και από το εξωτερικό. Πάρουμε αργότερα ένα τηλέφωνο να μάθουμε τελικά τι θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να έρθουμε στο θέμα με τις νέες ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν για τα φαν και τα κόκκινα δάνεια, τους servicers όπως τους λέμε πλέον. Η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, μας περιμένει υπομονετικά, και λέω υπομονετικά γιατί η επικαιρότητα μας έκανε να μην είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας, τουλάχιστον χρονικά, οπότε συγχωρέστε μας. Λέω καλημέρα και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, κυρία Παπαδογεωργάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, λίμωνο προς Θεού. Είναι γνωστό ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που τρέχει και την...
0: Ναι, έχουμε προβλήματα, έχουμε προβλήματα στην Κρήτη δυστυχώς. Πολλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όμως αυτό που θα συζητήσουμε μαζί είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα και αφορά πολύ κόσμο. Μπαίνει επιτέλους ένα αυστηρότερο πλαίσιο και κυρώσεις για τους σέρβισες, ένα δίχτυ προστασίας για τους δανειολήπτες. Να μάθουμε το τι και το πώς από σας. Τι θα αλλάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακριβώς όπως το λέτε, μπαίνει μια μεγαλύτερη προστασία για τους δανειολήπτες. Όχι ότι δεν είχαμε από κάποια νομοθετήματα μια σχετική προστασία, αλλά προφανώς από άλλα νομοθετήματα, αλλά προφανώς αυτό δεν έφτασε στην πράξη. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε πάρα πολλά ζητήματα με τις προκαταβολές, τις υπερβολικές προκαταβολές που ζητούν οι servicers προκειμένου να βάλουν τον κόσμο σε ρυθμίσεις. Αυτό είναι το ένα, για το οποίο εδώ υπάρχει, θα έλεγε κανείς, από όλα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, οφείλει ο πιστωτής όταν θα κάνει μία ρύθμιση να προτείνει μία προκαταβολή στην άλλη πλευρά, σωστά, και ειδικά όταν ένα δάνειο δεν έχει πληρωθεί επί σειρά ετών, δικαιούται και να το ζητήσει, αλλά δεν μπορεί αυτό να ξεπεράσει το 15% της οφειλής. Είχαμε περιπτώσεις που ζητούσαν οι σέρβισες 30, 35, 40%, 50% σε ακραίες περιπτώσεις προκαταβολή προκειμένου να βάλουν κάποιον άνθρωπο, κάποιον δανειολήπτη σε μια ρύθμιση.
0: Αυτό που άμα τα έχει αυτά τα λεφτά θα ήταν σε ρύθμιση.
1: Ακριβώς. Αυτό καταρχήν είναι καταχρηστικό, γιατί μπλοκάρει στο δανειολήπτη με ένα τεράστιο ποσό το οποίο του ζητάς και δεν το έχει, και εδώ βάζω και άλλη μια παράμετρο, και αυτή η προκαταβολή ακόμα και το 15% πρέπει να δίνεις κάποιο χρόνο στο δανειολήπτη να βρει την προκαταβολή, γιατί εδώ τώρα σας λέω πραγματικές ιστορίες βγαλμένες μέσα από τη ζωή. Που,
0: τις αντιμετωπίζετε κάθε μέρα εσείς ειδικά που ασχολείστε με το θέμα, ναι.
1: Σωστά, ζητούν μέσα σε 5 μέρες να βρει κάποιος 10.000, 15.000, 20.000. Και αν δεν τα βρει, δεν του δίνουν τη ρύθμιση. Διαβάζοντας λοιπόν αυτές τις εξαγγελίες, από όλα αυτά τα οποία διάβασα, αυτό το αναφέρω.
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, και έτσι έχει φτάσει κόσμος για ελάχιστα χρήματα να χάνει σπίτι. Έτσι, να λέμε την αλήθεια.
1: Βέβαια, γιατί δεν μπόρεσε να δώσει την προκαταβολή και δεν μπήκε ποτέ στη ρύθμιση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τώρα μπαίνει αυτό το πλαίσιο προστασίας, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Ήδη υπάρχει μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ένα δυνητικά, ένα ποσό προκαταβολής 10%, λέει ο νόμος. Και τώρα αυτό γίνεται, ας πούμε, για τις διμερείς ρυθμίσεις, φτάνει σε ένα πλαφόν του 15%, το οποίο είναι θεμητό, και ακόμα πιο θεμητό θα είναι εάν δίνεται και μια πίστοση χρόνου να μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όσο ένα συνεπής δανειολήπτης στηρεί μια ρύθμιση, δεν μπορούν να λαμβάνονται εις βάρος του αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε περιπτώσεις, άλλες περιπτώσεις, όπου άνθρωποι ενήμεροι, συνεπείς, τηρούν ρυθμίσεις, και ειδικά για έναν ελεύθερο επαγγελματία αυτό είναι καταστροφή, και δέχεται διαταγή πληρωμής. Mm-hmm. Δέχεται για μια άλλη οφειλή, μια παλιά οφειλή που δεν είχε εντοπιστεί, που δεν εμφανίστηκε ποτέ, και ξαφνικά μπλοκάρει έναν επιχειρηματία, έναν ελεύθερο επαγγελματία με μια διαταγή πληρωμής, έτσι, το οποίο περνάει στον διαιρεσία, και για να βγει από τον διαιρεσία θέλει πάλι άλλες διαδικασίες. Εδώ λοιπόν τι λέει αυτή η καινούργια εξαγγελία? Αυτή η διαταγή πληρωμής ή η κατάσχεση που μπορεί να στέλνεις σε έναν άνθρωπο που είναι ενήμερος είναι άκυρη αυτοδικαίως. Και όχι μόνο είναι άκυρη, Εδώ και ακούστε συνέπειες, κυρία Καραμίτζου, ο φιλέτης πιστώνεται με 5 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή του χαρίζονται 5 μηνιαίες δόσεις στη ρύθμιση. Γιατί το επιδόθηκε, ενώ ήταν συνεπής μια πράξη που είναι άκυρη, μια κατάσταση, μια διαταγή πληρωμής, γιατί είναι συνεπής. Η ρύθμιση παρατείνεται κανονικά, ο άνθρωπος δεν χάνει τη ρύθμιση του και προβλέπεται πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ για τον πιστοντή.
0: Να το δούμε στην πράξη αυτό.
1: Φυσικά και θα το δούμε στην πράξη και φυσικά τα διαβάζουμε αυτά και πάντα βάζουμε μια υποσημείωση, πρέπει να ψηφιστούν, να τα δούμε στη σωστή τους μορφή και μετά οπωσδήποτε να τα δούμε στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Αλλά να πούμε ότι είναι μια προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ αυτό πιο πολύ θέλω να θέσω, γιατί με τα fans εξακολουθούμε, με τους services βασικά, γιατί οι services είναι οι εντολοδόγοι των fans στην Ελλάδα, να είμαστε πιο σωστοί. Εξακολουθούμε και έχουμε θέματα. Και εξακολουθούμε και έχουμε δανειολήπτες οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα νομοθετήματα, μετά από τόσες πλατφόρμες, ακόμα δεν έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους. Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως επίσης και ότι.
0: Γιατί υπήρχαν πολλά παράθυρα και δρούσαν. Μπορούσαν και δρούσαν.
1: Ακόμα υπάρχουν.
0: Και ακόμα
1: κύριε
0: υπάρχουν.
1: Κύριε Καραμίτζου, τους στέλνουν στις κοινοποιητικές δικαστικές αποφάσεις και απαντούν ότι εμείς δεν θα τις στηρίξουμε. Και το λένε και εγγράφως αυτό. Το οποίο αυτό είναι παραβίαση, κατάφορη παραβίαση του νόμου. Δεν το συζητάμε. Έτσι, όπως επίσης και ότι ένας άνθρωπος έκανε ένα αίτημα να πάρει μια ρύθμιση και το απαντούσαν μετά από ένα χρόνο, ενάμιση. Τώρα, μέσα σε 3 μήνες οφείλουν να απαντήσουν. Οφείλουν να απαντήσουν, να δώσουν στοιχεία. Ο φιλέτης να υποβάλει τον πλήρη φάκελό του και ο δανειστής, δηλαδή ο πιστωτής, μέσα σε 3 μήνες να απαντήσει και να δώσει μια τεκμηριωμένη βιώσιμη ρύθμιση. Και αν δεν δώσει τη βιώσιμη ρύθμιση, υποχρεωτικά να αιτιολογήσει γιατί δεν δίνει τη βιώσιμη ρύθμιση. Αυτά που διαβάζουμε είναι πολύ σημαντικά για κόσμο που τους αφορά. Γιατί κοιτάξτε, κυρία Καραμίτση, τώρα μπορεί να ακούνε τη συζήτηση και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δάνεια, δεν εξόφλησαν και μπράβο τους, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι σήμερα ένας άνθρωπος μπορεί να εξοφλήσει. Αλλά να υπάρχει και αυτό το πλαίσιο προστασίας, έτσι, γιατί διαφορετικά τα πράγματα ξεφεύγουν και έχουμε τεράστια ζητήματα στην πράξη με οικογένειες, έτσι, για το πώς θα διαχειριστούν αυτές
0: τις... Τι συζητάτε τώρα, και βέβαια υπάρχουν τεράστια προβλήματα, δεν μου λέτε, παρακολουθούμε όλοι στους δέκτες μας αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία. Πού έχει φτάσει το θέμα και πώς έχει γιγαντωθεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης από μια 87χρονη που την έβγαλαν έξω και που...
1: Μα η Ισπανία είναι και μια μικρογραφία του τι γίνεται και σε άλλες χώρες.
0: Αυτά δεν τα
1: βιώνουν μόνο η Ισπανία, είναι και άλλες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες βάλλονται. Εμείς είμαστε μία από αυτές τις χώρες. Αλλά ευτυχώς που βλέπουμε που γίνονται κάποια πράγματα. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Κυρία Καραμιτζού, ο εξοδικαστικός δουλεύει 6 χρόνια. Με πολλά προβλήματα στην αρχή όταν ξεκίνησε. Έτσι. Έχουν ρυθμιστεί στα 6 χρόνια 20 δις ευρώ. Το ιδιωτικό χρέος, όταν ξεκίνησε ο εξοδικαστικός, θυμάμαι, λέγανε ότι ήταν πάνω από 100 δις ευρώ. Και αυτή τη στιγμή, μετά τα 6 χρόνια, έχουν ρυθμιστεί 20 δις ευρώ. Που σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ακόμα που δεν έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι αυτά τα μέτρα τα ακούμε και τα καλοδεχόμαστε, αλλά ας τα δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν.
0: Σωστό. Σημασία έχει όμως ότι επιτέλους μπαίνει ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο πιο αυστηρό και κυρώσεις.
1: Κυρώσεις. Και στη δημοσιότητα επίσης που θα βγαίνουν τα στοιχεία, τα παράπονα των δανειοληπτών. Έτσι, γιατί μέχρι σήμερα ο κάθε δανειολήπτης πάλευε μόνος του. Έτσι, και οι εταιρείες αυτές θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στοιχεία σε σχέση με τον τρόπο που χειρίζονται τα παράπονα των δανειοληπτών. Έχουν έρθει οι παράπονα. Ποιες είναι οι πρακτικές τους, πώς τους έχετε απαντήσει. Αυτή η προσέγγιση του κόσμου, μιλάς με τον σερβισερ, καλά, δεν σηκώνουν ποτέ τα τηλέφωνα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας δανειολήπτης ο οποίος να γυρίζει και να λέει «Δεν μπορώ να τους βρω». Όχι, τους βρίσκουμε πλέον. Τους βρίσκουμε, αλλά πλέον πρέπει να δίνουμε και βιώσιμες ρυθμίσεις στον κόσμο. Με αυτές τις προδιαγραφές και με αυτές τις δικλίδες εδώ που πρόκειται να ψηφιστούν και μπαίνει τέλος πάντων ένα πιο σωστό και αυστηρό πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδογεωργάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα να έχετε. Περιμένουμε να τα δούμε και στην πράξη. τα δούμε και στην πράξη αυτά.
1: Θα τα πούμε λοιπόν. Πάλι. Καλή
0: σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη, νομικός, τραπεζική διαμεσολαβήτρια. Μοιραστήκαμε την εμπειρία της λοιπόν για το θέμα αυτό.

0: Λοιπόν, έχουμε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο. Είναι η Χρυσίτα Νικητάκη στον αέρα της Earth News. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Χειρούν οι 12 πυροσβέστες και φυσικά μέσα σε περίπου μία ώρα, πριν από περίπου μία μισή ώρα, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, την έχουν θέσει σχεδόν υπό έλεγχο. Βλέπουμε τώρα κάποιους άσπρους καπνούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι εντός λίγων λεπτών, φυσικά υποθέτουμε και εμείς ότι θα την έχουν περιορίσει και δεν θα έχουν υπάρξει τραυματισμοί.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπήρξε φωτιά λοιπόν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας εκεί. Εγώ να σας θυμίσω για όσους δεν μας έχετε ακούσει από το πρωί ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας, διότι σήμερα είναι του γιορτάζει ο Πολύχος της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, και έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκεί. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι κατάλαβα από την Χρυσίτα, από το ρεπορτάζ που έδωσε. Την έχουν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά οι πυροσβέστες, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα σοβαρό εκεί. Λοιπόν, τώρα ζήτησα να μιλήσω με την κυρία Βασιλική Μπόλου, είναι υποδιοικήτρια, συνήγορος της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μετά από μια περιπέτεια που είχα ίδια, από μια αγορά που έκανα μέσω e-shop, ηλεκτρονική αγορά δηλαδή, ήρθε σε δύο μέρες στο σπίτι μου το προϊόν που είχα παραγγείλει, πλήρωσα τον courier, ωστόσο όταν άνοιξα το κουτί δεν είχε μέσα το προϊόν που είχα παραγγείλει, είχε ένα άλλο προϊόν ευτελούς αξίας σε σχέση με αυτό που εγώ είχα πληρώσει με την κάρτα μου, ήταν 210 ευρώ, ήταν ζήτημα αν αυτό που μου έστειλαν κόστιζε 5 ευρώ. Δεν βρήκα άκρη με το τηλέφωνο που αναγραφόταν στο κουτί από όπου υποτίθεται ότι είχε σταλεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το διαπίστωσα κατόπιν εορτής και αφού βεβαίως είχα πληρώσει. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπήρχε πουθενά και διαπίστωσα μετά, αφού έκανα την έρευνά μου, ότι ήταν μια εταιρεία φάντασμα. Λοιπόν, για αυτές τις περιπτώσεις, για το πώς μπορούμε να αμυνθούμε, το τι γίνεται με αυτά τα θέματα γενικώς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, θα μιλήσουμε με την κυρία Μπόλου, την υποδιοικήτρια λοιπόν του συνήγουρου του καταναλωτή. Καλή σας μέρα.
2: Και από μένα, εσάς και τους προκροατές σας.
0: Να είστε καλά, τα πράγματα έχουν αλλάξει ως προς τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το τοπίο στην αγορά έχει αλλάξει. Είναι πολλά τα e-shops, τα e-shops φαντάσματα θα έλεγα εγώ. Και μέσα σε αυτό το πολύπλοκο τοπίο, κυρία Μπόλου, χάνουμε πολύ εύκολα την μπάλα. Όπως την πάτησα εγώ, φαντάζομαι ότι είναι πολύ που προσφεύγουν σε εσάς προκειμένου να τους βοηθήσετε. Ποια είναι η πραγματικότητα, τι εικόνα έχετε εσείς από την αγορά?
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Καταρχάς να πω ότι τα κατανοητικά αγαθά και ιδίως το ηλεκτρονικό εμπόριο κρατάει την πρωτιά στον όγκο των αναφορών που μας έρχονται. Mm-hmm. Βέβαια, όπως τα λέτε, πρέπει ο καταναλωτής να είναι προσεκτικός, γιατί έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες που το κοινό προσελκύεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που διαφημίζει προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
0: Κυρίως καταναλωτής μέσα από τα social media, και εγώ αυτό το λάθος έκανα.
2: Μέσα από τα social media δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αξιόπιστο. Κοιτάξτε, αν ξέρουμε, ο καταναλωτής πάει στην αγορά, βλέπει ένα φυσικό κατάστημα και αν αυτό υπάρχει και ηλεκτρονικά, είναι ένα εχέγγυο ότι θα είναι σοβαρό. Αν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στο site, αναγράφεται ένα τηλέφωνο, μια διεύθυνση, ένας αριθμός αφημί, ένας αριθμός γεμί του καταστήματος, είναι αξιόπιστο. Μέσα από τα social media που μας πετάνε συνήθως ένα τηλέφωνο, κινητό μάλιστα, δεν μπορεί να βάλει άκρη. Και αν κάτι τύχει με την συναλλαγή που έκανε, δυσκολευόμαστε κι εμείς, γιατί είναι η αποδεικτική διαδικασία γρήγορη, πού να στείλουμε την αναφορά του. Δεν θα υπάρχει ανταπόκριση. Mm-hmm. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πριν προβεί στην αγορά. Να κάνει μία έτσι έναν έλεγχο του καταστήματος και μετά να προχωρήσει και να
0: σε παραγγελία. Έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις παραγγελίες μας. Κυρία Μπόλου, να χαρτογραφήσουμε λίγο τις καταγγελίες των καταναλωτών εκτός από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για ποιους άλλους λόγους καταφεύγει σε εσάς?
2: Εμείς είμαστε το καταφύγιο του καταναλωτή για οποιαδήποτε διαφορά έχει με έναν προμηθευτή. Κάνουμε εξοδικαστική επίλυση της διαφοράς, συμβιβαστική, σε όλο το φάσμα της αγοράς. Από το λιόν εμπόριο, που σας είπα, το φυσικό, το ηλεκτρονικό, από τράπεζες, από ασφαλιστικές εταιρείες, από τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ίδρυυση. Δηλαδή, πιάνουμε όλη την αγορά.
0: Πριν μιλούσαμε για τα funds και για την πρακτική που ακολουθούν, φαντάζομαι ότι και σε εσάς θα φτάνουν παράπονα από τον κόσμο σε σχέση
2: με... Έχετε δίκιο, δηλαδή οι τράπεζες και κυρίως εμείς είδαμε τον τελευταίο καιρό πάρα πολλές αναφορές από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Εκεί βλέπουμε ότι οι καταναλωτές έρχονται σε εμάς γιατί δεν τους δίδονται στοιχεία. Ζητάνε στοιχεία από αυτά από τις εταιρείες αυτές για το δικό τους το δάνειο, πώς έχει διαμορφωθεί, να έχει αλλάξει δόση, αν καθυστερούν πάρα πολύ να δώσουν στοιχεία και διαμεσολαβούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ως προς τους λογαριασμούς που μου λέγατε, ενέργεια, κινητή, τηλεφωνήτρια, σε τι συνήθως αφορούν οι καταγγελίες?
2: Κοιτάξτε, στην ενέργεια έχουμε αναφορές που και εκεί πέρα παίζει σημαντικό ρόλο η προσυμβατική ενημέρωση. Όταν θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, τον πάροχο, μπορεί να καθυστερήσει ή μπορεί να τους να μην τους εντάσσουν σε διαβάλλοντοι καταναλωτές, να δικαιούνται παραπάνω δόσεις για να μπορούν να τα απεξέλθουν και να μην τους έχουν εντάξει σωστά. Έχουμε τέτοιου είδους καταγγελίες, δηλαδή μπορεί να έχουν κάνει λάθος στην καταμέτρηση, να χρειάζεται διόρθωση η καταμέτρηση. Στην τηλεφωνία έχουμε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καλό σήμα και τους χρεώνουν
0: να τους χρεώνουν για υπηρεσίες
2: που δεν λαμβάνουν, δηλαδή δεν λειτουργεί το ίντερνετ παραδείγματος χάρη και όμως να έχει πληρώσει κανονικά ολόκληρο το πάγιο, παρόλο που το ίντερνετ δεν λειτουργούσε μια εβδομάδα.
0: Οπότε αποτελεσματικοί είστε σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι δείχνει η πράξη, τα στοιχεία?
2: Όχι, είμαστε, να σας πω τα στατιστικά μας, το 80% επιλύεται των διαφορών. 67% επιλύεται υπέρ των καταναλωτών και ένα 13% υπέρ των προμηθευτών. Δεν έχουν πάντοτε οι καταναλωτές δίκιο, όλοι οι καταναλωτές.
0: Εμείς
2: είμαστε ένας αντικειμενικός και αμερόληπτος φορέας, γι' αυτό έρχονται να συμβιβαστούν και οι έμποροι σε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Πάνω από 90% είναι το ποσοστό
0: συμβιβασμού.
2: Όχι του συμβιβασμού, που προσέρχονται και οι έμποροι. Το ποσοστό συμβιβασμού είναι για τον καταναλωτή, σας λέω, 67% λύνεται υπόθεση υπέρ του καταναλωτή, 13% υπέρ του προμηθευτή. Και είναι σημαντικό, γιατί και η δικαιοσύνη κοστίζει και είναι χρονοβόρα.
0: Δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι εξοδικαστικά να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημά μας. Γρήγοροι είσαστε, ποια είναι η ταχύτητα επίλυσης?
2: Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται. Εάν, όπως καταλαβαίνετε, οι ασφαλιστικές υποθέσεις είναι πιο σύνθετες. Προσπαθούμε μέσα σε ένα τρίμηνο, λίγο πάνω από το τρίμηνο, να έχει επιλυθεί ο μέσος όρος, σας λέω. Κάποιες είναι πιο σύνθετες, επιλύονται πιο αργά, κάποιες πιο γρήγορα.
0: Και για να είμαστε και πρακτικοί, πώς μπορεί κανείς να κάνει καταγγελία, να πούμε και αυτό?
2: Βεβαίως, μπορεί να την κάνει πάρα πολύ απλά με τους κωδικούς τάξης, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, να γράψει ένα σύντομο ιστορικό, να γράψει το αίτημά του ποιο είναι, το αίτημα διαμεσολάβησης προς την αρχή, και να μας επισυνάψει σύμβαση, λογαριασμό, έτσι, απόδειξη της συναλλαγής.
0: Μόνο διαδικτυακά μπορεί, κυρία Μπόλου, τηλεφωνικά δεν μπορεί, ας πούμε.
2: Τηλεφωνικά δεν γίνεται. Τηλεφωνικά μπορεί να του δώσουμε οδηγίες πώς να υποβάλει την αναφορά, αλλά πρέπει να είναι έγγραφη η αναφορά, γιατί τη στέλνουμε αυτούσια στον προμηθευτή να τη δει, να μας απαντήσει. Έτσι είμαστε αντικειμενικοί και προς τα δύο μέρη. Ο προμηθευτής θα μας απαντήσει. Αν δεν μας απαντήσει, του τάσουμε μία προθεσμία 15 ημερών για να απαντήσει. Και ανάλογα, πολλές φορές γίνονται και με την πρώτη διαβίβαση οι πιο απλές αναφορές.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Πέστε μου κάτι τελειώνοντας. Σας πάω γρήγορα, γιατί αναγκαστικά λόγω επικαιρότητας πήγαμε γρήγορα. Προσφεύγει σε εσάς όλο και περισσότερο κόσμος, επειδή πλέον ο κόσμος γνωρίζει και διεκδικεί το δίκαιο του, ή επειδή έχουν ενταθεί και αυξηθεί τα προβλήματα στην αγορά?
2: Θα έλεγα και τα δύο μαζί. Μας γνωρίζει, μας εμπιστεύεται. Το 25, να σας πω ότι δεχθήκαμε σχεδόν 14% περισσότερες αναφορές σε σχέση με το 24, και αυτό δείχνει για μας η επίλυση και ότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται, είναι για μας η καλύτερη διαφήμιση.
0: Δεν το συζητούμε. Λοιπόν, κυρία Μπόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και να είστε πάντα κοντά στον κόσμο, γιατί έχει σημασία και αξία η δουλειά που κάνετε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, και αυτό προσπαθούμε, να είμαστε το καταφύγιο του κόσμου, ιδίως σε δύσκολες μέρες.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Βασιλική Μπόλου, υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, συνήγορος του καταναλωτή. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 8. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης για την εκπομπή του, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου και την Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή στην Κρήτη, προσοχή στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχουν προβλήματα από την κακοκαιρία. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργίου κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε διπλανά κτίρια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους της Κρήτης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια που μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία το 1917 στο πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας των δύο χωρών. Η συμφωνία προβλέπει την αμοιβαία κατάθεση κειμήλιων ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής έχει προγραμματιστεί στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ έδωσε ανάσα στις αγορές στη συμφωνία της G7 για διάθεση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές, χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τιμή του Brent έκλεισε στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Τις ενέργειες και τις κινήσεις της όταν διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, επιχείρησε να υπερασπιστεί η προφυλακισμένη γιατρός κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή. Αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και υποστήριξε ότι ακόμα και σε περιβάλλον νοσοκομείου θα έπρατε τα ίδια. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων χθες το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα γιοταχή εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην Αγία Παρασκευή τη νύχτα. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στην επιχείρηση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες πλησίασαν την είσοδο και ο ένας φέρεται να πέταξε αντικείμενο με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία, ενώ ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπριστικό μηχανισμό. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, προκαλώντας σκηνές τρόμου στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο άνδρας Ιππίκο Σομάν είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας έπειτα από ανησυχίες σχετικά με εξτρεμιστικές απόψεις του. Την τελευταία της πνοή άφησε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη η Ελληνίδα φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη, δύο ημέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια, με μακρά ακαδημαϊκή πορεία και έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, αφιέρωσε τη σκέψη και τη διδασκαλία της στην ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του News Radio 105,8 με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ηχών, την Εθνέα Αλλήλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιντάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνω, Viber Earth News Radio 105,8. Πριν πάμε στα μεγάλα θέματα, από το weekend πρόσωπα, από το ένθετο στα νέα του Σαββατοκύριακου, συγκρατώ ανάμεσα στην πολύ και ενδιαφέρουσα ύλη τη συνέντευξη του πολύ γνωστού και εξαιρετικού ηθοποιού του Βενσάν Κασέλ, ο οποίος αυτές τις μέρες είναι στην Αθήνα για την ταινία του Ρωμάν Γαβρά Θυσία, στην οποία παίζει, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Γιάννη Σουμπουλάκη. Δεν μπορείς να επιλέξεις την έμπνευσή σου, λέει, και ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι όταν ο Ζουμπουλάκης επενθυμίζει στο Βενσάν Κασέλ την επίσκεψή του παλιότερα στην Αθήνα και την επίσκεψή του στο σπίτι του υπέροχου αυτού σκηνοθέτη, του ελληνικού υπέροχου σκηνοθέτη, του Μιχάλη Κακογιάννη, στο περιφερειακό του Φιλοπάπου, και μάλιστα λέει ότι τον είχε επισκεφτεί μαζί με τον πατέρα του Ζαν Πιέρ και τον θρυλικό, αυτή τη μεγάλη μορφή του γαλλικού τραγουδιού, το Σαλς Ασναβούρ. Μάλιστα, πάμε στις νησίδες, στο ένθετο της εφημερίδας των Συντακτών, και εδώ μια εξαιρετική συνέντευξη του Τζον Έσμπο. Ο Τζον Έσμπο είναι ο βασιλιάς των 60 εκατομμυρίων bestseller. Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ σημαντικός λογοτέχνης νορβηγικής καταγωγής. Έχει μια εξαιρετική συνέντευξη στην Κυριακή Μπεϊόγλου. Σε 50 χρόνια θα έχουμε έναν καλύτερο κόσμο. Μάλιστα.

0: θα πρέπει να περιμένουμε, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη. Για να κρατήσουμε από τα πρωτοσέλιδα, θα τα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια, αλλά πάμε να συγκρατήσουμε εδώ στα νέα του Σαββατοκυριακού τη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Και συγγνώμη να τη βρω για να μην αποδώσω και κάτι λάθος, την έχω κοιτάξει λίγο σταυρωτά τη συνέντευξη. Λοιπόν, στη Μυρτώλα Λιούτη είναι αυτή η συνέντευξη, σελίδες 6 και 7, εδώ. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος Τασούλας, και αυτός είναι και ο τίτλος που έχει στη μέσα σελίδα, «Ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα», και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλάει για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης, εισαγωγικά, στα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα, κλείνουν τα εισαγωγικά, συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις. Και συγκρατώ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει πολλά πράγματα για την τρέχουσα πολιτική, για τις ισορροπίες που ενδεχομένως να διαμορφωθούν μετά τις εκλογές. Πάμε όμως. Ένα σημείο το οποίο αφορά την πολιτική συγκυρία. Δεν υπάρχει λαός που να επιθυμεί την αστάθεια. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία ή σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Και πάμε σε ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ασχέτως πολιτικών τοποθετήσεων του καθενός. Αναφέρεται στα γλυπτά του Παρθενώνα και λέει: «Το Βρετανικό Μουσείο έχει παρασυρθεί και εκθέτει στη διεθνή κοινή γνώμη τον βάρβαρο ακροτηριασμό των γλυπτών. Δεν υπάρχει πια τίποτα πια ασαφές στην υπόθεση του Έλγιν. Ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα. Αυτή η ιστορική ανορθογραφία πρέπει επιτέλους να πάρει τέλος». Αφήνω όλο το άλλο, τα πολιτικά που λέει ο κύριος Τασούλας, που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Εξαιρετικό αυτές οι αιχμές που αφήνει για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Λοιπόν, πριν επίσης από τα νέα, έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από την Άγκυρα από την Κωνσταντινούπολη με την υπογραφή της Μαρίας Ζαχαράκης. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο, επαφές με Ριβιάν, με Τούρκους. Θα επανέλθω. Μου είπατε να πάμε στην Κρήτη, παρακαλώ, στα Χανιά, στην Ευτυχία Πενταράκη, διότι ξέρετε ότι η Κρήτη δοκιμάζεται αυτές τις μέρες, και επιστρέφω αμέσως. Καλημέρα Ευτυχία.
1: Καλημέρα, Αλφόνσο. Καλημέρα από τα Χανιά, όπου η νύχτα, παραδόξως και ευχάριστο για μας, δεν είχε προβλήματα. Κίνησε όμορφα, εννοώ όμορφα, με βροχή κατά τόπους, ήταν έτσι πιο δυνατή σε κάποια σημεία. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε η ένταση αυτή την οποία... για την οποία είχαν
0: μιλήσει με red code. Ήταν red code και στα έκτακτα της
1: αλλά όλη αυτή η πρόγνωση και η πρόβλεψη δεν επιβεβαιώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έβρεξε. Και όταν έβρεξε, δεν έβρεξε τόσο πολύ για να δημιουργηθούν προβλήματα. Φυσικά όλη η νύχτα και ακόμα και τώρα είναι όλες οι δυνάμεις και οι αρχές επίποδος. Όλοι όμως, από Δήμους, Περιφέρεια, Πολιτική Προστασία, ενοπλές δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, όλοι είναι σε επιφυλακή. Ο κόσμος έχει ενημερωθεί. Εμείς και χθες το βράδυ ήμασταν μέχρι αργά έξω και από νωρίς το πρωί. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους. Στο παλιό λιμάνι τα κύματα έχουν μπει σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τις εισόδους των καταστημάτων. Έχουν σπάσει πλάκες στο λιθόστρωτο από το πόσο δυνατά είναι. Αλλά ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε στα Χανιά, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων.
0: Μήπως έχεις εικόνα πριν συνδεθούμε με τους άλλους συναδέλφους, γιατί θα συνδεθούμε, έχεις κάποια εικόνα.
1: Ξέρω ότι στο Ρέτσιμνο έριξε, όπως μας ενημέρωσε το πρωί, πυροσβεστική. έριξε πολύ νερό εκεί στον ορεινό Μυλοπόταμο, χωρίς όμως και στα Ζωνιανά από χθες το απόγευμα κάπως έτσι πάλι μπήκανε από το ποτάμι λάσπες και νερό στο χωριό, αλλά το ανακόψανε μετά, έκαναν κάποιες εργασίες. Την νύχτα έβρεχε λοιπόν δυνατά, αλλά δεν δημιούργησε προβλήματα. Επίσης στο Ηράκλειο δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα και στο Λασίτη είχαμε κάποιους απεγκλωβισμούς. Εκεί μόνο χρειάστηκε και κάποιους Γερμανούς τουρίστες ανάμεσά τους και αντλήσεις υδάτων από οικίες, χωρίς όμως κάτι άλλο ανησυχητικό. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει η μέρα.
0: Βεβαίως και εμείς θα πάρουμε και εικόνα από όλη την Κρήτη σιγά σιγά. Θέλω ευτυχία να σε ευχαριστήσω. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα τώρα. Για το ότι ναι, μεν είχε κάποιες βροχές, δεν είχαν την ένταση στα καιρικά φαινόμενα που αρχικά είχαν πει ότι θα έχουν, δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Είναι μια πρωτευχάριστη εικόνα αυτή. Θα ξανασυνδεθούμε με την Κρήτη. Σε καλημερίζω και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση που μας έδωσες.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, μουσική ανάσα μετά, συνέχεια των εφημερίδων μετά, γιατί θέλω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Καλή σας μέρα κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα κύριε Καβαθά.
2: Καλημέρα κύριε Βιντάλη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας παίρνουμε πρωί πρωί, αλλά ξέρετε, παρακολουθούμε όλοι και όλοι αναρωτιόμαστε. Επειδή ξέρετε η οικονομία είναι το πάνι, είναι το εισόδημα, είναι η κίνηση, είναι τα πάντα. Α, πού πάμε, είχαμε μια εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,1 αν θυμάμαι καλά. Έχουμε ήδη ένα βαρύ περιβάλλον λόγω και των πολέμων και σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά. Είχαμε συνεχείς αυξήσεις το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά σε όλο το φάσμα της κατανάλωσης, τα τρόφιμα παντού. Και θέλω πρώτο να σας ρωτήσω κύριε Καβαθά, πρώτο να πάμε από εκεί, πόσο πολύ μπορούν να αντέξουν οι επιχειρήσεις αυτές που είναι και η ραχοκοκαλιά ακόμα της ελληνικής οικονομίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή την πολύ μεγάλη πίεση που δέχονται?
2: Νομίζω ότι πολλές επιχειρήσεις, κύριε Βιντάλη, βρίσκονται στα όρια τους. Και αυτό είναι λογικό όταν έχουμε μεσοσταθμικά την τελευταία διετία μια αύξηση του λειτουργικού κόστους περίπου 37,4%. Και δεν συμπεριλαμβάνεται το τελευταίο τετράμινο σε αυτήν την, σε αυτόν τον υπολογισμό. Και από την άλλη μεριά δεν έχουν περάσει, σύμφωνα και με στοιχεία της Ελιστάτ, το σύνολο αυτής της αύξησης στην κατανάλωση. Έχουν περάσει περίπου 15 με 20%.
0: Άρα θα έχουμε και άλλο πράγμα πάνω, έτσι.
2: Βέβαια. Και ήδη φαίνεται σταδιακά ότι προσπαθούν όλοι να αυξήσουν τις τιμές τους. Φαίνεται και από την έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΣΕΒΕ ότι το 50% των επιχειρήσεων αύξησε τις τιμές τους το τελευταίο εξάμηνο.
0: Μάλιστα.
2: Προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά είναι λογικό αυτό που λέτε, αλλά πνέλη είναι λογικό, ότι και είναι λογικό ότι και τα νοικοκυριά πρέπει να επιβιώσουν.
2: Είναι σαφές ότι είναι ένας φαύλος κύκλος, διότι όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά, όταν από τα στοιχεία της έρευνας τα εισοδήματα και τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για το 2025 μιλάω, και για το 2026, γιατί αυτή είναι μια ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου, το 62% των οικογενειών που έχει κύριο εισόδημα το μισθό ή τη σύνταξη μπορεί με αυτό να περάσει περίπου τις 18 πρώτες μέρες του μήνα και μετά να μην έχει. Και αυτό φαίνεται και στην αγορά. Τελευταίο διάστημα του μήνα θα έχει μια κάμψη στην αγορά σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους κλάδους.
0: Κύριε Καβαθά, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν πέρα από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι μόνο στη ΔΕΘ αλλά και στη συνέχεια προχθές, και κάποια άλλα που αναμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανση να εξαγγείλει, πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες ανάσχεσης, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να προκαλέσουν μια ανάσχεση σε αυτή την έκρηξη της ακρίβειας, των πληθωριστικών τάσεων, που τελικά γονατίζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι, δεν είναι?
2: Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές ότι και αν απανούμε από τον κρατικό προϋπολογισμό μεγάλα ποσά, όμως αποσπασματικά μέτρα, μέτρα με τη σταγόνα, κάθε 15 μέρες θα ανακοινώσω, κάθε μέτρο που ανακοινώνεται δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και στην διαβίωση των ελληνικών οικογενειών, γιατί ας πούμε το πετρέλαιο κίνησης η μείωση είναι της τάξης του 0,5, ένα φορτηγό περίπου θέλει 1.100 ευρώ για να φουλάρει το ρεζερβουάρ του, σήμερα θέλει 2.200. Δεν του λύνει το πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Αυτό μεταφέρεται και στο δευτερογενή. Έχουμε 37% αύξηση το τελευταίο τρίμηνο της τιμής της κιλοβατόρας για τις επιχειρήσεις.
0: Βεβαίως.
2: Κανένα μέτρο. Δεν ανακοινώθηκε. Παρότι υπάρχει.
0: Τι μέτρο θα μπορούσε να έχει ανακοινωθεί, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό.
2: Μία επιδότηση της τιμής. Τη τιμή κιλοβατόρα. Κάτι στη στρεβλότητα που πώς διαμορφώνεται η τιμή της κιλοβατόρα. Υπάρχει μια στρέβλωση στο πώς διαμορφώνεται και αυτό δεν έχουμε κάνει τίποτα τα τελευταία 4 χρόνια. Η διαμόρφωση δεν γίνεται με το μέσο όρο του κόστους παραγωγής, αλλά με βάση τον ακριβότερο πάροχο. Δηλαδή, δηλαδή τι χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, πάροχος που είναι ακριβό. Αυτή τη στιγμή εκεί πάνε όλη η παραγωγή που πάει εκεί. Δηλαδή ανεξάρτητα αν είναι φωτοβολταϊκό, αιωλικό, υδροελεκτρικό, πάει με το κόστος του ακριβότερου παρόχου.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: αυτή στρέβουν στην αγορά.
0: Τώρα, επειδή είναι και στον τομέα σας μέσα, έχουμε εκτείναξη στις τιμές των τροφίμων, στο αλεύρι, στα σιτηρά, ζωοτροφές, παντού. Βλέπω ότι αρκετές επιχειρήσεις μικρομεσαίες και κυρίως φούρνοι, διάβαζα και στατιστικά, κλείνουν, δεν μπορούν να αντέξουν τα κόστη όλα αυτά. Σε αυτό το τομέα, τι ακριβώς μπορεί να γίνει? Δηλαδή,
2: οι φούρνοι, έχουμε την τελευταία διετία κλείσει περίπου 1.000 φούρνοι.
0: Έχουμε και ένα ρεπορτάζ αναλυτικό πριν μέρες, αλλά σας ακούω, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
2: Σε κάθε αυτό είναι κάτι που είναι πρωτοφανές για τον κλάδο της αρτοπίας. Γιατί ακόμα και για τη διάρκεια της δεκαετούς δημοσιονομικής κρίσης δεν κλείσαν οι φούρνοι.
0: Ναι.
2: Και κλείνουν τώρα λόγω ενέργειας. Ξέρετε, με τις τιμές όπως διαμορφώνονται τώρα στην ενέργεια, που η τιμή της κιλοβατόρας από 15,5, ειδικά για τιμολόγια γάμα 21, γάμα 22, γάμα 23, διαμορφώνονται από 15,5 λεπτά η κιλοβατόρα, μπορεί να φτάσει μέχρι και 29. Αντιλαμβάνεστε, ένας φόνος που πλήρωνε για το ηλεκτρικό ρεύμα 1.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει τον άλλο μήνα 2.000. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να μετακυληθεί. Έχουν να κάνουν οι αρτοποιοί αύξηση στην τιμή του ψωμιού εδώ και από το 23 δεν είμαι από τα μνήμη.
0: Ναι.
2: Ή το 21, το 23. Δεν είμαι εύκαιρος να πρόχειρο να. Είναι η τιμή.
0: Έμεινα σε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, ο φούρνος στις γειτονιές είναι πραγματικά, πώς θα το πούμε, μια παράδοση χρόνων και χρόνων και χρόνων. Και δεν είναι απλά φούρνοι. Πια διευκολύνουν και με άλλα πράγματα. Το ερώτημα πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων είναι από την πλευρά σας, κύριε Καβαθά, από την πλευρά της ΓΕΣΕΒΕΕ, προτείνετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τουλάχιστον σε αυτό τον τομέα, ώστε να υπάρξει ένας έλεγχος?
2: Έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι πρέπει να ελεγχθεί καταρχάς το κόστος των καυσίμων και όχι με τον τρόπο που ελέγχεται χωρίς να ελέγχεται στην πηγή. Ένα. Δεύτερον, πρέπει έστω για έκτακτα, ως έκτακτο μέτρο, για 3 μήνες, για 6 μήνες, να μειωθεί το ειδικό φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Επίσης πρέπει να επιδοτηθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία να βοηθούν τις επιχειρήσεις. Δεν ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη παραδείγματος ένα μέτρο άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης.
0: Δώστε μου, σας παρακαλώ, μισό λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι εναλλαστικό και επανέρχομαι, κύριε Πρόεδρε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Κεραμικού. Στη δίνη της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Σπίτια στη λάσπη, δραματικές διασώσεις. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο, γιο ταχύ ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή, εκτεταμένες ζημιές. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σήμερα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Υπήκοος Ομάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Ναι. Καλημερίζουμε και πάλι τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Μας συγχωρείτε κύριε πρόεδρε για την διακοπή, αλλά είναι ανελαστική η τίτλη των ειδήσεων. Λέγαμε ότι δεν υπήρχε και από τις εξαγγελίες κάποιο ουσιαστικό μέτρο.
5: Ναι. Παρόλο που είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες στο τελευταίο διάστημα και δεν είναι το τελευταίο διάστημα από την προηγούμενη ΔΕΦ, που πάλι δεν υπήρξε κανένα μέτρο στήριξης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα κυβερνητικά στελέχη λέγανε ότι θα είναι η χρονιά η επόμενη δικιά σας. Και βέβαια στο τελευταίο διάστημα ακούγαμε πάρα πολλές διαρροές για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ μία σειρά μέτρων για τις επιχειρήσεις. Κανένα δεν έχει άμεση εφαρμογή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα δούμε μία μικρή μείωση στις φορολογικές δαπάνες το καλοκαίρι του 27. Κοιτάξτε, και στη συνέχεια το 28, το 29, το 30 και το 33. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι όμως, κύριε Βιτάλη. Το πρόβλημα όταν λέμε μια αγορά θέλει στήριξη, θέλει σήμερα. Δεν έχει ρευστότητα. Μία στις δύο επιχειρήσεις έχει ταμιακά διαθέσιμα που επαρκούν για ένα μήνα. 70.000 αφημεία έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το 6,5% των επιχειρήσεων μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Άρα, χωρίς ρευστότητα, μείωση του κύκλου εργασιών, φέρω ένα παράδειγμα, ενός κλάδου εντάσσεως εργασίας, εστίαση. Mm-hmm. Η εστίαση έχει 80.000 επιχειρήσεις, 410.000 εργαζόμενους και έναν πολλαπλασιαστή 2,2. Που σημαίνει ότι μπορεί να συμπαρασύρει επί 2,2 τον κύκλο εργασιών άλλων κλάδων.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, η εστίαση για πρώτη φορά από το 2019, λόγω της μείωσης των δυνατοτήτων των καταναλωτών, κυρίαρχα, έχει μείωση κύκλου εργασιών για το 25 μείον 3,4%. Αυτό αντανακλάται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2026 πρώτο εξάμηνο μείον 4,5%.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, ξέρετε τι ζητάει η εστίαση εδώ από την κυβέρνηση? Ενιαίος συντελεστή ΦΠΑ 13% σε όλα τα είδη πριν των αλκοολούχων. Mm-hmm. Πόσο κόστος έχει αυτό για τον κρατικό προϋπολογισμό? 80 εκατομμύρια. Δεν ανακοινώθηκε.
4: Δεν
5: έγινε αποδεκτό από το κυβερνητικό νομικό επιτελείο. Για 80 εκατομμύρια που θα έδινε μία ανάσα στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λοιπόν, τέλος επιδημήματος. Μερική κατάργηση. Μνημονιακό μέτρο του 2011. Το 2011, μέσα από
4: αυτό. Αλλά έχουν πει ότι θα καταργηθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, κατά.
5: Στην Αττική το 28 και το 29. Το, 50, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι το δούμε το 28 και το 29 για το νόμο Αττικής. Εξαιρείται ο νόμος Αττικής γιατί. Δηλαδή οι πολίτες, οι επιχειρήσεις νόμου Αττικής έχουν κερδοφορία.
4: Ίσως να εννοούν ότι έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία.
5: Πώς έχουν, δηλαδή η Αττική είναι η Εκάλη και η Πολιτεία ή είναι και τα προάστια που έχουν πρόβλημα επιβίωσης ίδιοι οι πολίτες, οι καταναλωτές. Mm-hmm. Λοιπόν, τεχμαρτή φορολόγηση. Τι είπαν?
4: Προχώρησαν στο βήμα στην τεχμαρτή.
5: Μακιγιάς. Mm-hmm. Γιατί ταυτόχρονα ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Αλληλεγγύης, κ. Βιταλή, ανακοίνωσε ότι θα έχουμε αύξηση του κατώτατου του μισθού τον Απρίλιο. Δεν διαφωνούμε εμείς σε αυτό. Βεβαίως διαφωνούμε στον τρόπο που με τον οποίο γίνεται η αύξηση. Δηλαδή αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση και όχι η Εθνική Κοινωνική Εταίρη μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Συνεργασία. Τέλος πάντων, θα έχουμε μία αύξηση τον Απρίλιο του 27 και θα έχουμε και τον Γενάρη του 28 κατώτατο μισθό 1000 ευρώ. Αυτό όμως ταυτόχρονα επηρεάζει την τεκμαρτή φορολόγηση των ίδιων των επαγγελματιών, γιατί είναι η βάση υπολογισμού. Δηλαδή με τη μείωση που έδωσε του 5% και 10% στους δύο συντελεστές, με την αύξηση του κατώτατου μισθού είσαι βάρκα σε νερά. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, εξαγγείλθηκε μείωση 2%, έχει εξαγγειλθεί ότι θα πάμε και έχει κάνει μειώσεις φορολογικών συντελεστών, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή, κατά δύο που έχουν σωστές μονάδες. Δεν ανακοινώθηκε κάτι.
4: Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο. 120 δόσεις...
5: Το μετέωρο βήμα του πελαργού.
4: Γιατί κύριε, το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εγώ θυμάμαι και σε συζητήσεις που έχουμε βρεθεί μαζί. Το ζητάτε χρόνια. Όχι μόνο εσείς. 120 δόσεις τις ζητάτε χρόνια και τώρα υπάρχουν.
5: Το κάνει, το ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα, μάλλον πριν από δύο μέρες, τρεις, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά ως μετέωρο βήμα. Γιατί δεν υιοθετείται η συνολική πρόταση. Τι λέει η πρότασή μας, 120 δόσεις. Απομείωση της οφειλής κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προς αυξήσεις εκπροθέσμης καταβολής. Γιατί σήμερα, στον ΕΦΚΑ παραδείγματος χάρη, το κεφάλαιο που οφείλουν τα ΦΗΜΗ είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ και με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις ήταν τα 52,4. Διπλασιάζεται δηλαδή το κόστος. Έχει ένα επιτόκιο, παραμένει το επιτόκιο το 8,44%. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί σε μια δεκαετή ρύθμιση με επιτόκιο 6% να μπορεί ο άλλος.
4: Είναι ένα θέμα, το υψηλό επιτόκιο πράγματι είναι ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε.
5: Προσέξτε, έχοντας ήδη αφήσει συνοφιλή και τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.
4: Μάλιστα. Είναι θέμα αυτό, το συγκρατούμε.
5: Γι' αυτό λέω και δίνω και μια ευκαιρία σήμερα το πρωί από την εκπομπή του κ. Βιτάλη να ακούσει η κυβέρνηση ότι χρειάζεται να επανεξετάσει την ρύθμιση αυτή, έτσι που να έχει αποτελεσματικότητα, γιατί η ρύθμιση των 72 δόσεων απέτυχε ακριβώς για αυτό το λόγο. Αφορούσε 3,5 εκατομμύρια αφημί περίπου, 3,300, και έχουν ρυθμίσει στο τελευταίο τρίμηνο που ισχύει 25.000, περίπου 11.000 στον ΕΦΚΑ και άλλοι 15.000 στην ΑΔΕ. Από 3,5 εκατομμύρια που αφορά αυτή η ρύθμιση.
4: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα συγκρατούμε και θα τα ξανασυζητήσουμε όλο αυτό το θέμα, όπως και για όλο το πακέτο της οικονομίας θα συζητήσουμε λίγο αργότερα και με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Πετράκη, διότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο πέφτει στο τραπέζι, που είναι η απελευθέρωση, αν θέλετε, από τα ενεργειακά αποθέματα. Δηλαδή θα πέσουν πολλά πολλά βαρέλια ντίζελ στην αγορά, να δούμε μήπως και αυτό κάπως βελτιώσει τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε.
5: Εντάξει, υπάρχει ένα τεράστιο, ξέρετε, δεν είναι μόνο τι αποφασίζει και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς εμείς αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε είναι την ελληνική κυβέρνηση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη και γρήγορα να αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πάω πάλι στην Κρήτη, γιατί έχουμε και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Θα σας καλημερίσω και θα σας ευχαριστήσω και θα ανανεώσουμε πολύ σύντομα το ραντεβού μας. Καλή σας μέρα, κύριε.
5: Καλημέρα. Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας.
4: Πάμε κατευθείαν πάλι στην Κρήτη. Ζητούμε συγγνώμη στην κυρία Σδούκου για ένα λεπτό. Πάμε στην Κρήτη, στον Ιάσονα Ταυλά. Πηγαίνει προς την Ιερά Πέτρα. Υπάρχει και μια επιχείρηση απεγκλωβισμού 23 ανθρώπων εκεί. Ιάσονα, καλημέρα. Ιάσονα Ταυλάς. Καλημέρα, Ιάσονα.
6: Καλημέρα. Είχαμε όλο το βράδυ επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στις 11 η ώρα είδαμε μια χαρακτηριστική κατάσταση όπου 4 Γερμανοί τουρίστες κάλεσαν το 112. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού εκεί στα φέρμα της Ιερά Πέτρας από την πυροσβεστική. Να σας πω την κατάσταση. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 23 ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητα και από σπίτια. Ναι. Ο δρόμος ουσιαστικά κόπηκε στη μέση διότι πέρασαν φερτά υλικά, μπάζα, χώματα. Αντιλαμβάνεστε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Έκλεισε. Σήμερα το πρωί κατάφερα να τον ανοίξει η αντιπεριφέρεια Λασιθίου, δηλαδή ουσιαστικά πριν από μισή ώρα, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν τα πυροσβεστικά από τα φέρμα προς το νότιο δικό άξονα, ανατολικά δηλαδή, και να μπορέσουν να προχωρήσουν ουσιαστικά στις απαντλήσεις που γίνονται αυτή την ώρα. Δεν έχουμε μια εικόνα ακριβή τι ζημιά έχει γίνει, πάντως.
4: Τώρα σπέβδεις εσύ στην Ιερά Πέτρα, έτσι.
6: Τώρα σπέβδω προς τα φέρμα, προς τα εκεί. Μαζί μου έχω και τον διευθυντή των δασών εδώ, Λασεθίου, προκειμένου να δούμε μια εικόνα γενικότερη. Να σας πω ότι όλα αυτά θα δημιούργησε τοπικά η πολύ μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πριν από 2 χρόνια αποψήφισε ουσιαστικά
4: όλη. Σωστό, και καλά κάνεις και το θυμίζεις, Ιάσον.
6: Ναι, έγιναν έργα. Εκεί που έγιναν τα έργα δούλεψε.
4: Βεβαίως.
6: Ωστόσο είναι μια πλευρά όπου είναι και ο δρόμος τέτοιος, είναι η γεωμορφία τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα, και όπως το είδαμε δηλαδή ότι σε όλη την περιοχή εκεί έχουμε εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα. Ο δρόμος ουσιαστικά από στα φέρμα εκεί έγινε χύμαρος. Δεν υπήρχε δρόμος μέχρι το πρωί.
4: Ιάσονα, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για να σε αποδεσμεύσω γιατί είσαι και καθοδόν, μου είπες ότι έγιναν απεγκλωβισμοί. 23. Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που πρέπει να απεγκλωβιστούν κάπου στους δρόμους, σε σπίτια, οπουδήποτε.
6: Όχι, δεν έχει.
4: Άρα
6: δεν
4: έχει λήξει αυτό το ζήτημα, ναι, το μείζον.
6: Δεν έχουμε πάει όμως σε όλα τα σημεία.
4: Δηλαδή. Ωραία. Ιάσονα, να είμαστε σε επαφή, σε παρακαλώ, γιατί είναι. Ναι, ωραία. Θα επικοινωνήσουμε λίγο αργότερα
6: και
4: μαζί
6: σου. Ο Παπαδάκης, ο διευθυντής μας, πάει εκεί. Οπότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα.
4: Θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, καλό δρόμο και προσοχή. Ό,τι υπάρχει, θα είμαστε εδώ να το μεταδώσουμε. Καλή σου μέρα, Ιάσονα, και καλό δρόμο.
6: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, περίμενε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Σδούκου. Αναγκαστικά περνάμε από Κρήτη, διότι υπάρχουν προβλήματα εκεί, οπότε σας καθυστερήσαμε λίγο.
7: Φυσικά, δεν το συζητώ. Αλλά καλό πρωινό σε όλους σας.
4: Καλό πρωινό και να είναι, ναι, και να είναι, να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην Κρήτη ή στα Δωδεκάνησα που ήταν και αυτά σε πορτοκαλί συναγερμού. Εδώ είμαστε με τους ανταποκριτές μας και όλο το δίκτυο, το ρεπόρτερ, σε κάθε γωνία της Ελλάδας.
7: Το φθινόπωρο.
4: Ναι.
7: Ναι.
4: Και για εμάς που δεν κάναμε και πολλές διακοπές το καλοκαίρι, ήρθε ακόμα πιο απότομο. Μας διάκοψε. Κυρία Σδούκου.
7: Ναι, πάμε. Σας ακούω.
4: Όχι, εντάξει. Ξέρετε, βλέποντας εχθές τα στοιχεία του πληθωρισμού με αυτή την εκτείνεξη το 5,1, το πρώτο πράγμα που αναρωτήθηκα και εγώ και αρκετός κόσμος είναι πόσο θα αντέξουν οι επιχειρήσεις μας και τα νοικοκυριά και με τα κύματα ακρίβειας που έρχονται, αλλά και με τόσο ψηλό πληθωρισμό. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Είχα προηγουμένως τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΦΕΕ, επαναδιατύπωσε μερικές προτάσεις, αλλά το θέμα είναι ποια είναι τα αναχώματα που μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ώστε να αρχίσει, δεν λέω να ελεγχθεί πλήρως η κατάσταση, δεν ελέγχεται πλήρως, αλλά να αρχίσει να ελέγχεται, διότι δεν μπορεί να αντέξει ούτε ο κόσμος ούτε οι επιχειρήσεις.
7: Λοιπόν, ανέβηκε ο πληθωρισμός, ανέβηκε βέβαια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
8: Ναι, αλλά εμείς είμαστε πρωταθλητές.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές ότι αυτή η αύξηση προέρχεται από τα καύσιμα. Από την περίοδο δηλαδή που υπήρξαν οι επιθέσεις εκεί στους αγωγούς στη Σαουδική Αραβία και μετά, εκτοξεύτηκαν οι τιμές. Εκεί δηλαδή κατά βάση οφείλεται αυτή η αύξηση. Βέβαια είδα ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, στα τρόφιμα υπάρχει αρνητικός πληθωρισμός. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης είδα χθες με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Βεβαίως, κύριε Βιδάλη, όταν έχεις πετρέλαιο που πριν από ένα χρόνο τέτοια μέρα ήταν στα 66 δολάρια το βαρέλι, μέσα στη χρονιά πήγε στα 126, σήμερα είναι στα 102. Αυτό δεν το λες συνθήκη ομαλότητας και δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δηλαδή ως ομαλή την πραγματικότητα στην ενέργεια. Ξέρετε, εγώ θα περιέγραφα τώρα αυτό που ζούμε. Είναι ένα τρίγωνο κρίσης. Έχει τρεις πλευρές, πρέπει να τις κοιτάζουμε και τις τρεις όλες μαζί. Η πρώτη σημαντικότερη πλευρά είναι οι πολίτες. Είναι, όπως το είπατε σωστά, οι ανάγκες τους. Γιατί ο κόσμος θέλει να μην πληρώνει κάθε εβδομάδα και ακριβότερα. Ειδικά στην ενέργεια, στο ντίζελ, στο πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να βρούμε τρόπο και άλλο τρόπο να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό πήραμε αυτές τις αποφάσεις προχθές για τον ντίζελ, για παράδειγμα, να μειωθεί 20 λεπτά το λίτρο. Θα μου πείτε φτάνει, προφανώς και όχι.
4: Όχι, γιατί ακούω ήδη τους προβληματισμούς του κόσμου.
7: Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι...
4: Ακούω, βλέπω τις τιμές στα βενζινάδικα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι καλύτερο εδώ, κυρία Σδουκού? Είναι απλά τα πράγματα. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον τομέα της ενέργειας. Τον έχετε υπηρετήσει, τον γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουμε δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, η μείωση του ΕΦΚ. Υπάρχει δυνατότητα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ζητάνε όλοι.
7: Λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δίνει 4 δισεκατομμύρια έσοδα στο κράτος και με αυτά τα χρήματα μετά πάμε και πληρώνουμε τους μισθούς, τις συντάξεις, όλες τις δαπάνες. Όταν πας να τον πειράξεις, έχεις μία απώλεια εσόδων. Με βάση τους κανόνες όπως είναι τώρα, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, που και αυτούς τι να κάνουμε, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η άλλη πλευρά του τριγώνου που ήθελα να πω, που είναι οι κανόνες και τα δημοσιονομικά που όταν τους πειράζουμε... Το έχουμε πληρώσει και στο παρελθόν αυτό, να είμαστε προσεκτικοί. Όταν λοιπόν πας να πειράξεις αυτά τα έσοδα που έχεις, εάν κάθε χρόνο κάνεις συγκεκριμένες δαπάνες ως χώρα, σου λέει η Ευρώπη, ωραία, πείραξέ το, αλλά θα πρέπει από κάπου αλλού να μου βρεις να μου αναπληρώσεις όμως αυτά τα χαμένα έσοδα. Εμείς τι λέμε? Λέμε γι' αυτό και πιέζει ο Πρωθυπουργός προς τις Βρυξέλλες, όχι μόνο ο ίδιος, και η Ιταλία το κάνει, 10 χώρες έχουν στείλει γράμμα, λέγοντας ότι κοίταξε να δεις Βρυξέλλες, εδώ δεν μπορούμε να καθόμαστε έτσι με σταυρωμένα χέρια, δηλαδή η κατάσταση πλέον ξεφεύγει.
4: Δηλαδή περιμένετε από τις Βρυξέλλες, μήπως και η κυρία Φοντερ Λάιεν ή κάποιος άλλος από εκεί που ασχολούνται, μας πούν, περιορίστε το για ένα διάστημα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Ναι, κοιτάξτε, οι Βρυξέλλες λένε ότι μα υπάρχουν ήδη εργαλεία, χρησιμοποιήστε διάφορα από αυτά τα εργαλεία. Εμείς τις
4: αποδίδουν,
7: λέμε...
4: Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα εργαλεία και το αναγνωρίζω. Αποδίδουν όμως. Η ένταση της κρίσης την καταλαβαίνετε καλύτερα. Σας είπα και το λέω ξανά, είστε από τα πλέον άτομα με πολλές γνώσεις στα θέματα της ενέργειας. Τα χρησιμοποιήσαμε κάποια εργαλεία. Δεν έχουν φέρει τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
7: Εντάξει, λίγο πολύ αυτά τα εργαλεία τα χρησιμοποιούν όλες οι χώρες. Επιδότηση στην Αγγλία, ενισχύσεις με τα διάφορα fuel pass και οι άλλες χώρες πάνω κάτω τα ίδια έχουν κάνει. Και να σας πω ότι μπορεί να το υποτιμούμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά είμαστε και η χώρα που είχε το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην Ευρώπη.
8: ποιο μας περνάει, ας πούμε, είναι η Σουηδία. Εμείς λέμε όμως στις Βρυξέλλες ότι επειδή η κρίση έχει χειροτερέψει, δεν φτάνουν αυτά τα εργαλεία.
4: Επειδή είπατε για τη Σουηδία και επειδή είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαβάσει, είναι μια ανακοίνωση χθες το βράδυ του τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που λέει ότι από τις 4 Ιουνίου υπάρχει επίσημη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει η Σουηδία να μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωση βενζίνη και ντίζελ, ακόμα και κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια, ελάχιστα. Η απόφαση δημοσιεύθηκε 9 Ιουνίου.
8: Λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορείς να τον μειώσεις. Εμείς αυτό που λέμε όμως είναι ότι όταν έχεις συγκεκριμένες δαπάνες κάθε χρόνο,
4: μάλιστα,
8: και αυτές οι δαπάνες έχουν μία οροφή, έχουν ένα ταβάνι, εάν δεν πάρεις άδεια από τις Βρυξέλλες να ξεπεράσεις αυτή την οροφή με την δαπάνη, τότε θα βρεθείς στην άλλη πλευρά, δηλαδή σε αυτές τις χώρες που έχουν επιτήρηση, εποπτεία, και μετά, και μετά αυτό επηρεάζει και τα ομόλογα, επηρεάζει και το δανεισμό. Είναι μια δύσκολη άσκηση, αλλά εγώ θα πω κάτι. Εμείς κάνουμε, σίγουρα θέλουμε να κάνουμε και τα δύο και να παίρνουμε τα μέτρα που παίρνουμε και γιατί όχι να μειώσουμε εφόσον έχουμε και το OK και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή παίρνουμε μέτρα με εθνικούς πόρους και μετά διεκδικούμε και ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Αλλά ο πολίτης όμως στο τέλος δεν τον ενδιαφέρει αν η ελάφρυνση θα έρθει από τη μείωση ενός φόρου ή από την επιδότηση στην Αγγλία ή από ένα συνδυασμό κρατικής παρέμβασης συμμετοχής στον δηληστήριο. Τον ενδιαφέρει στο τέλος πόσο θα πληρώσει τελικά. Το
4: Α, βέβαια, ενδιαφέρει πόσο θα πληρώσουμε στο τέλος. Αυτό ενδιαφέρει. Διότι είναι πια ένα βασανιστήριο να πηγαίνεις να βάζεις βενζίνη, βασανιστήριο στην τσέπη και στους προϋπολογισμούς, όπως επίσης είναι τρομερά δύσκολο να μπεις στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις και να πάρεις μερικά προϊόντα από αυτά που θέλεις.
8: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι τέτοια η διεθνής αύξηση σήμερα που δεν μπορείς να μηδενίσεις την επίδραση. Δηλαδή τα μέτρα, επειδή με ρωτάτε, αποδίδουν στο να περιοριστεί η κρίση, όχι στο να μην είναι μεγάλη. Δηλαδή όταν έχεις μια τόσο τεράστια κρίση, βέβαια φαίνεται ότι δεν αποδίδουν τα μέτρα. Αλλά από την άλλη, για να την περιορίσεις, αποδίδουμε.
4: Να ελπίσουμε μήπως αυτή η απόφαση που έρχεται από τους G7 για απελευθέρωση αποθεμάτων, στρατηγικών αποθεμάτων, ντίζελ, όχι, δεν θα λύσει το πρόβλημα, ίσως λίγο καλμάρει την αγορά, ίσως. Γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τον πληθωρισμό ήδη συζητήσαμε ένα κομμάτι με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική και τη διεθνή οικονομία, τον κύριο Πετράκη, τον Παναγιώτη. Λίγο αργότερα θα τα ξαναδούμε όλα αυτά τα πράγματα. Κυρία Σδούκου, παρακαλώ. Ναι.
8: Πάντως, αυτή η απελευθέρωση που λέτε μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά.
4: Ναι, θα είναι ίσως
8: δεν λύνει το πρόβλημα. Αγοράζει έτσι χρόνο, γιατί η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.
4: Τον ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές τώρα. Κακά τα ψέματα, κυρία Σδούκου. Τον ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Τα καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα.
8: Πάντως πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος.
4: Πρέπει να τελειώσει και οι δύο πόλεμοι. Και οι δύο πόλεμοι πρέπει να τελειώσουν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Μου επιτρέπετε να αλλάξω θέμα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε. Αν το έλεγε οποιοδήποτε άλλος, ίσως απλά να το άκουγα. Και εγώ και πολλοί κόσμος. Όταν το λέει όμως ένας κατεξοχήν γνώστης των διεθνών σχέσεων και των ελληνοτουρκικών, είναι βάθης γνώστης, το έχω πει και δημοσίως και από εδώ όταν συζητάμε, ο κύριος Συρίγος, όταν κάνει αυτή την επισήμανση, δεν πρέπει να μας προβληματίζει κάπως παραπάνω. Αν το έκανα εγώ, είπα και εγώ μια κουβέντα. Αν το έκανε κάποιος άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ που δεν έχουν αυτές τις γνώσεις και αυτή την εξειδίκευση, θα λέγαμε άντε, υπόθηκε και κάτι. Όταν το λέει ένας άνθρωπος με τόσες γνώσεις και τόση εμπειρία σε αυτά τα θέματα, μήπως πρέπει να μας προβληματίσει και να ξαναδούμε στα σοβαρά μερικά πράγματα σε σχέση με την πολιτική μας με την Τουρκία.
8: κύριος Συρίγος είναι πράγματι γνώστης και πολύ καλός καθηγητής των ζητημάτων διεθνούς δικαίου. Εξέφρασε όμως μια προσωπική του επιστημονική άποψη με πολύ σεβασμό, με έτσι, ηρεμία και συζήτηση. Επιτρέψτε
4: είναι ήρεμος άνθρωπος και τα λέει και ήρεμα. Ναι, παρακαλώ, πολύ. Σας ακούω.
8: Αλλά αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι και η θέση της κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι η θέση της κυβέρνησης που έχει και την πλήρη γνώση των γεγονότων επί του πεδίου, θα έλεγα, είναι καθαρή ότι εδώ στο ζήτημα λοιπόν της πόντισης του καλωδίου δεν έχει υπάρξει απολύτως καμία υποχώρηση σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση. Είναι η προσωπική εκτίμηση, ίσως να μην λαμβάνει υπόψη και όλα τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και ποια είναι αυτά τα δεδομένα. Πρώτον, ότι η αρχική φάση των εργασιών στην Κάσο έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά.
4: Το 60%.
8: Όσα ακολούθησαν μετά συνδέονται, ξέρετε, με ζητήματα τεχνικο-οικονομικής βιωσιμότητας και επαναξιολόγησης του έργου. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω διατελέσει το
4: Υπουργείο Ενέργειας. Βεβαίως, γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
8: Πολύ περίπλοκο, πολύ δύσκολο έργο. Το να ποντίσεις καλώδιο σε τέτοια βάθη έχει τρομερά τεχνικές δυσκολίες και φυσικά πρέπει να δεις και το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητάς του. Γι' αυτό αυτό το θέμα, αυτό το project που βοηθάει πολύ στην ενεργειακή ασφάλεια και της Ευρώπης, σίγουρα στην άρση της απομόνωσης της ενεργειακής της Κύπρου, έχει στηριχθεί και χρηματοοικονομικά από την Ευρώπη με επιχορήγησή της, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να βγει και οικονομικά. Γι' αυτό και γίνονται από μελέτες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα το χρηματοδοτήσει. Αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό όμως ότι φέτος το καλοκαίρι που είδαμε εδώ να έρχεται και η γαλλική εταιρεία να μπαίνει μέσα στο, σωστά, μέσα στο σχήμα το εταιρικό, το καταλαβαίνουμε ότι κανένας δεν έρχεται να βάλει τα λεφτά του αν δεν βλέπει ότι το έργο αυτό είναι και βιώσιμο, αλλά είναι και μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αναζητήθηκε και ένας ισχυρός και έμπειρος επενδυτής να το ενισχύσει και τεχνικά και οικονομικά.
4: Σωστό είναι αυτό.
8: Σήμερα έχουμε λοιπόν Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μάλιστα.
8: Να στηρίζουν ένα έργο και τι έχουμε πει, ότι η εκτέλεσή του θα ξεκινήσει και το επόμενο διάστημα.
4: Τελειώνω γιατί έχω ένα λεπτό μόνο, αλλά μπορείτε να το απαντήσετε. Βεβαίως, η Τουρκία επιμένει ότι πρέπει να ζητηθεί άδεια και μάλιστα σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα στα Νέα, το οποίο το είδα στα Βρωτά, τη συναδέλφου μου τη Μαρία Ζαχαράκη, εξαιρετική η δουλειά τη από την Κωνσταντινούπολη, λέει ότι ζητά γραπτή ενημέρωση η Άγκυρα για το καλώδιο. Μήπως μας περιπλέξει λίγο αυτό το θέμα έτσι όπως το θέτουν οι Τούρκοι τη άδεια. Κατάλαβα πολύ καλά ότι είπατε για το έργο. Αλλά είναι αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία εδώ?
8: Όχι, δεν πρόκειται να ζητήσει καμία άδεια. Η Τουρκία, ναι, αξιώνει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα απορρίπτει αυτή την αξίωση. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι το διεθνές δίκαιο δεν απαιτεί τουρκική άδεια.
4: Μια και είπατε τον κ. Γεραπετρίτη, μια και είπατε, επειδή εγώ λέω και το ένα και το άλλο, τα λέω όλα, έχω μια εδώ σε εισαγωγικά, είναι από τη Βραδινή. Γεραπετρίτη, το καλώδιο θα περάσει, δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία και έχει υπογραφεί η έγκυρη του Κώστα του Μελισσόπουλου.
8: Για τα δικαιώματά μας δεν ζητάμε άδεια. Είναι απλό.
4: Για τα δικαιώματά μας δεν ζητάμε άδεια. Κυρία Δούκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε γιατί είχαμε λιγότερο χρόνο, αλλά έπρεπε να πάω και στην Κρήτη.
8: Καλημέρα σε όλους.
4: Καλημέρα σας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κρήτη δοκιμάζεται για ακόμη μια ημέρα από τη σφοδρή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και το νησί τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό. Συσσόρευση υδάτων και απαγόρευση κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σημεία. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στον Μυλοπόταμο έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή του στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμήλιων και λειψάνων. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής έχει προγραμματιστεί στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάσσεται ο Όλυμπος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πιερία παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για στιγμή δικαίωσης και χαρακτήρισε τον Όλυμπο παράδειγμα μοναδικής συνέβρεσης φύσης και πολιτισμού. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε εφόλης της ύλη συνέντευξή του που παραχώρησε στα Νέα Σαββατοκύριακο, τοποθετείται για τα εθνικά θέματα ενώ αναφέρεται και στη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα. Η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ έδωσε ανάσα στις αγορές. Τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 102,25 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων χθες το βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα γιοταχή εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην Αγία Παρασκευή τη νύχτα. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στην επιχείρηση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv προκαλώντας σκηνές τρόμου στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο άνδρας υπήκοος Ομάν είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συνοικία της πόλης της Γάζα σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του Παλαιστινιακού θύλακα μεταξύ των στόχων πολυκατοικία. Την τελευταία της πνοή άφησε στην Κωνσταντινούπολη η Ελληνίδα φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη δύο ημέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με μακρά ακαδημαϊκή πορεία άφησε σημαντική παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμη έως 9 μποφόρ στα Πελάγη, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο σήμερα 3 Οκτωβρίου, το έχουμε αισθανθεί για καλά το φθινόπωρο. Και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earnings Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζη αυτή την ώρα στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Το Γιώργο Τσολάκη στην μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης για μία ακόμα ώρα εδώ στο μικρόφωνο του Earnings Radio 105,8.

0: Εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και τις παρατηρήσεις που έκανε για το θέμα της ενέργειας και το πώς υπάρχει αυτό τώρα το θέμα το ανοιχτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη μείωσή του σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις επισημάνσεις που έκανε στο θέμα του κυρίου Συρίγου, αλλά και στο θέμα της άδειας που ζητάει η Τουρκία για το καλώδιο. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γρηγόρη Θοδωράκη, τομεάρχη δημόσιας διοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Θοδωράκη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, κύριε Θοδωράκη. Πάντα η κουβέντα μαζί σας έχει ενδιαφέρον, όπως έχει ενδιαφέρον και με τους άλλους προσκεκλημένους, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι λένε οι πολιτικές δυνάμεις για να μπορεί να πάρει και τις αποφάσεις του. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θοδωράκη, το εξής. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα από την Θεσσαλονίκη με κάποια μέτρα. Είπε ότι είναι κοστολογημένο, ότι θα το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις αυτό αρχίσει να λειτουργεί και να συνεδριάζει. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Θα μπορούσε να αντέξει υπό τις σημερινές συνθήκες αυτό το πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε από τη Θεσσαλονίκη? Και λέω κάτι, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου ήταν πολύ πιο κάτω, ο πληθωρισμός δεν είχε φτάσει σε αυτά τα ύψη, ούτε υπήρχαν όλες αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα. Το ερώτημα είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να σταθεί ή θα χρειαζόταν μία, δεν θα το έλεγα αναμόρφωση, αλλά αναθεώρησε κάποιες όψεις του αυτό το πρόγραμμα?
1: Κύριε Βιτάλη, το πρόγραμμά μας, όπως είπατε, είναι κοστολογημένο, προβλέπονται μόνιμες πηγές χρηματοδότησης και βασίζεται σε ισχυρή τεκμηρίωση και ανάλυση των δεδομένων. Και βεβαίως είναι ένα πρόγραμμα τετραετίας. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά μόνο την παρούσα συγκυρία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή πραγματικά οι εξελίξεις είναι, όπως είπατε, ραγδαίες, εμείς προτείνουμε και μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Παραδείγματος χάρη, η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια ή η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων. Είναι μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά ειδικά το δεύτερο, θα φέρει και έσοδα στα δημόσια ταμεία. Επομένως, η απάντηση είναι ξεκάθαρα θετική. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα απόλυτα βιώσιμο που μπορεί να αντέξει και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει προβλέψει τις δυσκολίες της σημερινής συγκυρίας.
0: Μάλιστα. Όμως εδώ η κόντρα συνεχίζεται και χθες ο κύριος Πρωθυπουργός αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπαν ότι η αντιπολίτευση, ότι εκείνοι κάνουν μια υπεύθυνη πολιτική λαμβάνοντας όλα τα δεδομένα υπόψη τους, ενώ η αντιπολίτευση κάνει πληστηριασμό υποσχέσεων.
1: Να δούμε, κύριε Βιτάλη, τα δεδομένα. Γιατί νομίζω ότι από χθες έχουν καταρριφθεί δύο μεγάλα ψέματα της κυβέρνησης. Με τον πληθωρισμό να τρέχει στο 5,1 έναντι 3,8 στην Ευρωζώνη. Και αυξήσεις 1,8% σε ένα μήνα. Με βάση τα επίσημα στοιχεία. Επομένως, η δικαιολογία της αγόμενης ακρίβειας κατέρευσε. Δεν γίνεται, εμείς εισάγουμε πληθωρισμό από αλλού και από αλλού η υπόλοιπη Ευρωζώνη.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Θοδωράκη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο που λέτε. Με συγχωρείτε. Προφανώς υπάρχουν κάποια θέματα εδώ εσωτερικά, αλλά όλο αυτό το κλίμα απ' έξω δεν επιδρά? Όλη αυτή η ένταση ενεργειακή, η κρίση ενεργειακή δεν επιδρά?
1: Προφανώς και επιδρά. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Κανείς δεν λέει, κύριε Βιτάλη, ότι δεν υπάρχει μια εξαιρετικά δυσχερή παγκόσμια συγκυρία. Όμως εδώ, στην καλύτερη περίπτωση, η κυβέρνηση παραμένει θεατή στην εσχροκέρδεια και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πλέον ότι αποτελεί πολιτική επιλογή να μην συγκρουστεί με καρτέλ και μεγάλα συμφέροντα. Ξέρετε, οι τιμές δεν συγκρατούνται με παρακάλια, φωτογραφίες και δελτία τύπου. Αν δεν υπάρξουν δεσμευτικά μέτρα, πλαφών στα περιθώρια κέρδους, ουσιαστική έλεγχη και κυρώσεις, οι δίθεν συμφωνίες κυρίων δεσμεύουν μόνο τον πολίτη ο οποίος συνεχίζει να πληρώνει. Και να πω κάτι. Και για το ευρωπαϊκό, ας πούμε, δεδομένο.

0: ιδία. Ζήτησε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το είδα και το συζήτησα και με την κυρία Σδούκου. Παρακαλώ, συνεχίστε όμως.
0: Η Σουηδία ζήτησε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει
1: τις αρχές Ιουνίου.
0: Μάλιστα, ακόμη και κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια. Mm. Στην Ελλάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά το λίτρο, όταν το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι το μισθό, 35,9. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, κινήθηκε η χώρα μας? Ζήτησε ποτέ η Ελλάδα αντίστοιχη παρέκκληση?
1: Υπάρχει,
0: τώρα...
1: υπάρχει, για να διευκολύνω τη συζήτηση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Αυτό που λέγεται και υπόθηκε και νωρίτερα από την κυρία Σδούκου είναι ότι είναι τόσα χρήματα παίρνουμε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πώς θα τα ισοφαρίσουμε αυτά τα χρήματα που θα πάρουμε για να μειώσουμε τον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Αυτό είναι ένα επιχείρημα που προβάλλεται τώρα.
0: Ο κύριε Βιτάλη, το επιχείρημα αυτό ακούγεται λογικό και πράγματι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μια βασική πηγή εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταρχάς, εμείς λέμε το αυτονόητο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία έκτακτη συνθήκη.
1: Σωστό.
0: Μία έκτακτη συνθήκη, άρα πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο μέσος πολίτης και η μέση επιχείρηση στενάζει. Και δεν είναι αμυγός το θέμα μόνο των καυσίμων, γιατί οι αυξήσεις στα καύσιμα, στο ρεύμα, συμπαρασύρουν όλο το εύρος εμπορικής δραστηριότητας. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Επομένως, μία έστω και πρόσκαιρη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα μπορούσε να ισοφαριστεί από μία έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Να μία, ας πούμε, πρώτη πηγή που θα μπορούσε ακριβώς να αντικαταστήσει αυτά τα έσοδα. Αλλά είναι και κάτι άλλο.
1: Ξέρετε,
0: αυτή η μόνιμη ακρίβεια και οι συνεχόμενες ανατιμήσεις τελικά μπορεί να οδηγήσουν και στο αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή
0: αυτή τη στιγμή είδα τα στοιχεία ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων και τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στους τελευταίους μήνες.
1: Αυτό δεν βάζει
0: παρουσιάζουν μείωση κατά 200 εκατομμύρια. Γιατί πολύ απλά, όταν η τιμή φτάσει στα δυσθεώρητα ύψη, ο άλλος δεν θα μπορεί να βάλει βενζίνη.
1: Αντί για 70 ευρώ, βάζει 35. Για να τη βγάλει ίσα ίσα.
0: Ακριβώς. Επομένως, δεν είναι μια αμυγός λογιστική άσκηση. Όταν οι έμεσοι φόροι παραμένουν σε αυτά τα ύψη και οι τιμές πραγματικά είναι απλησίαστες, μειώνεται και η κατανάλωση. Επομένως, οδηγούμαστε στο αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, είπατε για δύο ψέματα. Το ένα το αναλύσατε πάρα πολύ καλά με τον πληθωρισμό. Το επόμενο ποιο ήταν, κύριε Θεοδωράκη, γιατί σας διέκοψε ενδιαμέσως για τον φόρο κατανάλωση, ειδικό φόρο.
0: Το άλλο ήταν σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Α, ωραία, ναι.
0: Ναι, που επιμένει η κυβέρνηση, ενώ εμείς λέμε δεν χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε περίπτωση όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος και τις οροφές των δαπανών, εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα ισοδύναμα. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να συνεχίσει η χώρα σε αυτή την περίοδο να παράγει αυτά τα υπερπλεονάσματα. Γιατί τα πλεονάσματα τα οποία παράγει.
1: Δεν είναι δεσμευτικά από τα μνημόνια, κύριε Θεοδωράκη.
0: Δεν άκουσα.
1: Δεν είναι δεσμευτικά αυτά τα υπερπλεονάσματα.
0: Ναι. Όχι, είναι δεσμευτικά μέχρι ενό σημείο. Από εκεί και πέρα έχουμε υπέρβαση αυτών των ορίων.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι αποτέλεσμα πραγματικά της έμεσης φορολογίας και της ακρίβειας. Επομένως, εδώ η κυβέρνηση πρέπει να τραβήξει ένα χειρόφρενο. Να μειωθούν αυτά τα υπερπλεονάσματα, προκειμένου ακριβώς να δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή στενάζουν. Διάβαζα τις ανακοινώσεις της ΓΕΣΕΒΕ για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: 7, πολλές φορές και 8 στις 10 επιχειρήσεις λένε ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα με το κόστος αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
1: Τα είπε καθαρά ο κύριος Καβαθάς. 8 και 4 τα είπε πολύ καθαρά, αλλά μπορείτε να τα επενθυμίσετε. Ναι.
0: Όχι, είναι ακριβώς. Μικρές επιχειρήσεις αποκλεισμένες από παντού, με υψηλό κόστος ενέργειας, αποκλείστηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν μπορούν να περάσουν έξω από τις τράπεζες. Συσσωρεύουν χρέη και η κυβέρνηση την ίδια στιγμή κάνει πλάτες στα καρτέλ και βέβαια μοιράζει εκατομμύρια ακόμη και τώρα σε απευθείας αναθέσεις σε φίλους και κολλητούς. Δεν μπορεί αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης να συνεχιστεί, κύριε Βιτάλη. Η χώρα θεωρώ ότι βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο και τα προβλήματα είναι μπροστά μας.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να πάμε μάλλον κάπου αλλού. Να πάμε στις δημοσκοπήσεις, κύριε Θεοδωράκη. Υπάρχει στασιμότητα? Υπάρχει στασιμότητα αυτή τη στιγμή? Διότι φαίνεται ότι κάπου έχει πατήσει φρένο αυτή η αρχική ανωδική πορεία της της Ελλάς.
0: Κύριε Βιτάλη, απαντώ με το χέρι στην καρδιά. Εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, παρατηρούμε τα ευρήματα. Προφανώς και χρειάζονται κάποιες περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά μας. Από εκεί και πέρα όμως εγώ θεωρώ ότι αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, για 1,4 μηνών η εικόνα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντική. Είμαστε 1,4 μηνών που όμως είμαστε σταθερά στη δεύτερη θέση, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, και κυρίως εγώ εισπράττω ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει την πολιτική ατζέντα στη δημόσια συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πραγματικός αγώνας για μας τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεδιπλώνεται η οργανωτική δομή του κόμματος με πυρήνες που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα. Τώρα θα εξειδικευτεί και περαιτέρω το πρόγραμμά μας μέσα από περιοδίες και θεματικές εκδηλώσεις. Και βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει παντού από εδώ και πέρα. Ήδη πήγε στη Θεσσαλονίκη, ήδη πήγε στην Ηλία. Συνομιλεί με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνομιλεί με αγρότες, με ψαράδες. Πήγε στην Κυψέλη, που πραγματικά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα σπίτια τους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει παντού για να συναντήσει τους ανθρώπους παραγωγής τους.
1: Επειδή ο ίδιος είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε διαφωνεί, είναι ένας άνθρωπος επικοινωνιακός. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερος σε εισαγωγικά Τσίπρας για να γίνουν κατανοητές οι πλευρές του προγράμματος της Ελλάς και κάποιες, αν θέλετε, φάλτσα, πώς θα το πούμε, προβλήματα που υπήρξαν στις αρχικές τοποθετήσεις τελεχών της Ελλάς μετά την ανακοίνωση του προγράμματος. Χρειάζεται περισσότερος Τσίπρας δηλαδή προς τα έξω.
0: Χρειάζεται παραστρατιά και αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος να πάει παντού, να συνομιλήσει με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους εργαζόμενους, τους νέους. Χρειάζεται όλα τα στελέχη να βγούμε στην κοινωνία, να ακούσουμε πραγματικά με σεβασμό και να συνδιαμορφώσουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας. Χρειάζεται οργανωτικά να τρέξει το κόμμα. Από εδώ και πέρα λοιπόν οι μηχανές είναι στο φουλ. Εγώ αναγνωρίζω τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Ξέρω ότι απέναντί μας έχουμε ένα πολύ σκληρό κυβερνητικό μηχανισμό. Όμως είμαι πραγματικά αισιόδοξος. Θεωρώ ότι η κοινωνία έχει ανάγκη για μια ουσιαστική, όχι απλώς κυβερνητική αλλαγή, αλλά για μια αλλαγή πολιτική στη χώρα και για ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Επομένως, εφόσον εμείς είμαστε όπως πρέπει, κοντά στους πολίτες, με το πρόγραμμά μας, με τις θέσεις μας, με σεβασμό, με ανοιχτά αυτιά για να ακούμε, θεωρώ τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα και είναι εφικτή πραγματικά η προοπτική για κυβερνητική αλλαγή στη χώρα.
1: Για την ώρα τουλάχιστον, η δεύτερη θέση δημοσκοπικά έχει κλειδώσει για την Ελλάς ή, όπως ακούω και λέγεται και εκφράζονται και εκτιμήσεις, είναι ένα ντέρμπι ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ?
0: Κύριε Βιτάλη, μόνος κριτής σε όλα αυτά, ξέρετε, είναι οι κάλπες. Εγώ θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε το κόμμα και η παράταξη η οποία αποτελεί την ελπίδα των πολιτών για εναλλακτική προοδευτική λύση στη χώρα. Αυτό το εισπράττω. Και θέλω να πω ότι υπάρχει πολλής κόσμος, εγώ τουλάχιστον από την επαφή μου με τους πολίτες, αυτό καταλαβαίνω, ο οποίος μας ακούει και θέλει απλά να δει κάτι παραπάνω από εμάς. Να δει την εξειδίκευση των προτάσεών μας, να δει πραγματικά ότι βγαίνουμε στην κοινωνία με σεβασμό, με όραμα, με σχέδιο. Εγώ θεωρώ το στοίχημα δεν θα είναι η δεύτερη θέση σε επόμενες εκλογές. Το στοίχημα θα είναι η πρώτη θέση. Ξέρω τις δυσκολίες, δεν πετάω στα σύννεφα, δεν πανηγυρίζω, αλλά θεωρώ ότι με δουλειά, με επιμονή, με υπομονή τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Οι πολίτες έχουν ανάγκη από μια άλλη κυβέρνηση και κυρίως από μια άλλη πολιτική στη χώρα.
1: Για την ώρα, και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, πρώτο κόμμα με αισθητή απόσταση από το δεύτερο, δημοσκοπικά τουλάχιστον, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ένα άλλο εύρημα ότι 70, περίπου κοντά στο 70% είναι 70% της κοινής γνώμης ζητάει αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στη διαφορά που υπάρχει στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα και σε αυτό που λέει η κοινωνία. Αλλαγή. Έτσι όπως το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό που λέει πολλοί κόσμος στο δρόμο ή σε μια συζήτηση. Εντάξει, είναι 6, 7, 8 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, καιρός να αλλάξει να γίνει μια αλλαγή, μήπως δούμε και κάτι άλλο. Δεν τα βρίσκουν όμως. Και όταν ρωτάς ποιοι δεν τα βρίσκουν, παιδιά, αυτοί που είναι οι προοδευτικοί. Ποιοι είναι οι προοδευτικοί? Να, είναι το κόμμα του Τσίπρα, είναι το Πασόκ, είναι και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Εκεί τι απαντάτε, κύριε Θεοδωράκη?
0: Κοιτάξτε, είναι σωστή η διαπίστωση και ακριβώς εξαιτίας αυτής της διαπίστωσης προέκυψε και η ανάγκη δημιουργίας νέου κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμέρισε, έφυγε από την αρχηγία του τότε κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Περάσανε τρία χρόνια, στα οποία τρία χρόνια, κατά την άποψή μας, έχουμε μια κακή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία διωγγώνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και παράγει θεσμικά σκάνδαλα στη χώρα. Και παρά τα αυτά, δεν μπόρεσε ο προοδευτικός χώρος πραγματικά να συνθέσει δυνάμεις και να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά, δημιούργησε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με σκοπό ακριβώς αυτό. Να πάμε στην κοινωνία και να συνθέσουμε δυνάμεις, να ενώσουμε τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο της χώρας. Πρέπει να αντιστοιχηθεί αυτός ο κόσμος. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Και κυρίως, ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο, κατά την άποψή μου, να σηκώσουμε από τον καναπέ ένα κόσμο, ιδίως νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια δυσπιστία και έχουν απαξιώσει την πολιτική. Να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ότι πραγματικά υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να δώσουν ένα άλλο όραμα στη χώρα και μια άλλη κατεύθυνση για το μέλλον αυτής της χώρας. Εγώ θεωρώ πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά εφόσον εμείς δουλέψουμε με σχέδιο, με όραμα, με το πρόγραμμά μας, με σοβαρότητα, αυτές οι δυνάμεις της κοινωνίας πραγματικά θα κινητοποιηθούν και θα έχουμε ένα άλλο πολιτικό χάρτη στη χώρα.
1: Μάλιστα, έχουμε 1,5 λεπτό πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχει μιλήσει για την ανάγκη ανανέωση του πολιτικού προσωπικού ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό έχει φέρει και κάποιους ανθρώπους, κάποια νέα πρόσωπα. Ωστόσο, υπάρχει συζήτηση πώς και με ποιο τρόπο μπορούν να ενσωματωθούν κάποια παλαιότερα στελέχη με μια θητεία, αν θέλετε, στα έδρανα της Βουλής. Βλέπω ότι εκεί βαδίζει ο Σιμών και Δίκογλου, ο Γιώργος ο Καραμέρος. Υπάρχει χώρος και για άλλους βουλευτές, που είναι βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο που δημιούργησε κάποτε ο κύριος Τσίπρας.
0: Η ανάγκη ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι δεδομένη και νομίζω ότι αυτό ήδη γίνεται πράξη όσον αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από εκεί πέρα βέβαιως χρειάζεται στην πολιτική το απαραίτητο μείγμα νέων προσώπων αλλά και εμπειρίας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει απολύτως αυτή τη θέση του. Όλοι ευπρόσδεκτοι, κανείς δεν αποκλείεται, χωρίς όμως προκρατημένες θέσεις, όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, νεότερα στελέχη, παλαιότερα στελέχη, όλοι εφόσον πληρούν βέβαια τους βασικούς κανόνες αξιοσύνης, εντιμότητας κλπ, προκειμένου πραγματικά να κάνουμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Όλοι ευπρόσδεκτοι λοιπόν με τους όρους που έχει θέσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κύριε Θεοδωράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω και λίγο σχετικά νωρίς, γιατί έχετε μια υποχρέωση. Σας καλημερίζομαι και εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κύριε Θεοδωράκη.
0: Στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κρήτη δοκιμάζεται για ακόμη μία ημέρα από τη σφοδρή κακοκαιρία. Πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Δραματικές διασώσεις και σπίτια στη λάσπη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα στις πτήσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Κυριακής. Θεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Πολιούχου της Αθήνας, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης σε μία ώρα η επικύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Υποπλήρη έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμικό. Υπήκο Σωμάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai. Σύμφωνα με το CNN, είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδεις άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: ...455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: χωρίς να κόψει τη μουσική. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ, συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου με την παρέα σας.
0: Και εμάς, διότι εγώ οφείλω να το πω, δεν είστε μόνο ένας νέος πολιτικός, έχετε μία επιστημονική και ακαδημαϊκή πορεία πίσω σας και μπρος σας δηλαδή, πάρα πολύ σημαντική. Οφείλω να το λέω αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω όμως κάτι, άνευ παρεξηγήσεως.
1: Χωρίς καμία, πείτε μου.
0: Έχετε κάτι με τον κύριο Φλωρίδη? Μήπως σας ενοχλεί επειδή ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και ζητάτε τώρα συνεχώς την παρέτησή του?
1: Να σας πω κάτι. Δεν είναι ο καθένας κάνει τις επιλογές και κρίνεται στη Δημοκρατία για αυτές. Βέβαια ο κύριος Φλωρίδη δεν κρίθηκε από μια άλλη κουβέντα από το λαό. Κρίθηκε όμως ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αυτή την κρίση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέληξε ο κύριος Φλωρίδης να θεωρείται ικανός επειδή προσέβαλε τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Υπάρχει μεγαλύτερο συλλογικό τραύμα τα τελευταία, την τελευταία 7ετία, 8ετία στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας από τα Τέμπη? Νιώσαμε ποτέ όλοι εμείς την ίδια οργή, την ίδια αγανάκτηση, την ίδια ματέωση, αν θέλετε, για το τι πιστεύουμε ότι είναι ασφαλές σε αυτή τη χώρα? Mm-hmm. Για το πάμε και όπου βγει από τα Τέμπη. Η απάντηση νομίζω που θα δώσουμε όλοι μας είναι όχι. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν είχε σπεύσει τότε να προκαταβάλει την απόφαση της δικαιοσύνης, λέγοντας ότι όποιος μιλάει για μπαζώματα είναι για τα μπάζα.
0: Μήπως είναι μια πολιτική, αν θέλετε, ένα είδος πολιτικής αντεπίθεσης, πολιτικής έκφρασης?
1: Με συγχωρείτε, όταν είναι τόσο ευαίσθητο θέμα, όταν υπάρχει αυτός ο πόνος, όταν υπάρχουν οι γονείς που λένε δεν βρήκαμε τα σώματα των παιδιών μας, είναι επιτρεπτό, είναι ηθικό ακόμα και στην αρχαία τραγωδία να πάμε? Αν πάμε στον Κρέοντα και στην Αντιγόνη, θα δούμε ότι οι νεκροί είναι ιερό πράγμα. Δεν μπορείς να βεβηλώνεις τη μνήμη τους. Αυτό λοιπόν το θεωρούμε ανεκτό σε μια δημοκρατία. Και θεωρούμε ότι μπορεί να μένει στη θέση του όταν αποδεικνύεται.
0: Και επιμένετε στο θέμα της παρέτησης του κ. Φλωρίδη?
1: Μα δεν είναι προφανές. Είναι ένα ζήτημα στοιχειώδους ηθικής και δημοκρατίας και μάλιστα, θέλω να σας πω. Είναι ακόμα πιο επιτακτικό μετά τις τελευταίες δηλώσεις του σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Που τι είπε, άκουσον. Υπήρχαν, λέει, τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα, τα οποία ζήτησαν προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο, ήταν συνωμότες που με τρόπο μη δημοκρατικό επιδίωκαν την πτώση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Ποιοι είναι οι συνωμότες? Αυτοί οι οποίοι ζητήσαν δικαιοσύνη? Αυτοί που στείλουν τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο? Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ που πρότεινε την προανακριτική είναι συνωμότες?
0: Ναι, αλλά λέει η κυβέρνηση είναι ότι άλλο πράγμα η παραπομπή, άλλο πράγμα αν θα καταδικαστεί η απόφαση που θα υπάρξει.
1: Προφανώς.
0: Είναι και για πλημέλημα.
1: Σε μια δημοκρατία όλοι κρίνονται και όλοι, εφόσον υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, δικάζονται. Τι ήθελε ο κύριος Φλωρίδης στην κυβέρνηση? Για έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι συντόνισε τον μπάζωμα να μην πάει να αντιμετωπίσει το φυσικό του δικαστή, θεωρεί την απόδοση δικαιοσύνης της κυβέρνησης και ο κύριος Φλωρίδης ως απειλή προς τη δημοκρατική εκλεγμένη κυβέρνηση. Δηλαδή η δικαιοσύνη, ακούστε, η δικαιοσύνη είναι απειλή για την κυβέρνηση. Αν η δικαιοσύνη είναι απειλή για την κυβέρνηση, ναι, πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Αν η ηθική, γιατί είναι ζήτημα ηθικής, είναι ζήτημα το οποίο απειλεί την κυβέρνηση, πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Αν το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι απειλή για μια κυβέρνηση, τότε η κυβέρνηση δεν έχει τόπο να σταθεί. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Παρετήστε τον κύριο Φλωρίδη, διότι προφανώς δεν μπορεί να εκφράζει μια δημοκρατική κυβέρνηση ο κύριος Φλωρίδης να λέει ότι η δικαιοσύνη είναι απειλή για τη δημοκρατία, είναι απειλή για μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και γι' αυτό είναι συνωμοσία, η απόδοση δικαιοσύνης. Πώς θα μπορέσει να σταθεί ένας υπουργός δικαιοσύνης, λέγοντας ότι η ίδια η δικαιοσύνη είναι απειλή για την κυβέρνησή του?
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σας παρακαλώ. Ακούσαμε και από τη Θεσσαλονίκη τις εξαγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη, τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος. ακούμε και τώρα τις δηλώσεις που γίνονται για τα διάφορα θέματα που αφορούν την οικονομία. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά που έχουν υποθεί θα μπορούσαν να σταθούν μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού στο 5,1 και τις τιμές που έχει φτάσει σήμερα το πετρέλαιο, ή αν χρειάζεται φρεσκάρισμα, lifting, ανανέωση, επανεξέταση ορισμένα ζητήματα.
1: Θέλω να σας πω, κύριε Βιτάλη, ότι δυστυχώς μάλλον θα στέκονταν σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση ακόμα περισσότερο και θα είναι ακόμα πιο επιτακτικές. Ο πληθωρισμός τι σημαίνει? Επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Γιατί ο ΦΠΑ δεν είναι μια σταθερή τιμή, υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω στο ποσοστό της ακρίβειας. Αφήστε δε. Άρα είναι μεγαλύτερα έσοδα τα οποία πρέπει να διαναμηθούν. Αλλά βασικά πρέπει να πέσει η ακρίβεια. Εμείς προτείναμε ορισμένα μέτρα με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, τα οποία μπορούν να ρίξουν την ακρίβεια τώρα. Και δεν τα κάνει η κυβέρνηση.
0: Ποιο είναι το μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, κύριε Καρδάκη?
1: Παράδειγμα, η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ένας τεχνικός όρος. Είναι, για να το πούμε απλά, ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Με αποτέλεσμα τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα να είναι 25-30% ακριβότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ακόμα και χώρες με πολύ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από εμάς, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία. Οι υπόλοιπες 26 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν ρυθμίσει. Δεν θα είμαστε οι πρώτοι, οι τελευταίοι θα είμαστε. Γιατί δεν το κάνει? Σας θυμίζω ότι είχε στείλει μια επιστολή κάποτε ο Πρωθυπουργός για τις πολυεθνικές. Το απάντησε τότε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν από την ίδια πολιτική οικογένεια, η σοσιαλιστρία, δεξιά είναι η Ούρσουλα.
0: Ναι,
1: καταπληκτική
0: ναι.
1: ιδέα, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα θέμα. Είναι θέμα εθνικού σας δικαίου. Ρυθμίστε το, άμα θέλετε να το αντιμετωπίσετε. Οι υπόλοιπες χώρες το έχουν ρυθμίσει.
0: Μες.
1: Δεύτερο θέμα, το οποίο έχει, αυτό έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, εκτός αν η κυβέρνηση μας λέει ότι έχει κοινό ταμείο με τα καρτέλ, και θα ρίξει 20-25% στη μεσοράφη. Είναι λίγο το 20-25% στη μεσοράφη. Δεύτερο, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστηρίων. Βγαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέει ότι ένας από τους λόγους που έχουμε ακρίβεια στα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο είναι ότι υπάρχει πληθωρισμός απληστείας. Με απλά λόγια, βγήκαν οι εταιρείες ενέργειας και τα διελιστήρια και είπαν: βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Αντί να αυξήσουμε τις τιμές στο ύψος του αυξανόμενου κόστους, το αυξήσαν παραπάνω από αυτό. Γιατί κέρδος αναβαρέλει, το λέει αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το λέει για την Ευρώπη που έχουν 10 με 12 δολάρια κέρδος αναβαρέλει. Αυτό είναι υπερκέρδος. Ακούστε, είναι υπερκέρδος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόσα βγάζουν τα ελληνικά διελιστήρια αναβαρέλει? 30 με 35. Πείτε μου, εκεί δεν πρέπει να μπει ένα πλαφόν? Δηλαδή, τα ελληνικά διελιστήρια βγάζουν 3,5 φορές πάνω από αυτό που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπερκέρδος. Το θεωρούμε λογικό?
0: Μάλιστα. Τώρα. Υπάρχει αυτό το ζήτημα.
1: Μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωση, συγγνώμη. Μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωση. Βγαίναμε στα κανάλια και λέγαμε,
0: ναι,
1: παιδιά, υπάρχει από τα ίδια διελιστήρια, τα ίδια ακριβά διελιστήρια παίρνει η Κύπρος βενζίνη και η βενζίνη είναι στο 1,60 και εδώ είναι στο 2,20 και στο 2,40. Τι γίνεται? Και μας λέγανε ιδιωτικό φόρο κατανάλωση. Ωραία, παιδιά, μειώστε τον. Έχετε τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, αξιοποιήστε τα επιπλέον έσοδα.
0: Λένε όμως, και το επανέλαβε και η κυρία Σδούκου, ότι θα πρέπει από κάπου αυτά τα λεφτά που βγαίνουν από τον ΕΦΚ, από κάπου αλλού, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από κάπου αλλού να χρηματοδοτηθούν, από κάπου αλλού να μπουν. Από πού?
1: Πράγματι, γι' αυτό το λόγο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένη.
0: Γι'
1: αυτό μιλάμε για έναν μόνιμο μηχανισμό, στο πρότυπο το ιταλικό, όπου θα παίρνουμε τα πλεονάζοντα έσοδα του ΦΠΑ και θα τα μετατρέπουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα, σε αυτό θα μπει μια επιπλέον ενίσχυση προκειμένου να πέσουν, να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων. Είναι 1,2 δις τα οποία μπορούμε να φορολογήσουμε με τον ανώτατο ευρωπαϊκό συντελεστή.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Για να πάμε εκεί τώρα. Είναι και ένα θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, τουλάχιστον, κύριε Καρχημάκη?
1: Εμάς μας αφορά να μπορέσουμε να αλλάξει η χώρα πολιτική κατεύθυνση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διεκδικούμε την πρώτη θέση. Και θεωρώ.
0: Έχετε μεγάλη διαφορά από το πρώτο κόμμα.
1: Θέλω να σας πω ότι το πρώτο το οποίο αλλάζει είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις δημοσκοπήσεις, θα δούμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ανταγωνίζεται στα ίδια εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, τα οικονομικά μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ξεπερνούν σε αξιοπιστία και σε αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τους πολίτες πάντα, εκείνα τη Νέα Δημοκρατία σε ορισμένε δημοσκοπήσει, όπω για παράδειγμα τη ΜΑΡΚ του κυρίου Γεράκη. Άρα, με δεδομένο ότι ο πολίτη έχει περάσει πολλαπλέ κρίσει και πάνω από την κάλυπη, αυτό το οποίο θα βαρύνει είναι το ποιο θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του και πώ. Είμαι βέβαιο ότι αυτή η θετική, η ψήφο εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό και το πρόγραμμα του ΦΑΣΟΚ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα μετατραπεί και σε πρόθεση ψήφου. Και στα τελικά στην ψήφο στην κάλυπη.
0: Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε, διαβάζω στην Καθημερινή και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, είναι από την πρώτη σελίδα, είναι ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς, για να το δω στην τέσσερα, ναι, είναι του Σταύρου Παπαντονίου και επειδή είναι πολύ έγκυρη η υπογραφή, γι' αυτό το διαβάζω, είναι ότι υπολογίζεται από το Μαξίμου που πάει αυτή η απώλεια δύναμης 10 και μονάδων που έχει η Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές του 23. Και φαίνεται ότι εκεί παίρνετε ένα 4,1, κύριε. 4,1%. Τα υπόλοιπα πάνε σε δεξιά κόμματα. Παίρνει και η Ελλάς ένα κομματάκι. Αυτούς τους ψηφοφόρους μπορείτε να τους συγκρατήσετε. Αυτές τις πρώτες διαρροές που έχει η Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον από αυτούς από τους ψηφοφόρους που έφυγαν, ας πούμε, από το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως περιγράφεται από το ρεπορτάζ. Μπορείτε να τους συγκρατήσετε. Μπορείτε να πάρετε και ένα κομμάτι των αριστερών, σε εισαγωγικά, των κεντροαριστερότερων ψηφοφόρων σας, που έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι ακολουθούν τον κύριο Τσίπρα σήμερα.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει το εξής προνόμιο. Με συγχωρείτε. Το ΠΑΣΟΚ έχει το εξής προνόμιο. Πάντοτε επιδίωκε να καλύπτει και καλύπτει και προγραμματικά το χώρο από τη δημοκρατική αριστερά μέχρι το δημοκρατικό κέντρο. Αυτό το χώρο όμως, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς-αριστεράς, δεν το καλύπτει με όρους συνθημάτων ή με όρους εξαγγελιών, αλλά με όρους συγκεκριμένων πολιτικών. Και θέλω να είμαι σαφής. Είναι φιλελεύθερη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να προστατεύει τους υπουργούς της πίσω από την ασπίδα των 151 βουλευτών? Οποιοδήποτε φιλελεύθερος θα σας απαντήσει όχι. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή του άρθρου 86, προκειμένου να διώξουμε την ασπίδα προστασίας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Να μην μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης να λέει 151 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είναι φιλελεύθερο το να λες ότι η αγορά δεν θα έχει κανόνες και ότι θα ταραβερίζονται οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις με τον εκάστοτε υπουργό, για το αν θα μπουν φορολογίες υπερκέρδη των καρτέλ ή για το πώς θα λειτουργεί ο ανταγωνισμός? Αν το ρωτήσει το οποιονδήποτε φιλελεύθερο, θα σας πει όχι. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει: παιδιά, σαφείς κανόνες, ένας μόνιμος μηχανισμός φορολογίας των υπερκερδών, προκειμένου να μην υπάρχουν ασάφειες και να μην υπάρχουν περιθώρια ταραβερίσματος μεταξύ υπουργού ή πρωθυπουργού και βεβαίως τον καρτέλ, και μια άλλη επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία θα μπορεί και να παρεμβαίνει και να κάνει συστάσεις στην αγορά. Αυτό είναι το φιλελεύθερο, αυτό είναι το μοντέλο το ευρωπαϊκό. Είναι αριστερό αυτό το οποίο ακούω από άλλα κόμματα, ότι ένας αόριστος φόρος το 1% του 1%, το οποίο μπορεί να είναι εθελοντικό, μπορεί και να είναι υποχρεωτικό. Αυτό είναι ένα σύνθημα. Είναι αριστερό το να πεις ότι, παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 100.000 ευρώ κέρδη από μερίσματα, δηλαδή είχε 2 εκατομμύρια ρευστό και ήταν και πανέξυπνος, υποτίθεται, διότι έβγαλε και 5% απόδοση από τα 2 εκατομμύρια που βάλε σε μετοχές, δεν υπάρχουν αυτές οι αποδόσεις. Αλλά ας πούμε ότι το έβγαλε, θα πληρώσει στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε, 680 ευρώ λιγότερο φόρο από έναν μισθωτό που παίρνει 1.405 ευρώ μεικτά. Είναι αυτό δίκαιο? Εμείς λέμε όχι. Τα άλλα κόμματα τα οποία έχω ακούσει λένε προφανώς ναι. Αύξηση 10% του φόρου στα μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ.
0: Δώστε μου. Ναι, θα ήθελα να βάλετε μια τελεία και να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα μας. Γιατί λόγω της οικονομικής συγκυρίας θέλω και τη γνώμη του κυρίου Πετράκη, του ομότιμου καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Αν θέλετε, ολοκληρώστε την πρότασή σας για να μην περιμένει και ο κύριος καθηγητής.
1: Ολοκλήρωσα.
0: Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ. Κατανοείτε ότι χρειάζομαι και λίγο χρόνο για τον επόμενο συνομιλητή μας. Οπότε θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο ΕΚΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Πετράκη.
2: Μέρα και σε εσάς και στους ακρότες μας.
0: ημέρες οικονομίας και το...
2: Ναι, ναι.
0: Το ερώτημα, ας πάμε από εκεί που είναι ένα θέμα της ημέρας, τελικά θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης η απελευθέρωση, έστω και κάτω από πιέσεις του κυρίου Τραμπ, των στρατηγικών αποθεμάτων των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών?
2: Ακριβώς αντίθετο θα συμβεί.
0: Όπα, όπα, μισό λεπτό να καθίσω πιο καλά. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, νόμιζα η απελευθέρωση, είπατε.
0: Όχι, ότι θα διατεθούν στην αγορά τα στρατηγικά αποθέματα.
2: Ναι, για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Κοιτάξτε, ναι. Το παίρνω πίσω αυτό, γιατί νόμιζα ότι μιλούσατε για την κίνηση του Τραμπ να περιορίσει τις εξαγωγές του.
0: Όχι, πετρελαίου. Όχι.
2: Όχι, προσέξτε, η κίνηση του Τραμπ ότι είπε ότι προτίθεται να δεσμεύσει τις εξαγωγές του ντίζελ, λέει ότι κοιτάξτε, εγώ έχω ανάγκη να το κάνω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς στην Ευρώπη και στους ευρύτερα, στο G7. Εάν δεν θέλετε να υποστείτε τις συνέπειες στην τιμή του ντίζελ, απελευθερώστε στρατηγικά αποθέματα, ναι. Έτσι ώστε να μην υποστούν οι τιμές πιέσεις από την κίνηση μου εμένα, τη δικιά μου. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρόταση την οποία βάζει στο τραπέζι και στο οποίο τεχνικά έχει δίκιο. Απλώς θέλω να σας πω το εξής. Προφανώς η απελευθέρωση, πρόσωρη απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πρόσωρινά θα βοηθήσει τις τιμές. Αυτό είναι σαφές, του ντίζελ. Όμως δημιουργεί δύο θέματα.
0: Ποια είναι αυτά?
2: Το ένα θέμα είναι μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτά τα στρατηγικά αποθέματα και αν ο πόλεμος...
0: Είναι 90 μέρες, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
0: 90
2: καλά,
0: μέρες.
2: Προφανώς και δεν μπορούν να διατεθούν και όλα. Προς Θεού, ένα μέρος. Άρα προφανώς εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος και αν ο πόλεμος στην Ουκρανία, διότι από εκεί είναι η πίεση η μεγάλη από τον ντίζελ, και
0: αυτό.
2: Όχι μόνο βέβαια, αν διακόψει τις εξαγωγές ο Τραμπ θα είναι μια δεύτερη πηγή πίεσης. Αν λοιπόν αυτές οι συνθήκες διατηρηθούν, τι θα κάνει η Ευρώπη, ποιο είναι η επόμενη μέρα? Βεβαίως προσωρινά θα το κάνει και είναι αναγκασμένη να το κάνει, διότι οι τιμές ντίζελ θα ξεφύγουν έτσι κι αλλιώς. Άρα είναι γεγονός ότι θα έχουμε μια θετική επίπτωση, αλλά να δούμε την προσωρινότητα του θέματος. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πίεση, αλλά δυστυχώς η Ευρώπη δεν έχει την δυνατότητα μόχλευσης προς αυτή την κατεύθυνση, που να μπορέσει να δημιουργήσει κάπως πιο οριστικές λύσεις στα θέματα τα οποία υπάρχουν, διότι ας μην γελιόμαστε, η Ευρώπη δεν έχει ενεργειακούς πόρους και βρίσκεται πραγματικά στο μάτι του κυκλώνα.
0: Μάλιστα. Άρα να το συνεχίσω.
2: Άρα προσωρινά θα βοηθήσει.
0: Αλλά δεν έχει και δυνατότητα πολύ μεγάλη. Δεν έχει και άπειρα αποθέματα.
2: Και εναλλακτικές λύσεις, και τα αποθέματα έχουν περιορισμένη δυνατότητα ισχύως, αλλά και οι λύσεις και οι δυνατότητες που έχει η Ευρώπη δεν είναι σημαντικές. Πραγματικά πρέπει να κοιτάζουμε προς την πλευρά, για βραχυχρόνιο ορίζοντα, προς την πλευρά της μείωσης της κατανάλωσης. Αλλά προσέξτε τώρα, μείωση της κατανάλωσης των ντίζελ έχει να κάνει με τις μεταφορές και έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Άλλος πονοκέφαλος αυτός. Δηλαδή η Ευρώπη δεν έχει μόνο το ζήτημα της υπεράσπισης του εισοδήματος των πολιτών, έχει και το πρόβλημα της διατήρησης της κάποιας ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, η οποία πλήττεται. Άρα στο βάθος
0: του... Ό,τι βιομηχανίες έχει απομείνει.
2: Ναι, έχει.
0: Έχει, εντάξει.
2: Η Ευρώπη έχει σημαντικά. Έχει, αλλά όπως σωστά λέτε, πιέζεται σημαντικά. Άρα πραγματικά υπάρχουν πολύ σοβαρά διλήμματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, να δούμε τι είδους λύσεις θα μπορούσαν να βρεθούν. Δυστυχώς η συγκυρία των αμερικανικών εκλογών δεν είναι θετική για αυτή την περίοδο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Γιατί δεν είναι θετική, κύριε?
2: Δεν είναι θετική γιατί πρώτον νομίζω θα... Πάμε προς μια κατάσταση, προς μια κατεύθυνση όπου ο Τραμπ θα έχει απώλειες. Αυτό είναι, φαίνεται σίγουρο. Αυτό σημαίνει ότι απελευθερώνεται συνέχεια να κάνει κινήσεις. Δεύτερον, χρειάζεται αυτή τη στιγμή μειώσεις των τιμών για να μπορέσει να βελτιώσει την δημοτικότητά του. Άρα και αυτό δημιουργεί αυτού του είδους τις πιέσεις, όπως είπαμε στην αρχή. Άρα είναι και αυτός ένας παράγοντας που πρέπει να προσθέσουμε. Να πούμε και ένα άλλο ευρύτερο παράγοντα. Το Διεθνές Οικονομικό στερεώμα. Αυτή τη στιγμή κληρονίζεται και το ξέρετε από τις τιμές των ομολόγων, κάτι το οποίο δεν είναι ένας καλός ιονός για την ισορροπία την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε στη συνέχεια. Άρα πραγματικά έχουμε μια συσσόρευση προβλημάτων.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η κούρσα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, τι έχουμε προβληματιστεί? Πάνω στο τρίπτυχο το οποίο εμφανίζεται, υψηλές τιμές ενεργειακών πόρων, υψηλά επιτόκια και υψηλές επενδύσεις, κυρίως AI, και εκεί είναι οι μεγάλες επενδύσεις. Και έχουμε προβληματιστεί για τη σύμπτωση, εάν και κατά πόσο αυτή η σύμπτωση των τριών δυνάμεων οδηγεί σε μια καταιγίδα τύπου .com του 2000, λέει, σε μια απότομη πτώση. Το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα έχουμε μια απότομη πτώση και μεταβολή του κλίματος στις διεθνείς χρηματαγορές και οικονομίες, αλλά μια συνεχή, αν θέλετε, αιμορραγία των συστημάτων ισορροπίας, η οποία... θέλουμε να ελπίζουμε εξάλλου, γιατί φανταστείτε τώρα να συμβεί μια κρίση από μια στιγμή στην άλλη, που δεν καταλαβαίνω πώς θα δημιουργηθεί μια τέτοια είδους συγκυρία. Άρα προβλέπουμε μια περίοδο μπροστά μας συνεχούς, όπως την έχω ονομάσει, συνεχούς οικονομικές αιμορραγίες για το διεθνές οικονομικό σύστημα.
0: Αυτό μπορεί να αναγκάσει την Ευρώπη να φύγει σε πιο σκληρές οικονομικές, δημοσιονομικές πολιτικές?
2: Πρώτα θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη την καταιγίδα τώρα όποια είναι, και μετά όταν θα τεθεί το θέμα του μαζέματος των ελλειμμάτων που ενδεχομένως δημιουργηθούν, διότι αυτή τη στιγμή το μόνο όπλο που έχουν ουσιαστικά οι οικονομίες, κυρίως της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής και της Ιαπωνίας, είναι που και βρίσκεται στο ράφι κατά κάποιο τρόπο, είναι οι μύες των επιτοκίων και η χρησιμοποίηση της ρευστότητας για να αποφυγεί της όποιας κρίσης, εάν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά οι πιέσεις είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα πραγματικά και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα να μπορέσει να βρει κανείς κάποιο είδους βοήθεια από τα εργαλεία πολιτικής. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει. Αυτή τη φορά η κρίση έχει αυτό τον μακρόσυρτο χαρακτήρα και δεν βλέπουμε να υπάρχουν εύκολες δυνατότητες λύσης κινητοποίησης. Εάν εκδηλωθεί με βαρύτερο χαρακτήρα, θα δούμε τι μέτρα πολιτικής θα αναπτυχθούν.
0: Τελευταία ερώτηση, έχω πολύ λίγο χρόνο γιατί πρέπει να είμαστε στα δελτία ειδήσεων. Τα ελληνικά ομόλογα για την ώρα είναι εκεί που είναι.
2: Θα παραμείνουν, αλλά... κοιτάξτε, έχουν τα
0: έχουν δεχθεί όμως πολλές επιθέσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο παρελθόν.
2: Την Πέμπτη ήταν μια ημέρα έτσι λίγο πιο δύσκολη. Ανέβηκε λίγο παραπάνω. Και όχι μόνο τα ελληνικά, τα γαλλικά
0: και τα από
2: τα ιταλικά και τα ελληνικά. Και είναι και λογικό. Έχουμε πολύ υψηλή σχέση χρέος με ΑΕΠ. Παραμένει υψηλή, παρόλο που μειώνεται ταχύτητα, αλλά παραμένει υψηλή, και αυτό είναι η γενουσουργός αιτία των πιέσεων, αν θέλετε. Έγιναν κινήσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, όπως η αποπληρωμή, οι οποίες είναι θετικά.
0: 2,5 δισεκατομμύρια, αλλά αποπληρώνουν τα φτηνά δάνεια όμως, έτσι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, εάν διατηρηθούν τα επιτόκια, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί το 26 και πρέπει να τηρηθεί. Το 27 όμως, εάν έχουμε αυτού του είδους τα επίπεδα επιτοκίων, μπαίνουν ερωτηματικά για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Είναι γεγονός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γιατί είναι υψηλά τα επιτόκια, ακόμα και των καταθέσεων των υποχρεωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2,5%, όταν έχεις ένα μέσο όρο επιτοκίου 1,9, είναι ένα θέμα.
0: Αλλά τα επιτόκια για τους καταθέτες είναι πολύ χαμηλά.
2: Αυτό είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτό το καιρό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να διορθωθεί και στην ελληνική οικονομία.
0: Υπάρχει δυνατότητα τώρα με αυτή την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν σε ένα πιο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Πρέπει να δει κανείς και τη ρευστότητα του ταπεϊκού συστήματος, η οποία είναι υψηλή σε τελικά αρκετά, και οι καταθέσεις ανεβαίνουν αρκετά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα αρκετά σύνθετο που πρέπει να το
0: πούμε την επόμενη φορά και θα είναι πολύ σύντομα. Όπως διέκοψα και τον κύριο Καρχημά για να έχουμε χρόνο, άρα χρωστάω και εσάς και τον κύριο Καρχημά και λίγο χρόνο. Πρέπει να κλείσω για δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρχημά.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νικολέτα Κρητικού και Μάκης Πολάτος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και λειψάνων. Σε λίγο, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής έχει παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ομολόγου του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ. Στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάσσεται ο Όλυμπος, εκδήλωση που παραγματοποιήθηκε στην Πιερία παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για στιγμή δικαίωσης και χαρακτήρισε τον Όλυμπο παράδειγμα μοναδικής συνέβρεσης φύσης και πολιτισμού. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλα σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Για τα εθνικά θέματα είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Η Κρήτη δοκιμάζεται από τη σφοδρή κακοκαιρία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στα Φέρμα και στο Μακρύ Γυαλό, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες. Η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ατόμων από κατοικίες και οχήματα. Παράλληλα, δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Αθήνας Διονυσίου Αεροπαγίτου. Η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα ντίζελ έδωσε ανάσα στις αγορές. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά, με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές. Στα 102,25 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Υπήκοος Ομάν, ο πιλότος που φέρεται να επιτέθηκε στο κυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai, προκαλώντας κοινές τρόμους στον αέρα. Σύμφωνα με το CNN, είχε απομακρυνθεί από την προηγούμενη θέση του στην Εθνική Αεροπορική Υπηρεσία της χώρας για τις εξτρεμιστικές απόψεις του. Σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια, λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συνοικία της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των στόχων ήταν και η πολυκατοικία. Και τελευταία πνοή άφησε στην Κωνσταντινούπολη Ελληνίδα φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη, 2 ημέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με μακρά ακαδημαϊκή πορεία, άφησε σημαντική παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio. Αλλά τι λέω, εσείς είστε συντονισμένοι από νωρίς κάθε μέρα εδώ στους 105,8 από κάθε σημείο της Ελλάδας, από όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από το γραφείο, από το διαδίκτυο μέσω του Earth Echo.
1: Χειμώνια σε Μάκη.
0: Μα είναι
1: λες να είναι οι περισσότεροι στα σπίτια.
0: Πολύ πιθανό. Στους δρόμους δεν είχε πολύ κίνηση. Είναι και τα καύσιμα στο Θεό, βέβαια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θες 120 δόσεις για να πληρώσεις να γεμίσεις το το depósito. Η αλήθεια είναι.
0: Νομίζω με μια απλή έρευνα ο καθένας όταν πάει να βάλει λίγα καύσιμα θα δει ότι οι περισσότεροι βάζουν 10, 20, 40. Δεν νομίζω για παραπάνω.
1: Θέλει μεγάλο θάρρος και ψυχική αντοχή για να βάλεις παραπάνω.
0: Ναι. Άσε που μετά έχεις τον πόνο των καυσίμων. Διότι σκέφτεσαι τώρα τι έκανα. Καλά έκανα. Πώς έπρεπε να πάω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αν δεν με εξυπηρετούν.
1: Μα και εγώ έβαλα με 2,20 σήμερα. Πόνεσα.
0: 2,20. Ίσως εκεί πρέπει να καλύπτεις τα μάτια σου εκείνη την ώρα, την ώρα που πας να βάλεις τα καύσιμα, γιατί αλλιώς πραγματικά είναι πόνος.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Είδες ο Τραμπ. Υποχρέωσε τους Ευρωπαίους και τους G7 να αποδεσμεύσουν ποσότητες μέχρι 120 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, είτε ντίζελ είτε αργό, από τα στρατηγικά αποθέματά τους.
1: Και το κατάφερε.
0: Πολύ εύκολα νομίζω.
1: Είδες. Βγάζει τη Δαμόκλειο σπάθη, λέει ή το κάνετε ή βάζω περισσότερα πλαφόν στις εξαγωγές πετρελαίου από τις ΗΠΑ. Σφίγγω τη θηλιά που σας έχω ήδη βάλει στο λαιμό τους τελευταίους μήνες. Και τελικά οι G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση περισσότερων αποθεμάτων πετρελαίου.
0: Και κάπως έτσι για ακόμη μια φορά η Ευρώπη και εκείνη αισθάνεται τα επίχειρα του πολέμου, ακόμη ενός πολέμου, διότι δεν είναι μόνο τα 4,5 χρόνια της πολεμικής αναμέτρησης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε και τον πόλεμο με το Ιράν και μπορεί οι Αμερικανοί να μην έχουν εχθροπράξει της πολεμικής αναμέτρησης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε και τον πόλεμο με το Ιράν και μπορεί οι Αμερικανοί να μην έχουν

0: ανεβαίνουν και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Εθνική Ποδοσφαίρου που αύριο με την Γερμανία στον τέταρτο αγώνα περιμένουμε να δούμε πώς θα τα
1: πάει. Τι ομαδάρα είναι αυτή. Τι ομαδάρα. Λες να ζήσουμε στιγμές Euro πάλι.
0: Για το Λαύριο που ένας πρώην σύζυγος εισέβαλε κανονικά ως ληστής στο σπίτι που διέμενε με την πρώην σύζυγό του και προσπάθησε να κατακρεουργήσει εκείνη και το φίλο της μπροστά στα παιδιά τους.
1: Ενώ τον είχε καταγγείλει ήδη τρεις φορές.
0: Ενώ είχε ενεργοποιήσει περιοριστικά μέτρα να μην πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων εκείνη όσο ήταν μακριά του. Ενώ επίσης είχε panic button γυναίκα, αλλά μέσα στη νύχτα την ώρα που κοιμόταν δεν πρόλαβε να το ενεργοποιήσει και με μια μανία αδιανόητη, αφού μαχαίρωσε ακόμη δεν ξέρουμε πόσες φορές στο κρεβάτι τους δύο ανθρώπους, συνέχισε να προσπαθεί να κυνηγά έξω στο πεζοδρόμιο την πρώην σύζυγό του και να την μαχαιρώνει. Αδιανόητα, φρικτά πράγματα.
1: Εδώ πέρα πρέπει να δούμε την κατάσταση κατάματα και να δούμε τι δεν γίνεται σωστά. Δεν γίνεται κάθε εβδομάδα να έχουμε, όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, μάλλον 100 συλλήψεις κάθε βράδυ για ιδεοπραγίες. Κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, κάποιο περιστατικό σαν αυτό που αποτύχει η γυναίκα σώθηκε. Μια φορά το μήνα, μια γυναικοκτονία και τελικά κανείς εκ των δραστών, τους οποίους οι γυναίκες είχαν την παρεσία να τους καταγγείλουν, να μην είναι μέσα.
0: Φοβερό.
1: Πάμε λίγο
0: να δούμε με την κακοκαιρία στην Κρήτη τι γίνεται. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Αρτοπιέ, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Κρήτη και πού επικεντρώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Το τελευταίο 48ωρο η Κρήτη βρέθηκε στο μάτι, μπορώ να πω, αυτής της κακοκαιρίας, του κυκλώνα αυτής της κακοκαιρίας. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου καθημερινό συνεδριάζει. Είχαμε προδιαγράψει το 48ωρο που από την Πέμπτη ότι θα ήταν ένα δύσκολο 48ωρο για την Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο, ας μην ξεχνάμε ότι μετακινήθηκαν ισχυρότατες δυνάμεις από την υπόλοιπη Ελλάδα προς την Κρήτη. Συγκεκριμένα, είχαμε δυνάμεις της πρώτης ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών και της έκτης ΕΜΑΚ από την Πάτρα, οι οποίοι έχουν και βρίσκονται ήδη στην Κρήτη, καθώς και μηχανοκίνητα τμήματα με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό και αντιδικά συγκροτήματα, τα οποία ήταν πολύ νωρίς, από πολύ νωρίς στην Κρήτη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την κακοκαιρία. Πράγματι, οι προβλέψεις των ειδικών επαληθεύτηκαν. Είχαμε λοιπόν πολύ έντονο το φαινόμενο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, και δηλαδή και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, αλλά και και συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι είχαμε ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο στην περιοχή των Θέρμων, στο νότιο κομμάτι του Λασιθίου, παραλιακό κομμάτι, όπου είχαμε αυγκουδισμούς ατόμων, ειδικά μέσα από αοχήματα. Υπήρχαν δηλαδή οδηγοί οι οποίοι εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας από αυτό το έντονο
0: αυτό κύμα. Αυτό τις τελευταίες ώρες, κύριε Αρτοπιέ, αυτοί οι απεγκλωβισμοί, πόσοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν ξέσπασε το μπουρίνι πάλι?
2: Ήταν 20 άτομα οι οποίοι βρέθηκαν την ώρα της κακοκαιρίας να οδηγούν, και λόγω των πολύ έντονων φαινομένων, δηλαδή τα φερτά υλικά τα οποία κατέβηκαν από το ορεινό κομμάτι της περιοχής βορείως των Θέρμων, κατέβηκαν φερτά υλικά και εγκλωβίστηκαν και αναγκαστήκαμε να πάνε δυνάμεις πολύ έγκαιρα εκεί προκειμένου να απεγκλωβίσουν 20 άτομα. Θυμίζω εδώ ότι η Κρήτη είναι σε κόκκινο συναγερμό εδώ και 48 ώρες, και γι' αυτό άλλωστε έχουν εκδοθεί και μηνύματα του 112 από πολύ νωρίς, προληπτικά μηνύματα προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι. Θυμίζω εδώ, και εδώ είναι η χρησιμότητα του 112, του τριψήφιου αριθμού έκτακτης ανάγκης, ότι με τον 112, τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης, τον ευρωπαϊκό αριθμό, τα μηνύματα αποστέλλονται και στην αγγλική γλώσσα αλλά και στα ελληνικά, και το λέω αυτό διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκτός από τους γηγενείς κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία υπήρχαν και πολλοί τουρίστες, υπάρχουν ακόμη πολλοί τουρίστες στην Κρήτη.
0: Οι οποίοι, λοιπόν, όπως λέτε, κύριε Αρτοπιέ, παίρνουν τα μηνύματα του 112 στο κινητό τους και εκείνοι στην αγγλική.
2: Σαφέστατα, και να σας πω και αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν τη βοήθεια, τα 20 άτομα στην περιοχή των Θέρμων, κάλεσαν το 112, κάναμε

0: εντοπισμό, διότι αυτό είναι το μεγάλο καλό με το 112. Την ώρα που ο καλόν ή η καλούσα καλούν το 112, υπάρχει άμεσος γεωεντοπισμός και έτσι διευκολύνονται ακόμη περισσότερο να προστρέξουν σε βοήθεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό και συνέβη τη νύχτα που μας πέρασε στο παραλιακό, στην περιοχή, στα Φέρμα.
1: Αυτή την ώρα, κυρία Αρτοπιέ, υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι, υπάρχουν πληροφορίες ή όχι όλοι οι άνθρωποι είναι τέλος πάντων ασφαλείς?
0: Αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια κλίση για απεγκλωβισμό ατόμων και τι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος πολιτικής προστασίας, καθώς και οι συναρμόδιοι φορείς, όπως είναι ΔΔΕ, όπως είναι το ΕΚΑΒ, για οποιαδήποτε η περιφέρεια της Κρήτης, η τοπική και οι δήμοι, οι δημοτικές κοινότητες. Όλες οι δυνάμεις είναι σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει με ισχυρότατες δυνάμεις αυτή τη στιγμή σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας, προκειμένου να παράσχει κάθε βοήθεια όπου χρειαστεί. Τούτη την ώρα τα περισσότερα συμβάντα έχουν να κάνουν με απαγκλήσεις υδάτων σε σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους φυσικά, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μπορώ να πω και αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί, ότι το νερό το οποίο είχαμε αυτό το 48 ώρο στην Κρήτη ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν πραγματικά πρωτόγνωρες οι καιρικές συνθήκες και έπρεπε να ανταποκριθούμε, διότι είναι μια θεμελιώδης αρχή στην πολιτική προστασία, είναι παγκόσμια αρχή πολιτικής προστασίας, ότι το φαινόμενο από μόνο του μπορεί να είναι βίαιο, μπορεί να είναι ακραίο, ωστόσο πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο από τον βαθμό έκθεσης των τοπικών κοινωνιών και από την τρωτότητα. Υπάρχει τρωτότητα λοιπόν και στις υποδομές εκεί. Γι' αυτό
1: και υπάρχει και ο κορισμός των εδαφών από την παρατεταμένη βροχόπτωση.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε και για όσους μας ακούνε να απευθύνουμε δημόσια και την έκκλησή μας ότι θα πρέπει να υπακούμε στις προτροπές, τα μηνύματα του 112 κάθε φορά που αυτά αποστέλλονται και εκδίδονται, διότι δεν θέλουμε να εκτεθεί κανείς στον κίνδυνο σε ένα τόσο πολύ δύσκολο περιβάλλον που έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, τρωθεί από τις εντονότατες καιρικές συνθήκες οι οποίες έχουν προηγηθεί.
1: Τώρα το Red Code ισχύει και για σήμερα, κύριε Αρτοπιέ?
0: Βεβαίως, μέχρι και σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, των επιστημών, των ειδικών δηλαδή, το φαινόμενο θα κρατήσει και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Ωστόσο, θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, προκειμένου με βάση πάντα τις απόψεις των ειδικών να πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις και να υπάρχει αυτό που λέμε το modus operandi, δηλαδή πώς θα κινηθούμε για το επόμενο 24ωρο.
2: Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε και νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία?
0: Βεβαίως, αυτό το έκτακτο δελτίο θα αποτιμηθεί, θα εκτιμηθεί με βάση, όπως σας είπα, την συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και θα υπάρχουν νεότερες ανακοινώσεις.
2: Πόσες κλήσεις για απεγκλωβισμό έγιναν στην Κρήτη και για απαγκλήσεις υδάτων?
0: Περισσότερες από 35 κλήσεις είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου 24ωρου. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι κλήσεις, οι παροχές βοηθείας, όπως λέμε, θα αυξηθούν, αναμένεται να αυξηθούν. Υπάρχουν, όπως είπαμε, κορεσμένοι το περιβάλλον, το έδαφος από τις προηγηθήσεις βροχοπτώσεις και θα υπάρχουν αρκετά ακόμη περιστατικά τα οποία θα απασχολήσουν. Ωστόσο, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε εκεί κάθε φορά που ένας πολίτης έχει την ανάγκη, προκειμένου να βοηθήσουμε, και αυτή τη στιγμή βοηθάμε με απαγκλήσεις υδάτων και όπου αλλού χρειαστεί.
1: Επειδή η κατάσταση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι δύσκολη και στα Δωδεκάνησα, εκεί είναι διαχειρίσιμη επί της παρούσης, δεν έχουμε τα φαινόμενα που υπάρχουν στην Κρήτη.
0: Βεβαίως, ωστόσο και το κομμάτι των Δωδεκανήσων μας απασχολεί, οι δυνάμεις και εκεί είναι εν εγρηγόρση, προκειμένου να παράσουν κάθε δυνατή βοήθεια όπου αυτή χρειαστεί. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Αττική, το 24ωρο που μας πέρασε, είχαμε, λόγω των πολύ έντονων θυελωδών, μπορώ να πω, ανέμων εξού και ο απαγορευτικός απόπλους που υπάρχει στα λιμάνια, είχαμε αρκετές αφαιρέσεις αντικειμένου, περισσότερες από 30 αφαιρέσεις αντικειμένων και κοπές δέντρων, διότι όπως αντιλαμβάνεστε με αυτούς τους θεολόγους ανέμους, αυτά τα φαινόμενα είναι αρκετά συχνά. Οπότε λοιπόν, εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος πολιτικής προστασίας είναι σε πολύ υψηλό συναγερμό. Όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, θα είναι εκεί και καλούμε τους συμπολίτες μας αφενός να προσέχουν στις περιοχές όπου υπάρχει έκδοση έντονων καιρικών φαινομένων και σε κάθε περίπτωση εμείς είτε μέσω του 112 και τον γεωεντοπισμό των ατόμων, τον ακριβή γεωεντοπισμό, είτε μέσω του κλασικού αριθμού του 199 του πυροσβεστικού σώματος, να μην διστάσουν να μας καλούν όποτε αυτοί νομίζουν και χρειάζονται βοήθεια.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρτοπία. Καλή δύναμη, σας ευχόμαστε.
2: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Παραμένουμε στην Κρήτη και πηγαίνουμε στον Ιάσονα Ταυλά. Είναι ο ανταποκριτής, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Αυτή την ώρα είναι στην Ιερά Πέτρα. Ιάσονα, καλή σου μέρα. Πώς είναι η κατάσταση? Ήσουν και στα Φέρμα, νομίζω.
3: Ναι, μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη, το διευθυντή του σταθμού μας, ο οποίος παραμένει ακόμα εκεί με την κάμερα, να σας πω ότι είναι πολλές οι ζημιές που έχουν συμβεί εκεί, πάρα πολλές. Αυτό που δούλεψε σε ένα σημείο και ήταν τα έργα που έγιναν στο Αντινέρο, δηλαδή εκεί που έγιναν στα καμένα, στο καμένο δάσος, στην καμένη περιοχή της προπέρσινης χρονιάς, όπου έγιναν έργα, δούλεψε. Τώρα, εκεί όμως που δεν έγιναν, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα. Να σας πω λοιπόν ότι από τα Φέρμα, σε όλο το δρόμο από τα Φέρμα μέχρι το Μακρύ Γυαλό έχουμε καταπτώσεις βράχων τεράστιων όγκων, έχουν πέσει στη μέση του δρόμου, σε κάποιο σημείο κόπηκε ο δρόμος, ήταν τέτοια η ορμή των υδάτων όπου έκοψε το δρόμο, έχουμε σε πάρα πολλά σπίτια εκεί νερά τα οποία θα πρέπει να απαντήσει η πυροσβεστική υπηρεσία, διότι δεν μπορούσε να περάσει, ήταν τέτοια ο όγκος των φερτών υλικών και μάλιστα σε κάποια σημεία έχει σπάσει τελείως ο δρόμος, δηλαδή έχει μείνει μισή λωρίδα. Ήταν τέτοια ορμή των υδάτων, αποτέλεσμα ότι η πυροσβεστική τώρα δουλεύει προς αυτή την απαντήση. Να σας πω ότι το πρόβλημα στις επιχειρήσεις, ας πούμε, και είναι μεγάλο, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι, αλλά σίγουρα έχουν πάρα πολλά υπόγεια πλημμυρίσει, πολλά σπίτια που είναι κάτω από το δρόμο. Εχθές το βράδυ είχαμε 23 απεγκλωβισμούς από ανθρώπων, μάλιστα 4 Γερμανοί πήραν τηλέφωνο στις 11.30 στο 112. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι. Στα Αχλιά έχουν πέσει, στην περιοχή Αχλιά, πιο κάτω δηλαδή από τα Φέρμα, έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα αυτοκίνητα. Και τώρα προσπαθεί η πυροσβεστική υπηρεσία με βίτες να μπορέσει να τα βγάλει. Όλος ο δρόμος εκεί έχει καταπτώσεις από πέτρες, από βράχια.
1: Κατολιστήσεις και φερτά υλικά. Ναι. Η κυκλοφορία ακριβώς στο δρόμο από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία έχει αποκατασταθεί?
3: Όχι. Είναι επικίνδυνο το κομμάτι αυτό. Ναι, μεν είναι ανοιχτό, αλλά για 4x4 και η αστυνομία σταματά τα αυτοκίνητα. Είναι πολύ δύσκολο. Καταρχάς, εκεί έχει πέσει ένας τεράστιος όγκος πάνω από την Αγία Φωτιά. Μέσα στο δρόμο υπάρχουν εκεί κάποια βράχια τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα και φοβάμαι ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Αν θυμάστε καλά, πριν από 3 χρόνια στο ίδιο σημείο παρακάτω είχε πέσει ένας όγκος και πέθανε μια γυναίκα, σκότωσε μια γυναίκα. Από πάνω λοιπόν από το σημείο αυτό στο δρόμο έχει πέσει άλλος ένας όγκος στη μέση του δρόμου. Είναι κατάσταση δύσκολη. Ναι, μεν δεν είχαμε θύματα και αυτό γιατί υπήρξε ο μηχανισμός που δούλεψε. Η αντιπεριφέρεια, ο υπερφυλάκης κ. Ανδρουλάκης, από χθες το βράδυ είχε στείλει μηχανήματα μαζί με το Δήμο της Ιεράς Πέτρας για να μπορέσουν εκεί να επέμβουν. Ο όγκος του νερού ήταν τεράστιος, δηλαδή είδα κάποια βίντεο από χθες και πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι τόσο πολύ. Αυτή είναι η εικόνα που σας μεταφέρω. Είναι δραματική. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να αποκατασταθεί ο δρόμος, αλλά δεν θα είναι όμως ασφαλής. Δηλαδή θα χρειάζεται να γίνει να πέσουν ασφαλτικά, να πέσουν τσιμέντα, να φτιαχτούν τα πρανή.
1: Εμείς όση ώρα μιλάς, είναι χαρακτηριστικές εικόνες που βλέπουμε. Όσοι δεν μπορείτε να τις δείτε, γιατί είστε συντονισμένοι στο Earth News 105,8, βλέπουμε και το Earth News, την τηλεόραση, την τηλεοπτική εικόνα, η οποία είναι πραγματικά πολύ δραματικές εικόνες. Δηλαδή βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν παρασυρθεί από ορμητικούς χυμάρους, σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Είναι δύσκολη κατάσταση.
3: Είναι δύσκολη κατάσταση. Θα πρέπει κανείς να δει απρόσωπα των ανθρώπων πραγματικά που ζουν εκεί στην περιοχή για να καταλάβει την απόγνωση. Να σας πω βέβαια ότι φταίνε και οι άνθρωποι, γιατί σε πολλά σημεία δεν υπάρχουν τεχνικά για να φεύγουν τα νερά. Έχουν κατασκευαστεί εγκαταστάσεις μέσα σε ρέματα. Έχουν γίνει εκεί, υπάρχει μια τουριστική ανάπτυξη η οποία όπου πάει ο τουρισμός και οι Δήμοι τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε πως ήταν η κατάσταση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια άναρχη δόμηση. Υπάρχουν θέματα και κατασκευαστικά του δρόμου. Όπου ήταν κατασκευάσει πριν από 40-50 χρόνια, δεν έγιναν τα έργα που πρέπει. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και η μεγάλη φωτιά, η μεγάλη πυρκαγιά του 24, όπου εκεί αυτή αποτελείωσε ό,τι θα μπορούσε να κρατήσει εκείνη το νερό. Στο παρελθόν είχαμε και θανάτους στην περιοχή λόγω των τεράστιων των νερών που είχε πάρει μια γυναίκα στη θάλασσα και βρήκαν νεκρή. Από εκεί πέρα, το καλό είναι ότι δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματισμούς, είχαμε απεγκλωβισμούς. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο θύμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και οι ζημιές είναι μεγάλες. Δηλαδή, για να γίνει αποκατάσταση του δρόμου, να γίνουν τα έργα που πρέπει να γίνουν, να χρειάζονται χρήματα. Είναι μεγάλες. Και να πω κάτι. Όσον αφορά τα αντινέρω, δηλαδή τα έργα τα οποία ουσιαστικά θωρακίζουν τις κατώ περιοχές όπου έχουν υποστεί πυρκαγιές, όπου έχουν γίνει. Υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία. Οι διδασίες υπηρεσίες δεν έχουν προσωπικό. Αργούν αυτά οι μελέτες να γίνουν. Θα έπρεπε να, αν είχαν γίνει όλα αυτά τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, με ταχύτητα, θα είχαμε τουλάχιστον γλιτώσει τις υποδομές. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα τα τρέξει προκειμένου να θωρακιστούν οι τόποι αυτοί. Και οι πυρκαγιές είναι μια μεγάλη πληγή που το είδαμε σήμερα.
1: Ενός κακού μοίρια έπονται. Αυτό είναι το ζήτημα με την κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε δεύτερο χρόνο τίθεται το θέμα της αποκατάστασης. Σε πρώτο χρόνο, Μάκη και Ιάσο, να είναι το θέμα όλοι οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς και να περάσει αυτό το δύσκολο 24ωρο που ακόμα μπροστά της έχει η Κρήτη.
2: Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου και τον ευχαριστούμε. Ιάσονα, να είσαι καλά, συνεχίζετε το ρεπορτάζ με τον Γιώργο Παπαδάκη, την Ευτυχία Πενταράκη, όλους τους συναδέλφους του ΕΡΤ News και οι εικόνες όσοι έχουν second screen και ταυτοχρόνως έχουν τη δυνατότητα με το ραδιόφωνο να βλέπουν και την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Έβλεπαν πριν από λίγο την Ευτυχία στο παλιό λιμάνι των Χανίων με αδιανόητα κύματα.
1: Με το ζόρι κρατιόταν όρθια η Ευτυχία. Ναι. Πολύ ισχυρή άνεμη και ο κυματισμός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος.
2: Εδώ από το Earth News Radio όλες οι εξελίξεις για όλα τα θέματα θα τα μάθετε όλα. Είδες αυτό με τον Σταύρο Ξαρχάκο χθες που κάνει μια ανάρτηση ο Σταύρος Ξαρχάκος, ναι, και λέει εσείς οι πολιτικοί, επειδή όλη μου την καριέρα, και ο Ξαρχάκος δεν έχει μικρή καριέρα, νομίζω ότι είναι πραγματικά η κορονίδα στο στέμα των ανθρώπων που ασχολούνται με την μουσική, ένας εθνικός θησαυρός. Είπε όλη μου την ζωή, όλη μου την καριέρα ήμουν ακομμάτιστος, δεν στήριξα κάποιο κόμμα, θα παρακαλούσα τον υποψήφιο που έχει κάνει ένα post χρησιμοποιώντας την μουσική μου να την κατεβάσει και να μην την χρησιμοποιεί. Και σήμερα φαίνεται ότι κατέβηκε αυτό το post με τη μουσική του Ξαρχάκου. Ποιος το είχε κάνει? Στέφανος είναι το μικρό του.
1: Όπα, κάτι μου λέει.
2: Λοιπόν, ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρά προβλήματα από την Αντωνή κακοκαιρία στην Κρήτη, τα περισσότερα σε Ιεράπετρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφητηλία. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε δεκάδες άτομα από αυτοκίνητα και σπίτια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα η επίσημη τελετή παράδοση και παραλαβής παρουσία του Έλληνα και του Βούλγαρου Πρωθυπουργού. Ο Όλυμπος στον κατάλογο των 42 μνημείων παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για στιγμή δικαίωσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων επεσήμανε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Νέα δραματική τροπή στην υπόθεση της πτήσης της πλάι του Μπάι. Για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τον συγκυβερνήτη. Και ο καιρός, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θυελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα.
2: Συνδεόμαστε με την Θεσσαλονίκη και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου πραγματοποιείται η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ακούτε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ο διάβλος της ημερούς εργασίας τώρα ανοίγει. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο από αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι μια ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για να επιστρέψουν και άλλα αντικείμενα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Είναι κειμήλια τα οποία ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες. Αλλά αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Διότι δεν μπορούσε αυτό να επιτευχθεί επί πολλές δεκαετίες, όπου επικράτησε η ακινησία και η λογική μερικές φορές των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο, αγαπητερούμε, να είμαστε αισιόδοξοι. Η πολιτιστική μας διπλωματία έχει αποδείξει ότι κινείται αθόρυβα αλλά και απολύτως παραγωγικά, κυρία Υπουργέ. Κάτι το οποίο φάνηκε και στην περίπτωση του θαύμαστος Φέιγκαν από τη Σικελία. Είναι μια φόρμουλα η οποία, θέλω να θυμίσω, επενέθηκε από την ίδια την UNESCO και θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο σε μια εποχή, αγαπητέ Ρούμεν, που η παγκόσμια κοινότητα ουσιαστικά επανεξετάζει τη διαχρονική της στάση απέναντι στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας. Πρόκειται για μια στροφή που συμπυκνώνει και η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή, ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης της ως συνόλου. Είναι η ίδια ακριβώς αυτή η αρχή. Η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και την προσπάθειά μας, τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γιατί αυτά δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζει τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να επανεκτιμήσουμε παλιές δοξασίες και βεβαιότητες. Και απ' την άλλη, θέλω για ακόμα μια φορά να είμαι σαφής. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Αφορά την αποκατάσταση, την αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Με άλλα λόγια, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθεται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν. Μια ανάγκη άλλωστε που ήρθε να υπηρετήσει το Μουσείο της Ακρόπολης. Και για τον λόγο αυτό θα επαναλάβω ότι η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής. Αγαπητέ μου Ρούμε, είναι αλήθεια ότι οι λαοί μας συνυπάρχουν σε αυτήν την γειτονιά εδώ και 15 και αιώνες, σε μια διαδρομή η οποία είχε και συγκρούσεις, είχε και διαιρέσεις, είχε και δοκιμασίες. Δεν οροποιούμε την ιστορία, ούτε και πρέπει να τη διαγράφουμε. Οφείλουμε ωστόσο να διδασκόμαστε από τις σκοτεινές τις σελίδες, προκρίνοντας όσα μας ενώνουν, την κοινή πολιτιστική και θρησκευτική μας ρίζα, την αμοιβαία αναγνώριση της ταυτότητας του άλλου, αλλά κυρίως το κοινό μας αύριο σε μια Ευρώπη ανάπτυξης και ευημέρειας. Και αν δεν κάνω λάθος, μια σοφή λαϊκή παροιμία σας λέει ότι ο καλός γείτονας είναι πιο κοντινός και από τον αδερφό. Αυτή λοιπόν πρέπει να γίνει η πηξίδα μας, κάνοντας τις διμερείς μας σχέσεις, που τολμώ να πω βρίσκονται ίσως το καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ, ακόμα πιο στενές σε όλους τους τομείς, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στο περιβάλλον, στη διαχείριση των υδάτων και ασφαλώς και στον πολιτισμό. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, ας κάνουμε λοιπόν τη συνεργασία μας ένα παράδειγμα ασφάλειας, σταθερότητας και πρόοδου. Και την σημερινή συμφωνία, το πρώτο βήμα τονίζω, μια σφραγίδα σε αυτήν την αισιόδοξη επιλογή. Ευχαριστώ και καλώς ήλθες στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι μια μεγάλη στιγμή, μια ιστορική στιγμή. Είναι αυτή η απόφαση που έχει ληφθεί για την... Και ακούτε τώρα τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας.
4: Πολιτισμό της ελληνικής δημοκρατίας, αξιότιμη κυρία Μουτσόπουλε. Για μας είναι έκπληξη και μεγάλη ευχαρίστηση να είμαστε μαζί μας σήμερα, αξιότιμοι και αγαπητοί Έλληνες φίλοι και συμπατριώτες. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να είμαι και πάλι στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού εδώ στη Θεσσαλονίκη και εκ μέρους του Βουλγαρικού κράτους να παραλάβω τα λείψανα του Βουλγαρού βασιλιά Σαμουήλ.
2: Ακούτε τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον Ρούμεν Ράντεφ, μιλά για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
4: Η προσπάθεια της Βουλγαρίας να επιστρέψει τα θνητά υπολείμματα του βασιλιά Σαμουήλ χρονολογούνται από τη δεκαετία του 60, όταν ο καθηγητής Μουτσόπουλος τα ανακάλυψε στη βασιλική του Αγίου Αχιλίου, μια βασιλική η οποία χτίστηκε από τον Βούλγαρο βασιλιά στα τέλη του 10ου αιώνα. Για αυτούς τους δεκαετίες, οι προσπάθειες του Βουλγαρικού κράτους δεν έπαυσαν ποτέ, ώστε τα λείψανα να επιστρέψουν στη Βουλγαρία, και χαίρομαι ότι σήμερα εμείς εκπληρώνουμε την ηθική παρακαταθήκη του καθηγητή Μουτσόπουλου, ώστε τα λείψανα να επιστρέψουν στους Βούλγαρους, κάτι για το οποίο είμαστε ευγνώμονες. Θα ήθελα να εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς εσένα, αγαπητέ Κυριάκο, για την πολιτική ηγεσία, την σοφία και το κουράγιο μαζί να πετύχουμε την ιστορική για τις δύο χώρες συμφωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπουργούς πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη και τον κύριο Μιλόσεφ, και στις διπλωματικές ομάδες από τις δύο πλευρές για την προετοιμασία της συμφωνίας, η οποία ρυθμίζει την αμοιβαία ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και πολιτιστικών αντικειμένων. Είναι πράγματα τα οποία ανήκουν στους δύο λαούς μας, αποτελούν την μνήμη μας, την σχέση μας, και οι συμπατριώτες μας και οι μελλοντικές γενιές αξίζουν και πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποδώσουν την τιμή προς τους προγόνους τους. Θα μπορούσα να συμμεριστώ ότι Αυτές οι έξι δεκαετίες, κατά τις αυτές τις έξι δεκαετίες, οι πολιτικοί μας, οι διπλωμάτες μας, οι επιστήμονες μας εργάστηκαν σκληρά ώστε να καταλήξουμε στη σημερινή ημέρα. Η εικόνα του μεγάλου και του τραγικού βασιλιά Σαμουήλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντέξει την εικόνα των βασάνων των πολεμιστών του, είναι ένα από τα βαθύτερα ιστορικά παραδείγματα για κάθε έναν Βουλγαρό. Και αν στο παρελθόν ο βασιλιός Σαμουήλ μας χώριζε, μπορώ να πω ότι σήμερα ο ίδιος μας ενώνει. Ο ίδιος κάνει την στρατηγική μας συνεργασία ακόμη ισχυρότερη και οι ιστορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών μας ακόμη πιο ισχυρές. Η κοινή μας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την δυνατότητα κάθε από τις χώρες μας να αισθάνεται καλύτερα τα προβλήματα και τα αισθήματα της άλλης χώρας, και θα μπορούσα να πω ότι ύστερα από αιώνες αντιπαράθεσης, ναι, είμαστε γείτονες, ναι, μοιραζόμαστε μια δύσκολη ιστορία που σηματοδοτείται από ανόδους και καθόδους, από νίκες και ήττες, αλλά ακριβώς σήμερα εμείς σηματοδοτούμε την επόμενη φάση της εξέλιξης αυτής και της εμβάτησης των επαφών μας. Κανείς θα αποκαλούσε θαύμα το γεγονός ότι ύστερα από χίλια χρόνια συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, εμείς απολαμβάνουμε, η Βουλγαρία και η Ελλάδα απολαμβάνουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σχέσεων καλής γειτονίας. Και έτσι, όπως είπα, γι' αυτό συνέβαλαν τις τελευταίες δεκαετίες οι κοινές μας προσπάθειες και η σοφία μια σειράς κρατικών ηγετών, επιστημόνων και διπλωματών και όλων των ανθρώπων που μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας. Χαίρομαι ότι οι δύο λαοί μας κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους αυτή η αντιπαράθεση, και σήμερα χαιρόμαστε ένα πολύ ψηλό επίπεδο πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας, και το τελευταίο φαίνεται πολύ καλά από το σημερινό γεγονός.
2: Λοιπόν, ακούμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Είναι μια μεγάλη μέρα για τη Βουλγαρία σήμερα. Αυτή η επιστροφή, η ανταλλαγή με την Ελλάδα, με την ελληνική δημοκρατία των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, θεωρείται ο ιδρυτής του βουλγαρικού κράτους. Υπάρχει μια ολόκληρη διελκυνστίδα μεταξύ της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας για το αν είναι ανήκει στους Σλαβομακεδόνες ο Σαμουήλ ή στους Βούλγαρους. Η ελληνική δημοκρατία έχει έρθει σε συμφωνία με την Βουλγαρία. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 κοιμήλια μεγάλης αξίας, προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Αυτά είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Επιστρέφουν στην Ελλάδα και η Ελλάδα από την πλευρά της επιστρέφει στη Βουλγαρία.
5: Τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ είναι σίγουρα μια υπογραφή των συγκεκριμένων πρωτοκόλων, μια ιστορική συμφωνία πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ τη Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Αλλά είναι πολύ σημαντική η αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού και στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ιστορικά κοιμήλια τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Και βέβαια αναφέρθηκε μέσος πλην σαφώς και στην αλλαγή στάσης από την πλευρά του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία ήταν υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Πλέον είναι
2: αναφανδόν. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τα γλυπτά του Μαρθενώνα είναι μια αυτοτελής, μοναδική περίπτωση. Η αποκατάσταση της αισθητικής και της νοηματικής ακεραιότητας του οικουμενικού μνημείου αυτού παραμένει βία διαμελισμένο με ευθύνη της, του Βρετανικού Μουσείου και του Λονδίνου, και επί της ουσίας είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί δανεισμό δικών της κοιμηλίων, ενός δικού της πολιτιστικού θησαυρού. Νομίζω ότι είναι ένα αυστηρό μήνυμα προς το Λονδίνο. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πηγαίνουν όπως θα επιθυμούσαν και οι δύο πλευρές, και φαίνεται επίσης, Νικολέτα, ότι σε αυτή την υπόθεση και η πλευρά της Βρετανίας έχει αλλάξει στάση, αλλά και η ελληνική πλευρά δίνει το μήνυμα με την ανταλλαγή με τη Βουλγαρία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θράψμα Φέιγκαν, το οποίο η Ιταλία επέστρεψε στην Ελλάδα μόνιμα, άπαξ και διαπαντός, και το συγκεκριμένο θράψμα είναι από την Ανατολική Ζωφόρο του Παρθενώνα, αναπαριστά το πόδι της Αρτέμιδας, και οι Ιταλοί το επέστρεψαν στην Ελλάδα. Λέει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Στασούλας, αναφερόμενος σε όλη αυτή την υπόθεση με τα γλυπτά του Παρθενώνα: η συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο δεν απεικονίζει παρά μια λαϊλασία διαρκείας. Η Αθήνα λοιπόν αυστηροποιεί, σκληραίνει τη στάση της απέναντι στο Λονδίνο. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώτος πολίτης της Ελλάδας, λέει ότι ο Έλγιν ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα, και αυτή η ιστορική ανορθογραφία πρέπει επιτέλους να λάβει τέλος.
5: Είναι σημαντικές οι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού σε τελείως διαφορετικό ύφος, αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, δύσκολη επί της παρούσης.
2: Λοιπόν, να κάνουμε και τις συστάσεις. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, καθυστερήσαμε. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε με Viber στο Earth News Radio. Ό,τι σχόλιο, ό,τι παρατήρηση έχετε να κάνετε, μπορείτε να τη στείλετε ατελώς. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα παιδιά.
5: Πάμε στα παιδιά, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έλισσα Καλούδη. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλούδη.
2: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, κυρία Κρητικού. Καλημέρα, κύριε Πολάτου.
5: Είστε αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Και το ζητούμενό μας τώρα ποιο είναι, τι έχει τεθεί ως θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τις αρχές και να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι. Αναφερόσαστε στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά. Σε ποιες συγκεκριμένα υπηρεσίες να αναφερθούμε, να εικάσουμε ότι πρόκειται για παιδότοπους, να εικάσουμε ότι είναι για βρεφονιπιακούς σταθμούς, και τι σας έκανε να ζητήσετε να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι?
6: Ναι, καλημέρα και πάλι. Επ' ευκαιρίας, ή μάλλον λόγω του τραγικού γεγονότος με τον Γιώργο Μαζονάκη, ανέκυψαν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας γενικά στους ασθενείς. Και εμείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία αναδεικνύουμε διαχρονικά ζητήματα που αφορούν την παιδιατρική φροντίδα στη χώρα μας. Σήμερα ερχόμαστε να θέσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ποιος παρέχει υπηρεσίες υγείας σε παιδιά και εφήβους, με ποια επιστημονική ιδιότητα, με ποιες αρμοδιότητες και υπό ποιες προϋποθέσεις.
5: Αναφέρεστε σε ψυχολόγους ενδεχομένως ή σε κέντρα αποκατάστασης διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά?
6: Αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ειδικοί, ως σύμβουλοι, ως coachers, ως πιστοποιημένοι, χωρίς να είναι ξεκάθαρο στους γονείς και στο υπόλοιπο κοινό ποια είναι η επαγγελματική ιδιότητα που βρίσκεται πίσω από αυτούς τους τίτλους και ποιες υπηρεσίες δικαιούται αυτός ο άνθρωπος.
2: Συγγνώμη, δηλαδή εμφανίζονται και ολιστικοί θεραπευτές για παιδιά?
6: Ναι, είναι μάλλον η μόδα των καιρών αυτή. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να υπάρξει διαφάνεια. Πρέπει να τεθούν σαφή επαγγελματικά όρια. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Η πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει τα θεσμικά πλαίσια και οφείλει να να πιάσει όλες αυτές τις ιστορίες, τις πιστοποιήσεις, τους τίτλους, τα επίθετα. Μιλάμε για το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας. Μιλάμε για τα παιδιά.
5: Κυρία Καλούθη, επειδή είναι πολύ της μόδας πλέον, δηλαδή 8 στα 10 παιδιά κρίνεται ότι πρέπει να αποτανθούν σε συγκεκριμένα κέντρα για συγκεκριμένες εργοθεραπείες που πρέπει να γίνουν. Αναφέρεστε και σε αυτές τις δομές.
6: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σαν παιδίατροι είμαστε επαγγελματίες οι οποίοι και πάροχοι υγείας, οι οποίοι συνεργαζόμαστε στενά με άλλες ειδικότητες, με ψυχολόγους, με λογοθεραπευτές, με εργοθεραπευτές, όπως είπατε. Αλλά δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι ο ρόλος ο δικός μας είναι ρόλος συντονιστή και ρόλος αναφοράς. Σε εμάς πρέπει να αναφέρεται ένα
2: Δεν
6: παιδί.
2: Ακούμε αυτούς που διαφημίζονται στο διαδίκτυο, δηλαδή, κυρία Καλούδη, σαν πιστοποιημένοι health coaches, πιστοποιημένοι wellness coaches, σύμβουλοι ολιστικής ανάπτυξης, σύμβουλοι ευεξίας παιδιών και διάφορες τέτοιες μπούρδες.
6: Ακριβώς. Συγγνώμη
2: για τα μηνύματα.
6: Ακριβώς. Δεν είναι. Δυστυχώς γινόμαστε αυστηροί, δυστυχώς γινόμαστε κριτικοί απέναντι σε όλα αυτά, αλλά υπάρχει πλέον μια τόσο μεγάλη πληθώρα που πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Και αυτό είναι δουλειά της πολιτείας να γίνει.
2: Ναι.
6: Πρέπει να, πέρα από την εποπτεία και τον έλεγχο στους φυσικούς χώρους των ιατρείων και όλων των άλλων δομών που διαφημίζουν ότι παρέχουν υπηρεσίες υγείας, πρέπει να υπάρξει έλεγχος και στον ψηφιακό χώρο. Και να ελεγχθεί κατά πόσο είναι νόμιμο να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, από ποιους επαγγελματίες και με ποιους τίτλους και ποιες πιστοποιήσεις.
2: Τώρα, κυρία Καλούδη, για να γίνουμε λίγο πρακτικοί για τους γονείς που μας ακούνε. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά, πολλοί οι κίνδυνοι, πολλές οι προκλήσεις και το ίδιο υποθέτω πολύ και οι πονοκέφαλοι για εσάς, τους παιδιάτρους, κυρίως όμως για τους γονείς. Είναι το κινητό τηλέφωνο, το smartphone, το βασικό πρόβλημα. Είναι ο κακός ύπνος που μπορεί να συνδυάζεται με το κινητό. Είναι αυτά τα energy drinks που μαθαίνουμε ότι έχουν αδιανόητες ποσότητες. Καφεΐνη, ζάχαρης και οτιδήποτε άλλο. Τι ακριβώς θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό και τι μας συμβουλεύετε?
6: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η εξέλιξη. Δυστυχώς, και αυτό το λέω όχι σαν παιδίατρος μόνο, αλλά το λέω και σαν μάνα, είναι η εξέλιξη που μας οδηγεί σε ατραπούς και μονοπάτια που δεν τα γνωρίζουμε καλά, ούτε ως γονείς ούτε ως παιδίατροι. Βρισκόμαστε απέναντι σε πράγματα που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι ως παιδίατροι θα τα αντιμετωπίσουμε. Όπως λέτε, την υπερβολική έκθεση στις οθόνες σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Δεν είναι απλά το smartphone. Είναι το ακατάλληλο περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση από πολύ μικρές ηλικίες, από ηλικίες 8-9 χρονών.
2: Εννοείται το πορνογραφικό περιεχόμενο ή όχι μόνο αυτό, και το βίαιο περιεχόμενο.
6: Και το πορνογραφικό και το βίαιο περιεχόμενο. Εμείς δίνουμε ένα κινητό στα παιδιά μας και νομίζουμε ότι θα δουν ένα παιδικό και χαχαχα τι ωραία που περνάμε. Και αυτά μπαίνουν σε ένα σκοτεινό κόσμο στον οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι είναι αυτό που βλέπουν και κάθε πότε το βλέπουν.
2: Τι κάνουμε?
6: Είναι σαν να στείλω εγώ το παιδί μου στον Άρη. Μπορεί να πάει στον πλανήτη Άρη ένα παιδί που δεν είναι εκπαιδευμένο?
2: Όχι βέβαια.
6: Όχι βέβαια. Τι κάνουμε? Συνεργασία, για μένα είναι το πιο σημαντικό. Συνεργασία των γονέων, εκπαίδευση με τους επαγγελματίες υγείας, με τον παιδίατρο, γιατί καλός ή κακός, κύριε Πολάντο, είμαστε ο γιατρός αναφοράς για ένα παιδί από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωσή του. Και πρέπει οι παιδίατροι να είμαστε μέχρι τα 18. Αυτό είναι ένα τεράστιο κενό της.
2: Όχι δηλαδή στα 16 που πολλές φορές λένε ότι τα παιδιά μετά τα 16 πρέπει να πηγαίνουν.
6: Μα δεν είναι ότι πολλές φορές το λέμε, έτσι είναι ο νόμος. 16 χρονών και μιας μέρας ένα παιδί φεύγει από τον παιδίατρο που το μεγάλωσε και πάει να βρει έναν
2: ακόμη και στο
6: γιατρό.
2: Νοσοκομείο για κάτι έκτακτο.
6: Ακριβώς.
2: Σου λένε είναι 16 και μιας ημέρας, όχι δεν είναι στο παιδιατρικό, να πάει στο κανονικό παθολογικό, ορθοπαιδικό.
6: Ακριβώς, και αυτό είναι τεράστιο κενό και πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Γιατί καλώς ή κακώς σας είπα, είμαστε αυτοί που είμαστε πιο κοντά στην οικογένεια. Εμάς ρωτάνε.
2: Αρπάζουμε λοιπόν το κινητό, τους παίρνουμε το κινητό από τα χέρια, τι κάνουμε? Ή με τρόπο τους
6: το κινητό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Πολάτο. Αυτό σας είπα, είναι η εξέλιξη. Πρέπει όμως τα παιδιά μας να τα μεγαλώσουμε και να τα εκπαιδεύσουμε, να είναι κοντά μας, να έρχονται να μας ρωτάνε για όλα, να μας έχουν εμπιστοσύνη. καταλάβατε, και όλα αυτά που είπατε πριν, και τα energy drinks και τα vape και οι ψυχιατρικές παθήσεις που πλέον έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην εφηβεία.
2: Γιατί,
6: όλα αυτά χρειάζονται
2: γιατί, κυρία Καλούδη, γιατί έχουν αυξηθεί αυτές οι παθήσεις? Ακούτε την κυρία Έλσα Καλούδη. Είναι η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.
6: Γιατί έχουν αυξηθεί, γιατί σας είπα και πριν ότι βρεθήκαμε ξαφνικά απροετοίμαστοι και ως γονείς και ως επαγγελματίες μπροστά σε έναν τεράστιο κόσμο που είναι άγνωστος και πρέπει τα παιδιά μας να τα έχουμε από κοντά.
5: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος αυτός είναι άγνωστος και για εμάς τους μεγαλύτερους και για εμάς τους γονείς, οπότε όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι άγνωστη σε όλους μας. Έχετε
6: μα
5: δίκιο.
6: Γι' αυτό είπα πριν να εκπαιδευτούμε και εμείς οι γονείς. Και τα παιδιά μας δεν χρειάζονται επιπλέον δραστηριότητες εκτός σχολείου, εκτός σπιτιού. Τα παιδιά μας χρειάζονται εμάς. Χρειάζονται εμάς δίπλα τους.
5: Τώρα, όσον αφορά στο θέμα που αναδείξαμε στην αρχή της συζήτησής μας, κυρία Καλούδη, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε, όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, είμαστε ιδιαίτερως ανήσυχοι με πολλά θέματα που ανακύπτουν. Τι θα συστήνατε στους γονείς να μην κοιτούν παρελκυστικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, προσπαθώντας και αυτοί να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να ανακύψει? Να απευθύνονται στον παιδίατρο για να ρωτούν, να απευθύνονται σε ειδικές δομές, δηλαδή αυτό που λέτε ότι πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος στις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν στα παιδιά, μέχρι να γίνει ο έλεγχος αυτός, όπως έχουμε για παράδειγμα στο MedWatch, τι κάνουμε?
6: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα το MedWatch είναι μια πολύ καλή εφαρμογή, θα πιάσω αυτή την τελευταία φράση σας, είναι μια πολύ καλή εφαρμογή, αλλά είναι εφαρμογή, δεν είναι θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, έχει θεσμικό ρόλο, έτσι, μπορεί να καθορίσει και μπορεί να κατοχυρώσει ποιοι είναι οι επαγγελματίες, ποιες είναι οι ειδικότητες, ποιες είναι οι εξειδικεύσεις. Και αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχει κάνει το ΚΕΣΥ. Πρέπει απλά να επεκτείνει και να ενισχύσει αυτόν τον ρόλο. Και από εκεί και πέρα η πολιτεία δεν αρκεί ευκαιριακά επί ενός δυσάρεστου γεγονότος να λέει ότι θα ελέγξει, θα κάνει. Πρέπει να υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος της νόμιμης παροχής υπηρεσιών υγείας και των επαγγελματικών τίτλων και των πιστοποιήσεων. Άρα πρέπει να υπάρχει θεσμική συνέπεια, σαφείς αρμοδιότητες και ένα σύστημα που να προστατεύει τον ασθενή και ειδικά το παιδί.
5: Κύριε Καλούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα χρήσιμα μας επισημάνατε. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Έλσα Καλούδη, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα πάμε σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων, Μάκη.
2: Ώρα 11. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News.
5: Θες να διαβάσουμε τα μηνύματα που μας έχουν στείλει οι ακροατές μας?
2: Να πούμε μια καλημέρα στον Στέφανο, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, στη Χρυσή, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο, στον Αντώνη, στον άλλο Γιώργο, στην Κάτια. Νομίζω να τα διαβάσουμε καλύτερα με περισσότερο χρόνο.
5: Βεβαίως.
2: Μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio στους 105,8, μέσω Viber, ατελώς στο Earth News Radio περιμένουμε και τις παρατηρήσεις σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ελλάδα δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς. Η κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και λειψάνων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποτελούν άψυχα τεκμήρια του χθες. Όταν τα αποσπάς από το περιβάλλον που τα γέννησε, ακροτηριάζει την ιστορία που τα γέννησε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ελληνική θέση, συνέχισε, δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε θέτει σε αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας ότι ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Αφορά την αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου που παραμένει βία διαμελισμένο. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν ξένη κυριαρχία ή να δανειστεί. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και της δικαιοσύνης, πρόσθεσε. Στην ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης παρίστανται ο πρωθυπουργός και ο βούλγαρος ομόλογός του, Ρούμεν Ράντεφ. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια, έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, εντάσσεται ο Όλυμπος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πιερία, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για στιγμή δικαίωσης. Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη και αναμένεται να επηρεάσουν μετά το μεσημέρι και τα Δωδεκάνησα. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται σήμερα στην Ιερά Πέτρα και κυρίως στα Φέρμα και το Μακρύ Γυαλό. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε δεκάδες άτομα από αυτοκίνητα και σπίτια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από το μεγάλο όγκο νερού που δέχτηκε η περιοχή. Η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία έχει διακοπεί στο ύψος των Φερμών από φερτά υλικά. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Αθήνας Διονυσίου Αεροπαγίτου. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Για τα εθνικά θέματα είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά την αναφορά ότι ύποπτο ντρόουν πετούσε προς τη Λιθουανία από τη Λευκορωσία σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, ενώ οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο εφόσον χρειαστεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai, για την οποία είχε σημάνει συναγερμό την Τετάρτη. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια επιτιθέμενο στον κυβερνήτη μέσα στο πιλατήριο με τσεκούρι. Διεθνείς μέσα ενημέρωσης ταυτοποιούν τον ύποπτο ως υπήκοο του Ομάν και μεταδίδουν ότι είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των αρχών για τις εξτρεμιστικές απόψεις του.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θεολώδης άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους ξεκινάτε την ημέρα σας. Ξεκινήσατε και μόλις έχετε φτιάξει το πρωινό σας ρόφημα, τον καφέ σας, το τσάι σας, το κακάο, ό,τι...
1: Εσύ τι πίνεις, Μάκη?
0: Μερικές φορές
1: σε βλέπουμε
0: τσάι,
1: ελληνικό.
0: Μερικές φορές καφέ.
1: Παραδοσιακός.
0: Ό,τι χρειάζεται. Καλημέρα σε όλους σας, να έχετε ένα καλό, ένα γλυκό Σάββατο. Καλημέρα και στον προσκεκλημένο μας, τον συνομιλητή μας, τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Είναι ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους. Στρατηγέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Κρητικού, κύριε Πολάτε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση.
0: Πώς είστε, στρατηγέ μου, πού σας βρίσκουμε? Σας βρίσκουμε στη μοναστική πολιτεία?
2: Όχι, κατέβηκα από το Άγιο Όρος προχθές. Πρέπει να ρυθμίσω κάποια θέματα κάτω στην Αθήνα. Ξέρετε, όλα τα προβλήματα του Άγιο Όρους είναι αθηνοκεντρικά. Πρέπει να δώσουμε λύσεις με τα Υπουργεία από την Αθήνα. Και ξανανεβαίνω τώρα στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου εκεί για ένα 12ήμερο, 14ήμερο, γιατί έχει αρκετές γιορτές επάνω, οπότε πρέπει να είμαι παρόν.
0: Ποιες είναι οι επόμενες εορτές αυτές του Άγιο Όρος, κύριε Διοικητά?
2: Κοιτάξτε, η κάθε μονή γιορτάζει τον δικό της Άγιο. Θυμηθείτε ότι το Άγιο Όρος είναι 13 μέρες πίσω από εμάς, στον κοσμικό κόσμο έξω. Η τελευταία μεγάλη γιορτή ήταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που γιόρτασαν αρκετά κελιά, αλλά και γιόρτασε και μονή Ξηροποτάμου, στην οποία ήμουνα παρόν. Τώρα λοιπόν, εγώ δεν πηγαίνω μόνο στις μονές, πηγαίνω και στα μικρότερα εξαρτήματα, τα κελιά, γιατί θέλω να βλέπω τους πατέρες, θέλω να ακούω τα προβλήματά τους. Και επειδή είναι ταπεινοί και θεωρούν ότι κανένας δεν τους δίνει σημασία, θέλουμε να τους δίνουμε σημασία.
1: Και πολύ καλά από κάνετε.
2: Από το πιο απλό πρόγραμμα, ξέρετε, ένας κελιώτης, κελιώτης λέγεται ο μοναχός που μένει σε ένα κελί, δεν έχει τη δυνατότητα των διευκολύνσεων που έχει μια μονή. Δηλαδή, στη μονή υπάρχει κάποιος που παρασκευάζει το φαγητό, υπάρχει μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν είσαι ηλικιωμένος, υπάρχει ένα τύπου γυροκομείο το οποίο σε φροντίζει. Στο κελί, ο κελιώτης πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά μόνος του. Γι' αυτό κιόλας, βάσει του νόμου, οι κελιώτες είναι η μοναδική μοναχή που δικαιούνται τη βασική σύνταξη. Και είναι εντυπωσιακό το ότι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό. Και όταν τους λες, ξέρετε, γέροντα, δικαιούστε τη βασική, πόσο χρονών είστε, 76, δικαιούστε να έχετε μια βασική σύνταξη. Γιατί σου λέει αυτός το εξής φοβερό, ότι παιδί μου με 93 ευρώ ή με 100 ευρώ, εγώ περνάω το μήνα μου. Και δυστυχώς δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Και όταν μαθαίνει ότι μπορεί να.
1: Τα προβλήματα που συζητάτε και αντιμετωπίζουν, ποια είναι τα βασικότερα?
2: Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ο τρόπος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους. Διότι ξέρετε, πολλοί από τους ηλικιωμένους έχουν μπει πάρα πολύ μικρής ηλικία στο Άγιο Όρος και έχοντας αποκοπεί τελείως από την ζωή, με αποτέλεσμα να μην έχουν το πιο απλό άμα. Όταν λοιπόν τίθεται θέμα να αντιμετωπιστεί ιατρικά ένα πρόβλημά τους, ξεχνάω το πιο βασικό στην ζωή, με αποτέλεσμα να μην έχουν το πιο απλό άμα. Όταν λοιπόν τίθεται θέμα να αντιμετωπιστεί ιατρικά ένα πρόβλημά τους, ξεχνάω

0: 10 του αριθμού αυτού. Τώρα γίνεται μια τεράστια. Μάλιστα, ήταν την περασμένη εβδομάδα μέσα ήρθε στις 28 του μηνός ο κ. Μπαλέρμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, διότι κάνουμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να δημιουργήσουμε ένα δειματολόγιο Αγίου Όρους, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν εκεί τα ονόματα ως πολίτες του ελληνικού κράτους όλων των μοναχών, έχοντας βεβαίως διασύνδεση με τον τόπο και το μέρος στο οποίο προέρχονται. Δηλαδή αυτός ο οποίος έφυγε από την Καμπάκα και έγινε μοναχός θα φαίνεται στο δειματολόγιο, εισαγωγικά το δειματολόγιο του Αγίου Όρους, σαν δήμο.
1: Κύριε, είχαμε μια αστοχία στη σύνδεση. Θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, τον Αλκιβιάδη Στεφανή. Εντυπωσιακό, Νικολέτα. Είπε ότι ένας κελιώτης που δικαιούται σύνταξη από το κράτος, την βασική σύνταξη, λέει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα το μήνα με 93 ως 100 ευρώ. Τώρα δεν μπορώ να μην ζητήσω διευκρίνηση από τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Στρατηγέ, 93 με 100 ευρώ. Πώς μπορεί να βγει ένας άνθρωπος μήνα με τόσο λίγα χρήματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι, μην κρίνετε, όχι εσείς, όλοι μας, δεν πρέπει να κρίνουμε το Άγιο Όρος και τους Αγιορείτες με τον τρόπο με τον οποίο εμείς διαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Ναι. Οι κελιώτες περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι και τους αφήνουν τρόφιμα, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν να πληρώσουν νερό, δεν έχουν τηλέφωνο. Είναι λοιπόν τελείως απλοϊκές οι ανάγκες τους.
1: Δεν αγοράζουν ρούχα, καινούργια παπούτσια, καινούργια, υποθέτω.
0: Όχι. Πάντα θα υπάρχει κάποιος.
1: Δεν έχουν αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα,
0: ενίκιο. Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Δεν έχουν τις καταναλωτικές ανάγκες, τις υπεραυξημένες καταναλωτικές ανάγκες που έχει ο έξω κόσμος. Ναι. Και αν σκεφτούμε ότι όλοι ακολουθούν, δεν μιλάω θεολογικά, μιλάω πρακτικά, τον κανόνα του Αγίου Ιωάννη. Του κανόνος είναι ο Άγιος ο οποίος έζησε έξω από τη Μονή Σινά και εκεί κατέγραψε τον κώδικα τον οποίο πρέπει να ακολουθούν οι μοναχοί. Το νούμερο ένα λοιπόν, η πρώτη υπακοή που πρέπει να κάνει ο μοναχός είναι να απεξαρτηθεί από κάθε το κοσμικό. Το ακολουθούν λοιπόν αυτό και βλέπουμε ότι βεβαίως οι ανάγκες διαφέρουν, διότι ένας μπορεί να ζει με τόσα λεφτά και ο άλλος να μην μπορεί να ζει.
1: Τώρα εσείς, εφόσον είστε το μισό μήνα στην Αθήνα, το μισό μήνα στο Άγιο Όρος, με έναν τρόπο αυτό το 15ήμερο που είστε στη μοναστική πολιτεία, έχετε υιοθετήσει και τον τρόπο με τον οποίο ζουν, δηλαδή, και εσείς βλέπετε ότι μπορούμε να κάνουμε downgrading στις ανάγκες μας, μπορούμε να κάνουμε cost cutting, να κόψουμε τις ανάγκες μας, τον προϋπολογισμό μας, τα έξοδά μας, υπάρχει τέτοιος τρόπος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα μιας γενικότερης, ενός γενικότερου DNA της κοινωνίας. Υπάρχει ένας απίστευτος ανταγωνισμός έξω αυτή τη στιγμή. Οι ίδιες οι καταναλωτικές εταιρείες σε αυτόν τον ανταγωνισμό καθημερινά τον ενισχύουν. Βλέπετε, ένα αυτοκίνητο βγαίνει και μέσα σε ένα μήνα έχει βγει καινούριο αυτοκίνητο. Και το ίδιο ισχύει παντού. Από τα ρούχα μέχρι τα υλικά της καθημερινότητας. Δύσκολο λοιπόν πολύ μια οικογένεια να μπορέσει να περάσει σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη. Σε αυτό χρειάζεται μια γενικότερη προσπάθεια της κοινωνίας παγκόσμια. Τώρα, εγώ ακολουθώ τον τρόπο ζωής των γερόντων, διότι δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά. Ακολουθείς το πρόγραμμα τους, συμμετέχεις μαζί τους, συζητάς μαζί τους.
1: Μπορείτε να μας πείτε το ημερήσιο πρόγραμμα. Ξυπνάς ώρα 2, ώρα 3, πότε ξυπνάει?
0: Δεν έχουν, και αυτό που λέτε μερικές φορές είναι υπερβολή. Δεν έχουν κάθε μέρα όρθρο οι μονές. Άλλες φορές ξεκινάνε από τις 3 που ξεκινάνε οι αναγνώστες και διαβάζουν όλα αυτά που πρέπει να διαβάσουν μέσα στην εκκλησία. Η λειτουργία ξεκινάει γύρω στις 6.30, τελειώνει γύρω στις 9.30, συνέχεια είναι η τράπεζα. Μετά την τράπεζα έχουν τις καθημερινές τους εργασίες. Άλλος πηγαίνει να δει τις ελιές, άλλος πηγαίνει να δει τα ξύλα, άλλος πηγαίνει να δει το μέλι, άλλος πηγαίνει να δει. Ο καθένας έχει τη δικιά του δουλειά. Μετά το απόγευμα είναι ο εσπερινός, μετά τον εσπερινό είναι η τράπεζα και μετά είναι ο ύπνος τους για να ξυπνήσουν στις 3 η ώρα. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Εγώ μετέχω στην καθημερινή τους διαχείριση, γιατί είμαι κοντά τους και συζητώ μαζί τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο ρόλος μου εκεί. Ο ρόλος του διοικητού είναι να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της μοναστικής πολιτείας, της αθωνικής πολιτείας και του κράτους έτσι ώστε να δίνουμε λύσεις στα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε θέματα με πάνω από 16 υπουργεία. Και γι' αυτό το λόγο πολύ σύντομα θα γίνει

0: και μια πολυυπουργική σύσκεψη υπό τον κύριο Πρωθυπουργό, mm-hmm. όπου εκεί θα συζητηθούν περίπου 19 ή 20 είναι τα θέματα, γιατί ένα θα δούμε αν θα το συζητήσουμε, τα οποία ετέθησαν όταν ο Πρωθυπουργός πήγε στις 4 Ιουλίου του 25 στο Άγιο Όρος και εκεί έθεσε ο ίδιος κάποια θέματα και οι μοναχοί του θέσανε άλλα τόσα. Αυτά λοιπόν ένα χρόνο τώρα τα διαχειριζόμαστε, άλλα τα έχουμε επιλύσει, άλλα δεν τα έχουμε επιλύσει και θα γίνει τώρα μια σύσκεψη στην οποία θα καταγραφεί η εξέλιξη παρουσία μοναχών της Ιεράς Κοινότητος.
1: Mm-hmm. Στρατηγέ, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών κάθε χρόνο?
0: Ναι, υπάρχει ένας μεσοσταθμικός αριθμός, ο οποίος κυμαίνεται από 200 έως 230.000. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες.
2: Μα δεν βρίσκεις διαμονητήριο.
0: Όπως το λέτε, κύριε Πολάτε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και ο Πανάγιος Τάφος δεν δέχεται επισκέπτες λόγω του πολέμου που υπάρχει εκεί. Άρα λοιπόν έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους, όχι το κέντρο βάρους, έχει μετατοπιστεί όλη η επισκεψιμότητα προς το Άγιο Όρος. Ένας άλλος λόγος που αποδίδεται στην υπερεπισκεψιμότητα είναι η αναταραχή, η αταξία, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια λόγω των πολέμων στην περιοχή μας. Οπότε ο κόσμος ψάχνει να βρει απαντήσεις. Πάρα πολλοί έρχονται που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις και ησυχία σε όλη αυτή την τοξικότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Mm. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Πολάτος ότι δεν βρίσκεις, τα μοναστήρια για να μπορέσουν να διαχειριστούν τον υπερβολικό αριθμό των επισκεπτών έχουν θεσπίσει ανώτατο αριθμό κατά μοναστήρι, κατά σκήτη, κατά κελί και επίσης για να κλείσεις πρέπει τουλάχιστον ένα δίμηνο πριν να μπορέσεις να αποτανθείς στο μοναστήρι. Θα δείτε ότι αν είναι λιγότερο από δίμηνο, το μοναστήρι σου απαντά, με συγχωρείτε, έχουμε κλείσει.
1: Mm-hmm. Και πόσες μέρες
0: είναι ότι μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό τον κόσμο.
2: Υπερτουρισμός στο Άγιο Όρος δηλαδή.
0: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
2: Υπερτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός στο Άγιο Όρος, κύριε Κοιτάξτε.
0: Ενώ κύριε Πολάτε, είναι όντως αυτό, εμείς αποφεύγουμε να το λέμε υπερτουρισμός και το λέμε υπερεπισκεψιμότητα.
2: Μάλιστα.
0: Διότι αν βάλουμε μέσα στη λογική, ξέρετε, ορισμένα site ρουμανικά, γιατί οι Ρουμάνοι είναι η μεγαλύτερη κοινωνία, η μεγαλύτερη κατηγορία αλλοεθνών που επισκέπτονται το Άγιο Όρος, στα site τους τα τουριστικά λένε 4 μέρες στην Πράγα, 5 μέρες στη Βενετία, 4 μέρες στο Άγιο Όρος. Δεν μας αρέσει αυτό. Το Άγιο Όρος δεν είναι για τουρισμό. Το Άγιο Όρος πρέπει να έρθεις, εγώ δεν λέω να είσαι πιστός, αλλά να έρθεις με έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης.
1: Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διαμονεί?
0: Τα διαμονητήρια είναι τριήμερα.
1: Τριήμερα.
0: Τριήμερα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, εάν η Μονή σου δώσει έγκριση, πάρει έγκριση από τη Μονή, μπορεί να μείνεις παραπάνω. Παράλληλα έρχονται και πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε τα μοναστήρια. Εγώ έχω πολλούς φίλους οι οποίοι έρχονται, είναι ο άλλος, έχει δικό του εστιατόριο και έρχεται και μαγειρεύει σε μία μονή. Mm-hmm. Φεύγει από τη δουλειά του για 10 μέρες και βρίσκεται στο μοναστήρι και παρέχει τις υπηρεσίες του ως διακόνημα, ως βοήθεια προς τους γέροντες, μαγειρεύοντας στο μοναστήρι για 15 μέρες. Σε αυτό είναι το μοναστήρι, λόγω εργασίας του δίνει μεγαλύτερο διαμονητήριο, μεγαλύτερη διάρκεια διαμονητήριο.
2: Δηλαδή, κύριε πολιτικέ, κύριε διοικητά, υπερβαίνουν και τον αριθμό των Ελλήνων?
0: Όχι. Είναι η μεγαλύτερη αλλοεθνής κοινότητα. Οι Έλληνες μαζί με τους Κυπρίους είναι ως ελληνισμός, είναι η νούμερο ένα κοινότητα.
2: Ποιες άλλες εθνικότητες?
0: Έρχονται αρκετοί Μολδαβοί, αρκετοί Γεωργιανοί, Ουκρανοί, Ρώσοι, αλλά όχι Ρώσοι από τη Ρωσία, αλλά Ρώσοι ομογενείς οι οποίοι διαμένουν στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικώς έχουμε από όλα τα κράτη του κόσμου. Αν σκεφτείτε
2: κυρίως
0: ότι έχουμε...
2: Κυρίως Ορθοδόξους δηλαδή.
0: Να σας πω το ακόλουθο. Έχουμε μοναχούς από 68 χώρες. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι έχουμε μοναχό από την Κολομβία, από το Περού, από την Νέα Ζηλανδία, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Κορέα. Αυτοί λοιπόν οι μοναχοί που έρχονται έχουν και ένα κύκλο ανθρώπων συγγενών στους οποίους γράφουν, οπότε έχουμε και επισκέπτες και από αυτές τις χώρες.
1: Στρατηγέ, έχουμε πολλά ερωτήματα από ακροάτριες οι οποίες θέλουν να σας απευθύνουν το εξής ερώτημα. Υπάρχει πρόβλεψη ή μάλλον υπάρχει μία μέρημνα για το μέλλον έτσι ώστε να μπορούν κάποιες μονές του Αγίου Όρους να τις επισκέπτονται και γυναίκες?
0: Ναι, ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι από την ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε ως reservation, ως μια ειδική ρήτρα για την Ελλάδα, το Άγιο Όρος. Λέγοντας ότι χίλια χρόνια πριν το Άγιο Όρος ακολουθεί μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, πολιτική, στην οποία δεν επιτρέπονται να μπουν γυναίκες μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους θεσμούς και τον καταστατικό χάρτη ίδρυσής της, λέει ότι ό,τι προϋπήρχε της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάζεται. Άρα λοιπόν δέχθηκε από την αρχή το άβατο του Αγίου Όρους. Από εκεί και πέρα, κατά καιρούς εκφράζονται ερωτήματα στην Ευρώπη ως ακολούθως. Πώς είναι δυνατόν να δίνουμε χρήματα σε έναν οργανισμό εντός εισαγωγικών, στον οποίο δεν επιτρέπεται να μπει το 60% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενοι στις γυναίκες. Κάθε φορά λοιπόν που τίθεται το ερώτημα αυτό, επιτροπές έρχονται από την Ευρώπη, από πανεπιστήμια και από άλλους φορείς, έρχονται στο Άγιο Όρος, το εξετάζουν, μιλάνε με την ελληνική πολιτεία και πάντα φεύγουν έχοντας σαν πόρισμα ότι πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς. Αυτή είναι η μία πραγματικότητα, και την οποία μία πραγματικότητα την θέλει το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος, στον καταστατικό του χάρτη, λέει αυτό, ότι η μοναδική κυρία στο Άγιο Όρος είναι η Παναγία. Και βεβαίως η ελληνική πολιτεία έχει υιοθετήσει και εισάγει το καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους στο Σύνταγμά της, στο άρθρο 105 του Συντάγματός της. Παράλληλα όμως, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια. Με ακούτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με συγχωρείτε. Υπάρχουν πολλά μοναστήρια στην Ελλάδα γυναικεία, τα οποία είναι μετόχια του Αγίου Όρους. Ένα εξαιρετικό γυναικείο μοναστήρι στην Ορμήλια, στο πρώτο πόντι της Χαλκιδικής. Μοναστήρι το οποίο ανήκει στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, με ένα εξαιρετικό ιατρικό κέντρο, στον οποίο υπηρετούν και εγκαταδιώνουν 60 γυναίκες ιατροί και παρέχουν ένα εξαιρετικά σημαντικό εθνικό έργο, γιατί τις εμπιστεύονται το σύνολο των γυναικών μουσουλμάνων από την Ορεινή Θράκη και πηγαίνουν και κάνουν δωρεάν εξετάσεις. Υπάρχει στο Ακριτοχώρι γυναικείο μοναστήρι, το οποίο είναι μετόχι της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος. Σε αυτά τα μοναστήρια, τα οποία είναι γυναικεία, η ιερουργία, δηλαδή η λειτουργική πράξη, γίνεται από μοναχούς του Άγιου Όρους. Άρα, εάν κάποια κυρία θα ήθελε να δει πώς είναι η μοναστική ζωή και πώς είναι το τελετουργικό τέλεσης μιας θείας λειτουργίας εκτός Αγίου Όρους, αυτή η χώρα είναι η καλύτερη που μπορεί να επισκεφθεί. Και πολλοί άλλοι βεβαίως, εγώ ανέφερα δύο ενδεικτικά.
2: Mm-hmm. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία μας. Ταξιδέψατε στη Χερσόνησο του Άθου, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, στην περιοχή του Αγίου Όρους, δηλαδή, η οποία σύμφωνα με το καθεστώς είναι ένα αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους, του οποίου ελληνικού κράτους η κυριαρχία στο Άγιο Όρος παραμένει άθικτη.
0: Περιγράψατε, κύριε. Μπορώ να έχω μια τελευταία λέξη, κύριε Βολάτε?
2: Όσο θέλετε, κύριε Στεφανή.
0: Περιγράψατε ακριβώς αυτό το οποίο λέει και το Σύνταγμα. Αυτοδιοίκητες οι μονές. Αυτοδιοίκητο το Άγιο Όρος, στο οποίο η κυριαρχία παραμένει αναλύωτη. Και βεβαίως ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Όρους είναι ο Πατριάρχης μας, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι κοσμικοί, άντρες και γυναίκες, οφείλουμε να αφήσουμε το Άγιο Όρος μακριά από την τοξικότητα της καθημερινότητάς μας και να μην μεταφέρουμε την αντιπαλότητα και το πολλές φορές άσχημο επίπεδο επικοινωνίας μας στο Άγιο Όρος, αφήνοντας τους γέροντες να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τον καθένα, να προσεύχονται στην Παναγία για μας. Γιατί αν μεταφέρουμε την τοξικότητα πολιτική, κοινωνική και ό,τι άλλο μέσα στο Άγιο Όρος και εμπλέξουμε τους Άγιους Πατέρες αυτό, το κακό θα έρθει σε εμάς μετά. Αυτό οφείλουμε όλοι να το θυμόμαστε. Ας αφήσουμε ένα μέρος, τουλάχιστον το Άγιο Όρος, μακριά από αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
2: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, και τον ευχαριστούμε. Πηγαίνουμε αμέσως στην Κρήτη, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλή σου μέρα. Σε βλέπαμε πριν στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News, πραγματικά σε εικόνες απόκοσμες. Μας ακούει η Ευτυχία, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με την Ευτυχία.
1: Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες του ρεπορτάζ που κλήθηκε να καλύψει η Ευτυχία. Τη βλέπαμε στο λιμάνι των Χανίων που πάλευε να σταθεί όρθια εξαιτίας των θηλωδών ανέμων.
2: Θα συνομιλήσουμε με την Ευτυχία. Ο Γεράσιμος μας γράφει: Νικολέτα Μάκη, θερμά συγχαρητήρια για τη συνομιλία με τον διοικητή του Αγίου Όρους. Ο Θοδωρής: Για τη μονή εσφιγμένου και τα αμύθιτα πλούτη που έχουν και πρέπει να τους πληρώνουμε τη σύνταξη. Εμείς δεν προλάβαμε να το θέσουμε το ερώτημα. Δυστυχώς ήρθε μόλις το μήνυμα. Απολογούμε γι' αυτό. Από το Όρο σε Γάλλιο μας στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία ο Λάμπρος και παρατηρεί άκρος ενδιαφέρουσα η προσέγγιση για το Άγιο Όρος. Η Λίλα μας στέλνει το μήνυμά της. Ο Σταύρος, ο Κωνσταντίνος Νικολέτα αναφέρεται προηγουμένως σε αυτά που λέγαμε για την ανταλλαγή των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ με 38 κοιμήλια που ανήκουν στην Ελλαδική Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Πηγαίνουμε στην Κρήτη αμέσως, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία.
3: Εδώ είμαι. Γεια σας, παιδιά από τα Χανιά. Πολύ νερό. Mm-hmm. Πολύ νερό. Ευτυχώς, πολύ νερό, όχι προβλήματα πολλά. Τουλάχιστον στα Χανιά. Έχουμε κατά διαστήματα καταρακτώδη βροχή. Από χθες και σήμερα πάλι από το πρωί. Mm-hmm. Φυσικά είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου. Έχει 8-9 μπουφόρ, θυελώδηση άνεμη. Το βράδυ θα έρθει το απαγορευτικό, καθώς από το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά δίνουν μια έτσι, μείωση της έντασης των μπουφόρ. Τώρα είναι 8-9, θα πάει 7-8 και μετά από ό,τι μας είπανε 5-6. Το βράδυ δηλαδή θα ταξιδέψουν τα πλοία και από την Κρήτη αλλά και από τον Πειραιά, όπως έχουμε μάθει.
2: Είχαμε τον κτηνοτρόφο προχθές που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει το κοπάδι του, 82 ετών που έχασε τη ζωή του. Είχαμε δεκάδες εγκλωβισμούς οι οποίοι όλοι αντιμετωπίστηκαν από τις μονάδες της ΕΜΑΚ και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο οδικό δίκτυο Ευτυχία μιλήσαμε και με τον Ιάσονα Ταυλά προηγουμένως. Είναι μεγάλα τα προβλήματα. Οι κριτικοί τι λένε, έχετε ξαναζήσει τέτοια κακοκαιρία τα τελευταία χρόνια?
3: Κατά καιρούς έχουμε μεγάλους όγκους νερού στην Κρήτη. Είναι κάποιες περιοχές εδώ και στα Χανιά για τα οποία σας λέω τώρα, αλλά και στον Ορεινό Ποτάμο που έπεσε πολύ νερό. Κατά καιρούς σε συγκεκριμένες περιοχές πέφτει, είναι το ανάγλυφο έτσι, που πέφτει πολύ νερό. Και έχουμε, ναι, έχουμε και άλλες φορές. Ωστόσο, όσο η κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει, και ξέρεις ότι έρχεται μια κακοκαιρία.
2: Ο Γεράσιμος γράφει ατρόμητη η Ευτυχία Πενταράκη. Διότι σε έβλεπε στην ΕΡΤ προφανώς στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Εκεί, τρόμαξα κάποια στιγμή με τα κύματα. Τα είχε στην πλάτη σου, αλλά τρόμαξα κάποια στιγμή.
1: Κάτσε, λέει κιόλας, μετά την παρουσία της στην Ουκρανία, κατά την έναρξη της εκεί σύραξης δεν καταλαβαίνει τίποτα.
3: Παιδιά, η δουλειά αυτή τώρα 32 χρόνια την κάνουμε. Έχουμε περάσει από διαπυρός και σιδήρου. Είμαστε μαθημένοι. Ξέρουμε που δεν θα μας πάρει το κύμα και όταν θα
1: μένει στα δύσκολα.
2: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ Ευτυχία. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων 11:30. Ευτυχία Πενταράκη. Για οτιδήποτε νεότερο, ό,τι χρειάζεται να μάθουν οι ακροατές του Earth News Radio στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Πάμε τίτλους.
1: Βεβαίως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, η κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων και λειψάνων Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, παρουσία του Ρούμεν Ράντεβ. 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια επιστρέφουν στη γενέτειρά τους έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Ο Όλυμπος στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για στιγμή δικαίωσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη. Πλημμύρες, προβλήματα και απεγκλωβισμοί σε Ιερά Πέτρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφητηλία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής. Την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων επεσήμανε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Συναγερμό στη Λιθουανία. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από εντοπισμό ντρόουν. Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ. Νέα δραματική τροπή στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ο καιρός, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θελώδης άνεμοι έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι και 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: 11 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι από το Μάκη Πολάτο και την Νικόλετα Κριτικού. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Γιάννα Χορμούβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ, θα μας μιλήσει για την επιδοτούμενη εξ αποστάσεως εργασία. Καλή σας ημέρα, κυρία Χορμούβα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και στους ακροατές.
2: Εμείς για τον χρόνο που μας διαθέτεται, καλή σας ημέρα.
0: Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι η επιδοτούμενη εξ αποστάσεως εργασία?
1: Είναι ένα νέο πρόγραμμα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έχει εξαγγελθεί. Θα ξεκινήσει άμεσα, μόλις ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά διοικητικά βήματα, το οποίο αναμένεται τέλη Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου το αργότερο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει για πρώτη φορά να κάνει κάτι πολύ στοχευμένο, δηλαδή να συνδέσει ανθρώπους που αναζητούν εργασία, αλλά ο χώρος κατοικίας τους, είτε είναι σε απομακρυσμένα μέρη, είτε είναι σε πολύ ορεινά μέρη, δεν τους δίνει τη δυνατότητα μέχρι στιγμής να εργαστούν εκεί φυσικά διαζώσεις, γιατί δεν υπάρχουν εκεί επιχειρήσεις. Επομένως, έρχεται να συνδέσει αυτή την προσφορά ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν με εταιρείες που ούτως ή άλλως η δομή της δουλειάς τους είναι τέτοια που επιτρέπουν την τηλεργασία, να μην καλύψουν.
2: Δεν εργάζομαι δηλαδή σε κάποιο τεχνικό επάγγελμα στην οικοδομή, εργάζομαι ως μηχανικό software, ως
1: εξυπηρέτηση τηλεφωνική πελατών, ως διευκρινήσεις.
2: Πόσους θα αφορά, κυρία Χορμόβα, αυτό το πρόγραμμα και τι απολαβές θα είναι? Γιατί πιθανώς αυτό εδώ μπορεί να βοηθήσει και το δημογραφικό, εάν... Έτσι δεν είναι?
1: Όπως γνωρίζετε, το διάστημα που προηγήθηκε, εμείς έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη τη χώρα. Έχουμε καταγράψει ανάγκες, έχουμε μιλήσει με τις τοπικές κοινωνίες ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες μας. Και θα πρέπει να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάζονται στη ΔΥΠΑ καθημερινά, γιατί έχουν κάνει μια πολύ συστηματική δουλειά χαρτογράφησης των εγγεγραμμένων ανέργων ανά περιοχή. Και των επιπέδων εκπαίδευσης, των δηλωθήσεων ειδικοτήτων, γιατί ξέρετε, το βιογραφικό και το ατομικό σχέδιο δράσης, ναι, μεν εκπονείται με τη συνεργασία του Εργασιακού Συμβούλου, αλλά είναι κατά δήλωση. Εμάς, για να εγγραφεί κάποιος στο Μητρό Ανέργων, δεν προσκομίζει το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό του, το δηλώνει.
2: Δεν φέρνει τα πιστοποιητικά του, απλώς τα δηλώνει.
1: Έτσι, ακριβώς. Το δηλώνει και δηλώνει και την επιθυμία του, ότι εγώ θα ήθελα να εργαστώ εκεί, νιώθω ότι είμαι κατάλληλος γι' αυτό, και μαζί με τον Εργασιακό Σύμβουλο προχωρούν και φτιάχνουν ένα εργασιακό βιογραφικό.
2: Πόσους αφορά όμως, δεν μας είπατε?
1: Θα αφορά 1000 θέσεις. Θα ξεκινήσει σε δύο ομόκεντρους κύκλους, αν μου επιτρέπετε, η αναζήτηση των ωφελουμένων. Ο πρώτος κύκλος αφορά τους πολύ μικρούς ορεινούς δήμους. Είναι καταγεγραμμένοι από το Υπουργείο Εσωτερικών 38. Και αν σε αυτή τη δεξαμενή
2: δεν έχετε πρόχειρους να μας
1: τους πείτε κατάλληλο προφίλ, θα πάμε στον διευρυμένο κύκλο των 74 δήμων ορεινών και
2: δεν έχετε πρόχειρους αυτούς τους 38 πρώτους δήμους, με συγχωρείτε.
1: Είναι πάρα πολύ, θα πρέπει να τους πω εξαντλητικά, θα πω για παράδειγμα δήμους Βόρειας Κοινουρίας. Αλλά είναι διάσπαρτες όλη τη χώρα. Άρα... είναι η καταγραφή του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους 38 πολύ μικρούς ορεινούς δήμους.
0: Άρα δεν αφορά αστικά κέντρα, δηλαδή δεν επιδοτείται εξ αποστάσεως εργασία σε μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες...
1: Οι εταιρείες, οι εργοδότες που θα δώσουν θέσεις που μπορούν να καλυφθούν με τηλεαπασχόληση, μπορούν να είναι από οπουδήποτε. Από οπουδήποτε.
2: Η επιδότηση ποια θα είναι?
1: Η ωφελούμενη είναι από αυτές τις περιοχές. Η επιδότηση θα φτάνει το 90% του βασικού μισθού. Και μπορεί να ανέρχεται έως, κατά ανώτατο το όριο, στα 1.100 ευρώ.
2: Το ρωτάει ο Γιώργος. Εργάζομαι σε μια εταιρεία και μπορώ να εργαστώ με τηλεργασία από την εταιρεία μου. Γίνεται να μεταπέσω στο πρόγραμμα αυτό ενώ εργάζομαι?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το πρόγραμμα αυτό είναι ενίσχυσης της απασχόλησης, με την έννοια να βοηθήσει ανθρώπους να βγουν στην αγορά εργασίας. Ο Γιώργος, εφόσον εργάζεται, γιατί να πάει σε επιδοτούμενη θέση, αφού ήδη εργάζεται χωρίς επιδότηση?
2: Υποθέτω για να μπορέσει να επωφεληθεί από το πρόγραμμα της εξαποστάσεως εργασίας.
1: Κατάλαβα ότι εργάζεται ήδη με τηλεεργασία. Ο Γιώργος θα μπορούσε να δει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όπως έχουν εκπορευθεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που αφορούν με την κατάσταση.
2: Αυτό με τις 10.000 ευρώ.
1: Βέβαια.
2: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, κυρία Χορμόβα?
1: Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου να σας το αναλύσω σε ναι. λεπτομέρειες και δεν θα ήθελα να
2: υπησέλθετε. Ναι.
1: Που δεν ισχύει. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο αφορά την παροχή ενίσχυσης μέχρι το ποσό των 10.000 για μετεγκατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν καταγεγραμμένο δημογραφικό πρόβλημα. Έχουν ανακοινωθεί οι περιοχές αυτές από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και νομίζω όλη η πληροφορία είναι διαθέσιμη στο site του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Τώρα, τα κριτήρια για τους 1.000 στους οποίους προαναφερθήκατε που θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της επιδοτούμενης εξ αποστάσεως εργασίας, ποια είναι?
1: Να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό.
0: Εννοώ ότι μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μονογονεϊκές οικογένειες, μπορεί να είναι...
1: Θα τα πούμε όλα για να είναι σαφές. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται όπως σχεδόν το σύνολο των προγραμμάτων της επιδοτούμενης απασχόλησης στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Δηλαδή, πρώτα έρχονται οι εταιρείες και μας δίνουν τα χαρακτηριστικά, την ειδικότητα, τα χαρακτηριστικά της θέσης την οποία ενδιαφέρονται να καλύψουν με επιδοτούμενη εργασία. Καταγράφουμε τις θέσεις, τις αξιολογούμε και μετά αρχίζουμε την αναζήτηση με τους εργασιακούς μας συμβούλους στους εγγεγραμμένους ανέργους των περιοχών αυτών. Άρα, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο? Να είναι κανείς εγγεγραμμένος άνεργος και να μένει σε αυτές τις περιοχές, με δηλωμένη δηλαδή την κατοικία του σε αυτές τις περιοχές που θα αφορά το πρόγραμμα. Και βεβαίως να έχει επικαιροποιημένο τα στοιχεία επικοινωνίας του και το βιογραφικό του στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που έχουμε αυτή τη συζήτηση, στις 38 Δήμους είναι εγγεγραμμένοι 8.200 συνολικά άνεργοι.
2: Μάλιστα. Κυρία Χορμόβα, ακούτε την κυρία Γιάννα Χορμόβα, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ρωτάω, Δημήτρης, με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται ότι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τηλεργασία δεν θα απολύσουν υφιστάμενους εργαζόμενους ώστε να πάρουν επιδοτούμενους?
1: Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει απέτηση μη μείωσης προσωπικού. Είναι όρος συνυφασμένος με την έγκριση της θέσης. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε θέση αν έχει προχωρήσει σε μείωση προσωπικού η εταιρεία πριν την ένταξή της.
0: Σημαντικό αυτό που επισημαίνετε.
1: Σε όλα. Επισημαίνω όμως το εξής ακόμη. Ότι για να είναι σαφές, δεν κάνουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οι πολίτες, οι άνθρωποι μας. Αυτό που κάνουν είναι να έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους και το βιογραφικό τους μέσα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στο ψηφιακό Μητρώο Ανέργων.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Η κυρία Γιάννα Χορμόβα, μπορείς να μου απαντήσεις σε μερικά γρήγορα ερωτήματα?
0: Εδώ είμαι για σένα. Πες μου.
2: Τύπο quiz. Πόσο έχει φτάσει το δεκαετές των Ηνωμένων Πολιτειών? Πόσο έχει φτάσει το ελληνικό δεκαετές? Πόσο δανείζεται η Γαλλία τα κρατικά ομόλογα που εκδίδει για διάρκεια δεκαετών? Πόσο η Ιταλία, πόσο η Γερμανία, πόσο η Μεγάλη Βρετανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι γίνεται με άλλες χώρες? Δεν λέω για τη Σιγκαπούρη, για να μην μου πει Σιγκαπούρη που δανείζεται με 0,5% ή την Ελβετία που ίσως δανείζεται με λιγότερο από 1%. Γιατί ανεβαίνει τόσο το κόστος δανεισμού των κρατών? Μπορείς να μου απαντήσεις, Νικόλετα?
0: Θα κάνω σκονάκι. Θα απευθυνθώ στην κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών, για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά περισσότερο ενδελεχώς από ό,τι θα στα εξηγούσα εγώ. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, κυρία Κοταρίδη.
1: Καλημέρα, το δέχομαι το σκονάκι τώρα, γιατί σε άλλη περίπτωση δεν το δέχομαι.
2: Κοταρίδη, τι γίνεται τώρα? Είναι καιρός αυτός για να βγαίνεις για δανεικά στις αγορές?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ζούμε λίγο δύσκολους καιρούς. Μα ούτως ή άλλως τα κράτη βγαίνουν στις αγορές για δανεικά, έτσι κι αλλιώς. Πάντα το κάνανε και πάντα θα το κάνουν.
2: Όλα
1: θέμα
2: είναι δανεικά, που λέει και το τραγούδι.
1: Όλα
0: το θέμα
1: είναι
0: δανεικά, να μην είναι αγύριστα.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν αυξηθεί πολλές οι απαιτήσεις και έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτή τη στιγμή που κινούν τα νήματα παγκοσμίως, δηλαδή ενώ ότι επηρεάζουν όλο τον κόσμο παγκοσμίως. Ας μην ξεχνάμε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση που βιώσαμε ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ με τη στεγαστική κρίση και διαδόθηκε μετά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Άρα τι εννοείτε τώρα, ότι μπορεί να ζήσουμε μια κρίση σαν το 2007-2008?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό, αλλά λέω ότι επειδή η ΥΠΑ είναι μεγάλη οικονομία και πάρα πολύ διασυνδεδεμένη, το τι συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ επηρεάζει και τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί ξέραμε ότι έχουμε προβλήματα στη Γερμανία, στη Γαλλία κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουμε και κάτι διαφορετικό με τη ΣΥΠΑ, δηλαδή αρχίζει μια επιβράδυνση. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την εργασία του Σεπτεμβρίου. Δεν είναι καλά τα νέα. Δηλαδή ανακοινώθηκαν μόλις 29.000 θέσεις εργασίας, ενώ η αγορά περίμενε γύρω σε 90.000. Μιλάμε για τεράστια απόκληση.
0: Να δούμε αυτό πώς δείχνει... αυτό επηρεάζει και την ευρωπαϊκή οικονομία.
1: Βεβαίως,
0: και τη δική
1: βεβαίως.
0: Μας. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες για μία τάση, ένα sell-off στα κρατικά ομόλογα. Αυτό
1: ναι.
0: Πώς επηρεάζει την πραγματική οικονομία, αν μπορείτε να μας κάνετε τη διασύνδεση να το
1: αυτό,
0: κατανοήσουμε.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια των ομολόγων, αυτό διαπερνάει όλη την οικονομία. Δηλαδή, μπαίνουμε σε περιβάλλον με αυξημένα επιτόκια. Έχουν προβεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει προβεί και η ΦΕΤ της αύξησης επιτοκίων. Σημαίνει λοιπόν ότι τα κράτη πια δανείζονται πιο ακριβά. Να κάνω μια παρένθεση, η Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος των χρεών της το έχει σε κλεισμένο επιτόκιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα δεν μας αγγίζει τόσο πολύ αυτό. Μας αγγίζει όσον αφορά στο νέο δανεισμό που θα θελήσουμε να κάνουμε. Και από εκεί και μετά έχει επίπτωση στις επιχειρήσεις οι οποίες θα δανείζονται πιο ακριβά.
2: Ναι.
1: Και ξέρουμε ότι αυτό είναι πολύ κακό για τις οικονομίες, γιατί όταν οι επιχειρήσεις δανείζονται πιο ακριβά κάνουν λιγότερες επενδύσεις, οι επιχειρήσεις κινούν την παραγωγή. Και επίσης και ο κόσμος θα δανείζεται πιο ακριβά. Στεγαστικά και άλλα δάνεια θα είναι πιο ακριβά. Έτσι λοιπόν διαπερνά στην πραγματική οικονομία.
2: Έχει την απειλή μιας δευτερογενούς κρίσης, απειλείται από μια δευτερογενή κρίση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κρίση της τάξης που είδαμε, που βιώσαμε και απευχόμαστε όλοι να πάμε προς τα εκεί, αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Όμως διαφαίνεται μια δύσκολη κατάσταση μπροστά μας, όχι μόνο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, η οποία συμπιέζεται αρκετά, πρέπει να σας πω. Δεν βλέπω να είναι τολμηρή, δεν βλέπω ότι κατανοεί το πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής, ακριβώς. Εξαρτάται πάρα πολύ ενεργειακά, αλλά δεν βλέπω ότι κατανοεί ακριβώς σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Και άρα θα έχουμε μια εποχή μπροστά μας, κάποια χρόνια τουλάχιστον, με αυξημένα, δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανείς αυτό, το χρονικό περιθώριο, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά το βέβαιο είναι αυτή τη στιγμή, όπως φαίνονται τα πράγματα, ότι είμαστε σε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων, η οποία θα διατηρηθεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι προς καιρό.
0: Επιτόκια δανεισμού, γιατί τα επιτόκια καταθέσεων βλέπουμε.
1: Ναι,
0: ότι...
1: για το δανεισμό μιλάμε πάντα. Ναι, για το δανεισμό. Αυτό που επηρεάζει και ξέρετε, όλο αυτό έχει και επίπτωση στις επενδύσεις. Γι' αυτό ανέφερα και τις επιχειρήσεις νωρίτερα. Γιατί κάποιες επενδύσεις, όταν αυξάνονται τα επιτόκια, δεν πραγματοποιούνται. Και οι επενδύσεις είναι μοχλός ανάπτυξης. Άρα η Ευρώπη τώρα τι αντιμετωπίζει σε αυτό το περιβάλλον.
2: Αυτό το περήφανο ζώο που όταν ανοίγει τα φτερά του είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά χωρίς το ε και το ω.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει που ούτως ή άλλως είχε ασθενή ανάπτυξη, έχει άλλα προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζει τώρα με τα αυξημένα επιτόκια περαιτέρω να συμπιεστούν οι επενδύσεις και άρα να πάμε σε λιγότερες ακόμα επενδύσεις και λιγότερη ανάπτυξη.
2: Θα δούμε τι θα γίνει που θα λέει και ο πρόεδρος
1: Τραμπ. Άρα πολύ σκληρή κατάσταση και δύσκολα. Γιατί είπατε νωρίτερα, ας πούμε, για τη Γαλλία δανείζεται και αυτή αρκετά ακριβά, η Γερμανία επίσης. Και της Ελλάδας έχουν ανέβει οι αποδόσεις των ομολόγων, που σημαίνει ότι, γιατί έχει συμπαρασυρθεί όλη η κατάσταση λόγω της αβεβαιότητας που βιώνουμε, η συνέχιση του ενεργειακού προβλήματος με τον πόλεμο, ο πληθωρισμός που εξακολουθεί να υφίσταται και λογικό να υφίσταται λόγω της ενεργειακής κατάστασης.
0: Όλα 5,1 αυτά δεν είναι καλά.
1: Ναι, δεν είναι καλά μηνύματα για το τι μέλη γενέστε, οπότε οι επενδυτές, αυτοί δηλαδή που δανείζουν τα κράτη και άρα ανεβαίνουν...
2: Σου λένε γιατί να μην δανείσω μια εταιρεία,
1: οι αποδόσεις, γιατί ζητάνε περισσότερο επιτόκιο, ζητάνε μεγαλύτερες αποδόσεις για να σε δανείσουν. Είναι απόλυτα λογικό, όταν υπάρχει πόλεμος εντός εισαγωγικών, όταν υπάρχουν μάχοι εκεί έξω για το ποιος θα πάρει κεφάλαια και ποιος θα δανειστεί, ο επενδυτής σου λέει: εγώ θέλω υψηλότερο επιτόκιο για να σε δανείσω εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας. Διότι να τονίσουμε εδώ, επειδή ανέφερε και την Αμερική που συμπαρασύρει όλους τους υπόλοιπους, έχει τεράστιο χρέος η Αμερική και το έλλειμμα της είναι πολύ μεγάλο.
2: Κόβει χρήμα.
1: Οπότε χρειάζεται, όχι, χρειάζεται, βγαίνει και δανείζεται μεγάλα κεφάλαια για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι οι επενδυτές το καταλαβαίνουν αυτό και σου λέει για να σε δανείσω θέλει ψηλότερες αποδόσεις. Και αυτό συμπαρασύρει και τις αποδόσεις των υπολείπων.
0: Κύριε Κοταρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών.

0: Φέτα από Αγία Παρασκευή αφιερώνει το Sky Full of Stars σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio και λέει, αν μπορώ να διερμηνεύσω την σκέψη της, ότι είστε όλοι αστέρια, γιατί ξέρετε την ακούσετε. Ακούτε ραντάρ Σάββατο Κύριακο 10 με 12 το πρωί και γενικώς ακούτε Earth News Radio. Οπότε τι άλλο παρά αστέρια. Είστε και φωτίζετε τον ουρανό μας και σας ευχαριστούμε.
1: Λέει η Νικολέτα από Αγία Παρασκευή και νόμιζα να φέρεις σε άλλη. Μετά κατάλαβα τον αφαίρεσαι σε μένα.
0: Και βλέπεις τι λέει ο Μιχάλης. Αναφέρεται ο Μιχάλης στην αποτυχημένη εκτέλεση αυτή στον Τενεσί της Κρίστα Πάικ και λέει γιατί καθυστέρησε 31 χρόνια, γιατί στο Τενεσί αφήνουν τον χρόνο να περνάει αργά. Κακό χιούμορ, Μιχάλη.
1: Αναφέρεσαι στη διαφήμιση την παλαιότερη, με την τάπα.
0: Εδώ μιλάμε για φρικτό βασανιστήριο ακόμη και αυτής της γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο για ένα έγκλημα που διέπραξε το 1995, μια δολοφονία άλλης συμφοιτήτριάς της, της Κολίν Σλέμερ. Και αυτή η προσπάθεια να γίνει αυτή η εκτέλεση στο Τενεσί με τις δύο δόσεις της πεντοβαρβιτάζης δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά. Είναι στην εντατική νομίζω τώρα η Κρίστα Πάικ που είχε καταδικαστεί εις θάνατον και στο Τενεσί με έναν τρόπο δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αδιανόητο.
1: Έχουν παγώσει πάντως μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις πολιτείες τις συγκεκριμένες που μπορεί να ισχύσει η θανατική ποινή. Έχουν παγώσει όλες οι εκτελέσεις, ας το πούμε, εντός αγωγικών, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα πλέον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά εγκεφαλικά προβλήματα. Ήταν μια. Τι να πει κανείς, απάνθρωπη διαδικασία, υπό την έννοια ότι ταλαιπωρήθηκε για πολλή ώρα με δύο θανατηφόρες δόσεις, οι οποίες τελικώς δεν είχαν το αποτέλεσμα το οποίο θα έπρεπε, δηλαδή το να πεθάνει, να οδηγηθεί στο θάνατο η συγκεκριμένη γυναίκα, και πλέον νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Μια υπόθεση με πολλά ερωτήματα.
0: Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Όλυμπο.
1: Να πάμε
0: στον Όλυμπο τηλεφωνικώς, να μιλήσουμε με την κυρία Σοφία Μαυρίδου. Είναι αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας για την Πιερία και θα μας μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Καλημέρα σας, κυρία Μαυρίδου.
2: Καλή σας μέρα. Όπως ακριβώς το είπατε, μια ιστορική μέρα θα μπορούσα να πω, η χθεσινή ημέρα με την παρουσία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, εν όψη της επίσκεψης, η οποία σηματοδοτούσε όμως καταρχήν αυτό που ακριβώς που αναφερθήκατε για την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, μεικτής και φυσικής και πολιτιστικής. Για μας, και όχι μόνο για την Πιερία και για την περιφερειά μας, για την Ελλάδα, ο Όλυμπος αποτελεί το σημείο της παγκόσμιας τουριστικής αναφοράς και όχι μόνο. Και νομίζω ήταν ιδιαίτερη όχι μόνο η παρουσία του και ξεχωριστή, αλλά μέσα σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έγινε χτες το απόγευμα στο κέντρο πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού εκεί, στους πρόποδες του Ολύμπου, σε απόσταση αναπνοής από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στο Λιτόχωρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και ευχαριστούμε και τον Υπουργό μας, τον κύριο Παπασταύρου, σε συνεργασία με τον ΟΦΠΕΚΑ, τον αρμόδιο φορέα, και το Υπουργείο Πολιτισμού, με την εξαιρετική φίλη της Πιερίας, την κυρία Μενδώνη, έγινε, και φυσικά με τους υπολείπους φορείς και τα συναρμόδια υπηρεσιακοί παράγοντες, δήμοι, περιφέρειες.
0: Κυρία Μαυρίδου, ναι. Τι αλλάζει με την ένταξη του Ολύμπου σε αυτό τον κατάλογο της UNESCO?
2: Νομίζω ότι αυτό και μόνο που λέγεται δεν είναι κάτι απλό, ενώ μπορεί να είναι 3-4 λέξεις, αλλά αυτό που θα γίνει, πέρα από ό,τι γίνεται, γιατί η περιφέρειά μας όπως και οι δήμοι έχουν επενδύσει στον Όλυμπο ποικίλο τρόπος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και εδώ οφείλω να σημειώσω και την πολύ σημαντική συμβολή του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Πιερίας.
0: Πόσο έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις? Γιατί κάθε τόσο μαθαίνουμε από το αστυνομικό δελτίο για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στον Όλυμπο. Να, χθες είχαμε την περιπέτεια με τους μαθητές του ιδιωτικού σχολείου που έπαθαν αυτή τη δηλητηρίαση ενώ ήταν στα 1950 μέτρα. Είναι ένα θέμα αυτός ο υπερτουρισμός στον Όλυμπο?
2: Κοιτάξτε, ο υπερτουρισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που νομίζω ότι θα έχει και την αντίστοιχη αντιμετώπιση και διαχείριση. Αυτή τη στιγμή αυτό που καταρχήν φαίνεται και φαίνεται ότι γίνεται και θα συνεχιστεί και παίρνονται οι αποφάσεις είναι με την ένταξη του Ολύμπου θα γίνουν μια σειρά έργων που δεν αφορούν μόνο τις υποδομές, θα έχουν σχέση με το περιβάλλον, θα έχουν σχέση και με τον Όλυμπο για να, και από ό,τι ενημερωθήκαμε χθες θα γίνουν κάποια έργα με ορισμένα φυλάκια, θα γίνουν ορισμένες πρωτοβουλίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών που θα καταγράφονται σε σημεία, σε εισόδους. Θα γίνουν μια σειρά έργων με προγραμματικές συμβάσεις αλλά και με άλλου είδους αποφάσεις που θα βλέπουν συνολικά ό,τι έχει σχέση με τον Όλυμπο. Και μιλάμε όχι μόνο για την ανάπτυξη και την του Ολύμπου, για την ανάδειξη ευρύτερα όχι μόνο του Ολύμπου και της παρολύμπιας περιοχής, αλλά θα ενισχυθεί όλο αυτό το κομμάτι σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με τις υποδομές, σε σχέση με τον πολιτισμό, πάρα πολλά πράγματα. Χθες στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από την πλευρά του ΟΦΗΠΕΚΑ μια σειρά 5 αποφάσεων, ναι, με έργα και μελέτες που θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτά θα το δούμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αναλυτικά. Αυτό που παρουσιάστηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μαζί με τον Όλυμπο για μας εδώ στην Πιερία σημαίνει ότι θα γίνουν μια σειρά έργων που μπορεί να μην υπήρχαν στην ατζέντα μας. Βλέπουμε, το είδαμε, το ακούσαμε.
0: Έχετε δύσκολο έργο μπροστά σας, κυρία Μαυρίδου.
2: Βεβαίως, όμως είμαστε εδώ, η περιφέρεια.
0: Γιατί ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας.
2: Βεβαίως,
0: είναι
2: βεβαίως.
0: Ένα οικουμενικό σύμβολο, όπως
2: είναι. Είναι μύθος, είναι σύμβολο. Είναι πολλά πράγματα μαζί που νομίζω ότι δεν μπορούμε με λέξεις πραγματικά να δώσουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορώ με λέξεις, εγώ προσωπικά, να αποτυπώσω αυτό που έγινε χθες στο Λιτόχωρο.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο σαν εκδήλωση, αυτά τα βήματα και αυτό που θα δημιουργηθεί, αυτή η προστιθέμενη αξία που θα λάβει η χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Στα επόμενα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Μαυρίδου.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Είναι
1: θερμά.
2: Πολύ σημαντικό. Σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε.
1: Με πολύ χαρά.
0: Και με χαρά αλλά και με δέος.
2: Ότι η Πιερία αποτελεί ένα κομμάτι από τις 7 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας που αξίζει κάποιος να δει, γιατί θα γνωρίσει μια ξεχωριστή εμπειρία.
1: Να είστε
0: γιατί
1: καλά.
0: Δεν είναι μόνο η φυσική ομορφιά και η σπάνια.
2: Είναι και το ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να ξέρετε.
0: Η κοινότητα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά είναι και η μυθολογία. Και ξέρετε, κάποιοι από εμάς φοβόμαστε να πάμε στον Όλυμπο με όλα αυτά που έχουμε διαβάσει.
2: Κοιτάξτε, όχι, να μην φοβάστε. Όλα διαχειρίζονται και όλα θα γίνουν με το σωστό τρόπο ακριβώς για να δείξουμε περισσότερο τον Όλυμπο και την ιστορία του.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε πολύ.
1: Καλά.
2: Γεια σας.
0: Κυρία Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Και πριν αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, να θυμίσουμε πως υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, Μάκη, κυρίες και κύριοι, λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Από τις 6 το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, ενώ από τις 3 το μεσημέρι έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το ναό και κάπου εδώ.
0: Και αν πρέπει να κατέβουμε οπωσδήποτε στο κέντρο της Αθήνας, τι να κάνουμε?
1: Θα κατέβεις με το μετρό.
0: Ωραία. Μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Έτσι,
0: πιο οικονομικό, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Που θα έλεγε και ένας βουλευτής από τους 300, γιατί πού να δίνεις 10 ευρώ στο αυτοκίνητο.
1: Πάρε
0: το εισιτήριο με 1,40 και κατεβαίνεις.
1: Υπάρχει και κάτι καλύτερο, να κατέβεις με τα πόδια για να γυμναστείς κιόλας.
0: Τι είμαι, κάποιος υπεραθλητής?
1: Αγία Παρασκευή, κέντρο Κολονακίου, μια χαρά. Θα κάνεις 2 ώρες. Θα σου κάνω
0: χρόνια. 2 χρόνια χρειαστώ, τι 2 ώρες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από το Μάκη Πολάτε και την Νικόλετα Κριτικού. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Και να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα λέει όχι σε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία. Δεν δανειζόμαστε εθνικούς θησαυρούς, η κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και λειψάνων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποτελούν άψυχα τεκμήρια του χθες. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν τα αποσπάς από το περιβάλλον που τα γέννησε, ακροτηριάζεις την ιστορία που τα γέννησε, είπε χαρακτηριστικά. Η ελληνική θέση, πρόσθεσε, δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε θέτει σε αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Αφορά την αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου που παραμένει διαμελισμένο. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία κατέστη δυνατή έπειτα από δεκαετίες αδράνειας. Στην ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης παρίστανται τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Βούλγαρος ομόλογός του Ρούμεν Ράντεφ. Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, επισήμανε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτηρίζει διαρκή λαιλασία τη συνεχιζόμενη έκθεσή του στο Βρετανικό Μουσείο. Απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές, επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός επιθυμεί τη σταθερότητα. Δεν υπάρχει λαός που να επιθυμεί την αστάθεια, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τονίζει μάλιστα την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων, ενώ για τα εθνικά θέματα είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στην Ιερά Πέτρα και κυρίως στα Φέρμα και το Μακρύ Γυαλό, όπου η πυροσβεστική απεγκλώβησε δεκάδες άτομα από αυτοκίνητα και σπίτια, ενώ δέχθηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε η περιοχή. Η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία έχει διακοπεί στο ύψος των Φερμών από φερτά υλικά. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής λόγω των θυελλωδών ανέμων, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου της Αθήνας Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Μυστική πολύωρη σύσκεψη κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων για την κατάσταση στο Ιράν και την Ιεμένη πραγματοποιήθηκε στο Camp David σύμφωνα με το Άξιος. Στη συνάντηση υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η ειδική επεσταλμένη του Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής της CIA και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, με το Άξιος να υποστηρίζει ότι ενδέχεται να ελήφθησαν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά την αναφορά ότι ύποπτο ντρόουν πετούσε προς τη Λιθουανία από τη Λευκορωσία, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, ενώ οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο εφόσον χρειαστεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai, για την οποία είχε σημάνει συναγερμό την Τετάρτη. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια επιτιθέμενο στον κυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο με τσεκούρι. Διεθνή μέσα ενημέρωσης ταυτοποιούν τον ύποπτο ως υπήκο του Ομάν και μεταδίδουν ότι είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των αρχών για τις εξτρεμιστικές απόψεις του.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
5: L'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
7: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
8: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
9: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
10: 100 years later, a Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
11: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
12: This is Houston. Say again, please.
13: Houston, we have a problem. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
14: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
15: Να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
16: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
15: Έτσι.
17: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
18: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα. Λέτε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Έχουμε ανοίξει ένα κεφάλαιο για την ιατρική, την αξιοπιστία, την ηθική και κυρίως την ιστορία της. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, λέτε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Έχουμε ανοίξει ένα κεφάλαιο για την ιατρική, την αξιοπιστία, την ηθική και κυρίως την ιστορία.

16ου αιώνα. Όμως οι αλλαγές στην νοοτροπία των ανθρώπων δεν γίνονται σε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Σε μια περιοχή της Ευρώπης μπορεί να είχαμε μπει στο αναγεννησιακό κλίμα, σε μια άλλη να επικρατούσε μεσαίωνας. Φτάνουμε λοιπόν στο 16ο και ένας γιατρός, ο Ανδρέας Βεζάλιος, προκειμένου να παρατηρήσει το ανθρώπινο σώμα, άρχισε να κάνει αυτό που αργότερα προσδιορίζουμε ως ανατομία. Όμως αυτό απαγορευόταν από την Εκκλησία. Αυτός τι είχε κάνει? Είχε κάνει συμφωνία με την Βορύχους, με κλέφτες, απατεώνες δηλαδή, οι οποίοι πήγαιναν στο Παρίσι, σε μια περιοχή, εκεί όπου κρεμάγανε τους ανθρώπους. Πήγαιναν λοιπόν μετά, παίρνανε τα πτώματα των κρεμασμένων και τα δίνανε στο γιατρό. Ο καημένος ο Βεζάλιος ήταν και πάρα πολύ θρησκόληπτος. Και έτσι είχε και τις τύψεις του, γιατί η Εκκλησία το απαγόρευε. Τι να κάνει? Μόλις ερχόταν το πτώμα, από τη μία χαιρόταν ότι θα μπορέσει να προχωρήσει την έρευνα, έκανε και το σταυρό του να έχει εντάξει με τη συνείδησή του και ξεκίναγε την νεκροτομή. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, η έρευνά του προχωρούσε και έτσι άρχισε να περιγράφει με ακρίβεια τη δομή του ανθρωπίνου σώματος. Και γι' αυτό κατάφερε να διορθώσει πάγιες απόψεις, αλλά λανθασμένες, που προέρχονταν ακόμα από την αρχαιότητα. Αυτός λοιπόν, ο Ανδρέας Βεζάλιος, ο Φλαμανδός γιατρός, θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης ανατομίας.

Λέει λοιπόν, ωραία μας τα έχει πει ο Γαλινός, αλλά έχει κάνει μερικά λάθη. Πόσα λάθη? 180 λάθη εντόπισε, αμφισβητώντας πλήρως αυτό που μέχρι τότε όλοι θεωρούσαν ως αυθεντία. Βρήκε δηλαδή τα λάθη του Γαλινού, για παράδειγμα, στο διάφραγμα της καρδιάς. Έλεγε πράγματα τα οποία ήταν ξεπερασμένα και λανθασμένα ο Γαλινός. Το δεύτερο ήταν το εξής: πιστεύαν ότι στο νεφρό το αίμα διηθείται και διηλίζεται. Και επίσης πιστεύαν ότι υπάρχει ένα πλέγμα στη βάση του εγκεφάλου. Και πάρα πολλά άλλη. Αυτό τι σήμαινε? Ότι αφού μπόρεσε και κατανόησε τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, μπορούσε να προχωρήσει έρευνα για να βρούμε θεραπείες ή, το πιο βασικό νομίζω, να εξελιχθεί η χειρουργική. Και βέβαια, όταν παράγεις επιστημονική γνώση, δεν την κρατάς για τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν τα δημοσίευσε, τι ήθελε και το έκανε. Έχασε την έδρα του στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Αναγκάστηκε να καταφύγει στην αυλή του Καρόλου της Ισπανίας, προκειμένου να διασωθεί από την κριτική, τις επιθέσεις, τις ύβρις, τους προφυλακισμούς και τις απειλές για τη ζωή του που προέρχονταν και από τους συναδέλφους του. Οι πρώτοι που αντιδρούν στις ανακαλύψεις οι ίδιοι επιστήμονες στο παρελθόν. Είναι σχεδόν μοτίβο αυτό και φυσικά έκανε έξαλλη την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Την Ιερά Εξέταση, δεν παίζαμε με αυτά. Τέλος πάντων, επειδή είχε και την προστασία του βασιλιά της Ισπανίας, η Ιερά Εξέταση έχει ξεκινήσει από την Ισπανία, βρέθηκε μία μέση λύση. Τον στείλανε να καθαγιαστεί ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Οι κατηγορίες ήταν την βορυχία, βεβήλωση ανθρώπινου σώματος και διάφορα άλλα. Η ποινή ήταν ο θάνατος, αλλά πριν επιβληθεί, ο Φίλιππος ο δεύτερος της Ισπανίας είπε: «Καλά, σας στείλουμε να προσκυνήσει και βλέπουμε». Και η Εκκλησία, για κάποιο λόγο, παρά την αυθεντία της, αποδέχθηκε τη βασιλική προσταγή. Ευτυχώς για τον επιστήμονα, ευτυχώς για την επιστήμη. Ακούστε όμως να δείτε τι έγινε. Προκειμένου λοιπόν να εκτελέσει την ποινή του, ξεκίνησε το ταξίδι του στους Αγίους Τόπους. Πήγε ο άνθρωπος, προσκύνησε και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τη Ζάκυνθο, το πλοίο ναυάγησε. Όμως τη γλίτωσε και κατεβαίνει στο νησί. Στο νησί υπήρχε τύφος, κόλλησε και πέθανε. Άφησε όμως μια πολύτιμη κληρονομιά και τον ακολούθησαν και άλλοι επιστήμονες. Δεν ήταν ο πρώτος ο Βεζάλης ο οποίος προσπάθησε να κάνει

νεκροψίες και να ερευνήσει το ανθρώπινο σώμα. Ήταν αυτός που το έκανε πάρα πολύ συστηματικά και είχε τη γνώση, το ταλέντο, την υπομονή και το θάρρος τελικά, όπως αποδείχθηκε. Ακολουθήσανε και άλλοι. Ο επόμενος ήταν ένας γιατρός από την Αγγλία, ο Harvey. Αυτός έκανε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Περιέγραψε με λεπτομέρειες την κυκλοφορία του αίματος και προχώρησε τις θεωρίες που ήδη βρήκε. Περιέγραψε τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία. Αν δεν κάνω λάθος, τη μικρή και τη μεγάλη πίεση δηλαδή. Και χρησιμοποίησε και τα μαθηματικά προκειμένου να υπολογίσει πώς φεύγει το αίμα από την καρδιά, πηγαίνει στα άκρα, από τα άκρα επιστρέφει στην καρδιά και έτσι μπόρεσε να τεκμηριώσει αυτό που σήμερα λέμε κυκλοφορία του αίματος. Τα δημοσίευσε, κατακρίθηκε, κυνηγήθηκε, πολεμήθηκε, χλεβάστηκε, αλλά τελικά καθιερώθηκε και έγινε αποδεκτή η θεωρία του από τους συναδέλφους του. Ωραία, και μάθαμε τώρα πώς κυκλοφορεί το αίμα και τι έγινε. Ακούστε τι έγινε. Επειδή κατανόησαν οι επιστήμονες την κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια διάφορες άλλες ασθένειες και θεραπείες, μπορούσαν πλέον να κάνουν μεταγγίσεις. Και στην πορεία των πραγμάτων μπορούσαν να κάνουν ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων που είναι σαφώς πιο αποτελεσματικά.

0: Θέλετε να πούμε δύο λόγια για την Ιταλική Μαφία? Νομίζω ότι είναι από τις πιο γνωστές εγκληματικές οργανώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας και η οποία ακόμα δεν έχει εξαρθρωθεί ούτε στην Ιταλία ούτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Έχει αναλάβει δράση, δηλαδή μιλάμε για την Αμερική. Θα σας κάνει εντύπωση πώς ξεκίνησε η Μαφία. Η μαφία στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, έχει τις ρίζες της στο 18ο αιώνα, όταν ο βασιλικός οίκος των Βουρβόρνων, δηλαδή περίπου το 1848 είναι αυτή η περίοδος που σας μιλάμε, κατέκτησε την περιοχή. Όπως γνωρίζετε, οι βασιλικοί οίκοι φρόντιζαν να παντρεύουν τις κόρες και τους γιους τους μεταξύ τους, προκειμένου να εδραιώνουν κατακτήσεις για διπλωματικούς και πολιτικούς λόγους. Έτσι, ένας κλάδος των Βουρβόνων από την Ισπανία κυβέρνησε την Νάπολη και τη Σικελία το 18ο και το 19ο αιώνα. Δηλαδή, ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος της Ισπανίας δόρισε την Νάπολη και τη Σικελία στο γιο του, τον Φερδινάνδο τον Πρωτότοκο. Τι σημαίνει σου δωρίζω την Νάπολη και τη Σικελία? Ότι όλα τα έσοδα αυτών των περιοχών είναι δικά σου. Ο Φερδινάδρος λοιπόν, το μόνο που έχει να κάνει στην περιοχή είναι να την ξεζουμίζει με φορολογικά έσοδα, διότι και οι κάτοικοι δεν πιστεύει ότι είναι η υπηκοή του, ότι η βασιλεία του ή το πριγκιπάτο του εξαρτάται από αυτούς, οπότε το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να παίρνει όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα, άρα να δημιουργεί έχθρα και αντιπάθεια στους κατοίκους. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής ενώθηκαν εναντίον της ξένης κατοχής. Ήδη υπήρχε η έννοια και η λογική της μαφίας που ήταν διασπασμένη σε διάφορες οργανώσεις, οι οποίες ενώθηκαν εναντίον του κοινού εχθρού, με σύνθημα «Θάνατο στους Βουρβόνους». Απέκτησαν λοιπόν πολιτικό, ακόμα και ιδεολογικό επόβαθρο, προσωρινά βέβαια. Όμως αυτές οι αντιστασιακές οργανώσεις ενώθηκαν και δημιούργησαν κανόνες τους οποίους υπάκουαν. Τι κανόνες μπορεί να έχει η μαφία? Ο θεμελιώδης κανόνας του μαφιόζικου συντάγματος είναι αυτός που ακούει σε μία λέξη. Ομερτά. Στα ιταλικά σημαίνει σιωπή. Η ποινή ποια ήταν αν κάποιος παραβίαζε τον ομερτά? Επίσης ήταν πάρα πολύ απλή και κατανοητή. Ο θάνατος. Σε ορισμένες περιπτώσεις δολοφονούσαν και την οικογένεια του ατόμου που είχε σπάσει τον ομερτά, ούτως ώστε όλα να είναι απλά και κατανοητά. Μιλάμε για μια περίοδο εκτεταμένου αναλφαβητισμού και φτώχειας. Μια περίοδο κατά την οποία οι Σικελοί υπέφεραν από τους φεουδάρχες, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις, οι φεουδάρχες, συνεργάζονταν και με λίσταρχους της περιοχής. Έτσι ένας φεουδάρχης εξασφάλιζε τι? Πρώτον, ότι ο λίσταρχος δεν θα με απαγάγει για να πάρει λίτρα. Και δεύτερον, έχω κάποιον να τραμποκίζει συστηματικά τους χορηγούς. Δηλαδή οι φεουδάρχες πληρώνανε για την προστασία τους. Ποιοι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά? Τα παίρνουν και τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων που είχαν διάφορες ονομασίες, καμόρα κτλ. Δηλαδή τα μέλη των μαφιόζων. Οι μαφιόζοι που πέραν λεφτά τους φεουδάρχες κάποια στιγμή σκέφτηκαν, και γιατί να πληρώνουν μόνο αυτοί? Να πληρώνουν και οι τεχνίτες, οι έμποροι της Σικελίας. Έτσι λοιπόν άρχισαν να πουλάνε προστασία στους εμπόρους, στους επιχειρηματίες, στους τεχνίτες, όχι πολλά, διότι η άποψή τους τότε ήταν ότι η καλύτερη επιχείρηση είναι αυτή που εισπράττει λίγα αλλά από όλους. Οι Σιτσιλιάνοι μαφιόζοι το γνώριζαν αυτό 200 χρόνια πριν και το εφάρμοσαν. Όποιος δεν ήθελε να πληρώσει, υπήρχε μια διαβάθμιση στη διαδικασία τους πειθούς. Το πρώτο ήταν ξυλοκόπημα. Απειλές για την οικογένειά του, και αν εν πάση περιπτώσει επέμενε ότι δεν πρέπει να πληρώσει, τότε τον δολοφονούσαν. Έτσι ξεφύτρωναν διάφοροι εγκληματίες που χώριζαν το νησί σε περιοχές και ο καθένας είχε τη δική του περιοχή στην οποία πουλάγε προστασία. Ακόμα και οι ιερείς έγιναν μαφιόζοι. υπάρχει και μια διάσημη ιστορία στην Ιταλία για ένα μαφιόζο ιερέα, ο οποίος πριν εκτελέσει τα θύματά του, τους διάβαζε πάντοτε και μια προσευχή. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, οι Βουρβόνοι έφυγαν. Έλα όμως που οι μαφιόζοι είχαν εξελιχθεί και παρά το γεγονός ότι για μια περίοδο ήταν ενωμένοι μεταξύ τους, δηλαδή δεν έκανε ο ένας επιθέσεις στον άλλον, αλλά όλοι μαζί επιτίθεταν στους Βουρβόνους, φυσικά και στους δικούς τους, για την προστασία που σας λέγαμε. Όταν έφυγαν όμως οι Βουρβόνοι, οι μαφιόζοι σιγά σιγά είχαν εδραιωθεί, είχαν φτιάξει βάση, είχαν φτιάξει οργάνωση, είχαν φτιάξει ιεραρχία. Ήταν αυτό που λέμε επαγγελματίες. Μάλιστα είχαν ακόμα και στρατιωτική δομή, ή μάλλον δομή στρατιωτικού τύπου. Επίσης είχαν πάρα πολλά χρήματα. Τι χρειάζονται τα χρήματα? Για να πληρώνεις τα μέλη της οργάνωσης, για να αγοράζεις όπλα και για να εξαγοράζεις τους πολιτικούς της περιοχής. Επίσης με αυτά τα χρήματα λαδώνεις την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Τέλος είχαν φτιάξει και δικαστικό σύστημα. Δηλαδή, όχι μόνο εισέπραταν φόρους σαν να ήταν κράτος, αλλά δίκαζαν και καταδίκαζαν πολίτες, οι οποίοι οι ίδιοι οι πολίτες δεν πήγαιναν στην αστυνομία. Πήγαιναν στον νονό της περιοχής για να βρουν το δίκιο τους. Αυτό ίσως όταν μιλάμε για περιόδους πριν από το 1900 δεν πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε στο Μεσογειακό Νότο, να πηγαίνουν δηλαδή οι χωρικοί να λύσουν τα προβλήματά τους καταρχήν στον προύχοντα του χωριού ή σε ένα πολιτικό παράγοντα, και αν δεν έβγαινε άκρη να πάνε στη μεγάλη πόλη, στη δικαιοσύνη. Απλά στην περίπτωση της μαφίας πηγαίνανε στον νονό. Η πηγή της εξουσίας του ήταν η εγκληματική του δράση. Εάν τώρα κάποια περίπτωση έφτανε στη δικαιοσύνη και έπρεπε να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα, εξαγόραζαν τους ενόρκους ή απειλούσαν τους δικηγόρους ή κατευθείαν και τους δικαστές. Εάν πάλι δεν έβγαινε άκρη, εκτελούσαν τους μάρτυρες κατηγορίας. Οπότε δεν υπήρχε υπόθεση. Στην ιστορία της Ιταλίας, οι εισαγγελείς έχουν πληρώσει βαρύτατο τίμημα και η λίστα με τους δολοφονημένους δικαστικούς είναι τεράστια. Έτσι λοιπόν, φτάνοντας το 1900, η Σικελία είναι μια περιοχή όπου δεν βασιλεύει η εξουσία του κράτους. Το κράτος βέβαια, οι μαφιόζοι, το ανέχονται ως παρουσία, αλλά μόνο εφόσον η κρατική λειτουργία αντιλαμβάνονται το ρόλο του κομπάρσου για να διεκπεραιώνουν τα γραφειοκρατικά. Κάποιος έπρεπε να μαζέψει τα σκουπίδια, να λειτουργήσει τα σχολεία, το τοπικό ιατρείο, αλλά μέχρι εκεί. Εννοείται βέβαια ότι οι ηγέτες της μαφίας, παρά το γεγονός ότι απειλούσαν κάθε πτυχή της δραστηριότητας στο νησί, έκαναν και φιλανθρωπίες. Πρίκησαν κοπέλες, έδιναν δάνεια, έχτιζαν ναούς γιατί ήταν θεοσεβούμενοι, άνοιγαν δρόμους. Δηλαδή, από τα λεφτά που είχαν κλέψει, ένα μικρό μέρος το επέστρεφαν στην κοινότητα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, τα εισαγωγικά, τουλάχιστον σήμερα για τη μαφία, θα επανέλθουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να σας πούμε πώς ξεκίνησαν οι δραστηριότητες της μαφίας στο Παλέρμο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Διαρκής λαιλασία η έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του. Σε Red Code η Κρήτη, πλημμύρες, προβλήματα και αμπεγκλωβισμοί σε Ιερά Πέτρα, Φέρμα, Μακρύ Γυαλό και Προφήτη Ηλία. Νέο μήνυμα 112 στον Μηλοπόταμο. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω του απαγορευτικού απόπλου. Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai. Τρομοκρατική ενέργεια την χαρακτηρίζουν επισήμως πλέον τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελλώδης άνεμοι, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόραση. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα τι μας έδωσε ο Δαμιανός να ακούσουμε? Ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Είναι η ηχογράφηση, κυρίες και κύριοι, του τραγουδιού Μαροπλάνα και Βαπόρια του Σαββόπουλου με τη Σωτηρία Μπέλου. Θα ακούσουμε το τραγούδι όπως γράφτηκε στο στούντιο και αμέσως μετά ένα σύντομο διάλογο που έχουν την ώρα που βγαίνουν. Είναι μια ιστορική ηχογράφηση και ένας υπέροχος ήχος εκείνης της εποχής.

0: αγαπάμε.
1: Τον κόσμο σε αγαπούν.
0: Δεν βλέπουμε αυτά γυαλιά.
1: Σε αυτόν τον τόπο.
0: Σε αυτόν τον τόπο που συναντάμε.
1: Όσοι αγαπάνε.
0: Όσοι αγαπάνε, δεν βλέπουμε αυτά γυαλιά. Τρώνε βρώμικο ψωμί.
1: Τρώνε βρώμικο
0: ψωμί. Το έχει παραλείψει, δεν πειράζει.
1: Τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί δύο φορές. Ψωμί. Πόθυρους ακολουθούν. Στέλιο, καλησπέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Γεια Στέλιο.
1: Εδώ κάνουμε μια δουλειά για την τηλεόραση.
2: Γεια σου,
1: Στέλιο. Θα σου ρωτήσω το εξής. Πρόκειται για το Ζεϊμπέκικο.

0: πάτε.
1: Η ηχογράφηση, κυρίες και κύριοι, γίνεται παρουσία ενός διακεκριμένου και πολύ αξιόπιστου και σημαντικού ηχολήπτη εκείνης της εποχής, του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Είναι αυτός που τους ρωτάνε τη γνώμη του, που του λένε Στέλιο κτλ. Σε λίγο θα τελειώσει το τραγούδι που ακούτε και υπάρχει αυτός ο περίφημος διάλογος ανάμεσα στο Σαββόπουλο και στην Μπέλου. Ή μάλλον η Μπέλου κάνει μια παρατήρηση στο Σαββόπουλο.

0: ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία ήταν.
2: Εδώ βγαίνουν από το καμαράκι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έλα, Σωτηρία, Θαυμάσια. Θαυμάσια.
3: Αχ, Διονύση, με έκανες πετραγουδό.
0: Είσαι σαν έγινε.
3: Τις φωνές σου κάνω, τις παραφωνές σου κάνω.
1: Λοιπόν, να τα ακούσουμε εδώ, να παιδιά.
2: Αχ, Διονύση, με έκανες και τραγουδάω pop. Εγώ άκουσα ο Σαββόπουλος περιέγραφε ότι του είπε «Αχ, Διονύση, με έκανες και τραγουδάω rock». Όπως και να έχει, καταθέσανε ένα συγκλονιστικό τραγούδι με μια εκπληκτική ερμηνεία και των δύο. Η Μπέλου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι. Γεννήθηκε στην Καλκίδα το 1921, δηλαδή 20 χρόνια πριν από τον πόλεμο. Έχει σημασία αυτό. Οι γονείς της είχαν ένα μπακάλικο, όμως επειδή είχαν πάρα πολύ δουλειά και έπρεπε να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην είναι το παιδί μόνο του, το δώσαν να το μεγαλώσουν οι παππούδες. Ο παππούς ήταν ιερέας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πέραγε πάρα πολλές ώρες στην εκκλησία όπου έψαρνε και η διασκέδασή της ήταν να χτυπάει την καμπάνα. Όμως έψελνε. Άρα εξασκούσε τη φωνή της, μάθαινε σωστή φωνητική, είχε καθημερινά μαθήματα ορθοφωνίας χωρίς καν να ξέρει ότι περνάει αυτή τη διαδικασία. Έξι χρονών γύρισε με τους γονείς της, γιατί όπως είπε και η ίδια, παρά το ότι μεγάλωνε με ιερέα, ήταν διαβολάκι. Στον κινηματογράφο πήγα να δουν μια ταινία, την Προσφυγοπούλα. Εκεί εμφανιζόταν η Σοφία Μπέμπο, η οποία τραγουδούσε. Και τότε η Μπέλου αποφάσισε ότι αυτό ήθελε να κάνει και η ίδια στη ζωή της. Χαρά μέσα στο σπίτι, αχ, το παιδί ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και μας τραγουδάει. Και τη βάζανε να τραγουδάει και τα λοιπά. Πού να φανταστούν όμως ότι το εννοούσε. Όταν το αντιληφθήκανε, η πρώτη κίνηση ήταν να την παντρέψουν, μην τυχόν και πάει και γίνει μια τραγουδιάρα. Και λίγα λέω, άλλες φράσεις χρησιμοποιούσαν τότε. Το 38 λοιπόν, στα 17 της, γνωρίζει έναν υπάλληλο ο οποίος ήταν ελεκτής σε λεωφορεία, τη φλέρταρε και παντρευτήκανε. Μόνο που ο σύζυγός της ήταν από αυτούς που γυρνάνε αργά στο σπίτι, έχουν πιει και κακοποιούν τη γυναίκα τους. Όταν ήταν έγκυος λοιπόν, έφαγε τόσο πολύ ξύλο που η Μπέλου απέβαλε. Αυτά δεν ήταν ασυνήθιστα πράγματα. Και κάθε νέο κορίτσι θεωρούσε πιθανό να τα βιώσει και η ίδια. Έτσι έκανε υπομονή. Μέχρι που κάποια στιγμή έμαθε ότι την απατούσε. Ξεκίνησε ο καυγάς και πάνω στον καυγά η Μπέλου του έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο. Αυτός την κατήγγειλε στην αστυνομία, τη συνέλαβαν και έφαγε 3 χρόνια φυλακής. Έκατσε 6 μήνες στη φυλακή. Πώς να γυρίσει σε μια μικρή πόλη που έμενε? Ήτανε το μαύρο πρόβατο. Ήταν αυτή η οποία τα έβαλε με τον άντρα της, του ρίξε βιτριόλι και καταδικάστηκε και στη φυλακή. Αφήστηκε το χειρότερο, το πιο τρομερό το οποίο συνέβη, το οποίο δεν μπορούσε να το ξεπεράσει με τίποτα η οικογένεια. Μέσα στη φυλακή γνώρισε την αριστερά και οργανώθηκε στο κουκουέ. Δεν είμαι σίγουρος αν γράφτηκε σε κάποια οργάνωση, πάντως τη θεωρούσαν κομμουνίστρια και αυτά ήταν δύσκολα πράγματα στην μεταξική Ελλάδα. Η Σωτηρία Μπέλου αποφασίζει να φύγει από την περιοχή της, από το χωριό της, από την πόλη της το 1940. Συμπτωματικά η μέρα στην οποία μπαίνει το τρένο ήταν η 29η Οκτωβρίου. 29 Οκτωβρίου του 1940 φεύγει για να έρθει στην Αθήνα και βέβαια πέφτει πάνω στον πολεμικό συναγερμό, διότι οι Ιταλοί λίγες ώρες πριν έχουν εισβάλει. Προφανώς μέσα στο τρένο ήταν τα παιδιά τα οποία είχαν επιστρατευτεί και πηγαίνανε να καταταχτούν στη μονάδα τους. Ένας από τους στρατιώτες την είδε έτσι όπως ήταν, ταλαιπωρημένη, πειρασμένη και της έδωσε ψωμί. Στην Μπέλου που είχε μεγαλώσει με γονείς που είχαν μπακάλικο, άρα δεν της έλειπε τίποτα. Τα σκέφτηκε και αυτή και είδε πώς από την άνεση που είχε ξαφνικά πέρασε στο Ναζί από την ελεημοσύνη. Στην Αθήνα δεν ήξερε να κάνει παρά μόνο αυτά που κάνουν οι ανειδίκευτοι. Να πλένει πιάτα, να πουλάει τσιγάρα, παστέλια, να κάνει τον αχθοφόρο στο τρένο, στις στάσεις των λεωφορείων. Σπίτι δεν είχε, κοιμότανε στα βαγόνια των τρένων. Έλεγε η ίδια αργότερα: «Εγκατέλειψα τα πλούτη και ήρθα στην Αθήνα και έκανα την υπηρέτρια. Και λατζέρισα έγινα και ριζοσπάστη πουλούσα». Οπότε τι να κάνει, αποφάσισε να επιστρέψει. Μόλις γύρισε σπίτι όμως, η κατάσταση δεν ήταν αυτή που περίμενε. Δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν όλη αυτή τη συμπεριφορά της οι γονείς της. Θα πρέπει λίγο να μπούμε στην εποχή που ήταν και πολύ συνηθισμένο να δέρνει τα παιδιά και ειδικά τα κορίτσια. Οπότε και ο μπαμπάς της άρχισε να ξεσπάει πάνω της. Επιστρέφει στην Αθήνα, αλλά έχουμε κατοχή. Οργανώνεται στην αντίσταση, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και βασανίζεται. Είχε καταφέρει πάντως με λίγα λεφτά από εδώ, λίγα από εκεί, να πάρει μια παλιοκιθάρα και να αρχίζει να παίζει η ίδια μόνη της μουσική και σιγά σιγά να τραγουδάει και σε κάτι ταβέρνες, να μαζεύει και λεφτουδάκια στην άκρη και το 1945 τη βρίσκει να τραγουδάει στα Εξάρχεια. Και ποιος περνάει από την ταβέρνα του Καλέργη την ώρα που η νεαρή Σωτηρία τραγουδάει? Ο Βασίλης Τσιτσάνης, που έχει κατέβει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης ακούει αυτό το κορίτσι να τραγουδάει και ξέρει ότι έχει βρει ένα διαμάντι που δεν το άφησε ούτε ακατέργαστο ούτε αναξιοποίητο.

ωραίο και όμορφο αυτό το τραγούδι, αλλά θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι δηλαδή η Σωτηρία Αμπέλου ξεκίνησε την πρώτη της επαφή με την ερμηνεία από τις ψαλμωδίες. Καθώς ο παππούς ήταν ιερέας και πήγαινε στην εκκλησία και της άρεσε να ψάλει. Εξάλλου, μιας και θεωρείται και η τελευταία ρεμπέτησα, οι ειδικοί λένε ότι το ρεμπέτικο, πιο το ρεμπέτικο, το απαγορευμένο, αυτό που δεν άφηνε η Χούντα, ακουμπούσε πάνω στη βυζαντινή μουσική. Είναι δυνατόν να θεωρείς δηλαδή ρεμπέτικο αυτό? Ακούσουμε λίγα δευτερόλεπτα, κρατήστε το ρυθμό και συνεχίζουμε.

πάνω σε αυτό το τραγούδι, λένε οι πιο πολλοί, αν δεν γράφτηκε πάνω σε αυτό το ύμνο, στην Υπερμάχο δηλαδή, πάντως σίγουρα της μοιάζει, ένας ύμνος του ρεμπέτικου και λαϊκού.

πάνω σε αυτό που οι άνθρωποι γνώριζαν, που αγαπούσαν, τους ψαλμούς δηλαδή και τους ύμνους, είτε ξέρανε μουσική είτε δεν ξέρανε, πάνω σε αυτό πατήσανε, ειδικά από τη Μικρασία και τα παράλια που ήρθε το ρεμπέτικο, για να μπορέσουν, καθώς αυτά ήταν τα ακούσματα, να δημιουργήσουν τη ρεμπέτικη μουσική. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα.

Τον Αχιλλέα τον σκότωσε ο Πάρης. Τον Πάρη ποιος τον σκότωσε? Και αν σκοτώθηκε ο Πάρης, τι απέγινε η Ελένη? Ο Αχιλλέας όταν θρηνούσε τον Πάτροκλο και αφού ολοκληρώθηκε ο θρήνος και το μνημόσυνο, κάλεσε σε μονομαχία τον Έκτορα. Λίγο πριν ένας αληθινός ήρωας της εποχής, ο Έκτορας, χάσει τη ζωή του από έναν αθάνατο, του είπε ότι να ξέρεις πως και εσύ θα πεθάνεις, γιατί υποτίθεται ότι ο Αχιλλέας ήταν άτρωτος, διότι τον είχε βουτήξει η μάνα του στη στίγα, πιάνοντάς τον από τη φτέρνα. Οπότε οι θεοί δώσανε στον Πάρη την οδηγία, ρίξτε ένα βέλους στη φτέρνα, εκεί που είναι τρωτός, και ήταν δηλητηριασμένο και πέθανε. Εξού έχουμε και τη φράση «Η Αχίλλειος πτέρνα». Και όλοι ξέρουμε τι εννοούμε. Ποιο σημείο του σώματος εννοώ? Μεταφορικά είναι το αδύνατο σημείο του καθενός. Ο Πάρης όμως δεν έχει τη φήμη του Έκτορα, δεν ήταν κανένας γενναίος. Γι' αυτό και στην Ιλιάδα τον έχουμε να του δίνουν τις πληροφορίες οι θεοί, ούτως ώστε να μπορέσει όντως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη γενναιότητα, το ανάποδο των περιγράφων, ας πούμε, έναν μέτριο πολεμιστή, να μπορέσει να σκοτώσει ένα τόσο σημαντικό όπως ήταν ο Αχιλλέας. Υπάρχει και μία εκδοχή ότι είχε συνεργό τον Απόλλωνα. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται τώρα ο Πάρης? Σε μία από τις τελευταίες μάχες που έγιναν στην Τρία, μονομάχησε με το Φιλοκτήτη. Ο Φιλοκτήτης ήταν ο καλύτερος τοξότης, που διέθετε μάλιστα και το τόξο του Ηρακλή. Με ένα από αυτά τα βέλη του Ηρακλή χτύπησε τον Πάρη. Ο Πάρης είναι πρίγκιπας, έτσι. Είναι θεωρητικά διάδοχος του Πριάμου. Τον παίρνουν λοιπόν η συνοδεία, το μεταφέρουν στο Όρος Ήδη, που είναι εκεί κοντά στη Τρία, και εκεί έμενε η πρώτη σύζυγος του Πάρη, η Ινώνη. Την Ινώνη όμως την παράτησε για να πάει με την ωραία Ελένη. Έλα όμως που η πρώτη σύζυγος ήταν θεραπεύτρια, ήξερε τα βότανα, ήξερε να τον περιποιηθεί, ήξερε να τον θεραπεύσει. Ήξερε. Ήθελε. Δεν ήθελε. Και τον άφησε να πεθάνει. Μετά, όταν πέθανε ο Πάρης, η Ινώνη ένιωσε τύψεις και αυτοκτόνησε. Υπάρχουν τώρα διάφορες εκδοχές για το πώς έδωσε τέλος στη ζωή της. Η μία είναι ότι έπεσε πάνω στην πυρά της κηδείας, η άλλη ότι κρεμάστηκε από ένα δέντρο, ότι πήδηξε από ένα γκρέμο και το καθεξής. Σημασία έχει ότι η Ελένη, αν και όμορφη, είναι πλέον χείρα, γιατί δεν έχει ούτε τον Πάρη. Είχε έναν αδελφό ο Πάρης, τον Δίηφοβο, ο οποίος παντρεύτηκε την Ελένη. Δεν τα κάνουμε αυτά, γιατί όταν πέφτει η Τρία, μπαίνει μέσα ο Μενέλαος. Ποιος είναι ο πρώτος που σκοτώνει? Τον Δίηφοβο. Είναι η υπέροχη ελληνική μυθολογία. Οι τρία κυρίες και κύριοι, οι οποίοι ήταν το στολίδι της περιοχής, μια μητρόπολη που ήταν πλούσια, είχε εμπόριο, είχε κοινοτομίες, γι' αυτό και εμπνεύστηκε η Ιλιάδα και γι' αυτό λένε και ότι έγινε και πόλεμος, για εμπορικούς λόγους προφανώς, και επειδή ήταν και σε ένα σημαντικό πέρασμα, ότι δύο άνθρωποι ερωτεύτηκαν και ο ένας έκλεψε τη γυναίκα του άλλου, έστω και αυτός ο άλλος ήταν ο βασιλιάς της Σπάρτης, η οποία Σπάρτη δεν ήταν και τόσο σημαντική εκείνη την εποχή όσο έγινε αργότερα, δεν είναι επαρκής λόγος για να ξεκινήσει ένας πόλεμος που κράτησε μία δεκαετία. Οι επιστήμονες πάντοτε τους αρέσει να μελετάνε και να συνδυάζουν και διάφορες επιστήμες γύρω από αυτά τα γεγονότα, και μία από τις τελευταίες έρευνες καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι στην Τρία εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ τη γη, τα δάση και τους υδάτινους πόρους, διότι σε αυτά στηριζόταν η ευμάρεια της πόλης. Ο
πληθυσμός της έφτανε περίπου τους 10.000 κατοίκους. Είχε υπέροχα μεγάλα δημόσια κτίρια, ωραίους δρόμους με πέτρα, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην πατάνε στις λάσπες. Είχε συνοικίες, οι οποίες με σωστή ρημοτομία δίνανε το στίγμα για το ποιος μένει εκεί, πλούσιος, μεσαία τάξη κτλ. Εργαζόμενοι. Και όλα αυτά φάνηκαν σε ανασκαφές που έκανε το Πανεπιστήμιο του Τούμπικεν. Θεωρούν ότι για την εποχή, μιλάμε πριν από 3.000 χρόνια, είναι μια πρώιμη αστική κοινότητα. Και μάλιστα θεωρούν ότι είχε καταφέρει να περάσει και στη μαζική παραγωγή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξέρανε τον κεραμικό τροχό. Άρα τα αγγεία που φτιάχνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικά στην καθημερινότητα, τα πάντα ήταν από αγγεία, μπορούσαν να τα κάνουν με πιο, ας πούμε, σε εισαγωγικά, βιομηχανικό τρόπο για τα μέτρα της εποχής. Γιατί η παραγωγή έγινε γρήγορη, έγινε τυποποιημένη. Χαθήκανε κάποιες λεπτομέρειες, αυτό που λέμε διαχειρός, ξέρω εγώ, διήφοβου. Αλλά πήγαμε στη μαζική παραγωγή και στην καλύτερη αποδοτικότητα. Εξυπηρετήθηκαν οι ίδιοι. Ναι, αλλά είχαν περίσσευμα. Άρα κάνανε εξαγωγές. Άρα φέραν περισσότερο χρήμα μέσα και σιγά σιγά γίνανε αυτοί οι πλούσιοι από όλοι οι αξιοζήλευτοι. Όταν εξάγεις ένα προϊόν και πηγαίνεις από τη μια περιοχή στην άλλη, είτε με καραβάνι είτε με πλοίο, λες, για να δω τι άλλο έχω να τους πουλήσω. Οπότε καταλαβαίνετε ποια ήταν η ευμάρεια. Και έπρεπε πλέον αυτά τα λεφτά κάτι να τα κάνουν. Ξέρανε λίγα πράγματα να φτιάχνουν κτίρια, λένε, δεν κάνουμε μεγαλύτερα, αυτά που σας έλεγα. Τα μεγαλύτερα κτίρια όμως θέλανε περισσότερο ασβεστόλιθο. Ασβεστόλιθο σημαίνει ότι πηγαίνανε σκάβανε και δημιουργούσαν ελαττωμεία. Πηγαίνανε σκάβανε τις όχθες των ποταμών για να βγάλουν πυλό, γιατί με τον πυλό κάνανε τα κεραμικά τους. Χρειάζονταν πλοία, πηγαίνανε κόβανε τα ξύλα. Επίσης οι στέγες, αυτά τα μεγάλα κτίρια ήταν ξύλινες. Αυξανόταν ο πληθυσμός, θέλανε να βάζουν φούρνο με ξύλο. Σόμπες εκείνης της εποχής, τζάκια με ξύλο. Έπρεπε να καλλιεργούν περισσότερο τη γη για να φάνε όλοι αυτοί. Κουράστηκε η γη, δεν απέδιδε. Άρα έπρεπε να βρουν νέες περιοχές. Άρχιζαν να ανεβαίνουν στις απότομες πλαγιές και να κάνουν τις ξερολιθιές που ξέρουμε εδώ κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κόβαν τα δέντρα, βάζαν τα σπαρτά, άρα διάβρωση του εδάφους, δεν μπορούσε να αντισταθεί σε πλημμύρες κτλ. Η πόλη. Όλοι αυτοί δεν τρώγανε φυσικά μόνο σιτηρά, έτσι τρώγανε πάρα πολύ κατσικάκι και προβατίνες, οι οποίες βόσκανε στα ορεινά λιβάδια, καταστρέφανε τη βλάστηση, φθορά στο έδαφος, λιγότερα δάση, τα οποία έτσι κι αλλιώς τα ξύλευαν και οι ίδιοι. Νομίζω υπάρχουν κι άλλα συμπεράσματα, μην σας τα πω όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα είχαν προκαλέσει οι ίδιοι μια καταστροφή στην περιοχή τους, ακριβώς επειδή αναπτύσσονταν. Τρία βέβαια υπάρχει και μετά την άλωση, και έτσι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι περίπου το 2300 μια πυρκαγιά ήρθε να ολοκληρώσει την καταστροφή, και δεν αποκλείουν αυτό να οφείλονταν και σε εσωτερικές αναταραχές. Η κρίση έφερε γκρίνια, χάος και τα λοιπά, παρατήσαν τα μεγάλα κτίρια, άρχισαν να κάνουν μικρά, να κάνουν και αγρικίες, και κατέρευσε το κέντρο της εξουσίας. Και ενδεχομένως θεωρούν ότι οι κοινωνικές αναταραχές να προήλθανε ακριβώς λόγω όλων αυτών που σας περιγράψαμε. Δηλαδή, σιγά σιγά άρχισαν να μην έχουν ξύλα, να μην έχουν πρώτες ύλες, να πλήττεται η οικονομία τους, να μην παράγει αυτά που έπρεπε η γη, άρα σιγά σιγά να υπάρχει και πείνα. Μηδενίστηκε η ζωή? Όχι, κάνανε μια επανεκκίνηση, πήραν τα πράγματα από την αρχή, άρχισαν να προσαρμόζονται σε αυτά που ήδη είχαν. Έπαψε όμως να είναι η λαμπρή πόλη του παρελθόντος. Βρήκανε καινούργιες ισορροπίες, η πόλη άντεξε για αρκετούς αιώνες ακόμα, αλλά δεν ήταν αυτή η λαμπρή, πλούσια, δοξασμένη πόλη. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News 105,8. Για χαρά από μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, σημείωσε. Τα κοιμηλία που επιστρέφονται είχαν αφαιρεθεί το 1917 στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έκτοτε φυλάσσονταν ή εκτίθεντο στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας στη Σόφια. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτησε την επιστροφή των 48 κοιμηλίων και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Διαρκής, λέει η Λασία, η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκυριακό. Για τις επικείμενες εκλογές στάχθηκε υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας την ανάγκη τολμηρών και ουσιωδών συνενέσεων. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, είπε πως η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Η Κρήτη παραμένει σε κόκκινο συναγερμό με το επίκεντρο της κακοκαιρίας να βρίσκεται στο Μηλοπόταμο. Η νέα έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλο όγκο νερού, ενώ φερτά υλικά στο οδόστρωμα προκαλούν πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μηλοποτάμου, ενώ ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε εκ νέου. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες. Την ίδια ώρα συνεδρία εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν ενισχυμένες σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων. Στο μεταξύ, πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει θυελλώδεις άνεμοι και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω του απογορευτικού απόπλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Ανινάτα στην Κεφαλονιά. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμει και ο Δήμος Αργοστολίου με υδροφόρα μηχανήματα. Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε προσωρινά μετά από αναφορά για ύποπτο ντρόουν που φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία από τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και εφόσον χρειαστεί να αναζητήσουν καταφύγιο. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai, για την οποία είχε σημάνει συναγερμό την Τετάρτη. Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια, επιτιθέμενος με τσεκούρι στον κυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Αθήνας, Διονυσίου Αρεοπαγίου.
0: Ο καιρός.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θυελλώδης άνεμοι έως 9, Μποφόρ στο Αιγαίο, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό δελτίο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.
2: τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκουλεμά.

Γεια σας. Σάββατο σήμερα, έτσι λίγο χειμωνιάτικο θα το έλεγα. Αρχίσαμε να βγάζουμε τα πουλόβερ μας και λίγο δειλά-δειλά κάποια παπλώματα, κάποιες κουβέρτες. Ωστόσο είμαστε εδώ και θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω τη χαρά να έχω καλεσμένη μία κυρία που την ξέρετε όλοι. Την ξέρετε από την τηλεόραση σε μεγάλους ρόλους και κωμωδίες και δράματα, αλλά τη μάθαμε και από κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να μας ταρακούνησαν, αλλά εκείνη είχε το θάρρος να τα βγάλει στην επιφάνεια. Δεν θα σας πω ακόμα ποια κάθεται απέναντί μου, θα σας δώσω όμως κάποια ονόματα που τη συνέδεσαν με τους ρόλους που έκανε. Δηλαδή, στο νησί ήταν η Ελένη, στο Είσαι το τέρι μου ήταν η Βίκη, στο Ευτυχισμένη μαζί με τον Μπέζο ήταν πάλι η Ελένη, και στη Μάγισσα ήταν η φοβερή και τρομερή Δαμιανή. Τώρα θα τη δούμε στο σύριαλ «Οι θάλασσες μας χώρισαν». Είναι ένα σύριαλ που παίζεται εδώ στην ΕΡΤ και που να δώσω και μια είδηση που ίσως δεν την ξέρει η καλεσμένη μου. Το σύριαλ αυτό θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι των τίτλων. Κύριε Περίντεζη, ευχαριστώ, και αποκαλύπτουμε την κυρία.

0: Λοιπόν, όπως ίσως θα καταλάβατε, κοντά μου είναι η κυρία Κατερίνα Λέχου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ωραία. Να μιλάμε στον Ενικό.
0: Να μιλάμε στον Ενικό, βεβαίως.
1: Τι λες, μάλλον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνεις μεγάλη χαρά που...
1: Και εμένα, γιατί παρόλο που γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, αλλά ποτέ δεν έχουμε συνεντευξιαστεί.
0: Έτσι, και με την ευκαιρία της καινούργιας σειράς που θα δούμε στο Netflix καταρχήν.
1: Όχι, κατευθείαν νομίζω είναι στην ΕΡΤ.
0: Όχι, είναι στο Netflix. Σας το λέω σαν είδηση.
1: Α, όχι, το ήξερα ότι είναι στο Netflix, αλλά μετά είδα το πρόμο στην ΕΡΤ και νόμιζα ότι θα παιχτεί κατευθείαν στην πλατφόρμα την επίσημη. Ναι.
0: Ωραία. Θα το κάνουμε quiz, να δούμε,
1: τι ισχύει. Ναι.
0: Ποιος θα έχει δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι τα της παραγωγής και δεν τα παρακολουθώ πολύ.
0: Από ό,τι έμαθα χτες προχτές, έμαθα για το φεστιβάλ που θα ανοίξετε, το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, που είναι πολύ σημαντικό, και άκουσα κιόλας ότι θα πρωτοπαιχτεί στο Netflix.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να κάνω και, να κάνω και λάθος, αλλά δεν
1: θα το,
0: δεν μας πειράζει,
1: ναι.
0: θα το βρούμε. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι οι θάλασσες μας χώρισαν, παρότι είναι περσινή σειρά, να το πω έτσι, έχει
1: τελειώσαμε, ναι, τέλος Νοεμβρίου τα γυρίσματα
0: πέρυσι. Είναι μια δραματική σειρά προφανώς, η οποία περίπου πραγματεύεται.
1: Είναι ιστορία, η κυρίαρχη ιστορία είναι μια ερωτική ιστορία που χωρίζει δύο αδελφές. Μαζί με την ιστορία όμως ενός τόπου που αναγκαστικά χωρίζουν οι αδελφές, δηλαδή οι άνθρωποι φεύγουν, η οικογένεια Γεωργά αναγκάζεται να φύγει από τη ΣΥΜ και να μετικήσει στην Κωνσταντινούπολη λόγω της κατοχής, του πολέμου. Και μετά η μία κόρη φεύγει γιατί παντρεύεται έναν άντρα και πάει στην Αίγυπτο. Οπότε χωρίζεται η οικογένεια από θάλασσες, βέβαια.
0: Όντως.
1: Από τι άλλο. Και μετά βέβαια υπάρχει και ρήγμα στην οικογένεια, γιατί υπάρχει αυτή η ερωτική ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ δυναμική και με φέρνει πολλές ανατροπές.
0: Μπλέκονται κάπως οι ερωτικές ιστορίες μεταξύ
1: των δύο αδελφών.
0: Δύο αδελφών,
1: ναι, που είναι οι κόρες μου, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Η ιστορία είναι μια ιστορία που έχουμε ξαναδεί ενδεχομένως. Η ομορφιά της για μένα είναι ότι είναι πολύ ανθρώπινη προσέγγιση, είναι βασισμένη σε ένα βιβλίο της κυρίας Τέκα και έχει γίνει η μεταφορά από την κυρία Τονίου. Έχει ιστορικό ενδιαφέρον γιατί ακολουθούμε και τα κοινωνικά φορά από την κυρία Αντωνίου. Έχει ιστορικό ενδιαφέρον γιατί ακολουθούμε και

0: Με τίποτα, αλλά, ναι.
1: Πήγατε και Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, και Κωνσταντινούπολη.
1: Κάτσατε εκεί περίπου 19-20 μέρες, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι, αρκετές.
1: Με χαρά, δηλαδή. Αρκετές. Να το πω.
0: Ήταν μια ωραία, πλούσια παραγωγή. Και από την κυρία Πορτοκάλι και από την κυρία Νικολάου. Είναι αυτή η χαρά του να κάνεις ελεγχόμενα φορμάτ, αυτά που αγαπώ εγώ και έχω συνηθίσει στη ζωή μου να κάνω, που δεν είναι 1532 επεισόδια.
1: Είναι 8.
0: Είναι 8 επεισόδια, ναι.
1: Είναι ωραίο αυτό το να είναι μικρά τα επεισόδια.
0: Ξέρετε κάτι.
1: Να είναι λίγοι, ναι. Να είναι οι σειρές έτσι 8. Είναι και, δεν ξέρω αν της μόδας πια, γιατί πολλά χρόνια το έχουμε συνηθίσει. Αλλά δεν είναι η μάγισσα που κάνατε, που ήταν,
0: ναι, εντάξει, γιατί
1: ήταν εμβληματικός εκείνος ο ρόλος. Θα τον συζητήσω.
0: Και γι' αυτό και τον έκανα, ναι. Γιατί για μένα είχε πολύ ενδιαφέρον υποκριτικό και εποχής, αλλά και υποκριτικό.
1: Ναι, θα μου πείτε μετά, ναι, στη δεύτερη ώρα. Έχουμε λοιπόν τις κόρες σας, οι οποίες προφανώς ερωτεύονται τον ίδιο άντρα.
0: Να το αποκαλύψουμε από
1: καλά,
0: τώρα.
1: Δηλαδή, άμα είναι μια ερωτική.
0: Ερωτεύονται τον ίδιο άντρα.
1: Προφανώς αυτό θα είναι.
0: Αλλά βέβαια είναι πολύ πιο μετά, η έκβαση της ιστορίας είναι πολύ πιο οδυνηρή και μπλεγμένη από το να ερωτευτούν απλώς τον ίδιο άντρα. Okay. Μπλέκονται οι ζωές πολύ άσχημα.
1: Η σχέση που έχετε με τον Λεωνίδα τον Κακούρ, ποια είναι?
0: Στον αντίποδα των ταραχωδών σχέσεων των θυγατέρων μου, η σχέση μου με τον άντρα μου είναι μια πολύ αγαπητική σχέση.
1: Άρα είναι ο σύζυγός σας.
0: Είναι ο σύζυγός μου, ναι, ο Λεωνίδας. Και είναι ένα ζευγάρι έτσι δεμένο σαν μια γροθιά που σπάνια το βλέπεις. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Είναι εύπορη οικογένεια?
0: Όχι. Είναι μια. Και όταν φεύγει από την Σύμνα με την Κύση στην Κωνσταντινούπολη, ξεκινάει σχεδόν από το μηδέν.
1: Και άμα είναι και λόγω πολέμου, προφανώς, ναι.
0: Εννοείται, οι άνθρωποι τότε δεν ήταν,
1: ναι, όντως,
0: τόσο εύρωστοι.
1: Τα βρίσκεται εύκολα τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη, ή είναι και εκεί μια εποχή που οι Έλληνες δυσκολεύουν?
0: Είναι μια εποχή που αρχίζουν οι αναταράξεις και εκεί, αλλά είναι σαν να ξεκινούν από το μηδέν, μια καινούργια ζωή. Ναι. Θυμάμαι ότι η ηρωίδα μου δυσκολεύεται πάρα πολύ για όλα. Να πάει στην αγορά, ναι, γιατί είναι μια νοικοκυρά, έτσι.
1: Να, κάτι που δεν σας βάλω να μου πείτε, το όνομα της ηρωίδας σας. Να το αφήσουμε να το δούμε στο σύριο.
0: Ναι, ναι, ναι, το μυστήριο, ναι, της ιστορίας.
1: Να το κάνουμε έκπληξη αφού αποκαλύψαμε. Μήπως μπορούμε να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο. Ωραία, όταν τον πετύχετε μου λέτε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό?
0: Θέλω να μιλήσω λίγο, ναι, για αυτό τον αριστοκράτη, ευγενή, βαθύ άνθρωπο, τον κύριο Δήμα, τον Χρήστο το Δήμα. Γιατί ξέρετε κάτι, ένα γύρισμα και μία σειρά έχει ένα κεφάλι.
1: Ο κύριος Δήμας είναι
0: ο σκηνοθέτης της σειράς.
1: Μπράβο.
0: Ο Χρήστος ο Δήμας. Λοιπόν, αυτό το κεφάλι δίνει την πνοή, τον τόνο, την άβρα και κρατάει την πακέτα. Είναι ο μαέστρος σε ένα γύρισμα. Εγώ δείχνω πολύ σεβασμό πάντα στο σκηνοθέτη μου, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη αυτή η δουλειά και του οφείλουμε πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μας το ταξίδι.
1: Ναι, γιατί ταλαιπωρηθήκατε λίγο, θα το πω εντός εισαγωγικών. Δεν ήταν ένα στούντιο που γυρίστηκε και όλα αυτά,
0: ναι, τα εξωτερικές συνθήκες και ξεχάσατε. Ναι.
1: Πήγατε σε δύο μέρη, μακριά το ένα από το άλλο. Βέβαια, εντάξει, είδατε ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι στα υπέρ, δεν συμβαίνει πολύ συχνά στα ελληνικά σύρια. Και ίσως αυτό να απάλυνε και λίγο τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει. Ναι. Πώς θα τη χαρακτηρίζετε αυτή τη σειρά? Δηλαδή, θα τη δει ο τηλεθεατής με συμπάθεια, θα τη δει και θα θυμηθεί κάποια πράγματα οι μεγαλύτεροι προφανώς άνθρωποι. Του λέει κάτι σαν ιστορία, ή είναι, ας πούμε, ένα πρωτότυπο σενάριο που μπορεί να μην, όχι να μην τον αγγίξει, αλλά να μην έχει δεσίματα με αυτό το πράγμα?
0: Σας είπα και πριν ότι η ιστορία δεν είναι πρώτη φορά που υπόνεται μια τέτοια ιστορία, όμως ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, όταν κάτι είναι αληθινό, γιατί δεν ξέρω σε ποιο κοινό απευθύνεται, σας απαντώ σε αυτό. Όταν κάτι είναι αληθινό, νομίζω

0: Νομίζω ότι απευθύνεται σε όλους και όλοι βρίσκουν να κουμπίσουν κάτι κάπου.
1: Σαν αριστορία είναι αληθινή ή είναι μυθιστόρημα?
0: Μυθιστόρημα, ναι, με φιξιόν. Αλλά θέλω να πω ότι η αλήθεια και το βάθος των ανθρώπων και το πώς το έχουμε υλοποιήσει και το πώς το έχουμε κάνει είναι που έχει βαρύνουσα σημασία όλα τα άλλα.
1: Θυμάστε καθόλου ποιες είναι οι κόρες σας? Είναι το...
0: Η Παρασκευούλα, είναι η Νεφέλη Κουρή και η Εθνά Ελιμπάτζη.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν βρίσκουμε ακόμα τον Λεωνίδα, αν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω σωστά? Ωραία. Οπότε θέλετε λίγο να αλλάξουμε τη ροή της κουβέντας και να πάμε...
0: Εσείς κάνετε κουμάντο. Εσύ κάνεις κουμάντο.
1: Εγώ κάνω κουμάντο άμα έχω το τηλέφωνο. Δεν το έχω, γι' αυτό αφού... θα το σηκώσει κάποια στιγμή, εντάξει. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάποια δουλειά, θα το σηκώσει όμως, τον έχουμε ειδοποιήσει. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Συγχωρέστε μας. Λοιπόν, ας μην τελειώσουμε τα τηλεοπτικά και ας πάμε να κάνουμε ένα πισωγύρισμα σε αυτές τουλάχιστον τις τελευταίες σας δουλειές των τελευταίων χρόνων που είδαμε και που ήταν όλες μία και μία. Δηλαδή, κάνατε είσαι το τέρι μου, όπου ξενιτευτήκατε στην Ακαδημία Αυστραλία, έτσι. Μια κομική σειρά θα την έλεγα. Κάνατε το Ευτυχισμένοι Μαζί, που πήγε και αρκετά και παίζεται διαρκώς και σε επαναλήψεις, που πάει να πει ότι τη ζητά ο κόσμος, και που κι αυτή ήταν μια κωμωδία. Εντάξει, οικογενειακή κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν έχετε άλλη γνώμη.
0: Όχι, αλλά και με τις διαπροσωπικές σχέσεις που υπάρχουν, ναι, για πολλά. Γι' αυτό και παίζεται ακόμα και γι' αυτό και αφορά όλους. Γιατί... γι' αυτό και οι διαφορετικές ηλικίες μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, γέροι, νέοι, μικροί, μεγάλοι βρίσκουν κάπου κάτι να ταυτιστούν.
1: Ναι, γιατί τα έχει όλα μέσα.
0: Συν οι διαφορετικές ιστορίες που κάθε φορά πραγματευόταν, ναι. Ένα θέμα δηλαδή ήταν το κυρίαρχο. Ναι.
1: Υπάρχει το νησί.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Όπου νομίζω ότι θα πρέπει να είναι. Θα σας ρωτήσω μετά ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά από αυτές που διάλεξα.
0: Δύσκολη
1: ερώτηση. Γιατί, ναι, είναι η απάντηση, είναι δύσκολη, γιατί ήταν όλες μία και μία. Όμως υπάρχει το νησί, το οποίο, όχι που το είδαμε μόνο, αλλά μας μάδεψε κιόλας. Ήταν μια σειρά που φρόντισε η Μιρέλα, η Παπαϊκονόμου, να την μορφύνει ακόμα πιο πολύ από ότι υπήρχε στο βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο. Θυμάστε καθόλου τις συνθήκες που ήταν πολύ δύσκολες?
0: Θυμάμαι τα πάντα από το νησί.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο από το
1: Πλησία.
0: Νησί.
1: Μου έλεγε η Μιρέλα ότι υπήρχαν βραδιές που δυσκολευτήκατε πάρα πολύ, που κοιμόσασταν 3-4 σε κάτι υποτυπώδη σπίτια, έτσι.
0: Ήταν δύσκολες συνθήκες, αλλά είχαμε τέτοια αγάπη, λαχτάρα, πάθος, όλοι, μιλώ και για το συνεργείο και για όλους, για αυτή τη σειρά που πραγματικά και τα αρνητικά, αν μου τα πείτε τώρα, μου φαίνονται θετικά και κωμικά.
1: Αρνητικά δεν έχω να πω για αυτή τη σειρά, γιατί πραγματικά και τότε θυμάστε καλά ότι ήταν και η εποχή της καλής τηλεθέασης. Δηλαδή,
0: οριακά, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, γιατί μετά ήρθε η...
1: Ήρθε η κατάρρευση. Περίπου. Αλλά το νησί το είδαν πάρα πολλοί τηλεθεατές. Ίσως ήταν και αυτό το πράγμα, αυτή η σειρά, η οποία...
0: Νομίζω
1: η οποία μας έμεινε,
0: ναι,
1: μας άγγιξε. Και δεν παίχτηκε ξανά πολύ. Δηλαδή,
0: Δεν είχαμε τύχη. Άλλη μια φορά νομίζω είχε παίχτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω και εγώ μια φορά.
0: Νομίζω ότι η δυναμική της ήταν, όχι στην ιστορία, εντάξει, ιστορία. Γι' αυτό και εμείς δεν πιστεύαμε ότι θα πάει τόσο καλά. Γιατί λέγαμε τώρα, ποιος θα ακούσει τώρα μια ιστορία για κάτι λεπρού σε ένα νησί. Όμως αυτή η λαχτάρα του ανθρώπου να επιβιώσει και αυτή η δυναμική του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να φτιάξει μια νέα ζωή, η οποία είναι, δεν τελειώνει ποτέ, ήταν αυτό που κινητοποίησε τον πολύ κόσμο. Νομίζω ότι εκεί βρήκε να ταυτιστεί αυτή η δύναμη ψυχής που έβγαζε.
1: Και έτσι όπως το μετέφερε στο χαρτί, μια συγγραφέας η οποία μετά έγινε Ελληνίδα, Αγγλίδα είναι η...
0: Η Βικτόρια είναι Ελληνίδα.
1: Τώρα πια.
0: Πάντα. Είναι τόσο Ελληνίδα που δεν έχω σπάνια γνωρίζω ανθρώπους να είναι τόσο Έλληνες ως μη Έλληνες.
1: Αλλά πήρε και την ελληνική
0: υπηρεσία. Ναι, την πήρε,
1: οπότε,
0: την πήρε.
1: Οπότε έτσι και τυπικά είναι Ελληνίδα. Θα σας ρωτήσω όμως και για την άλλη σειρά που εμένα με ξετρέλανε. Ήμουν πολύ φαν της Μάγισσας. Όπου εκεί ήταν ένας άλλος ρόλος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
0: Ένας άλλος κόσμος.
1: Και ένας άλλος κόσμος, πολύ καλά το λες. Δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τίποτα από αυτά τα τελευταία που έχετε κάνει και που σε ρωτώ. Παίζει ο πληθυντικός με τον ελληνικό μέχρι να τα βρούμε.
0: Παλινδρομούμε μέχρι να τα βρούμε. Ναι, ναι.
1: η Δαμιανή, αυτή σατανική, να την πω, δεν ξέρω αν η λέξη είναι έτσι.
0: Ακραία προσωπικότητα.
1: Ακραία προσωπικότητα.
0: Σατανική δεν θα την έλεγα. Ναι. Θα την έλεγα ακραία όμως και νοσηρή βεβαίως. Είχε πλάκα γιατί ο Λευτέρης ο Χαρίτσος ο σκηνοθέτης όταν μου πρότεινε τη δουλειά μου αποκάλυψε και αυτό το φοβερό μυστικό ότι αυτή είναι που... Και γιατί ξέρετε πολλοί συνάδελφοί μου δεν θέλουν να παίζουν αρνητικούς χαρακτήρες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι θεωρώ να του μπορεί να του σημαδέψει.
0: Όχι να του σημαδέψει, αλλά δεν του πάει ψυχικά. Δεν θέλουν την αντίδραση του κόσμου, μπορεί να είναι αρνητική. Ναι. Εγώ σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δελεάρα από αυτό. Αν μπορώ αυτό να το υποστηρίξω υποκριτικά.
1: Το υποστηρίξατε πάρα πολύ καλά.
0: Και να το κάνω να, είναι, να έχει, να, έχει να κουμπίσει κάπου. Τότε αυτό έχω κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Ναι. Όχι ότι μετέπειτα η Μαρία Κέτσου δεν υποστήριξε το. Δεν το συζητάμε. Η. Πώς τη λέγαν την.
0: Ποια λέτε.
1: Την, ξεχνάω τώρα την κοπελιά που τράβηξε όλα αυτά τα πάνδυνα, την Έλλη την Τρίγκου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, επίσης, η Έλλη Τρίγκου.
1: Επίσης ήταν ναι, ναι. Πολύ, πολύ καλή. Γενικά δεν υπήρχε νομίζω υστερή σας σε αυτή τη σειρά. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να σας σημάδεψε, δηλαδή πρέπει να είναι η αγαπημένη σας, να την κάνω τώρα την ερώτηση. Να είναι η αγαπημένη σας από αυτές τις πέντε.
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Η αγαπημένη μου είναι το νησί.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους. Το νησί το ονειρεύτηκα. Ξέρετε, όταν διάβασα το βιβλίο και το έκλεισα, είπα εγώ είμαι η Ελένη.
1: Είχε εικόνες, περνούσαν εικόνες από το...
0: Τελείως κινηματογραφική γραφή της Βικτόρια είναι έτσι κι αλλιώς. Αλλά είπα εγώ είμαι η Ελένη. Και μετά από ένα χρόνο δηλαδή έγινε η σειρά. Mm. Πέρασα το casting που πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Θέλω να πω ότι δεν ήταν ότι είχα κανένα ρόλο. Είπα εγώ είμαι η Ελένη. Γι' αυτό σας λέω τον ονειρεύτηκα. Mm. Που δεν ονειρεύομαι συχνά ρόλους. Ονειρεύομαι ανθρώπους, όχι ρόλους.
1: Το λογικό θα έλεγα. Mm. Δεν, το λογικό δεν είναι να ονειρεύεσαι ρόλους. Το λογικό είναι να ονειρεύεσαι ανθρώπους. Όμως πάλι θα επιμείνω γιατί... επειδή έχει μια μεγάλη απόσταση το νησί από την Μάγισσα χρονικά έτσι,
0: και ήταν και επιστροφή μου ουσιαστικά. Όχι 20 ετία δεν είναι. Το νησί είναι το 10. Η Μάγισσα ήταν το
1: 24-23.
0: Ναι, 24 χρόνια.
1: Εντάξει, 15 χρόνια.
0: Ναι, και δεν νομίζω. Ναι, ναι, ήταν ουσιαστικά μια η ουσιαστική επιστροφή μου ας πούμε στην τηλεόραση.
1: Όντως ήταν η επιστροφή σας. Ναι. Αν εξαιρέσουμε.
0: Διάφορα σποραδικά, ναι, ναι, εντάξει, okay.
1: Τα σποραδικά, τα ευτυχισμένοι μαζί που
0: ήταν πριν.
1: Συνέχεια.
0: Ήταν πριν.
1: Α, ήταν πριν. Ήταν πριν.
0: Βέβαια, το ευτυχισμένοι μαζί είναι 7-8-8-9. Μετά ήταν το νησί και μετά ήταν
1: ναι, η Μάγισσα.
0: Μάγισσα.
1: Άρα,
0: θέλω να πω ανάμεσα στο νησί και στη Μάγισσα. Δεν έχει παρεμπληθεί κάτι άλλο τηλεοπτικό.
1: Τι σου αρέσει περισσότερο, η κομμωδία ή το δράμα? Τι βλέπεις τον εαυτό σου, ότι είσαι πιο καλή, ας πούμε?
0: Αμυγός κομική ηθοποιός δεν είμαι, αλλά έχω τρομερό χιούμορ. Αυτό το έχω. Δηλαδή μπορώ να το εισπράξω και μπορώ να το γυρίσω και πίσω. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο διαφορετικά το ένα από το άλλο. Είναι θέμα οπτικής γωνίας. Η κωμωδία και το δράμα, ένα συμβάν, μπορεί να το δεις κωμικά, να το δεις δραματικά. Θέλω να πιστεύω ότι έχω μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων.
1: Πάντως στο αποτέλεσμα που είδαμε εμείς στη Δαμιανή δεν φάνηκε ότι δεν έχετε τη στόφα και τις δραματικές ηθοποιού.
0: Ε, ναι, κυρίως δραματικά. Ναι, ναι. Κυρίως και στο θέατρο αλλά, πάντα ήμουνα
1: ναι,
0: εκεί καταταγμένη.
1: Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή, ναι. Ότι το θέατρο που είναι λίγο πιο πίσω από την τηλεόραση ή όχι.
0: Εναλλάξ.
1: Δεν κάνετε ποτέ και δεν κάνετε
0: εναλλάξ.
1: Ποτέ και
0: κάνω ή το ένα ή το άλλο.
1: Από κούραση ή από...
0: Από αφοσίωση.
1: Από αφοσίωση.
0: Δεν μπορώ να μοιράζομαι.
1: Εντάξει, και αν μπορείτε να το κάνετε, καλώς το κάνετε. Θέλεις, Γιάννη, να βάλουμε λίγο... Θέλεις. Δεν πρόλαβα να πω τι.
0: Η επιθυμία διαταγή.
1: Έχουμε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.
0: Ασφαλώς.
1: Θα κάτσουμε όπως είμαστε στις
0: εδώ μας. Είμαστε.
1: Νομίζω ότι ο Λεωνίδας δεν απαντά, γιατί του είχαμε πει ότι θα βγει 2:15. Δεν είχα σκεφτεί αυτό το...
0: Α, του έχετε δώσει τηλεφωνικό ραντεβού.
1: Είχαμε δώσει, ναι, και δεν είχα σκεφτεί αυτό το...

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δεχτούμε διευθετήσεις που αναγνωρίζουν ξένη κυριαρχία στα γλυπτά του Παρθενώνα, σημείωσε. Διαρκής λαιλασία η έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Χρέος και υποχρέωση η επιστροφή του στην Ελλάδα, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκυριακό. Σε πλήρη εξέλιξη κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέο μήνυμα 112 στον Μήλοποτάμο. Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα. Σοβαρά προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλεο στις 5 το απόγευμα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά. Στη μάχη της κατάσβεσης, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον 11 τραυματίες από την κατάρρευση οροφής σε μπαρ στην Ισπανία. Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελλώδης άνεμοι. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, Πανέζα. Το λέω. Το αποκαλύπτω. Sorry. Αλλά εντάξει.
1: Άλλη συμφωνία είχαμε κάνει.
0: Ναι, δεν σου φέρθηκα καλά, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κατερίνα Λέχου στην, εδώ δίπλα μας στην αίθουσα. Και με πολύ μεγάλη χαρά λέω ότι έχουμε και τον Λεωνίδα Κακούρα στη τηλεφωνική γραμμή. Λεωνίδα, είσαι στη γραμμή?
2: Είμαι στη γραμμή απόλυτα, ευθυγραμμισμένος.
0: Καλώς τον.
1: Μαγικό.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Γεια σου αγαπημένη.
2: Και είναι αδύνατο να μην ακούσεις μια γυναικεία φωνή που να είναι η Κατερίνα Ηλέχου και να μην πεις είναι η Κατερίνα Ηλέχου.
0: Αλήθεια.
2: Αν τη βάλεις ανάμεσα σε 100 γυναίκες.
0: Να τα κοπλιμέντα, αρχίσαμε.
2: Η Κατερίνα Ηλέχου θα ξεχωρίσει γιατί είναι η Κατερίνα Ηλέχου.
1: Είναι ηχογραφημένο αυτό που λες.
2: Όχι.
0: Το πάρουμε μετά. Το πάρουμε. Το βγάλουμε σε κόπια. Τι κάνεις, Λεωνίδα μου?
2: Καλά είναι, μια χαρούλα, πολύ καλά. Πολύ ωραία.
0: Πριν,
2: και δεν το λέω έτσι όπως το λέμε πάντα για να ξεφορτωθούμε την πρώτη εισαγωγική ερώτηση. Είμαι σε μια πολύ δημιουργική περίοδο.
0: Και πριν μπούμε στις θάλασσες που μας χώρισαν, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική σκηνή στο Ντέρτι. Πραγματικά δεν ξέρω, Κατερίνα, αν τον είδες.
1: Την είδα εκ των υστέρων.
0: Ναι. Έδωσες ρέστα. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Έχει και άλλα παρακάτω, και άλλα ρέστα.
0: Έχει και άλλα, έτσι θα το πάμε, δηλαδή, κλαίγοντας.
2: Έτσι θα πάει, γιατί όταν έχεις ένα ωραίο σενάριο στα χέρια σου, ναι. Όταν έχεις αυτό το εκπληκτικό δίδυμο που λέγεται Μελίνα και Πέτρος,
0: ναι. Σωστά.
2: Όταν έχεις μια σειρά που ήταν να βγει πριν από 3 χρόνια και δεν βγήκε για τους όποιους λόγους, που δεν βγήκε και παρέμεινε στη σιρτάρη, αυτό την έκανε να, σαν να πούμε, να οριμάσει ή αν είναι καλό κρέας να συντέψει, mm-hmm. να κάτσει η ιδέα. Οπότε τώρα τα παιδιά δεν είναι με το άγχος το τι θα γράψουμε παρακάτω και άμα έχουμε ξεμείνει από ιδέες. Το ακριβώς αντίθετο. Έχουν αυτό το χάρισμα το οποίο είναι σπουδαίο και το καταλαβαίνεις από τις αντιδράσεις των ηθοποιών, όχι μόνο από τις αντιδράσεις του κόσμου, ναι. Που και οι αντιδράσεις του κόσμου είναι πολύ θετικές.
0: Πάντως είσαι εξαιρετικός.
2: Αλλά ας μην μιλάμε για μένα, ας πούμε, ναι. Κάτι άλλο.
0: Θα μιλήσουμε για σένα αναγκαστικά, ναι. Γιατί εδώ μιλάμε για τις θάλασσες που μας χώρισαν. Η Κατερίνα είπε τη δική της πλευρά, είπε ότι είστε ένα ανδρόγυνο. Δεν ήθελα να μου αποκαλύψει το όνομα του ρόλου της, αλλά εγώ ως πολιτική.
2: Εγώ δεν το αποκαλύψω γιατί πες της Κατερίνα, σε το γράφουν όλα τα site.
1: Αφού με ξέρεις, είμαι άσχετη με αυτά.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ το αποκάλυψα.
2: Και πολύ ωραίο όνομα.
0: Ανέζα.
2: Ανέζα, πολύ ωραίο όνομα.
0: Τρομερό. Όντως, λοιπόν, για πες μας λίγο για αυτή τη σειρά που γυρίστηκε,
2: λοιπόν,
0: πέρσι.
2: Εγώ με την Κατερίνα, όχι ο Λεωνίδας με την Κατερίνα, ο Μιχάλης. Με την Ανέζα. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο ζει στη Σύμη. Είμαστε στο 1937, Ιταλοκρατία. Και του συμβαίνει ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Ξέρουμε όλοι τι δυσάρεστο γεγονός είναι.
0: Εσύ όλο δυσάρεστα παθαίνεις, ναι.
2: Ναι, το πιο δυσάρεστο, το οποίο κλονίζει με έναν τρόπο τη σχέση του ζευγαριού, όχι γιατί έχουν πάψει να αγαπιούνται, αντίθετα είναι ένα ζευγάρι που έχει κρατήσει τη σχέση ζωντανή και αλληλοϊποστηρικτική μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Χάνοντας όμως αυτό το παιδί και μεγαλώνοντας τα κορίτσια, αρχίζει να υπάρχει μια διασπορά της οικογένειας. Η μεγάλη κόρη φεύγει, η Παρασκευούλα, η άλλη είναι στη σχολή, το νησί. Και εν πάση περιπτώσει είναι 8 επεισόδια. Είναι μια σειρά που κυρίως δεν αξίζει να λέμε το τι και θα γίνει και δεν θα γίνει, αλλά το τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
0: Ναι.
2: Ενώ ότι περισσότερο το δεν
0: ακούω.
2: Είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι 8 επεισόδια και πια μπορεί κανείς να πει ποια είναι η ιστορία, να δει ή να ψάξει.
1: Είναι το θέμα είναι πώς την έχει γυρίσει,
2: πώς την έχει σκηνοθετήσει ο Χρήστος ο Δήμας, πώς έχει φτιάξει τον κόσμο η Λαμπρινή Καρδαρά, η σκηνογράφος μας, πώς έχουν παίξει οι ηθοποιοί συνάδελφοι, γενικά όλοι που συμμετείχαν σε αυτή τη σειρά.
1: Βρεθήκαμε, Λεωνίδα, που πήγαμε στη σειρά.
2: Όλους εμάς αυτές οι θάλασσες μας ένωσαν.
0: Πήγατε στη Σίμη και δεν πήρατε ούτε ένα τηλέφωνο.
2: Πήγαμε στη Σίμη, να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Να την πάρουμε μαζί μας. Το ξεχάσατε.
2: Γιατί νομίζουν ότι πάμε στη Σίμη και κάνουμε διακοπούλες.
1: Τις κάναμε τις βόλτες μας.
2: Εντάξει, τις βόλτες μας τις κάναμε. Τις κλέψαμε.
0: Και μετά στην Κωνσταντινούπολη.
2: Κωνσταντινούπολη,
0: εννοείται. Και όλος ότι υπάρχει και ένας λεράρης της Τουρκίας που παίζει κάποιο. Παίζει το όργανο, έτσι δεν είναι στη σειρά.
1: Και γνωρίζεις κάτι, Λεωνίδα, επί...
2: Δεν γνωρίζω, όχι. Τώρα το ακούω.
1: Η Ντέμπη είναι γεμάτη μυστικά και αποκαλύψεις.
0: Ναι. Είναι ο σημαντικότερος λιγάρης της Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
2: Αλήθεια.
0: Που ερμηνεύει μια μουσική ή ένα τραγούδι, δεν ξέρω, που λέγεται «Χωρίς ελπίδα» στα ελληνικά. Στα τουρκικά δεν ξέρω να το διαβάσω.
1: Αλλά απλώς δεν ήταν σε σκηνή γυρισμένο.
0: Και υπάρχει και ένα ανανούρισμα του Θαρινού. Είναι ένα μυρολόι που ερμηνεύει η Σταυρούλα Δαλιάνη.
1: Ναι, είναι οι μουσικές επενδύσεις που δεν τις ξέρουμε.
0: Να πω και εγώ κάτι.
2: Δεν τις ξέρουμε.
1: Σε πολλά και ευχαριστούμε για την πληροφορία.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πληροφορία. Μου άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε.
1: Αυτά που γίνονται όταν εμείς έχουμε φύγει.
0: Και εμένα μου άρεσε, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες τη χαρά να βγεις έτσι λίγο να μας δώσεις μια. Αυτή έχουμε μια κουβέντα εδώ με την Κατερίνα.
1: Γεια σου, καλέ μου.
0: Οπότε ραντεβού στη Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γιατί έχουμε και τον Τέρτη Λεωνίδα μπροστά μας.
2: Έγινε, έλα.
0: Σε χαιρετώ και σε φιλώ. Λοιπόν.
1: Τι υπέροχο συνεργάτης.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
1: Ξέρεις τι γίνεται, γιατί λέμε, η ευγένεια σε έναν άνθρωπο. Η ευγένεια, αυτή, όχι η ευγένεια να σου τραβήξει την καρέκλα. Η φυσική ευγένεια εκ των έσω που σε βλέπει, σε ακούει, υπάρχεις. Γιατί πια οι άνθρωποι δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν υπάρχει κανείς πέραν του εαυτού τους. Όταν λοιπόν αυτό το ανταμώνεις κάπου σε ένα συνάδελφο, είναι καθυλωτικό.
0: Ναι. Έχει αλλάξει πολύ ο χώρος σας. Είναι...
1: Έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, έχει αλλάξει η ζωή
0: αλλάξει,
1: μας. Έχουμε γίνει αδιφάγοι, αδιφάγοι.
0: Ναι,
1: και πάρα πολύ εγωιστές. Είναι όλοι κινούνται γύρω, κυνηγάνε την ουρά τους και κινούνται γύρω από τον εαυτό τους.
0: Να σου πω ένα χαρακτηριστικό με τον Λεωνίδα, κάτι πολύ μικρό. Όταν πρωτογνωριστήκαμε πριν πολλά χρόνια και του ζήτησα να μου δώσει μια συνέντευξη, είχαμε σπάσει το κεφάλι μας πού θα βρεθούμε, πού θα κάτσουμε, πού θα κάνουμε. Εκείνη την εποχή ο Λεωνίδας κάτι είχε στην Κυψέλη και μου λέει: Σαβολεύει στην Κυψέλη. Εγώ μένω στο Χολαργό. Λέω: Όπου μου πείτε, δεν τον ήξερα τότε, όπου μου πείτε, ναι. Συναντιόμαστε στην Κυψέλη, κάνουμε τη συνέντευξη. Πάμε να φύγουμε, μου λέει: Φεύγω τώρα, πάω στο σπίτι μου. Λέω: Πού μένεις, μου λέει: Στο Χολαργό. Ο Χριστός και ο Απόστολος.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή, δύο στενά από το σπίτι να καταλάβεις, έτσι. Ξενιτευτήκαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πούμε λίγο τα δικά σου. Γιατί λες ότι είσαι ανασφαλής άνθρωπος?
1: Γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος γενικά, οι άνθρωποι γενικά είναι ανασφαλείς όταν είναι λίγο σκεπτόμενοι. Είναι ανασφαλείς με την έννοια, ποια έννοια? Ότι δεν ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Τι θα σου τύχει, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι απρόβλεπτο το μέλλον.
0: Είναι
1: αλλά... απρόβλεπτο. Οπότε αυτό μπορεί να δημιουργεί μια ανασφάλεια. Όσο περνάνε τα χρόνια, είμαι όλο και λιγότερο ανασφαλής σε όλα τα επίπεδα. Καλώς. Με την έννοια ότι λέω ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Δεν. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα πράγματα. Αυτό το ξέρω, είναι μια βαθιά γνώση πια. Σε πολλά επίπεδα δεν μπορώ να τα ελέγξω. Οπότε πάω με τη ροή. Ναι. Και λίγο πιο ήρεμη. Με αυτή την έννοια δεν νιώθω ανασφάλεια. Γιατί ανασφάλεια φέρνει μεγάλη αντάρα.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Ότι έτσι κι αλλιώς ό,τι να γίνει θα γίνει. Περίπου που έλεγαν και οι παλιότεροι. Ναι. Οπότε προς
1: όταν είμαστε νέοι όμως... Ναι. Εντάξει, ναι. Το έδαφος είναι λίγο...
0: Όμως, παρότι λες ότι είσαι ανασφαλής, είχες το θάρρος, γιατί θάρρος χρειάζεται, να βγεις μπροστά και να κάνεις κάτι το οποίο και συζητήθηκε και το ακούσαμε και είπαμε και μπράβο, να αναφερθείς σε μια σκοτεινή πλευρά πολλών καταστάσεων, αλλά τώρα μιλάμε για την ηθοποιία, της κακοποίησης στον εργασιακό χώρο. Δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει εκεί. Βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο, έτσι, και πόσες γυναίκες χάνονται.
1: Και γίνεται και θα εξακολουθήσει από ό,τι φαίνεται να γίνεται.
0: Αλλά όντως πήρε την απόφαση και έγινε αυτό που έγινε και προχώρησε η ιστορία. Αυτό θέλει θάρρος, δεν θέλει ανασφάλεια.
1: Έκανα υπέρβαση, έτσι. Γιατί γενικά δεν είμαι θαραλέα. Θα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος δειλός.
0: Ναι.
1: Αλλά φάνεσαι. Καμιά φορά με εκπλήσω.
0: Δεν φαίνεσαι πάντως.
1: Με εκπλήσω.
0: Να είσαι δειλός άνθρωπος. Πώς ξεκίνησε το μικρόβιο της ηθοποιίας, πώς ήταν τα χρόνια στα παιδικά, η οικογένειά σου, έτσι, πώς έζησες?
1: Κανονική οικογένεια. Θα έλεγα ότι αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα ψήγμα, ας πούμε, καλλιτεχνία, ήταν ότι ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ζωγράφιζε. Ενώ ήταν επιπλοποιός, τον ελεύθερο χρόνο του ζωγράφιζε. Επίσης, τώρα που έφυγε ο μπαμπάς μου το καλοκαίρι, κάτι κοιτούσα, γιατί έχουμε ένα πιάνο στο σπίτι και προσπαθούσαμε να θυμηθούμε τι είναι και το γκουγκλάριζα να δω πόσο αξίζει και αυτά. Και είδα τότε ότι ο μπαμπάς μου το 1980, όταν του ζήτησα πιάνο, πήγε και μου πήρε ένα πιάνο δίνοντας 110.000 δραχμές. Οι άνθρωποι που ακούνε, που είναι εκείνη τη εποχή, ξέρουν ότι με 110.000 δραχμές το 80 μπορεί να παίρνει και ένα μικρό διαμέρισμα. Τη μία μέρα του είπα, μπαμπά, θέλω να μάθω πιάνο, και την άλλη μέρα μου φέρε το πιάνο αυτό και βρήκε η μαμά μου την απόδειξη, και η οποία ήταν σκορουφαγωμένη. Και ήταν τόσο συγκινητικό. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου σε όλη αυτή την τάση μου στην καλλιτεχνία ήταν ο μπαμπάς μου, που λέγε πάντα, πιστεύω σε σένα, μου λέγε. Για χρόνια μου το έλεγε. Έκανα πολύ αργά βήματα και σιγά. Ναι. Σιγανά, έτσι. Ήταν προσεκτικά βήματα.
0: Είχες καλές σχέσεις με τις αδερφές σου?
1: Καλές σχέσεις. Ήμασταν μια οικογένεια όπως είναι όλες οι ελληνικές οικογένειες, με όλες τις παθογένειες, τις ρήξεις, τις αγάπες και την αφοσίωση.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι...
1: Ιδιαίτερο όχι.
0: Ιδιαίτερο όχι.
1: Okay. Και ενώ ακολούθησαν και άλλους δρόμους, παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, άλλες ζωές.
0: Αλλά ωστόσο, ναι. Είσαι καλά με τα ανήψια σου, από ό,τι νομίζω, το πιστεύω δηλαδή. Πρόσφατα απόκτησες και γονάκι.
1: Όλα τα ξέρεις μια. Είναι πέντε.
0: Πέντε χρονών.
1: Είναι, ναι, είναι ο γιος της ανήψιάς μου, της πρώτης.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σχεδόν ολοκληρωμένη. Δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι να κάνεις παιδιά. Άλλο είναι που σε κάνει μάνα σε αυτή τη ζωή, νομίζω. Ο τρόπος που προσεγγίζει τους ανθρώπους και τα πράγματα. Αυτή είναι για μένα η μάνα. Και όχι αυτή που τεκνοποιεί.
0: Κοίτα, αυτό είναι ένα πολύ βαθιά προσωπικό.
1: Τώρα μην το λέμε αυτό το θέμα. Ναι,
0: εγώ δεν θέλω καθόλου να το αγγίξω.
1: Εντάξει, οκ.
0: Συγχωρείς πολύ.
1: Εντάξει.
0: Αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, λέω πώς νιώθω εγώ. Πώς νιώθω εγώ.
0: Γιατί μία γυναίκα, και εγώ δεν έχω κάνει παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Αλλά πώς νιώθω.
0: Είναι κάτι που θέλω.
1: Νιώθω μάνα, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το είπα με αφορμή αυτό που πες για τα ανήψια μου.
0: Ναι.
1: Με την έννοια του τα προσεγγίζω.
0: Προφανώς δεν είναι κάπου αλλού την αγάπη που δεν. Άλλοι έχουμε ένα βαφτιστήρι, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ο καθένας έχει.
0: Και νιώμαστε κάπως έτσι. Γιατί λες ότι είσαι βαθιά μοναχικός τύπος? Δηλαδή, σ' αρέσει να απομονώνεσαι, να έχεις αυτή την...
1: Ναι, και όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω περισσότερο. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η ησυχία. Μ' αρέσει να δω, δεν υπάρχει κανένας θόρυβος, κανένα έτσι, distraction εξωτερικό, όσο μπορεί να υπάρχει σε αυτή την πόλη, έτσι. Συνδέομαι καλύτερα με τον εαυτό μου, νομίζω, έτσι. Και μ' αρέσει η μοναξιά μου, γιατί... μπορώ να συνομιλήσω με τόσο άλλα πράγματα γύρω μου καλύτερα από τους ανθρώπους πια.
0: Ναι, δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο το μπορείς. Δηλαδή.
1: Τι.
0: Αυτό το να.
1: Μα δεν μπορώ να συνομιλήσω και με τους ανθρώπους. Δυσκολεύομαι. Όταν υπάρχει αυτό που σου λέω, ότι οι άνθρωποι κοφεύουν ή οι άνθρωποι κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις.
0: Όσο περνούν τα χρόνια, χρειάζεσαι περισσότερους ανθρώπους για να συνομιλήσεις. Δεν σου αρκούν 2-3 φίλοι.
1: Εννοείται. Εννοείται, υπέρ αρκετοί και υπέρ τυχεροί, ναι. Αυτοί που τους έχουν τους 2-3.
0: Τους οποίους επίσης, από ό,τι σε έχω διαβάσει, δεν έχεις και κολλητές. Δηλαδή, κρατάς την απόστασή σου.
1: Κρατάω, ναι. Μια υγιή απόσταση, ναι. Αλλά με αυτούς δεν υπάρχει ποτέ απόσταση. Δηλαδή ξαναβρίσκεσαι και πιάνεις το νήμα από εκεί. Είναι το ίδιο πράγμα. Βέβαια, άμα είναι πραγματική σύνδεση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο Πλάτωνας έλεγε ότι το μεγαλύτερο αγαθό που έχει ένας άνθρωπος είναι η φιλία. Εσύ, πέρα από την ιδεολογία, πέρα από τη στάση ζωής σου, πέρα από οποιαδήποτε πράγματα, τι θεωρείς μεγαλύτερο αγαθό? Θεωρείς την αγάπη, θεωρείς την μοναξιά, ας το πούμε σαν αγαθό, παρότι δεν είναι, αλλά ας το βάλουμε μέσα στα αγαθά. Ποιο είναι την ειλικρίνεια σε έναν άνθρωπο, τη δοτικότητα, το να μην λέει ψέματα, την ανάγκη που έχεις εσύ να είσαι επιθυμητή, να σε επιθυμούμε? Τι θεωρείς έτσι ένα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή?
1: Το έχω ξαναπεί αυτό και είμαι πεπισμένη γι' αυτό, να μην υπάρχει αδιαφορία. Η αδιαφορία σκοτώνει τη ζωή και του οποιοδήποτε
0: δηλαδή,
1: είδους σχέση.
0: Η απόρριψη, καταλαβαίνω.
1: Αδιαφορία, να μην με νοιάζει αυτό. Να μην με νοιάζει. Να μην με νοιάζει κάτι. Κάτω από την αμπρέλα της αδιαφορίας, για μένα, χωράνε όλα, είναι μετά όλα τα άλλα. Η φιλία, ο ανθρωπισμός, αλλά πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να διαφορείς. Πρέπει δηλαδή να ακουμπήσεις το βλέμμα σου, τα αυτιά σου, να νοιαστείς για κάτι. Να το περιβάλλεις με νιάξιμο.
0: Εσύ με τι νοιάζεις?
1: Πρώτα απ' όλα με νοιάζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή. Και αυτό που με πονάει πάρα πολύ όταν βλέπω ότι δεν προστατεύεται είναι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη ύπαρξη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οτιδήποτε ζωντανό.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε ζωντανό δεν έχει τη φροντίδα που χρειάζεται, με πονάει πάρα πολύ.
0: Θα μπορούσες να έχεις πιο ουσιαστική σχέση με το να προστατεύεις γυναίκες που υποφέρουν, γυναίκες που πεινοπαθούν από τους άντρες τους, που φτάνουν σε σημείο να πεθάνουν ή διάφορα τέτοια? Θα ήθελες να έχεις μια θέση κάπου ισχυρή που να μπορείς να αποτρέπεις τέτοια πράγματα ή τουλάχιστον...
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να... αν έχει κάποιος την ισχύ. Θα ήθελα να έχω μια πιο ισχυρή ανθρωπιστική δράση, αλλά όπως σου είπα, γενικά είμαι δειλή και εννοώ όταν λέω ανθρωπιστική, ας πούμε, θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους που φεύγουν και ακροβολίζονται στην άκρη του κόσμου για να προστατεύσουν άγνωστους ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι θαυμαστό, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι...
0: Δεν το κάνει ο καθένας.
1: Δεν είναι εύκολο όμως να το κάνουμε και όλοι δεν έχουμε ούτε το θάρρος ούτε το ψυχικό σθένος για να το υποστηρίξουμε αυτό. Αλλά αυτό με συγκινεί βαθύτατα.
0: Είσαι παντρεμένη. Αλλά γενικά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι δεν συγχωρείς σε μια φίλη σου και στο σύντροφό σου.
1: Τι δεν θα συγχωρούσα, εννοείς?
0: Ναι, τι πράγμα δεν θα συγχωρούσες?
1: Νομίζω την ανειλικρίνεια.
0: Το ψέμα προφανώς.
1: Το ψέμα αυτό, ναι, ναι. Δεν θα το συγχωρούσα. Γιατί, ξέρεις κάτι, δεν είναι ότι... Είναι ότι τι να στηρίξεις. Είναι σαν να πας να χτίσεις πάνω σε ένα σαθρό έδαφος. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ το ψέμα. Βέβαια υπάρχει και το ψέμα που σου λέει ο άλλος, ξέρεις, έγινε αυτό και σου ζητώ συγγνώμη. Αυτό είναι μια άλλη.
0: Αυτό γιατί... είναι άλλο.
1: Είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό μιλάω
0: αυτό είναι παραδοχή.
1: Να πατάς πάνω σε ψεύδι και να προσπαθείς να χτίσεις πάνω σε ψεύδι μια σχέση. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Μπορείς να την πάρεις χαμπάρι?
1: Νομίζω ναι. Ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο.
0: Ναι, κάποια στιγμή.
1: Αργά ή γρήγορα, ναι, αυτό. Ενώ ότι όλα αποκαλύπτονται.
0: Σου έχει τύχει, έχει.
1: Βέβαια, βέβαια. Απολύτως.
0: Έχει φάει απορρίψεις?
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια.
1: Και από ανθρώπους και από ανθρώπους που μπορεί να τους ήθελα και να μην με θέλανε και από δουλειές που μπορεί να ήθελα
0: έτσι,
1: και να μην
0: αυτό...
1: με θέλανε. Όλα τυχαίνουν. Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Ακούς, Γιάννη?
1: Εννοείται. Εννοείται. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε.
0: Όλοι, όντως. Μεγαλώνοντας η Κατερίνα, τι βλέπει, πώς βλέπει να εξελίσσεται ο εαυτός της, οι επιθυμίες της, τι θα ήθελε να κάνει που δεν το έχει κάνει? Είδες κάτι που είπες που θα ήθελα πολύ να είχα παίξει σε αυτή την ταινία ή σε αυτό το σύριαλ? Έχεις, ας πούμε, τέτοιες σκέψεις?
1: επιθυμίες υπάρχουν, δεν είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή ποτέ δεν... Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Κάθε τι μας συμβαίνει τη στιγμή που πρέπει να μας συμβεί και που επιτρέπεται να μας συμβεί. Το πιστεύω αυτό εγώ. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω και στο Θεό. Οπότε όταν μου επιτρέπεται να κάνω κάτι, είναι η στιγμή που είμαι έτοιμη. Γιατί μπορεί να μου έχει δοθεί κάτι και να μην είμαι έτοιμη να το κάνω. Οπότε δεν έχω, είναι λίγο θολό αυτό το οποίο. Θα έρθει τη στιγμή που είναι να έρθει. Αυτό που είναι για μένα το μείζον θέμα στη φάση της ζωής μου που είμαι τώρα, είναι να προσπαθήσω να διατηρήσω ζωντανό το σθένος μου, το ψυχικό και το νοητικό. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είμαι σε μια μετάβαση, σε μια άλλη φάση της ζωής μου που μπορεί να βυθιστώ, το νιώθω. Και πρέπει αυτό, πρέπει να αντισταθώ σε αυτό. Μ' αρέσει, είμαι άνθρωπος που αντιστέκομαι. Ενώ είμαι δειλή, είμαι και άνθρωπος που αντιστέκομαι στα πράγματα. Δεν ξέρω αν το κάνω σαφές ή αν είναι λίγο ασαφές.
0: Καθόλου. Σαφέστατο.
1: Να μην χάσω την πίστη μου στα πράγματα. Να μην χάσω την ελπίδα μου για τα πράγματα, για το αύριο γενικά, για αυτό που έρχεται.
0: Κάνεις ψυχανάλυση?
1: Έχω τελειώσει, με έχω πάρει απολυτήριο.
0: Okay.
1: Αλλά είναι κάτι που είναι μια διαρκής ζύμωση. Άμα έχεις μάθει τον τρόπο να τα επεξεργάζεσαι τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά αυτό μαθαίνεις, έναν τρόπο επεξεργασίας. Αυτό συνεχίζει, το κάνεις, είσαι σε διαρκή δουλειά.
0: Ξέρεις μόνη σου δηλαδή πως δεν θα περάσεις αυτό το πέλαγος που λες.
1: Εντάξει, μια θάλασσα. Αν, δηλαδή... αν δω ότι βυθίζομαι, θα ζητήσω πάλι μια χείρα βοηθείας. Αλλά είναι χείρα πια βοηθείας, δεν είναι.
0: Υπάρχει κάποια θάλασσα που έχεις περάσει στη ζωή σου?
1: Ναι. Δύσκολες θάλασσες. Αλλά δεν έχασα την πίστη μου ούτε στους ανθρώπους εν τέλει, ούτε στο ότι η άλλη μέρα μπορεί να φέρει κάτι που θα ανατρέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αυτό δεν θέλω να χάσω, γιατί αν το χάσω αυτό δεν υπάρχω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να ακούγεται πεσημιστικό. Ναι. Θέλω να ακούγεται το αντίθετο. Ναι. Μαχητικό.
0: Έτσι
1: θέλω να ακούγεται.
0: Να το κάνεις, να μαχητικό το αντίθετο, θέλω. Γιατί δεν έχει, ναι, κανένα λόγο να το πει.
1: Ναι. Ναι. Όχι, λόγοι υπάρχουν πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μια χαρά υπάρχουν οι λόγοι.
0: Καλά, εντάξει. Όπως σε βλέπω εγώ, δεν ξέρω το πολύ εσωτερικά. Αλλά
1: όχι,
0: όπως
1: δεν
0: σε
1: είναι
0: βλέπω,
1: εσωτερικά. Είναι και εξωτερικά, ενώ ότι αυτός ο κόσμος, ναι, δεν πάει καθόλου
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν πάει
1: καθόλου αυτό καλά. Αυτό το βλέπουμε όλοι μας. Δηλαδή, όσοι έχουμε μάτια ανοιχτά, αυτό θα μου πεις και πήγαινε καλύτερα παλιότερα. Δεν ξέρω τώρα. Λέω για τώρα. Αυτό ζω τώρα, αυτό και αυτό κρίνω.
0: Πήγαινε καλύτερα. Εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, μπορούμε να πούμε ότι πήγαινε καλύτερα.
1: Ναι, λίγο καλύτερα.
0: Ότι ζήσαμε πολύ καλά και πολύ ωραία χρόνια, ναι, και μάθαμε και πράγματα.
1: Πιο βαθιά, πιο.
0: Και είδαμε και ανθρώπους, ναι, πολύ, ναι, πολύ σπουδαίους που δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή, βλέπεις ότι φεύγουν οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει αναπλήρωση. Έναν Τσουκαλά, ας πούμε, δεν μπορεί να τον αναπληρώσει εύκολα. Λέω ένα όνομα τώρα.
1: Εντάξει, ναι, φεύγουν.
0: Ο Χατζηδάκης δεν έχει αναπληρωθεί ακόμα. Ο Θοδωράκης δεν θα αναπληρωθεί.
1: Θα γεννηθεί, απλώς αυτή είναι η ελπίδα που σου λέω, ότι θα γεννηθεί κάτι.
0: Πάντα γεννιέται, γιατί έτσι καινούργιο ζει η ζωή. Δεν,
1: ναι, έτσι είναι
0: η αιωνιότητα.
1: Η νομοτέλεια, ναι, το πράγμα.
0: Η νομοτέλεια. Με το θέατρο τι κάνεις? Έχεις κάτι, υπάρχουν κάποια σχέδια που μπορούμε να τα πούμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, γιατί πέρασα ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
0: Το φαντάζομαι.
1: Και τη στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω για τα επαγγελματικά μου, είχα άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου, οπότε μάλλον τίνω προς αγρανάπαυση. Τώρα, με τη νέα χρονιά, ακόμα και στο δεύτερο μισό, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι υποσυζήτηση και θα δούμε.
0: Okay. Άρα προς το παρόν... Ξεπερνάς τη λύπη, ναι, και την...
1: Και διάφορα διαδικαστικά πράγματα που ακόμα εκκρεμούν και πρέπει να γίνουν.
0: Okay. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Εντάξει, μπλέξαμε λίγο τα πράγματα, αλλά έπρεπε να ρωτήσουμε και το ένα και το άλλο.
1: Η κουβέντα πάει όπου πάει.
0: Η κουβέντα πάει όπου πάει. Ευχαριστούμε και τον Λεωνίδα. Και επειδή τελειώνει και ο χρόνος, αυτό είναι το
1: βλέπω.
0: Το δύσκολο. Γιάννη, μας βάζει ένα τραγούδι πάλι της κυρίας Λέχου. Την ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα δώσουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Με την Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, την Αντιγόνη Δρακάτου στην οργάνωση της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που το μενού έχει απ' όλα, έχουμε την πρεμιέρα της GBL με 5 αγώνες σήμερα, ενός πρωταθλήματος που προβλέπεται συναρπαστικότερο από κάθε άλλο τα τελευταία χρόνια, και αυτό γιατί έχουν δυναμώσει πολύ ο ΠΑΟΚ, το είδαμε άλλωστε στους αγώνες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πρόσφατα για το Super Cup της GBL και για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά φαίνεται ότι έχει δυναμώσει και ο Άρης από τις κινήσεις που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Έχουμε επίσης, όσον αφορά το μπάσκετ, πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας γυναικών. Συνεχίζεται με 2 αγώνες, πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, η 5η αγωνιστική της Super League 2. Ενώ εκτός Ελλάδας έχουμε την συνέχεια των αγώνων για το Nations League με 2 παιχνίδια σήμερα όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, αλλά όχι στον όμιλο της εθνικής μας. Στις 7 Κροατία-Αγγλία και στις 10 παρατέρατο Ισπανία-Τσεχία. Αύριο στις 10 παρατέρατο ο αγώνας της εθνικής με αντίπαλο τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Για την Superbet League 2 σήμερα θα παίξουν στις 3 παρατέτατο Νίκη Βόλου ΑΕΛ και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ενώ το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην GBL έχει ως εξής: στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, στις 5 Προμηθέας Πατρών Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης.

0: θα ασχοληθούμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ, αλλά και με τα ρεπορτάζ των ομάδων που, παρότι είμαστε σε μέρες νεκρές, σε μέρες υποτονικές, αφού δεν έχουμε ούτε τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος και έχει παρέλθει η μεταγραφική περίοδος, η οποία πάντα τροφοδοτεί την επικαιρότητα, τροφοδοτεί την ειδησιογραφία, υπάρχουν και σε αυτές θέματα, κυρίως σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή και στον πρόλογο της εκπομπής, αρχίζει σήμερα η GBL με 5 παιχνίδια, μια διοργάνωση, ένα πρωτάθλημα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, που τα τελευταία χρόνια μάχονται για την κατάκτηση του τίτλου, φέτος θα βρουν απέναντί τους τους πολύ πιο δυνατούς σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, ΠΑΟΚ και Άρη. Θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει και ο απόϊχος των αγώνων που έδωσαν χθες και προχθές Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντίστοιχα για την Ευρωλίγκα. Οπότε λέω, Νίκο Μπιντέλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με αυτό. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Παναθηναϊκό, την επιβλητική επικράτηση με 90-67 επί της Μακάμπη, με την οποία έκανε το 3-3 στην διοργάνωση. Είχαμε την επιστροφή του Hayes Davis, είχαμε τον Γιαμπουσέλε να βγαίνει πρώτος σκόρερ, είχαμε τα συγχαρητήρια του Γιαννακόπουλου στον Ομπράντοβιτς και έναν Παναθηναϊκό που θύμιζε παλιό Παναθηναϊκό εποχής Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, ακριβώς, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπορ. Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στην EuroLeague. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει το 3-3 μαζί με Φενέρμπαχτσε, Παρτιζάν και Βαλένθια, αλλά το Τριφύλι έχει και την καλύτερη διαφορά πόντων σε αυτές τις τρεις αγωνιστικές, αφού μετά την πρεμιέρα με την διαφορά των 19 πόντων απέναντι στην Πάρη, αυτή τη διπλή αγωνιστική πήγαν ιδανικά τα πράγματα για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κέρδισε με 23 πόντους την Τετάρτη την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens και χθες με την ίδια διαφορά κέρδισε και την Maccabi Tel Aviv με το 90-67. Ουσιαστικά ήταν ένα παιχνίδι όπως ήταν και τα δύο προηγούμενα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, που για ακόμη μια φορά σκόραρε πάνω από 90 πόντους, αλλά παράλληλα το σημαντικό είναι ότι κράτησε πολύ χαμηλά και τον αντίπαλό του. Αυτό είναι το πιο αυτό μπορούμε να κρατήσουμε δηλαδή από τον Παναθηναϊκό αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, είναι ότι παίζει πάρα πολύ σκληρά στην άμυνα, βγάζει μεγάλο πάθος στο πίσω μέρος του παρκέ. Παίζει πάρα πολύ σκληρά στην άμυνα, βγάζει μεγάλο πάθος στο πίσω μέρος του παρκέ.

0: με τον Ματζούκα να τραβάει ακόμη μια φορά τα βλέμματα, γιατί είναι και το τρίτο του παιχνίδι που είναι διψήφιο σε αριθμό πόντων. Το έχει καταφέρει και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές αυτό. Αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε πράγματα και από τον Μίτογλου και γενικότερα από όλους τους παίκτες. Είναι κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό για τον Παναθηναϊκό στις πρώτες αγωνιστικές, ότι αναδεικνύει πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και φτιάχνει και Έλληνες, μπορούμε να πούμε. Είναι κάτι που το μπορούμε να το πούμε αυτό για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φτιάχνει τους Έλληνες παίκτες, τους δίνει χρόνο, ρόλο στην ομάδα ακόμη και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί ξέρει ότι θα του χρειαστεί πολύ και στα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και είναι μια κίνηση αυτή χαρακτηριστική του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που σίγουρα μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί βοηθάει και το ελληνικό μπάσκετ αυτή η κίνησή του. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα μπορούμε να κρατήσουμε την επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος άφησε πίσω τον τραυματισμό του. Ήταν λίγο έκπληξη, μπορούμε να πούμε, η παρουσία του στο χθεσινό παιχνίδι, και μάλιστα ο Αμερικανός forward δείχνει να έχει επιστρέψει σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί ήταν και MVP του Παναθηναϊκού με βάση την αξιολόγηση στην χθεσινή αναμέτρηση, και έπαιξε 25 λεπτά, ήταν πρώτος σε χρόνο συμμετοχής. Όλοι πήραν από 15 έως 25 λεπτά, με εξαίρεση τον Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος έπαιξε 4 λεπτά. Και σίγουρα από εδώ και πέρα, Θάνο, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι έκανε μια καλή αρχή, είχε και την ευκαιρία να το κάνει βάσει αντιπάλων, αλλά τώρα έρχεται ένα πολύ δύσκολο τεστ για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, και εκεί θα φανούν ακόμη περισσότερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, γιατί την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Δύο ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης έχουν κάνει το 3-3. Μία από τις δύο δεν θα συνεχίσει με το απόλυτο των εικόν. Και είναι το πρώτο μεγάλο τεστ έτσι για τον Παναθηναϊκό στη νέα σεζόν της EuroLeague, όπου εκεί θα μας δείξει ακόμη περισσότερα πράγματα για αυτή την νέα ομάδα που έχει χτίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και σίγουρα ο Σέργος Τεχνικός εκεί θα περιμένει να δει ακόμη περισσότερα πράγματα από τους παίκτες του. Όμως έχει σχεδόν μία εβδομάδα μπροστά, είναι την ερχόμενη Πέμπτη το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Σαρούνα Διασικεβίτσιους. Μαθητής με δάσκαλο, θα μπορούσαμε να πούμε, θα κοντραριστούν. Οπότε θα έχουμε πολλά περισσότερα να δούμε και να πούμε για αυτό το παιχνίδι τις προσεχείς ημέρες, πώς θα είναι και η κατάσταση στο στρατόπεδο Τριφυλιού. Δεν ξέρουμε αν θα έχει επιστρέψει κι άλλος παίκτης στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα, γιατί ακόμα ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές απουσίες, Ναν, Σλούκας, Φαλ. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει ένα διάστημα τώρα να δουλέψει μπροστά του για αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, και αύριο το Τριφύλι έχει την ευκαιρία λίγο να χαλαρώσει, να το πω έτσι, γιατί το παιχνίδι απέναντι στον νεοφώτη, στο Βίκο Ιωαννίνων, σαν μια καλή προπόνηση μπορεί να χαρακτηριστεί για τους πράσινους.
1: Ναι, και είναι νωρίς, μία η ώρα είναι.
0: Μία η ώρα αύριο στο Telekom Center Athens, και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού από τους τελικούς του περσινού πρωταθλήματος. Εκεί θα περιμένουμε δηλαδή ακόμη περισσότερο να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής ανάμεσα στους Έλληνες παίκτες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, να κάνει δοκιμές εν ώψη του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί το αυριανό απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ μεγάλη, και σίγουρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει την ευκαιρία εκεί και να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να βάλει άλλους ακόμη περισσότερο στο rotation της ομάδας. Να είναι τέλος πάντων μια καλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό αύριο μία η ώρα το μεσημέρι, το Τζάμπολ στο Telekom Center Athens.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος να πούμε ότι έχει ήδη δώσει τους τρεις πρώτους αγώνες, αλλά και αυτός με την Φενέρμπαχτσε την επόμενη εβδομάδα, είναι εντός έδρας.
0: Ναι, στις 8 πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague ο Παναθηναϊκός έχει 7 εντός.
1: Μάλιστα.
0: Το μοναδικό εκτός θα είναι την πέμπτη αγωνιστική, δηλαδή μετά το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε, και θα είναι στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι, όπου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα, και σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία για τον Παναθηναϊκό και τον Σέρβο Τεχνικό.
1: Και αυτό σημαίνει ότι στον δεύτερο γύρο θα έχει 7 παιχνίδια στα 8 εκτός. Είναι καθρέφτης, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι καθρέφτης το πρόγραμμα. Όχι, δεν είναι καθρέφτης.

0: Αλλάζει. Δεν ακολουθεί δηλαδή το.
1: Ναι,
0: το
1: τη σειρά των αγώνων του πρώτου γύρου δεν είναι ίδια με τη σειρά των αγώνων του δεύτερου γύρου.
0: Αλλά αυτά τα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός, Άνω, να πούμε ότι σε έναν ρόλο έχει διαμορφωθεί αυτό το πρόγραμμα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει πολλά εκτός έδρας παιχνίδια λόγω του θέματος που έχει προκύψει με την ανακατασκευή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο μπορούσε να το ζητήσει ο Ολυμπιακός και έγινε πράξη, στο ξεκίνημα τουλάχιστον.
1: Και επειδή, και αυτό επηρέασε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, γιατί ναι, είναι και οι δύο ομάδες Αττικής.
0: Γιατί έχει παρέμβει το κανάλι που έχει τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της EuroLeague στην Ελλάδα και ήθελε τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες να παίζει στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήθελε να έχει ταυτόχρονα για καιρό, ας πούμε, και για πολλές αγωνιστικές και τις δύο ομάδες να παίζουν εκτός της χώρας.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται αύριο στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι που είναι ήδη sold out, βέβαια είναι μικρό το Ιβανόφιο, αλλά το αναφέρουμε για να μας πεις ποια είναι η επόμενη μέρα της ήττας από την Virtus Bologna. Δηλαδή, τι λέει ο Μπαρτζόκας για τα αίτια της ήττας, αν υπάρχει προβληματισμός για την εμφάνιση του Jones, αν ο Ολυμπιακός πονάει στη θέση 3, Νίκο.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πολλά να μάθει από την ήττα του στην Μπολόνια και πολλά πράγματα να δουλέψει. Τα κοιτάζουν αυτά ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι συνεργάτες του. Κυρίως το θέμα της άμυνας αφορά η εικόνα του Ολυμπιακού, που παρουσίασε αρκετά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι για ακόμη μια αγωνιστική. Γιατί είναι κάτι το οποίο το είχαν παρατηρήσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και στα προηγούμενα παιχνίδια, παρά τις νίκες που έκανε η ομάδα τους. Και δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που κρύφτηκε κάτω από το χαλί, αλλά όσο κερδίζει η ομάδα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα που ήρθε η πρώτη ήττα, χτύπησε ένα καμπανάκι στον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να είναι το ξεκίνημα της σεζόν, η ομάδα να είναι ανέτοιμη ακόμα. Ωστόσο, τηρουμένων των αναλογιών, είναι μια κακή ήττα για τον Ολυμπιακό, που μπορεί να μην παίξει και κανέναν ρόλο όμως στη συνέχεια, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάντως μπορεί να δει πράγματα από αυτό το παιχνίδι και να τα δουλέψει για τη συνέχεια, γιατί και ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες του. Σίγουρα είναι αυτό που ήθελε από την αρχή και το ήξερε, αλλά δεν μπόρεσε να το βάλει στους παίκτες του στο μυαλό τους, να παίξουν πιο σκληρά στην άμυνα και να θυσιάσουν φάουλ, να δώσουν τη μάχη πάνω στο παρκέ για κάθε κατοχή. Είναι κάτι το οποίο δεν το έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και σίγουρα άφησε προβληματισμένο τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος πάνω σε αυτό το κομμάτι θα δουλέψει και τις προσεχείς ημέρες για τον Ολυμπιακό, που είχε μία μέρα παραπάνω, έτσι, γιατί έπαιξε Πέμπτη, μία μέρα παραπάνω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε Πέμπτη, παίζει αύριο στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή, όπου και εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, παρά το γεγονός ότι είναι ένα μάτς πρωταθλήματος με έναν αντίπαλο όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, θα περιμένει να δει από τους παίκτες του μια διάθεση κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, γιατί με την εικόνα που παρουσιάζει εκεί ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται και ο Ηρακλής να του βάλει προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης πρόκειται να δώσει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στη σεζόν και σίγουρα είναι αρκετά πιο ανέτοιμη με τον Ολυμπιακό, που έχει πολλά παιχνίδια τώρα στα πόδια του. Δεν μπορεί να περάσει έτσι εύκολα ο Ολυμπιακός από το Ιβανόφιο αν δεν δείξει κάποια βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβαλε μέσα στους παίκτες του στην Μπολόνια. Θα το κάνει και αύριο στο Ιβανόφιο αν συνεχίσουν με αυτή την εικόνα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, αν θα έχει αλλάξει κάτι. Βέβαια, να δούμε και την εξάδα των ξένων που θα έχει, γιατί είναι η αλήθεια ότι με βάση όσο έχει πει ο Έλληνας τεχνικός, περιμένουμε να δούμε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνει την επανεμφάνισή του, γιατί είχε τραυματιστεί στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού, θυμίζω, στην Κύπρο πριν τα επίσημα. Σε επίσημα παιχνίδια έχει παίξει μόνο 9 λεπτά στη Βιτόρια, στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Είχε ταλαιπωρηθεί από μια τενοντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο. Είναι καλά, λένε, στον Ολυμπιακό. Είχε κάποιες ενοχλήσεις από την τενοντίτιδα, γι' αυτό δεν αγωνίστηκε στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας, στο Super Cup της DBL και στην διπλή αγωνιστική της EuroLeague. Είναι πολύ πιθανό να κάνει αύριο την επανεμφάνιση πρόκρισή του. Ο Κόρι Τζόζεφ είναι εκτός της εξάδας των ξένων, εκτός της οχτάδας, συγγνώμη, των ξένων του Ολυμπιακού. Μέσα στην οχτάδα είναι φυσικά ο Ταϊρίκ Τζόουνς για να σβηστεί η ποινή των 7 αγωνιστικών που είχε τιμωρηθεί από τους τελικούς του περσινού πρωταθλήματος. Και σίγουρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα πρέπει να αποφασίσει ποιος θα είναι ο άλλος παίκτης που θα κοπεί από το αυριανό ματς. Να δούμε, γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο στον τρόπο που θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, που πλέον έχει μπροστά του ένα πιο εύκολο πρόγραμμα, με την έννοια ότι δεν θα έχει ταξίδια τις προσεχείς ημέρες ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από τη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνει στην Ελλάδα για ένα διάστημα, γιατί την προσεχή Παρασκευή θα έχει την πρεμιέρα του στην προσωρινή του έδρα, τη Σαν Ελαρίνα, όπου θα υποδεχθεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, και μετά έχει και εντός έδρας παιχνίδι στη Σαν Ελαρίνα για το πρωτάθλημα, για τη δεύτερη αγωνιστική, με τον Κολοσσό Ρόδου. Άρα ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία που θα παραμείνει στην Ελλάδα να δουλέψει λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, που είχε πολλά ταξίδια και έχει και τον Μιλουτίνο Φαπόντα, αλλά τώρα ο Σέρβος φαίνεται ότι θα δώσει το παρόν για τις επόμενες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού. Τον περιμένουμε, όπως είπα, αύριο, και αν δεν το κάνει αύριο, σίγουρα τον περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε στον Ολυμπιακό θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα, γιατί θα υπάρχει επιστροφή του Σέρβου Σέντερ, που είναι πολύ σημαντική, αλλά θα έχουν και πολλή δουλειά να ρίξουν στο αμυντικό κομμάτι. Οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τον Ολυμπιακό, κυρίως στο μάτς με την ΕΦΕΣ την επόμενη Παρασκευή, αλλά και στο αυριανό παιχνίδι, για να δούμε την οτροπία που θα έχουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από αυτήν την πρώτη τους ήττα στην Ευρωλίγκα, στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια.
1: Τώρα, η αντίδραση του Μπαρτζόκα στους πανηγυρισμούς των παικτών της Μπολόνια, οι οποίοι πανηγυρίζοντας το τελευταίο σουτ που έδωσε και το καλάθι, που έδωσε και τη νίκη στην ομάδα τους, έπεσαν πάνω στον προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί οι πανηγυρισμοί έγιναν μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, και η αντίδραση του Μπαρτζόκα έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Γιαννακόπουλου με δηλώσεις και καταγγελία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, είναι κάτι, η αλήθεια είναι ότι μας έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το περιμέναμε, δημιουργήθηκε ένα θέμα ξαφνικά, δηλαδή την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, άρχισε να γίνεται, να κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει το τι έγινε στους πανηγυρισμούς των παιχτών της Βίρτους Μπολόνια μπροστά στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος είχε και ένα μακροσκελές μήνυμα να στείλει μέσω των social media. Μάλιστα είχε πει, όταν ανέβασε το βίντεο που δείχνει τον Μπαρτζόκα με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια, χαρακτηριστικά έγραψε να τιμωρήσουν τον ίδιο, δηλαδή να τιμωρήσουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με κάποια εκατομμύρια πρόστιμο και μήνες αποκλεισμού από τα γήπεδα. Αυτό έφερε μετά στη συνέχεια και καταγγελία από πλευράς του Παναθηναϊκού προς την Ευρωλίγκα κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον προπονητή του Ολυμπιακού για ανάρμοστη συμπεριφορά. Στο τριφύλι τονίζουν ότι αυτό δεν είναι καλό για το άθλημα, είναι δυσφήμιση από τη στιγμή που το μπάσκετ ανεβαίνει επίπεδο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Και στο τριφύλι λένε ότι αυτή η συμπεριφορά του coach Μπαρτζόκα είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν να έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, λένε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και στην καταγγελία του στην Ευρωλίγκα αναφέρουν μέσα και ένα επεισόδιο που είχε την περσινή σεζόν, μέσα στο 2026, σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στην έδρα της Ντουμπάι, όπου νομίζω το θυμόμαστε όλοι τότε τι είχε γίνει, που είχε ανέβει στα κάγκελα στην κερκίδα ο Γιώργος Μπαρτζόκας και υπήρχε μια ένταση με έναν φίλαθλο εκεί πέρα. Ναι. Και τότε, θυμίζω, είχε κάνει καταγγελία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζόκα από την Ευρωλίγκα, και τώρα που έγινε νέα καταγγελία για τη συμπεριφορά του στους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια, το αναφέρουν και πάλι αυτό το περιστατικό, πιστεύοντας ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση και τα περιστατικά είναι πολλά, ότι αυτό μπορεί να φέρει και μια πιο βαριά τιμωρία για τον Έλληνα τεχνικό του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε από αυτές τις ενέργειες ότι η κόντρα καλά κρατεί μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, και μάλιστα υπήρξε και απάντηση, δήλωση των Αγγελόπουλων στην ενέργεια του Γιαννακόπουλου.
0: Εντάξει, ήταν μια ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Twitter.
1: Ναι. Το ίδιο είναι, εντάξει. Ναι. Ιδιοκτησία.
0: Πόνος είναι, δεν θα περάσει, έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ουσιαστικά Ήταν μια απάντηση προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί είχαν προηγηθεί αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναίκος, και βλέπουμε ότι στο ξεκίνημα της σεζόν έχει δημιουργηθεί μια κόντρα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό από το πουθενά, θα λέγαμε, γιατί και οι δύο ομάδες
1: δεν έχουν κόντρα. Και νωρίς.
0: Νωρίς και δεν έχουν παίξει μεταξύ τους ακόμα, έτσι. Είναι πολλά τα πράγματα που γίνονται, βαραίνει πάρα πολύ το κλίμα, γιατί θυμίζουμε ότι πλέον ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμη μεγαλύτερος, έτσι.
1: Αναμένεται συναρπαστικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, σίγουρα το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων πολλών ετών. Και επειδή σ' άκουγα στην αρχή που έλεγες για την άνοδο που έχουν ΠΑΟΚ και Άρης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν με -2 στο πρωτάθλημα. Πράγμα που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην κανονική περίοδο της GBL.
1: Θύμισε μας, γιατί είναι το -2 είναι ποινή από πέρυσι, υποθέτω, αλλά για ποιο λόγο.
0: Από τους τελικούς, ναι.
1: Από τους τελικούς,
0: ναι.
1: Τους μεταξύ τους τελικούς για το πρωτάθλημα. Μάλιστα.
0: Οπότε θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα με την άνοδο των ομάδων της Θεσσαλονίκης και αυτό το -2 που έχουν οι Αιώνιοι, που πάντως συνεχίζουν την κόντρα τους, αν και...
1: με κάθε αφορμή, με κάθε ευκαιρία.
0: Ναι, αν και ΠΑΟΚ και Άρης θέλουν να σπάσουν αυτό το δίπολο, έτσι. Mm-hmm.
1: Οι οποίοι παίζουν σήμερα, θα πάμε στη συνέχεια στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Αλλά να θυμίσουμε το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της GBL. Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, ΑΕΚ Μαρούς στις 4, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας επίσης στις 4, Προμηθέας Πατρών Περιστέρης στις 5 και Καρδίτσα Άρη στις 5:30. Έχουμε και πρεμιέρα για την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, τραβάνε τα βλέμματα σίγουρα ΠΑΟΚ και Άρης που έχουν τη δική τους πρεμιέρα στην GBL σήμερα, αλλά παίζει και η ΑΕΚ που υποδέχεται στις 4 το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα. Κοίταξε, εγώ θέλω να θίξω και ένα. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό. Θέλω να θίξω λίγο και το γεγονός ότι περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση, είναι η αλήθεια, των οπαδών της ΑΕΚ. Γιατί θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα του στην έδρα τους, και ξέρουμε καλά ότι είναι πάρα πολύ αντίθετη στο γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει παραχωρήσει τη Σαν Λαρίνα στον Ολυμπιακό.
1: Άρα, αναμένονται αντιδράσεις, Νίκο, του κόσμου.
0: Ίσως να υπάρξουν, ναι. Δηλαδή, με βάση το πώς.
1: Και το είδαμε και αυτό και στη Ρόδο, στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που οι φίλοι της ΑΕΚ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εκφραστούν σήμερα.
0: Ναι, γι' αυτό το επισημαίνω. Εντάξει, μακάρι να μην γίνει τίποτα, είναι η αλήθεια, να κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα, αλλά δεν θα μας κάνει και εντύπωση αν υπάρχει κάποια αντίδραση. Γι' αυτό το αναφέρω. Πάντως η ΑΕΚ έχει ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά της, γιατί έχει πολλές απουσίες. Η Ένωση που δεν έχει στη διάθεσή της τους Μπράουν και Φίτζελ, που κουβαλούν τραυματισμούς από το φινάλε της περσινής σεζόν και παραμένουν εκτός. Γι' αυτό και ο Πίκνεϊ, ο οποίος είχε αποκτηθεί στην αρχή με μηνιαίο συμβόλαιο από την ΑΕΚ, έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του για ακόμη έναν μήνα, γιατί δεν έχουν επιστρέψει αυτοί οι παίκτες και η ΑΕΚ τον έχει ανάγκη. Οπότε είναι και αυτό κάτι που ξεχωρίζει στην επικαιρότητα της Ένωσης, που δεν θα έχει στη διάθεσή της φυσικά και τον Ντέρικ Βίλιαμς, απουσίες που η ΑΕΚ της είχε και στο Super Cup της GBL, γιατί έχει δώσει ένα επίσημο παιχνίδι μέχρι τώρα η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, ήταν η ήττα της με 93-80 στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι. Και σε αυτά τα προβλήματα που έχει η Ένωση έχει προσθεθεί και ο Δημήτρης Κατσίβελος, ο 35χρονος διεθνής γκάρντ, είναι και αυτός στο απουσιολόγιο του Ντράγκαν Σάκοτα για το σημερινό παιχνίδι, διότι διαγνώστηκε πριν από μερικές ώρες με θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα που έχει η ΑΕΚ στο Basketball Champions League την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά προς το παρόν η Ένωση έχει πολλά προβλήματα να διαχειριστεί για την πρεμιέρα της στο Μαρούσι, τον οποίο ο Ντράγκαν Σάκοτα, με δηλώσεις στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ χθες, χαρακτήρισε ως επικίνδυνο αντίπαλο, με βάση φυσικά και την κατάσταση που επικρατεί στην Ένωση, που σε αυτή την εποχή που βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ και Άρη ανταγωνιστικό, η ΑΕΚ που είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια η τρίτη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ταβάνι έχει η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, γιατί είναι ανέτοιμη, έχει πολλές απουσίες και σίγουρα θα της πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που θέλει.
1: Και ένα τελευταίο, Νίκο. Ο Προμηθέας, είπες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ξεκινούν με -2 και πράγματι αυτό ισχύει. Ο Προμηθέας, για τον οποίο υπάρχει απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για ανάκληση πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα, έχει τιμωρηθεί με κάποια ποινή από τον ΕΣΑΚΕ, από τη διοργανώτερη αρχή του πρωταθλήματος?
0: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει επιβληθεί κάποια ποινή στον Προμηθέα Πάτρας. Είναι κάτι που, μια υπόθεση που παραμένει.
1: Είναι σε εκκρεμότητα δηλαδή.
0: Μάλιστα η ΚΑΕ Προμηθέας είχε μέσω εβδομάδα βγάλει και μια ανακοίνωση ότι δικαιώθηκε από τις δικαστικές αρχές.
1: Αλλά είναι από μια ποιες δικαστικές αρχές τώρα, του μπάσκετ εννοεί?
0: Όχι, όχι, προσέβαλε... τις δικαστικές αρχές, εκτός μπάσκετ.
1: Απήγε στο διοικητικό εφετείο κατά της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Ναι, ναι, και υπήρχε μια προσωρινή δικαίωση. Είναι μια υπόθεση που συνεχίζεται. Δεν υπάρχει ακόμη κάτι τελεσίδικο, αλλά είναι
1: ανοιχτό το θέμα. Εντάξει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Προμηθέας κινδυνεύει πάρα πολύ με αφαίρεση βαθμών. Εντάξει, νομίζω πλέον η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα δεν κινδυνεύει, αλλά είναι μια υπόθεση που πιθανό που έχει πολύ δρόμο ακόμα και σίγουρα δεν είναι τίποτα τελεσίδικο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.

0: 36 λεπτά μετά τις 2 Ερασπόρ, 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε σήμερα πρεμιέρα για ΠΑΟΚ και Άρη και αύριο τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Η Θεσσαλονίκη, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης που παρουσιάζονται, ειδικά όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ και για Άρη, πολύ πιο δυνατές φέτος και περιμένουμε να κοντράρουν στα ίσια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον, Νίκο Καραγιώργη, καλό μεσημέρι, έδειξε ότι μπορεί να το κάνει στους αγώνες και τους δύο με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 3 παίζει εκτός έδρας στην Μύκονο, και αναμένουμε επίσης σήμερα την ανακοίνωση του Μοταγιούνας, του παίχτη που θα έρθει για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στη θέση νούμερο 5.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινά σήμερα τις υποχρεώσεις στη GBL, γι' αυτό βέβαια θα είναι το τέταρτο επίσημο παιχνίδι, μετά τα δύο παιχνίδια στο ελληνικό Super Cup αλλά και τον αγώνα μεσοβόμαδα κόντρα στην Μανρέσα, εκεί όπου ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις στο EuroCup, στο οποίο, όπως έφερες εσύ και ο Άρης, έχει πάρα πολύ ψηλές βλέψεις που φτάνουν μέχρι την κατάκτηση της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά συνεχίζει και τις προσπάθειες για την ενίσχυσή του. Ο Ντονάτος Μοταγιούνας, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη εδώ και μερικά 24 ώρα και πλέον απομένει το τυπικό μέρος της υπόθεσης, όπως όλα δείχνουν, με την επισημοποίηση της απόκρισης του, έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη front line του δικεφάλου. Ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης, παίκτης επίπεδου EuroLeague, τον οποίο παρακολουθούσαμε τα προηγούμενα χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες σέντερ στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, δηλαδή και από τον Κάιλ Αλεξάντερ και από τον Ομορούγη, το μέλλον του οποίου βέβαια θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχει ένα ενδεχόμενο να παραχωρηθεί σε κάποια ομάδα δανεικός. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται και θα έχουμε εξέλιξη μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Μάλιστα, ο Ομορούγη με τον Ταερή ήταν οι δύο παίκτες που κόπηκαν από την εξάδα του ΠΑΟΚ εν όψη του σημερινού αγώνα που ξεκινά σε μερικά λεπτά στην Μύκονο, στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στην GBL. Φυσικά και ο Νίκος Χουγκάς, ο οποίος αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στη διάρκεια του Super Cup. Το πότε θα αγωνιστεί τώρα ο Μοτεγιούνος, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες, και αφού βέβαια τεθεί στη διάθεση του Αντρέα Τρινκέρη στις προπονήσεις, στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, είναι λογικό να χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό, διότι δεν ήταν με κάποια ομάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και από εκεί πέρα θα είναι καθαρά απόφαση Τρινκέρη πότε θα μπει στη μάχη και ο Λιθουανός σέντρα. Και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι τελικά ο ένατος ή αν θα είναι ο όγδος ξένος του ΠΑΟΚ εν όψη της νέας χρονιάς, καθώς είναι σε κρεμότητα το θέμα του Ομορούγη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αγώνα με τη Μύκονο, καταλαβαίνει κανείς ότι για τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι στόχος άλλος από τη νίκη. Σε ένα γήπεδο στο οποίο έχει δυσκολευτεί αρκετά την περσινή χρονιά και μάλιστα έχει χρειαστεί παράταση για να κάμψει την αντίσταση της νεοφώτισης στην περσινή χρονιά, αλλά πάρα πολύ καλής ομάδας του Βαγγέλη Διάγκου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό μετά τα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει, αλλά και τα πάρα πολύ δυνατά φιλικά τεστ που έδωσε στη διάρκεια της προετοιμασίας, απομένει όμως να το αποδείξει στο παρκέ εκείνο ο καθρέφτης και εκεί όπου κρίνονται τα πάντα. Θα χρειαστεί σίγουρα σοβαρότητα και συγκέντρωση για να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μυκόνου.
0: Υψηλούς στόχους έχει και ο Άρης, που παίζει εκτός έδρας με αντίπαλο την Καρδίτσα.
1: Εκτός έδρας όμως, πολύ πιθανό με συνθήκες φάνω εντός έδρας αγώνα, διότι θα πρέπει να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο, με το που τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια στην πλατφόρμα με την οποία συνεργάζεται ο Άρης, εξαφανίστηκαν εν επί οφθαλμού. Και μάλιστα είναι πολλοί φίλοι της ομάδας οι οποίοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους εισιτήριο και σε άλλες κερκίδες, θύρες του κλειστού γυμναστηρίου Γιάννης Μπουρούς, που θα φιλοξενήσει τον αγώνα που ξεκινά στις 5:30, με τον Άρη να προέρχεται από την νίκη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στη Λεμάν στη Γαλλία, με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πιστική εμφάνιση στα 3/4 του αγώνα, μετά δηλαδή από το πρώτο δεκάλεπτο, με αγωνιστικό πρόβλημα τον Γιώργο Τανούλη, ενώ εκτός του δεκάδας είναι ο Γιώβιτς, ο Στεφαν Γιώβιτς, ο οποίος πλέον προβοείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα μετά από ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε όμως. Είναι ο 7ος ξένος ομάδας αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Άρη, έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Και ο Στέλιος Πουλιανίτης είναι εκτός, διότι και αυτός προέρχεται από ένα πρόβλημα τραυματισμού, μια φράση την οποία έχει τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Άρης, ο οποίος φάνηκε και στον αγώνα κόντρα στην Λεμάν, αν και είχε πολύ καλή παρουσία, όπως είπαμε, στα 3 από τα 4 δεκάλεπτα θα χρειάζεται ακόμα χρόνο για να δέσει ως ομάδα, για να αποκτήσει συνοχή και ομοιογένεια. Ήδη τον βλέπουμε μέσα στο παρκέ να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Βασίλης Σπανούλης να βλέπει στην νέα ομάδα την οποία χτίζει. Την πιεστική άμυνα, την πίεση στην μπάλα, το γρήγορο παιχνίδι, τις καταστάσεις, δηλαδή transition, όποτε δίνεται η δυνατότητα. Ο Άρης αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια βέβαια με τον Άρη να είναι σε ένα άλλο στάτους και σε ένα άλλο αγωνιστικό επίπεδο φάνω δυσκολευότανε. Ακόμα και όταν κέρδισε ή κέρδιζε, το έκανε αυτό με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη του σημερινού αγώνα απέναντι στην Καρδίτσα, η οποία και αυτή έχει αλλάξει σχεδόν, αν όχι 100%, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 90 και πάνω, το ρόστερ της, και είναι μια τελείως καινούργια ομάδα για τον Νίκο Παπανικολόπουλο, η οποία όμως φέτος δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη όπως είχε πέρσι, που σαφώς την επηρέασαν και έδωσε τη μάχη της παραμονής μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές της GBL. Mm-hmm. Και για αυτήν θα είναι σίγουρα ένα νέο ξεκίνημα.
0: Ξεκίνημα αύριο και για τον Ηρακλή, ο οποίος υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα Ιβανόφιο το οποίο θα είναι γεμάτο, έχει ανακοινωθεί sold out.
1: Έτσι ακριβώς, sold out. Το αναμενόμενο, νομίζω το είχαμε δει και πέρσι αυτό το έργο, ότι στα περισσότερα από τα παιχνίδια ήταν σε όλα γεμάτο. Στα περισσότερα υπήρχε sold out από τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι φυσικά ανυπομονούν να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, είναι 5 σε διάστημα 8 ημερών, νομίζω, σε όλες τις οργανώσεις στις οποίες παίρνει μέρος. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραμένει έστω και έτσι το πολύ μεγάλο φαβορί, μια ομάδα η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έστω και αν προέρχεται από ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα στο ξεκίνημα της χρονιάς με συνεχόμενους αγώνες ανά 2 και ανά 3 μέρες. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να φανεί ανταγωνιστικός, θα μπει και αυτό σε διαδικασία 2 αγώνων από την επόμενη εβδομάδα, γιατί ξεκινάει και το FIBA Eurocup με πρώτο σταθμό τα Σκόπια για τους Κιανόλευκους στην διοργάνωση στην οποία παίρνουν μέρος. Και βέβαια υπάρχει μετά και ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Περιστέρι. Βέβαια, πριν από όλα αυτά υπάρχει αγώνας με τον Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πέρσι το είχε καταφέρει αυτό, όπως θυμόμαστε, κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε. Βέβαια, άλλο πέρσι, άλλο φέτος για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει δεδομένα ένα αγωνιστικό πρόβλημα με τον Τάσο Κούκ, τον ομογενή γκάρτ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια θλάση, δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας εδώ και μέρες, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή μέσα σε αυτόν τον μήνα να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Σε ένα γεμάτο γήπεδο, όπως είπες και εσύ, sold out, 2.500 και πλέον φίλοι του Ηρακλή. Γι' αυτό τον αγώνα είναι σίγουρα ξεκίνημα στα βαθιά νερά, αν θέλεις, για τον Ηρακλή. Όμως θέλει να το κάνει παίζοντας όσο δυνατόν καλύτερα απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη.

0: 47 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Άρχισε το πρώτο παιχνίδι της ημέρας για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ, 0-0 βεβαίως, είναι στα πρώτα δευτερόλεπτα. Αγώνας ο οποίος μεταδίδεται απευθείας μέσω της ΕΡΤ 2 Sport, η οποία έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα φέτος της μετάδοσης των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού της Superbet League 2. Εμείς θα ενημερώνουμε βεβαίως για την εξέλιξη του αγώνα και θα πάμε όμως τώρα στην Θεσσαλονίκη ξανά, αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία αύριο στις 10 παρατέταρτο υποδέχεται την Γερμανία. Η Εθνική, η οποία μετά από τρεις αγωνιστικές, ποιος θα το περίμενε, είναι πρώτη στον όμιλό της, στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία, έχει 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5, η Γερμανία με 4 και χωρίς βαθμό είναι η Σερβία. Έπειτα, επαναλαμβάνω, από τρεις αγώνες. Είχαμε σήμερα, πριν από λίγο, και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει η αποστολή της Εθνικής Ομάδας. Μίλησε και με τον προπονητή, μίλησε και στους ποδοσφαιριστές. Πάμε να μάθουμε λοιπόν και για αυτή τη συνάντηση και για τον τραυματισμό του Τζόλι και την κλίση του Πέλκα, για τα σχέδια που έχει ο Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα αύριο. Τι λένε οι Γερμανοί που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και βέβαια ποιο είναι το κλίμα στην πόλη σε έναν αγώνα που ήδη από τις αρχές της εβδομάδας είναι sold out, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, όπως και τα εισιτήρια του προηγούμενου αγώνα με την Ολλανδία. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Φάνο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός το σημερινό. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, είπε ο Πρωθυπουργός του Διεθνής. Πήρε τη φανέλα με το 10. Μια φανέλα που φορούσε ο Γιοβάνοβιτς πολλά χρόνια στον Ηρακλή, με αυτόν τον αριθμό. Ευχαρίστησε ο Μάκης.
0: Και με το όνομά του, νομίζω, πίσω γραμμένο, ε.
1: Ναι, εννοείται. Φανέλα.
0: Ως ήθιστε.
1: Το 10 το καλό, ναι. Ο πρόεδρος ΕΠΟ ευχαρίστησε, είπε ότι οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Ήταν έτσι σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα όλο αυτό, στο ξενοδοχείο που μένει η εθνική μας δίπλα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ακόμη ο πρωθυπουργός είπε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι παρελθετικά βέβαια, μιλώντας και για τη σωστή απόφαση, όπως ανέφερε, της ΕΠΟ να κάνει τα παιχνίδια αυτά τα πολύ σημαντικά στο γήπεδο της Τούμπας, φεύγοντας λίγο και από το κέντρο, είπε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα τελειώσει και τη νέα σεζόν θα είναι έτοιμο, ότι στο ΆΚΑ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, κυρίως το θέμα εκεί με το στέγαστρο, ότι θα ακολουθήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και επίσης είπε ότι ως κυβέρνηση βοηθάμε όσο μπορούμε για το προπονητικό της Εθνικής, που είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτό ναι. Με το προπονητικό της Εθνικής είναι και είδηση, γιατί μέχρι στιγμής από το δικό μας ρεπορτάζ εκεί της ΕΠΟ δεν προέκυπτε ότι υπάρχει
1: κάποια κυβερνητική. Οι διεθνείς έχουν δουλειά τώρα, έχουν στήριξη. Προπόνηση το απόγευμα. Mm-hmm. Έκαναν και χθες στην καταστάσεις του ΠΑΟΚ 9 Μεσημβρία. Εκεί ήταν και η πρώτη προπόνηση σε αυτή τη φάση του Δημήτρη Πέλκα, που πήρε τη θέση του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος ταξιδεύει για το Λονδίνο.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι έτσι που μου δημιουργήθηκε τώρα ως απορία λόγω αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός για τα γήπεδα. Το Καφτατζόγλιο το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ?
1: Το Καφτατζόγλιο, υπάρχει αυτό το σχέδιο, αλλά επειδή ειδικά στο Καφτατζόγλιο, Θάνο, έχουν παρατηρηθεί πολλές καθυστερήσεις, δεν ξέρω αν έχει να κάνει τώρα με γραφειοκρατικά ζητήματα ή άλλα, θα πρέπει να είμαστε πάντα λίγο επιφυλακτικοί. Γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή ο αγωνιστικός χώρος του Καφτατζόγλιου είναι πλέον σε άριστη κατάσταση και είναι έτοιμο το στάδιο να υποδεχθεί τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή.
0: Από την αμέσως επόμενη αγωνιστική, το αμέσως επόμενο Σάββατο, νομίζω.
1: Βεβαίως. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρεις, οι απαιτήσεις και των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων
0: της UEFA που θα πρέπει
1: να ο ΠΑΟΚ είναι τελείως διαφορετικές και το Καφτατζόγλιο απέχει ακόμη από όλο αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μέσα στο σχέδιο από την πλευρά του Υπουργείου Αθλητισμού να ολοκληρωθεί. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, έλεγα για την προετοιμασία της Εθνικής. Ο Τζόλις ταξιδεύει για το Λονδίνο, πλέον θα έχει να κάνει με το ιατρικό επιτελείο της Arsenal.
0: Θλάσσι, υπέστη ο Τζόλις,
1: Ναι, αλλά είναι για 2, το πολύ 3 εβδομάδες. Ευτυχώς όχι κάτι πολύ σοβαρό για τον παίκτη της Εθνικής, που μάλιστα ξεχώρισε πολύ σε εκείνο το πρώτο 15 λεπτό που μπήκαμε και ευνηδιάσαμε τους Ολλανδούς. Πέτυχε και τον γκολ που δεν μέτρησε χωρίς δική του ευθύνη. Αφού ήταν εκτεθειμένος ήταν εκτεθειμένος εκεί σε αυτή τη φάση ο Παυλίδης. Και πέρα από την χθεσινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, σήμερα μετά τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει 6 και 4 ο Γιωβάνοβιτς με έναν από τους διεθνείς μας στο γήπεδο της Τούμπας, θα ακολουθήσει προπόνηση όπως έγινε και στον αγώνα με την Ολλανδία. Επίσης, όπως έκαναν και οι Ολλανδοί, δεν θα προπονηθούν οι Γερμανοί στην Τούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Ολοκλήρωσαν δηλαδή την προετοιμασία σήμερα το πρωί στο Herzogen Aurach, ένα προπονητικό κέντρο, και θα πετάξουν από Νιρεμβέργη για Θεσσαλονίκη, αναμένονται σε λίγες ώρες.
0: Δεν έχουν έρθει ακόμη.
1: Όχι ακόμη.
0: Αλλά είναι 7 και 4 το είναι η συνέντευξη τύπου του Κλοπ και μία ώρα νωρίτερα 6 και 4 του Γιωβάνοβιτς.
1: Ο Κλοπ θα μιλήσει, ναι, η συνέντευξη τύπου θα γίνει κανονικά. Είναι σε 7 και 4 το, μία ώρα μετά τον Γιωβάνοβιτς. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με την εθνική μας, μετά τις δύο απουσίες όπως καταγράφηκαν αρχικά του Βαγιανίδη και στη συνέχεια του Τζόλι, ο Γιωβάνοβιτς σαφώς φάνηκε ακόμη και από τη συνέντευξη τύπου το βράδυ της Πέμπτης, προβληματίζεται για ποιο σχήμα ακριβώς πρέπει να παρουσιάσει μετά από τρία παιχνίδια.
0: Να πούμε ότι έχει καλέσει τον Μπέλκα, έτσι.
1: Ναι, το είπα πριν, έκανε και την προπόνηση χθες στη Νέα Μεσημβρία. Μετά από παιχνίδια πολύ δύσκολα, με πολύ μεγάλη επιβάρηση, η εθνική μας δέχτηκε αφόρητη πίεση, θα έλεγα, στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ολλανδούς, είναι βέβαιο ότι θα κάνει αλλαγές. Εντάξει, σίγουρα θα λείπει ο Τζόλης που ήταν στο αρχικό σχήμα στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα δούμε ποιος μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά το rotation θα ανοίξει ίσως λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί πολύ.
0: Και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ολλανδία, κακά τα ψέματα, φάνηκε ότι η ομάδα ήταν κουρασμένη.
1: Ήταν κουρασμένοι, πίεσαν και οι Ολλανδοί που έχουν παίκτες κλάσης. Φάνω ήταν ένα δεύτερο ημίχρονο που η εθνική μας δεν κέρδισε ούτε ένα φάουλ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι ενδεικτικό λίγο στατιστικό, αλλά είναι ενδεικτικό του τι συνέβη σε αυτό το διάστημα που δεχθήκαμε τον γκολ στο 89 και χάσαμε μια τεράστια νίκη. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και τα δύο γκολ τα δεχθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήταν και άλλες δύο φάσεις οι οποίες κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα της εθνικής. Offside βέβαια, αλλά δείχνει την πίεση.
1: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
0: Την πίεση που ασκήθηκε. Δηλαδή,
1: τώρα έτσι πως το περιέγραφα για την Air Sport που φάνηκε ότι κράτησε δύο ώρες αυτό το ημίχρονο.
0: Ατελείωτο, ε.
1: Είναι άλλο που τελειώνει γρήγορα και λες πότε τελείωσε. Και άλλο που αυτό πραγματικά.
0: Το πρώτο τελείωσε γρήγορα.
1: Αλλά
0: το δεύτερο αργά.
1: Δεν περνούσε ο χρόνος με τίποτα. Τέλος πάντων. Οπότε η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί. Θα περιμένουμε το τι θα πει και ο Γιωβάνοβιτς το απόγευμα. Συνήθως δεν ανοίγει τα χαρτιά του, καλά κάνει. Αλλά έχω την εικόνα, έχω την άποψη ότι θα κάνει τις αλλαγές. Θα προσπαθήσει να ανανεώσει λίγο. Ο Τετέ ίσως είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει μια θέση βασικού. Θα το δούμε όμως και αυτό. Θα δούμε τι ετοιμάζει ο προπονητής της εθνικής μας απέναντι σε μια Γερμανία που ανέκαμψε με την νίκη επί της Σερβίας, την πρώτη νίκη με τον Κλοπ στον πάγκο. Γερμανία που έρχεται με 23 παίκτες και η είδηση που βγαίνει, Θάνο, είναι ότι δεν μετέχει την αποστολή για τη Θεσσαλονίκη ο Σέρτζ Γκνάμπρι, ο πολύ γνωστός παίκτης της Μπάγερ, αρχηγός στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Είναι μια απόφαση, ο Γκνάμπρι που δεν είχε πάει στο παγκόσμιο κύπελλο λόγω τραυματισμού, είναι μια απόφαση του Κλοπ που έχει να κάνει με αυτό, με διαχείριση παικτών. Αρχικά θυμίζω ότι κάλεσε 44.
0: Γιώργο, επίτρεψέ μου να σε διακόψω λίγο. Έχουμε γκολ στον αγώνα νίκη Βόλου ΑΕΛ για την ΑΕΛ. Προηγείται με 1-0. Πάμε να συνδεθούμε με την RDO Sport. Το παιχνίδι είναι στο 1 λεπτό.
2: Από τις παρυφές της δικής του περιοχής ως την μεσαία γραμμή και λίγο πιο πάνω, και ήταν και ο αποδέκτης της assist. Τέλειωσε ιδανικά τη φάση νικώντας τον Καραβέλη. 0-1, οι ισορροπίες αλλάζουν νωρίς εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Νικοκυράκη σε μια προσωπική ενέργεια, αρχή και κατάληξη. Αυτό είναι το φινάλε της φάσης. Με την παλιά για τον Νικοκυράκη που κάνει ιδανικό κοντρόλ αμαρκάριστος, παρότι είναι και αγωνίζεται με τρία center back. Ο Γκρόζος, ο πλάγιος back. Με που θα πιστωθεί την ασίστα από 19 μόλις ετών. Αλλά η ουσία, ξαναδείτε την, είναι ο Νικοκυράκης κάνει μια μεγάλη κούρσα κουβαλώντας την μπάλα έξω από την περιοχή της ΑΕΛ ως τη μεσαία γραμμή. Καμιά 20, ίσως και 30 μέτρα για να τελειώσει αργότερα τη φάση. Προβάδισμα 0-1.
0: Προβάδισμα λοιπόν για την ΑΕΛ, όπως ακούσατε, μέσω της ΕΡΤ 2 Σπορ. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 0-1, τον γκολ στο 1 το λεπτό ο Νικοκυράκης. Και επιστρέφουμε ξανά, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Τραπετσανίδη.
1: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή που είναι στην περιγραφή. Ναι, έλεγα για τον Γκνάμπρι που είναι μια απουσία σημαντική, γιατί είχε αγωνιστεί και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια. Στο τελευταίο με τη Σερβία ήταν και αρχηγός. Είναι απόφαση του Κλοπ. Είχε κάνει κάτι ανάλογο και με τον Ζώσουα Κίμιχ που ήταν αρχηγός στα 2 πρώτα μάτς. Είναι αυτή η διαχείριση που κάνει ο Κλοπ. Δεν στέλνει κανένα μήνυμα όπως ο ίδιος διευκρίνησε. Απλά θέλει να δει όλους τους παίκτες. Έτσι λοιπόν, χωρίς Γκνάμπρι, χωρίς Κίμιχ, λείπει λόγω ενός προβλήματος ο δεξιό αστράγαλο και ο στόπερο Νίκο Χλότεμπερκ. Έχουν τις απουσίες τους οι Γερμανοί με αυτόν τον τρόπο, με τις αποφάσεις του Κλοπ. Όπως πάμε, ολοκλήρωσαν την προετοιμασία.
0: Οι οποίοι, από ό,τι βλέπω και από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Κλοπ στην Γερμανία, Γιώργο, και πλέον γνωρίζουν τι περιμένουν όσον αφορά την εθνική ομάδα, την ελληνική ομάδα, και περιμένουν και μια πολύ θερμή, πολύ καυτή ατμόσφαιρα στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό, όπως έχουν στο μυαλό τους και μια αγωνιστική εκδίκηση, έτσι, μετά το 0-1 εκεί στο Augsburg. Σύμφωνοι, αλλά είναι ο Κλοπ αυτός που θα αποφασίσει για το σχήμα της ενδεκάδας. Κάλεσε στην 23άδα τον Φέλιξ Κάιντελ της Elversberg, μια ομάδα που έχει εντυπωσιάσει τις πρώτες αγωνιστικές της Bundesliga, νεοφώτιστη. Είχε μείνει εκτός από το παιχνίδι με τη Σερβία ο Κάιντελ. Και έρχονται οι Γερμανοί, όπως είπαμε, με πτήση από την Νιρεμβέργη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία Γερμανών φιλάθλων, θα είναι περισσότεροι από ότι οι
0: Ολλανδοί.
1: Από ότι οι Ολλανδοί, ναι, δηλαδή υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου διπλάσιοι 1450 εισιτήρια στην θύρα 8, εκεί στο γνωστό σημείο. Θα υπάρχει έτσι και ατμόσφαιρα, γεμάτη τούμπα, δεν το συζητάμε. Απλά αυτό που είχαμε συζητήσει για έγκαιρη προσέλευση, νομίζω ότι θα πρέπει να τηρηθεί και αύριο, γιατί προχθές υπήρχαν πολύ μεγάλες ουρές λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Και ενώ για τα παιχνίδια της Εθνικής, να πούμε, δεν υπάρχει ταυτοποίηση που γίνεται για τους αγώνες της Super League και της Basket League. Είναι πιο εύκολη η είσοδος, δηλαδή.
1: Είναι πιο εύκολη, αλλά κάτι συνέβαινε εκεί, ναι. Και σου λέω, δημιουργήθηκε μια τεράστια ουρά, ειδικά στις κεντρικές θύρες. Ναι. Διαιτητής ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, γνωστός, τελική Europa League και Champions League παλαιότερα.
0: Από το πάνω ράφι.
1: Elite, ναι, βεβαίως, ναι. Πολύ έμπειρος, παγκόσμιο κύπελο 2026. Θυμίζω ότι ήταν σε ένα πολύ συζητημένο παιχνίδι στον προημιτελικό Νορβηγία-Αγγλία το 1-2. Είχαν γίνει διάφορα εκεί. Και είναι ο διαιτητής που έχει καταλογίσει τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Champions League. 33.
0: Να προσέχουν λοιπόν οι αμυντικοί.
1: Αυτό με τη διευθυνσία, όταν μιλάμε μαζί, δεν μπορώ να με το πω. Κάτι θα πω πάντα για διευθυνσία.
0: Πάντα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γιώργος Τραπεζανίδης από την Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ πλησιάζουμε στις 3, να πούμε ότι στο 13ο λεπτό για την Superbet League 2, Νίκη Βόλου ΑΕΛ 0-1, σε αγώνα που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 3 θα έχουμε σέντρα και στον αγώνα Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Η ΕΡΑ Σπορ θα ενημερώνει με τον Παναγιώτη Ζιώγα που θα παρακολουθεί το παιχνίδι. Στις 3 επίσης θα έχουμε το πρώτο παιχνίδι για την πρεμιέρα της GBL Μύκονος ΠΑΟΚ, αλλά και το πρώτο παιχνίδι για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ γυναικών, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός.
3: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8. Με σημερινή ραδιοεφημερίδα, δεύτερη ώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και στο διάστημα που ακούγαμε τα αναγκαία, τα απαραίτητα διαφημιστικά, η Νίκη Βόλου ισοφάρισε. Συνεπώς, τώρα βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 1-1 και εμείς πάμε στην Κομωτινή, στον Παναγιώτη Γιώγα. Πρώτα στοιχεία για τον αγώνα Πανθρακικός Πανσεραϊκός.
1: Καλησπέρα, Θάνο, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Πανθρακικός, Πανσεραϊκός, 0 ήταν το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει σκορ, ενώ τώρα συμπληρώνουμε 4 λεπτά παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι με αρκετές ιδιαιτερότητες, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Γεωργιάδης μέχρι πριν από 2 αγωνιστικές ήταν στον πάγκο του Πανθρακικού. Παραιτήθηκε ο Αλέκος Βοσνιάδης από τον πάγκο του Πανσεραϊκού και ανέλαβε αυτός την ομάδα. Και το έφερε έτσι μοίρα ώστε 2 αγωνιστικές αργότερα να βρίσκεται απέναντι στο δημιούργημά του από το καλοκαίρι. Μια ομάδα με πολύ καλό ξεκίνημα, με 7 βαθμούς στους 3 πρώτους αγώνες εντός έδρας. Και ο Πανθρακικός έχει στον πάγκο τον κύριο Αποστολίδη, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 χρόνια. Ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο υπάρχει, θα λέγαμε, για μια αναταραχή στον Πανσεραϊκό με αυτό το μείον 4, με την υπόθεση Σούγκρεν, με την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας.
0: Εντάξει, ο Σούγκρεν είναι αυτός που το κατήγγειλε, αλλά το παιχνίδι αυτό υπήρχε και από άλλες αναφορές. Δηλαδή,
1: σωστά, ναι.
0: Στην επάθλα και είχε διαβιβαστεί. Απλά ο Σούγκρεν, ας πούμε, ότι ίσως επιτάχυνε τις διαδικασίες, ίσως παρότι ανασκεύασε μετά με δηλώσεις του. Ίσως να έδωσε ένα επιπλέον εργαλείο στην Επιτροπή, αλλά είναι οι αγώνες, να θυμίσουμε, η ποινή είναι σε πρώτο βαθμό της Επιτροπής Διοντολογίας ΕΠΟ, αφαίρεση 4 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και αφορά τους 2 αγώνες Πανσεραϊκού Βόλου, όταν ο Πανσεραϊκός ήταν στην Super League.
1: 24-25 στα play-out.
0: Στα play-out, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ο Πανσεραϊκός θα κάνει έφεση, πάντως η Super League 2.
1: Ναι,
0: δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην αφαίρεση βαθμών. Δηλαδή, ενώ η Super League 1, όποιος μπει στη βαθμολογία. Για πες, συγγνώμη.
1: Εγώ παντού βλέπω τη βαθμολογία με 6 βαθμούς, βλέπω τον Πανσεραϊκό. Γι' αυτό είπα ότι αν ισχύσει αυτό το μείον 4, πάει στους 2 βαθμούς.
0: Άρα έχει 6. Είναι... Άρα, μισό λεπτό. Άρα τώρα, γιατί μπαίνω αυτή τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα της, έχει κάνει αφαίρεση. Και ο Πανσεραϊκός εμφανίζεται στην 13η θέση της βαθμολογίας με 2 βαθμούς. Έχει γίνει και εδώ η αφαίρεση, όπως έχει γίνει και στην.
1: Σήμερα θα έγινε.
0: Ναι, το βλέπω τώρα. Συνεπώς έχει γίνει η αφαίρεση εδώ και από τη Super League 2, όπως έχει γίνει και από τη Super League 1 στο Βόλο, ο οποίος είναι με μείον 1 αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm. Οπότε είναι στους 2 βαθμούς ο Πανσεραϊκός στην πρώτη τελευταία θέση μαζί με Αναγέννηση Καρδίτσας
0: και Πύργο. Και τελευταία η Ζάκυνθος με 1 βαθμό.
1: Τι θα γίνει στην Έφεση τώρα, πότε θα εκδικαστεί και πότε θα βγει.
0: Πάει στην Επιτροπή Εφέσεων, αν δικαιωθούν οι ομάδες, επιστρέφονται οι βαθμοί.
1: Τη φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανθρακικού, και μια εκτέλεση φάουλ του Τεσέιρα και μια αναβουβούλα μέσα στη μικρή περιοχή. Τελικά μπλόκαρε την μπάλα ως Γουρίς και κέρδισε και φάουλ ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού σε ένα παιχνίδι, για να πω λίγο για το αγωνιστικό, που έχει μπει δυνατά ο Πανσεραϊκός, πιέζει ψηλά με το στυλ το οποίο έπαιζε με τον Κώστα Γεωργιάδη, προσπαθεί να πιέσει τον Πανθρακικό, ως τώρα το έχει καταφέρει μόνο με κάποιες θυμμένες φάσεις. Αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη, αλλά κόπηκε για φάουλ. Και όπως συγγνώμη που σε διέκοψα, εγώ δεν ξέρω πότε θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στην Εφέσεων και πότε θα βγει η οριστική απόφαση.
0: Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει προσδιοριστεί πάνω.
1: Δεν ξέρουμε πότε θα βγει η τελική απόφαση. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, είναι στους 2 βαθμούς λοιπόν ο Πανσεραϊκός και στους 6 ο Πανθρακικός.
0: Ναι.
1: Να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Έχουμε φτάσει στο 7ο λεπτό σε ένα παιχνίδι το οποίο το παρακολουθούν περίπου 800. Είναι και το 5 λαμβάνουμε, είναι πάνω από 1000 του Πανθρακικού οπαδί και γύρω στους 40 με 50 είναι η οπαδή του Πανσεραϊκού στο ένα πέταλο του γηπέδου. Mm-hmm. Ο κύριος Γεωργιάβης για τον Πανσεραϊκό έχει την Αλίνη κάτω από τα δοκάρια, Πατελάκης, Χελιάβης και Δράμινας, Τάχατος και Αρμουγκόμ δεξιά και αριστερά στο άκρο της άμυνας, Οικονόμου, Μορέιρα, τα αμυντικά χαφ, έχουμε τον Μωυσιάδη με τον Τσέλιο στα άκρα της επίθεσης, ο Τεσέιρα είναι πίσω από τον Πασάφτη, είναι η ενδεκάδα των φιλοξενούμενων, ενώ ο Γιάννης Αποστολίδης έχει τον Σγουρή κάτω τα δοκάρια, Λαρέα Μεσλούλη είναι στο κέντρο άμυνας, Ντουμάνης δεξιά, Αναστασόπουλος αριστερά, Βουτσάς, Νότας, Αθανασακόπουλος βρίσκονται στο κέντρο. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Πανθρακικού, το σουτ το οποίο γίνεται από τον Νότα, ήταν αδύναμο όμως, ήλεγχε την πορεία της μπάλας, από την Αλήνη, πρώτη τελική για τον Πανθρακικό, η μπάλα πέρασε από τη φάση αυτή στο 1ο λεπτό. Λέγαμε λοιπόν Βουτσάς, Νότας, Αθανασακόπουλος στο κέντρο, Πατρώνη και Τσίλεμ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και ο Κορδεζιάννη στην κορυφή της επίθεσης. αυτά τα πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι το οποίο διευθύνει η Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα, βοηθεί με Σπυρίδων Πύρος από την Ευρυτανία και η Βασιλεία Τσιχλιτάρη από την Πιερία, τέταρτος ο Καϊκαντζής από την Δράμα. Ένα το λεπτό, πανθρακικός, πανθαραϊκός, 0-0 θα είναι.
0: 0-0 λοιπόν ο αγώνας Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό, ενώ συμπληρώνεται το δεκάλεπτο και εμείς συνδεόμαστε με ΕΡΤ 2 Σπορ. Έχουμε κι άλλο γκολ για την Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου, ΑΕΛ, ακούμε.
2: Σε ελάχιστα λεπτά το 0-1 γίνεται 2-1. Παρακαλιάζουν τον Άριας, ομολογώ ότι ανάμεσα σε έναν όμιλο παιχτών δεν φάνηκε ποιος βρήκε την μπάλα. Πρώτη εκτίμηση ότι μάλλον παίχτης της ΑΕΛ. Σκόρανε στη λάθος εστία, ας το ξαναδούμε. Πράγματι, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα από τον Μακρύ. Ενδεχομένως να έχει κάνει πρώτη επαφή για λογαριασμό της νίκης του Βασαλίδης, αλλά πρέπει να είναι ο Μακρύς ο τελευταίος που βρίσκει την μπάλα. Ασφαλώς σε αυτόν θα χρεωθεί.
0: Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, με αυτογκόλ από ό,τι μας λέει ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής του Μακρύ, η Νίκη Βόλου που βρέθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ, να προηγείται δηλαδή η ΑΕΛ με 1-0, έχει καταφέρει να ανατρέψει την σε βάρος της κατάσταση και να προηγείται στο 24ο λεπτό με 2-1. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Στο μπάσκετ, Μύκονος ΠΑΟΚ 10-2 στο 4ο λεπτό της πρώτης περίοδου. Πανθρακικός Πανσεραϊκός στο άλλο παιχνίδι, ακούσατε πριν από λίγο το Παναγιώτης Γιώγα 0-0. Έχουμε φτάσει στο 11ο λεπτό και εμείς πάμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού για να μάθουμε από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο τι γίνεται με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας του, στο Τρινιτάτ. Πώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αυτή την περίπτωση, τι έχει πάθει ο ποδοσφαιριστής και αν θα είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, Στέλιο.
1: Καλό απόγευμα, Θάνο. Η πραγματικότητα είναι ότι στην ουσία δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί πέραν της ενημέρωσης χθες το απόγευμα ότι ο Λιβάη Γκαρσία υπέστη στον οπίσθιο μοιραίο αυτό το πρόβλημα, αυτό το τραύμα, δεν μπορώ ακόμα να το περιγράψω γιατί δεν ξέρει και ο Παναθηναϊκός τι ακριβώς συμβαίνει. Επρόκειτο λοιπόν να έρθει να εγκαταλείψει εννοείται την εθνική Τρινιτάτ και τον Πάκο και να έρθει στην Αθήνα, ας το πούμε άμεσα όσο μπορούμε να το πούμε γιατί δεν είναι το κοντά το Τρινιτάτ και τον Πάκο και να υποβληθεί σε μαγνητική. Σε αργότερα όμως, σε αργότερη θάνο ενημέρωση προς το απόγευμα, προς το βράδυ για την ακρίβεια, μάθαμε ότι πιθανόν να υποβληθεί σε μαγνητική ή τέλος πάντων σε εξέταση εκεί στη χώρα του. Εκεί έχουμε μείνει τώρα θάνο. Έχω ρωτήσει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει προφανώς απάντηση, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση στον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θα υπήρχε μια προσπάθεια να γίνει εκεί η εξέταση για τον Λιβάη Γκαρσία, ώστε να έχουμε μια πρώτη εικόνα ήδη από την πατρίδα του. Όμως ούτε από εκεί ξέρουμε κάτι στην παρούσα φάση.
0: Να υποβληθεί, δηλαδή, να υποβληθεί σε μαγνητική. Άρα αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι είναι τραυματίας, αλλά δεν γνωρίζουμε τι έχει και επομένως δεν μπορεί να γίνει και κάποια εκτίμηση με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ασφάλειας για το πόσο καιρό θα λείψει.
1: Δεν ξέρουμε να φανταστείς. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τι έγινε και αν υποβλήθηκε σε μαγνητική στην πατρίδα του. Πιθανόν από λεπτό σε λεπτό να υπάρξει ενημέρωση, οπότε θα σε διακόψω για να δώσουμε άμεση ενημέρωση στις φίλες και στους φίλους της Ερασπορ. Το κακό είναι τώρα η πραγματικότητα ότι ο Παναθηναϊκός κάθεται σε αναμένα κάρβουνα, γιατί οπωσδήποτε ενδεχόμενη απουσία του Λιβάη Γκαρσία, το να μην βρίσκεται δηλαδή στη διάθεση του Νίσουρου για τη μητέρα των μαχών στο Φάλιρο την επόμενη εβδομάδα, οπωσδήποτε σίγουρα θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα. Να δούμε όμως πρώτα τι συμβαίνει με το παιδί, πόσο θα είναι ο χρόνος αποκατάσταση, ποια είναι ακριβώς η μέγεθος της ζημίας. Πάντως δεν είναι καλά νέα με λίγα λόγια, Θάνο, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Λιβάη Γκαρσία πριν πάει στη Ρωσία ταλαιπωρείται από τραυματισμός όταν ήταν στην ΑΕΚ, έτσι, και έχανε αρκετό μέρος, αρκετό κομμάτι, αρκετό ποσοστό των αγώνων της Ένωσης λόγω των τραυματισμών. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι επιρρεπής ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, δηλαδή αν έχει χτυπήσει σε ένα σημείο του σώματός σου, το οποίο έχει χτυπήσει και στο παρελθόν, και αυτό δημιουργήσει μια επιδείνωση. αν έχει χτυπήσει σε ένα σημείο του σώματός σου, το οποίο έχει χτυπήσει και στο παρελθόν, και αυτό δημιουργήσει μια επιδείνωση. Ναι.

0: του αυριανού αγώνα κόντρα στη Mannschaft, που εγώ θα το χαρακτήριζα ως τελικό στην πορεία της εθνικής για τα προημιτελικά του Nations League, για την πρόκληση δηλαδή. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι λείπουν οι
1: διαφορές. Λείπουν οι παίκτες. Νομίζω τον Παναθηναϊκό τον ενδιαφέρει αυτό που μας μετέφερε και ο Γιώργος Τραπεζανίδης νωρίτερα, με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, που μίλησε για γήπεδα και για την βοήθεια της πολιτείας για τα έργα που γίνονται σε αυτά, και είπε ότι του χρόνου το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα είναι έτοιμο.
0: Τώρα μου δίνει αισθάνω την καλύτερη πάσα για να πω ότι υπήρχε πριν από περίπου μια μισή ώρα ενημέρωση επίσημα από την Πράσινη ΠΑΕ για την ερασιτέχνη. Για την ερασιτέχνη, υπενθυμίζω εδώ ότι για πολλωστή φορά ότι η ΠΑΕ ερασιτέχνης και ΚΑΕ είναι όλοι πλέον εδώ και αρκετό καιρό μια γροθιά. Είδαμε άλλωστε παρένθεση και το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να παρίσταται χθες στο T-Center κόντρα στη Μακάμπη. Υπήρχε λοιπόν ενημέρωση ότι οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εξκαφές. Η επέκταση για την ακρίβεια των εξκαφών έχει προχωρήσει και βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο του να μπαίνουν οι βάσεις στην κυριολεξία για τα θεμέλια. Δηλαδή αρχίζει να μπαίνει η φάση σε κατασκευαστική πορεία ώστε να γίνει σύντομα η θεμελίωση. Δηλαδή αρχίζει να γίνεται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού, του κυρίως οργανισμού, δηλαδή των εγκαταστάσεων Θάνο, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι προς επίρρωση όλων όσα είπες νωρίτερα, ότι ο Βοτανικός και για τον ποδοσφαιρικό και για τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό μπαίνει, έχει μπει στην τελική ευθεία και μάλιστα, όλα θα πάνε καλά, θέλω να πιστεύω, και την άνοιξη του 27. Θα είναι έτοιμο ώστε λίγο αργότερα να γίνουν και τα επίσημα εγκαίνια, Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στην Superbet League 2 στο 30 λεπτό Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Στο 16 λεπτό Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-0. Στην GBL στον πρώτο αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος Μύκονος ΠΑΟΚ 12-4 στο 6 λεπτό της πρώτης περίοδου. Ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμα, υπάρχει καθυστέρηση στον αγώνα της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανσεραϊκό. Ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει στις 3. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Στέργιο Αναστασιάδη και να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Ο Στέργιος είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και στον Sky και στο Μονομπάλα και στο ΠΑΟΚ 24. Θα θέλαμε λοιπόν, Στέργιο, καλησπέρα, να μας πεις τι προκύπτει από τις δηλώσεις του προπονητή ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση για την επέκταση του συμβολαίου του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί, τι γίνεται με τις περιπτώσεις Παυλένκα και Τάχα Άλλη και γιατί ο ΠΑΟΚ δεν αποφάσισε, αφού θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο βασικός τερματοφύλακας του Παυλένκα, να αποκτήσει έναν ακόμη τερματοφύλακα και τι δήλωσε ο πρόεδρος της Σάμσου Σπορ για τον Ντιαγέ και με αφορμή την παρουσία του στην επίθεση του ΠΑΟΚ.
2: Έτσι να βρω ένα σημειωματάριο, να μην ξεχάσω.
1: Θα στα θυμίζω εγώ.
2: Λοιπόν, ο Λύση, μιλώντας στο κανάλι της Superbet, χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανέλησε το σκεπτικό του. Δεν προκύπτει κάποια πολύ μεγάλη είδηση. Εντάξει, μια έτσι χαλαρή συνέντευξη, ωραία συνέντευξη. Η είδηση είναι ότι δεν του αρέσει ο καφές. Δηλαδή, για Ιταλός να μην του αρέσει ο καφές, νομίζω αυτό είναι εδώ.
1: Είναι το προτιμά το τσάι, γιατί συνήθως όσοι δεν πίνουν καφέ.
2: Πίτσα λέει, μακαρόνια, ο καφές δεν μου αρέσει.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Εντάξει, είναι λίγο για μας οξύμορο. Τέλος πάντων, εξέφρασε την.
1: Πάντως διατηρεί αθλητικό στυλ.
2: Ναι, ωραίος είναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Γιατί με πίτσες και μακαρόνια σε εμάς που. Είμαστε λίγο πιο.
2: Δεν έχουμε.
1: Ευτραφείς, είναι απαγορευμένες τροφές.
2: Μια χαρά ζωή κάνουμε. Καλό DNA δεν έχουμε. Είμαστε άτυχοι, κατάλαβες. Άλλοι είναι ευλογημένοι με καλό DNA. Λοιπόν, εξήρε την γενικότερη παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Μας αρέσει, λέει, όταν έρχεται να μας δει. Έχει πυκνώσει και τις διαζώσεις, τις επαφές του με την ομάδα ο Ιβάν Σαββίδη στις τελευταίες εβδομάδες. Είπε αυτό που ισχύει κιόλας, ότι και όταν δεν είναι μαζί μας αυτοπροσώπος, πάντα είναι δίπλα μας, σκέφτεται τον ΠΑΟ και το έχουμε ξαναπεί, το ξέρει ο κόσμος, ότι ασχολείται όλη μέρα, κάθε μέρα ο Ιβάν Σαββίδης. Δηλαδή δεν υπάρχει κομμάτι της λειτουργίας της ομάδας, του ιατρικού, του εμπορικού που να μην το ξέρει, αλλά πάντα έτσι

0: μια διαζώση παρουσία είναι σημαντική. Θέλω να νιώθουν περήφανοι οι φίλοι μας. Στοχεύουμε στον τίτλο. Πρέπει να τα δώσουμε όλα. Είμαστε σε φάση που χτιζόμαστε σαν ομάδα. Δεν προκύπτει κάτι άλλο, νομίζω. Μια ωραία συνέντευξη να τη δει ο κόσμος.
1: Και η δήλωση για το πρωτάθλημα.
0: Και η δήλωση για το πρωτάθλημα, ναι. Ο τίτλος που είναι, εντάξει, είναι προαπαιτούμενο για τον ΠΑΟΚ. Και δεν θυμάμαι καμία σεζόν ανεξάρτητα αν ο ΠΑΟΚ φαντάζει φαβορί για κάποιους outsider ή κάποιοι τον έχουν ξεγραμμένο που να μην έχει πει ο Ιβάν Σαββίδης στου υφιστάμενου, στον προπονητή, στου συνεργάτε, ότι πάμε για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, νομίζω το είπε και ο Λύση στη συνέντευξή του αυτό, ότι και γι' αυτόν ο στόχο είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίο εδώ και μέρε έχει δει τον Λουσέ και τον Χατζηδιάκο να είναι πανέτοιμοι, πήραν μέρο και στο οικογενειακό φιλικό εχθέ με τον ΠΑΟΚ Β', περιμένει ο προπονητή του Δικεφάλου τι επόμενε μέρε. Θυμίζω Σαββατοκύριακο ρεπό, Δευτέρα, Τρίτη, να επιστρέψει και ο Γιαννούλης, που λογικά θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με την Καλαμάτα. Ο Ντεσπότοφ φαίνεται να είναι καλά, πολύ μεγάλο θέμα, που αν το πάρουμε από την αρχή χρειαζόμαστε αρκετά λεπτά, αλλά ας μείνουμε στο ότι φαίνεται ότι ο Βούλγαρος που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από ένα θέμα στο πόδι και έκανε και επέμβαση, δεν πήγε καλά η υποθεραπεία, είναι μισό βήμα από το να επιστρέψει στις προπονήσεις. Προφανώς δεν θα είναι διαθέσιμος Θάνο για το μάτς με την Καλαμάτα η μεθεπόμενη Δευτέρα. Έχει πολύ καιρό έξω και θα χρειαστεί, αλλά ας επιστρέψει μέσα στη εβδομάδα στις προπονήσεις, θα είναι από μόνο του θετικό. Αλλά τα προβλήματα είναι τα γνωστά, ο Μεϊτέ, ο Τσάλοφ, ο Σαρίς, ο άτυχος του νεαρός του καλοκαιριού και φυσικά ο Τάχα Άλλη με τον Παβλέγκα που ακόμα δεν έχουν κάνει επέμβαση. Και αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί έχουν περάσει μέρες και θα χρειαστούν πάνω κάτω κανένα τρίμηνο από τη μέρα που θα κάνουν επέμβαση στον νόμο. Άρα κάθε μέρα που περνάει είναι χαμένη, ψάχνει ο ΠΑΟΚ την καλύτερη δυνατή λύση. Αλλά κανένα φορά ξέρεις, αν το ψάχνεις πολύ, περνάνε και μέρες. Είναι λεπτή η ισορροπία του, το ψάχνω κάτι πολύ, από το να αγοράσω κάτι, μέχρι ποιο γιατρό να πάω, μέχρι να τελειώσω το θέμα. Τώρα, θυμάμαι ένα ερώτημα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τερματοφύλακα.
1: Ναι, θέλω να μας πεις τι γίνεται με Παβλέγκα και Τάχα Άλλη, πότε θα μπουν στο χειρουργείο, όπως έχουμε μάθει ότι θα γίνει.
0: Άγνωστο. Τις επόμενες μέρες, αλλά αν θα μπουν Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.
1: Α, εντάξει, κοντά δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα.
0: Κοντά και έπρεπε ήδη να έχουν μπει.
1: Ναι, μα γι' αυτό ρωτάω.
0: Μπει, γιατί... Αλλά, ξαναλέω, ψάχνει ο ΠΑΟΚ την καλύτερη δυνατή λύση και για τους δύο, και για τον Σουηδό Εκστρέμ και για τον Τσέχο τερματοφύλακα. Και είναι στην τελευταία φάση που να βρεθεί ο εκλεκτός ή η εκλεκτή.
1: Άρα αναζητείτε ο χειρούργος.
0: Ναι, ο χειρούργος και το κέντρο και ναι, αυτό αναζητείτε.
1: Μάλιστα.
0: Απλά έχουν περάσει αρκετές μέρες από το μάτι με τον Πανετολικό.
1: Και το ερώτημα τώρα. Και το ερώτημα που είναι απόρρια συνέπεια του τραυματισμού των δύο παιχνών και ειδικά και τον τερματοφύλακα είναι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει κινηθεί για να πάρει έναν άλλο τερματοφύλακα αφού ο βασικός του δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια
1: και αυτό το συνδυάζουμε και με την επέκταση του συμβολέου του Τσεφτσίλη που έγινε σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο τραυματισμός του Παβλέγκα δεν είναι κάτι επιπόλαιο και θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό, ξαναλέω, τρεις μήνες στην καλύτερη περίπτωση από τη μέρα της επέμβασης. Άρα τον ξεχνάει ο ΠΑΟΚ για το 26 και τον Ταχάλη. Πάμε για 27 αρχές. Να επιστρέψουν και να αρχίζουν να ανεβάζουν ρυθμούς. Δεν βρέθηκε κάτι αξιόλογο στην αγορά. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι στις συσκέψεις που έγιναν με προπονητές, με Αμάτος, με Βιερίνια, πάρθηκε η απόφαση συνειδητή και το τονίζω Θάνο, όχι εξ ανάγκης. Δηλαδή δεν βρήκε ο ΠΑΟ κάτι στην αγορά των ελεύθερων και αναγκαστικά πήγε στο πλάν B. Είναι... μία εξήγηση εξημισίας θα έλεγα, να δοθεί εμπιστοσύνη στον Δημήτρη Μοναστήρλη, έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Όσοι είναι φαν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ από μικρός φαινόταν ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια το μοναδικό μελανό σημείο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ Θάνο είναι ότι δεν έχει βγάλει τον τερματοφύλακα. Ενώ έχουν περάσει εξαιρετικά παιδιά που κάνουν καριέρα στη Super League 1, στη 2, δεν έχει ο ΠΑΟΚ βγάλει έναν τερματοφύλακα, μιλάμε για να είναι ο βασικός.
1: Ναι. Στέριο, οπότε... επίτρεψέ μου να σε διακόψω, να πάμε στην Κομωτινή, να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Γιώγα, γιατί έχουμε γκολ στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Ποιος το πέτυχε, Παναγιώτη?
2: 0-1 το σκόρ στο 21ο λεπτό. Αυτό γκολ από τον Βουτσά. Ήταν η εκτέλεση κόρνερ στην πρώτη. Για να δούμε τώρα το Τζίλεμ και το Πανθρακικό. Κάνει το γύρισμα, δεν προλαβαίνει ο Νότα που κινήθηκε, ο Κορδεζιάννη που κινήθηκε σε θέση φόρ. Μπλόκαρε ο Τιναλίνη. Η φάση αυτή στο 24. Τρία λεπτά νωρίτερα λοιπόν κέρδισε κόρνερ ο Πανσεραϊκός από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Σερών. Εκτελέστηκε, σηκώθηκε ο Αρμεγκόν πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι, στη συνέχεια στην πλάτη του Βουτσά και κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν με αυτό το αυτογκόλ του Βουτσά, ο Πανσεραϊκός προηγείται με 0-1 μέσα στην Κομωτινή σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει φάσεις, δεν υπάρχουν, δεν έχω σημειώσει κάποια αξιόλογη φάση σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά. Λοιπόν, που από μια κόντρα, μια κεφαλιά που η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, η πλάτη του Βουτσά συνέχεια, ο οποίος κάλυπτε την εστία σε εκείνο το σημείο και κατέληξε στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ο Πανθρακικός ανοίγει το σκορ μέσα στην Κομωτινή και προηγείται με 1-0.
1: Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, όπως ακούσατε από τον Παναγιώτη Γιώγα, στο 25ο λεπτό, στο 40ο λεπτό νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Και εμείς δίνουμε ξανά το λόγο στον Στέλιο Αναστασιάδη. Μιλάμε, Στέλιο, για τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, σωστά. Ο Σεραίος πάντως, εντάξει, ήταν ωραία διακοπή. Εντάξει, για τον γκολ του Πανσεραϊκού.
1: Α, μάλιστα, και Σεραίος.
3: Σεραίος. Ο Πανσεραϊκός μας μίλησε στον χώρο του ποδοσφαίρου και γενικότερα. Λοιπόν, ο Τσιφτής, αφού κλείσαμε και είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πήγε συνειδητά στην απόφαση μέχρι την αποθεραπεία του Παυλέγκα να έχει μια τριάδα με Τσιφτή νούμερο 1, Μοναστηριλή νούμερο 2. Θυμούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι αντίπαλοι, νομίζω, την καθοριστική επέμβασή του στο πέναλτι του ατρόμητου πέρσι, τον περασμένο Γενάρη, για το κύπελο, όπου μπήκε έτσι στο προσκήνιο ο Μοναστηριλής. Υπάρχει και ο Παλωμένος, ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο ηλικία που έχει κάνει πολλές προετοιμασίες. Έτσι θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ. Τώρα, στο σενάριο, κάτι να μην πάει καλά με τον Παυλέγκα ή κάτι να χρειαστεί, υπάρχει και η αγορά του Ιανουαρίου, εντάξει. Αλλά μέχρι τότε αυτή θα είναι η τριάδα. Ο Τσιφτής είναι μια πολύ ωραία ιστορία γενικότερα. Δηλαδή, ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιούνιο του 24, στη σκιά του Κοτάρσκι, του Παυλέγκα. Δεν έδειχνε ικανός να μπει στο κάδρο. Από τον περσινό Οκτώβριο, αν θυμάστε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που τραυματίστηκε ο Παυλέγκα, υπέστη τη θλάση και μπήκε στο ημίχρονο. Έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις και Ελλάδα και Ευρώπη. Ποιος να ξεχάσει το 4-3 στη Λίλ. Έχει γίνει διεθνής, δείχνει μια και φέτος, όποτε χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον Παυλέγκα, δείχνει μια πολύ καλή σταθερότητα ο Γιαννητσιώτης τερματοφύλακας. Οπότε μιλάμε για ένα ονειρικό 12μηνο από Οκτώβρη σε Οκτώβρη. Το συμβόλαιό του τελείωνε το 28. Ο ΠΑΟΚ και για να τον επιβραβεύσει και για να τον ανεβάσει λίγο μισολογικά, αλλά και να του δώσει αυτοπεποίθηση το διάστημα που δεν θα έχει κάποιον έμπειρο δίπλα του και θα έχει τους νεαρούς Μοναστηριλή και Μπαλωμένο. Και έτσι λοιπόν το συμβόλαιο που τελείωνε το 28 πήγε μέχρι το 29. Ξαναλέω, πολύ ονειρικό 12μηνο για τον Τζιφτσί. Αρκεί που ήταν τρίτος, τέταρτος, να είναι πρωτοδεύτερος, να έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, να έχει γίνει και διεθνής και με νέο συμβόλαιο, νομίζω, περνάει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Αυτά και για τον Τζιφτσί. Είπαμε για Παυλέγκα και για Τάχα άλλη. Ο ΠΑΟΚ προφανώς και είναι σε μια διαδικασία να επιστρέψουν Θάνο οι διεθνείς. Ναι. Είχε επιστρέψει ο Μπάνζα, ο οποίος έπαιξε στο χθεσινό οικογενειακό φιλικό με τον ΠΑΟΚ Β. Θα είναι στο μέτρημα, νομίζω, για το δευτεριάτικο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Προφανώς όχι ως βασικός. Ο Ενδιαγέ, MVP του Σεπτεμβρίου.
1: Θα δικαιωθεί ο πρόεδρος της Samsung Sport που λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να τον αγοράσει.
3: Εντάξει, θα αναγκαστεί, εκφράζει και.
1: Ευσεβείς πόθους, την επιθυμία του.
3: 4 εκατομμύρια.
1: Αλλά το συνδυάζει μάλλον με την μέχρι στιγμής απόδοσή του. Παρουσία.
3: Ναι, η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή και η ομάδα έχει να λέει τα καλύτερα για τον Σενεγαλέζο και για την αποτελεσματικότητά του, αλλά και για την γενικότερη στάση του. Είναι ένα παιδί που από τις πρώτες μέρες έδειξε, να το πω απλά, ότι γουστάρει πάρα πολύ στην πόλη, στην ομάδα, με τον κόσμο. Του αρέσει πάρα πολύ. Και όταν κάτι σου αρέσει πολύ και θες να παραμείνεις, είναι και αυτός ένας παράγων που βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή που πραγματικά είναι το παράδειγμα της μαχητικότητας. Χωρίς να είναι, ξέρεις, και η επιτομή του center forward. Δηλαδή έχει αδυναμίες χτυπητές, ατεμέ, δεν είναι και ο πρώτος στην τεχνική, αλλά αυτό που δίνει στην ομάδα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Με τον Μπάνζα
0: Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός. Και να σημειώσω εδώ ότι ο Μπάνζα δεν ήρθε για να είναι backup. Είναι λίγο πιο έτσι, ας το πούμε, ψηλωμένο σε σχέση με τον Ινδιαγέ, που είναι και λίγο χαμάλης. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα έχει έτσι ένα πολύ καλό τρίδημο, θα λέγαμε, να βάλουμε και το νεαρό τον Μύθο. Τώρα, το τι θα γίνει το καλοκαίρι που ο ΠΑΟΚ θα έχει να διαχειριστεί το αν θα ανανεώσει, μάλλον αν θα αγοράσει τα δικαιώματα του Ντιέγο Κώστα, ο οποίος και αυτός πληγμόνησε, να το πω, επιτρέφει μέσα την εβδομάδα. Μας έρχεται στις προπονήσεις. Πολύ καλό ξεκίνημα και για τον Βραζιλιάνο. 8 εκατομμύρια είναι η ρήτρα. Δανεικός και ο Μπάνζα, δανεικός και ο Ντιαγέ, δανεικός και ο Γιάκητς. Και αυτό πολύ καλή προσθήκη.
1: Αυτά θα ξεκαθαρίσουν τώρα, θα δούμε και πώς θα πάνε αυτοί οι παίκτες.
0: Δεν μπορούμε ακόμα να το πούμε. Και ιστορικά ο ΠΑΟΚ τις περισσότερες φορές δεν ανανεώνει δανεισμούς. Τα χρόνια του Ιβασαβίδη. Εντάξει, για ας το κρατήσουμε, αλλά αν κάποιος από τους τέσσερις ή και οι τέσσερις έχουν μια πορεία πάρα πάρα πολύ καλή, προφανώς θα έχουμε αρκετά να πούμε και προς το καλοκαίρι. Είναι στο προσκήνιο, δεν ξέρω αν το ρώτησες, η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ανανεώσει τα συμβόλαια του Αντρίγια Ζήφκοβιτς και του Γιάννη Μιχαηλίδη.
1: Όχι, ναι, για πες μας και να κλείσουμε με αυτό Στέργιο. Ναι.
0: Ρεαλιστικά μιλώντας, και είναι κοινώς αποδεκτό νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Είναι η πάγια κοσμοθεωρία μου ότι δεν αφήνει τέτοιους παίκτες να μπουν τελευταίο χρόνο συμβολέου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει γρήγορα, προφανώς μέσα στο επόμενο διάστημα. Γίνονται επαφές, δεν υπάρχει ακόμα χρυσή τομή. Στον ΠΑΟΚ ελπίζουν ότι θα βρεθεί τους επόμενους μήνες. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για το τι είναι ο Μιχαλίδης για τον ΠΑΟΚ και για το τι φυσικά είναι ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς. Ναι. Και επειδή μιλάμε για δύο παίκτες που σαφέστατα έχουν αξία στην αγορά, θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να το έχει κλείσει νωρίτερα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Είναι και αυτό ένα θέμα μέσα σε όλα τα άλλα. Γενικότερα, υπάρχει δουλειά για το λεωμάτος ανθρώπους του Δικεφάλου. Ένα κομμάτι είναι αυτό, γιατί τελειώνουν 14 συμβόλαια παιχτών πρώτης γραμμής.
1: Το επόμενο καλοκαίρι, λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και από την άλλη ομάδα, με τον Αλέσιο Λύση, περιμένει, ξαναλέω, τους διεθνείς. Με την ελπίδα να μην υπάρχει κάποιος τραυματισμός.
1: Τώρα σιγά-σιγά από Δευτέρα θα μπούμε στην διαδικασία, όλες οι ομάδες δηλαδή, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο Αναστασιάδη, και σε αποδεσμεύουμε προκειμένου να παρακολουθείς τον αγώνα μπάσκετ Μύκονος ΠΑΟΚ, γιατί ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο και η Μύκονος προηγείται με 17-14.
0: Ευχαριστούμε. Πολύ νευρικός ο ΠΑΟΚ. Πολύ νευρικός, αλλά εντάξει, είναι κάθε ξεκίνημα ιδιαίτερο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Αναστασιάδη. Μας έχει καλέσει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, ο ρεπόρτερ στα θέματα του Παναθηναϊκού. Έχει προκύψει η είδηση που αφορά τον Λιβάη Γκαρσία. Στέλιο.
4: Προφανώς. Καλησπέρα και παρεμφάνω. Λοιπόν, έχουμε ενημερώσει άμεση πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η πράσινη ΠΑΕ, λοιπόν, Θάνο, ήρθε σε επαφή με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Τρινιτάτ, τον Πάγκο, προφανώς για τον Λιβάη. Θα έρθει, να πούμε, καταρχάς αύριο Αθήνα. Οπότε στην Αθήνα θα γίνει μαγνητική. Τώρα δεν το είχαμε διευκρινίσει. Εγώ δηλαδή, Θάνο, δεν το είχα διευκρινίσει πριν από 10-15 λεπτά στην επικοινωνία μας την προηγούμενη. Αν η εθνική Τρινιτάτ και τον Μπάγκο ή οποιαδήποτε εθνική δήλωνε τραυματία τον Λιβάη Γκαρσία, τον χύψη παίχτη Θάνο, ο παίχτης αυτός δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει στον επόμενο αγώνα. Άρα λοιπόν ο Λιβάη Γκαρσία, αν τον δήλωνε η εθνική Τρινιτάτ και τον Μπάγκο τραυματία, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στο κλάσικο.
1: Στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δηλαδή.
4: Ακριβώς.
1: Αν δεν έπαιζε λόγω τραυματισμού με την ομάδα του. Και τελικά τι έγινε, πώς το ξεπεράστηκε αυτό. Δεν έχει δηλωθεί ως τραυματίας.
4: Δεν έχει δηλωθεί.
1: Ενώ είναι.
4: Υπάρχει. Ναι. Πες μου, Θάνο, με συγχωρείς.
1: Λέω, ενώ είναι τραυματίας, δεν τον δήλωσε προκειμένου να μην του κόψει το δρόμο, ας πούμε, και εφόσον είναι καλά να μπορεί να παίξει στο Καρεσκάκης.
4: Ναι, γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, και με αυτό κλείνω, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι μεγάλη η έκταση της ζημίας του προβλήματος, οπότε να μην δηλωνόταν τραυματίας, ας το πούμε, τζάμπα και άδικα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα θα έρθει, θα υποβληθεί σε μαγνητική, θα μάθουμε το μέγεθος του προβλήματος και θα δούμε αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο φαλυρικό ντέρμπι.
1: Άρα η μαγνητική θα γίνει εδώ.
4: Εδώ, αύριο. Αναμένεται να γίνει αύριο. η μαγνητική του Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα θα είναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο και έχοντας αυτό ως γέφυρα, δηλαδή τον τρόπο που χειρίστηκε η εθνική ομάδα του Τρινιντάντ Τομπάκο την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, ώστε εφόσον είναι καλά να μπορεί να παίξει στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την ερχόμενη Κυριακή, να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να μάθουμε τι γίνεται εκεί από τον Γιάννη Ράνιο, γιατί αρχίζουν σιγά σιγά, Γιάννη, οι μηχανές των Ολυμπιακών να δουλεύουν και Μπέιλι και Σάνα ετοιμάζονται.
5: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι καταρχάς. Αν και νομίζω ότι φούλοι μηχανές θα μπουν από την Πέμπτη και μετά, όταν θα έχουν επιστρέψει εδώ οι διεθνείς. Ναι. Δεν είναι και λίγοι. Μιλάμε για 15 ποδοσφαιριστές. Και αυτό, αν θέλεις, δείχνει και την αξία των παιχτών που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, πόσο υπολογίζονται στις εθνικές τους ομάδες ή όχι. Και υπάρχουν και ποικίλα έτσι, σχόλια αλλά και ερμηνείες οι οποίες βγαίνουν από την απόδοσή τους. Για παράδειγμα, ο Πουέρτα, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με την εθνική του ομάδα απέναντι στην Παραγουάη, και αν μη τι άλλο, σε συνδυασμό με το τι κάνει και ο Φρόιλερ με την Ελβετία, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικά φορμαρισμένο δίδυμο που μέσα από την πορεία τους και στα παιχνίδια που θα έχουν με τους Ερυθρόλευτους, φαντάζομαι θα βοηθήσουν και θα βοηθηθούν και οι ίδιοι. Αντίθετα, για παράδειγμα, ο Πέντερσεν που έτυχε να το δω χθες στο παιχνίδι με την Νορβηγία, για στοιχηματικούς λόγους, μια αρκετά από τα παιχνίδια που είχαμε προτείνει, αν και ξεκίνησε από τον πάγκο, μπήκε από νωρίς ως αλλαγή, γύρω στο 20 λεπτό, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα καλός ο δεξιός οπισθοφύλακας, και ίσως αυτό να μπαίνει μέσα στην ερμηνεία που σου έλεγα λίγο νωρίτερα και του ίδιου του προπονητή, ότι ενδεχομένως ο Σάλιακας αυτή τη στιγμή να φαντάζει ως το φαβορί να καλύπτει τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Όμως, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο έλεγες και εσύ λίγο νωρίτερα, για τους παίχτες που είναι στο Ρέντι, υπάρχουν δύο καλά νέα. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Μπέιλι, ο οποίος πλέον είναι σε full φόρμα, ρυθμό, αγωνιστικό, για να μπορέσει να μπει μέσα από τις προπονήσεις, εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να αποδώσει, γιατί η αποθεραπεία των προηγούμενων ημερών και το ατομικό του πρόγραμμα απέδωσε πολύ καλύτερα και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ενώ θετικά είναι τα νέα και του ΣΑ. Το λέω αυτό γιατί μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα φαινόταν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Κυριακή. Όμως με τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι οι πιθανότητες αυξάνονται, αν και είναι πάντοτε ένας ύπουλος τραυματισμός η βαριά μορφής φλάση στη γάμπα. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει και ο ίδιος ότι ακολουθώντας πιστά αυτό το πλάνο και χωρίς να πηγαίνει με το ρυθμό των ρεπό όπως και την προηγούμενη εβδομάδα έτσι και τώρα, κάνοντας και έξτρα ατομικές προπονήσεις, δείχνει και του ίδιου τη θέληση να μπορέσει να βοηθήσει άμεσα τον Ολυμπιακό και να τεθεί στη διάθεση του Αλγουαφίλ. Την ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα υπάρχει το δεύτερο τριήμερο ρεπό μετά από εκείνους της προηγούμενης εβδομάδας. Και από την Τρίτη πλέον όλοι επιστρέφουν ή όσοι επιστρέφουν σταδιακά για να μπουν έτσι κορυφώνοντας, όπως είπες και εσύ, το στάδιο της προετοιμασίας απέναντι στο Τριφύλι.
1: Μάλιστα. Και με τον Φουστέρ, το ποια θέση θα πάρει, έχει ξεκαθαρίσει η Γιάννη?
5: Όχι, είναι αυτό που είχαμε πει και από τα μέσα της εβδομάδας. Υπήρξαν ορισμένες συναντήσεις, δεν διέρευσε το παραμικρό. Αυτές οι ενδείξεις που έδειχναν για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις ακαδημίες, ή πράγματα που αφορούν ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και ένα τμήμα σκάουτινγκ που ούτως ή άλλως υπάρχει στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Φουσέρ επέστρεψε στην Ισπανία και οι ενδείξεις, επαναλαμβάνω, δείχνουν περισσότερο ότι εάν υπάρξει συνεργασία με τον Φουσέρ, γιατί επίσημα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, θα είναι μια συνεργασία εξ αποστάσεως. Mm-hmm. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, γιατί δεν είμαι σε θέση να διασταυρώσω κάποιες από τις φήμες που κυκλοφορούν στο Ρέντι. Αυτό ισχύει μέχρι στιγμής και από εκεί πέρα, αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα το δούμε. Αλλά άμεσα να πάει στο αγωνιστικό τμήμα ως βοηθός του Αλγκουαφίλ ή κάτι πιο άμεσο με το ποδοσφαιρικό τμήμα της πρώτης ομάδας δεν υπάρχει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
5: Γεια χαρά.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Superbet League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1, με τον διαιτητή να φεύγει συνοδεία αστυνομικής δύναμης από τον αγωνιστικό χώρο του Παντελής Μαγουλάς και με τον Σωτήρη Κυριάκο, ο οποίος τώρα είναι στην ΑΕΛ, να διαμαρτύρεται έντονα προς τον διαιτητή. Στο 31ο λεπτό, Πανθρακικός Πανσεραϊκός εξακολουθεί να είναι 0-1. Προηγείται η ομάδα των Σερών. Ενώ στο μπάσκετ έχουμε μπει ήδη στην δεύτερη περίοδο και Μύκονος ΠΑΟΚ 22-21.

0: Είμαστε στην δεύτερη περίοδο, 6 λεπτά πριν από την ολοκλήρωσή της, πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, για να το πούμε καλύτερα. Η Μύκονος εξακολουθεί να προηγείται του ΠΑΟΚ 26-23 στον πρώτο αγώνα της πρεμιέρας της GBL. Ενώ όσον αφορά την Superbet League 2, θυμίζουμε ημίχρονο νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1 και στο 42ο λεπτό Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας για να μιλήσουμε, Νίκο, καταρχάς για την ΑΕΚ. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, εντάξει, κοίταξε, με την διακοπή και με όλες αυτές τις μεγάλες απουσίες από τους διεθνείς, καταλαβαίνεις ότι η επικαιρότητα και στην ΑΕΚ όπως και στις περισσότερες ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Εκεί που επικεντρώνεται ουσιαστικά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τα θέματα της ένωσης είναι στους τραυματίες, στους τρεις τραυματίες που... όπως θυμίζω, ο Θωμάς Τρακός έχει το ράγισμα στον καρπό του. Ο Λάζαρος Ρώτα έμεινε εκτός μετά από ένα χτύπημα που είχε στην προπόνηση και από το παιχνίδι με τον Βόλο και από τις κλήσεις με την Εθνική. Και του Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, παθαίνοντας μια φλάση βαριάς μορφής.
0: Και, ο Ρώτα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των τραυματιών.
1: Πες μου, Θάνο, δεν σ' άκουσα.
0: Και ο Ρώτα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των τραυματιών.
1: Ναι. Τον είπαμε.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο ουσιαστικά ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γιατί οι κυτρινόμαυροι είχαν ένα ρεπό τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα ξεκινάνε και μπαίνουν πάλι στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με προπονήσεις στα Σπάτα, είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επιστροφή μέχρι στιγμής. Αυτό που περιμένουν ουσιαστικά στην ΑΕΚ είναι ότι από Δευτέρα να μπει ο Λάζαρος Ρώτα στις προπονήσεις για να μπορέσει να πάρει ρυθμό και να μπει και στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Θωμάς Τρακός, η αλήθεια είναι, επειδή το χτύπημα είναι και ήταν ένα δυνατό ράγισμα στον καρπό και είναι και επίφοβο σημείο για έναν τερματοφύλακα αυτό. Θυμίζω ότι και ο Θωμάς Τρακός έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά στην φετινή σεζόν, καθώς ξεκίνησε και με τον τραυματισμό που κουβαλούσε από πέρυσι στον ώμο. Είναι λίγο πιο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ουσιαστικά η κατάσταση αν θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον Όφη, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει ένα δυνατό ντέρμπι για τον Άσο της ΑΕΚ ανάμεσα Θωμάς Τρακός και Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με τον Ιταλό να έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής πλήρως και να μην φαίνεται ουσιαστικά το κενό του Στρακώσα. Από την άλλη, ο Βάργα είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι στο παιχνίδι με τον Όφη. Πάρα πολύ δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Γίνεται τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να μπει στα παιχνίδια στο Champions League με την Σαχτάρ ουσιαστικά και μετέπειτα με την Manchester City. Δίνει αγώνα δρόμου ο Ούγγρος. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι πηγαίνει καλά η αποκατάστασή του, αλλά ήταν μια φλάση η οποία ήταν και βαριάς μορφής ουσιαστικά, και αυτός είναι και ο λόγος που έχει μείνει εκτός όλο αυτό το διάστημα. Οπότε αυτό το οποίο περιμένουν στην ΑΕΚ κυρίως είναι από την Δευτέρα να μπει ο Λάζαρος Ρώτας στις προπονήσεις. Την Κυριακή τώρα, 4 του μηνός, έχει το φιλικό με τον Πανετολικό ΑΕΚ στις 11 η ώρα στο νέο γήπεδο στο Ελληνικό. Ένα φιλικό το οποίο είναι και κλεισμένο και από τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους, αλλά είναι ένα παιχνίδι, η αλήθεια είναι, που το θέλει να το, θα περιμένουμε να δούμε τα συμπεράσματα που θα βγουν από τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε ομάδα πρώτης κατηγορίας, αντίθεση με το φιλικό το οποίο έδωσε με την Athens Καλυθέα, και θα θέλει να δει ουσιαστικά και τους ποδοσφαιριστές του μετά από αυτό το μεγάλο διάστημα της διακοπής ο Σέρβος τεχνικός.
0: Μεγάλο το διάστημα της διακοπής για όλες τις ομάδες, αλλά και πρόγραμμα βουνό που περιμένει την ΑΕΚ με την επανέναρξη. Γιατί με το που θα αρχίσει το πρωτάθλημα και για τις επόμενες 30 ημέρες η ΑΕΚ θα δώσει 8 αγώνες, κάνοντας και χρήση του δικαιώματος αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο που είναι μεταξύ των δύο αγώνων του Champions League που θα γίνουν επί βρετανικού εδάφους. Αλλά υπάρχει μία εβδομάδα φωτιά, Νίκο, για την ΑΕΚ. Παίζει Τετάρτη 28 Οκτωβρίου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο. Την Κυριακή παίζει στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και αμέσως μετά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Όλγουιν Αρένα.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερα απαιτητικά τώρα τα παιχνίδια που ξεκινάνε κατευθείαν από την διακοπή, γιατί και το παιχνίδι με τον Όφη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και το έχει δείξει ο Όφη το τι μπορεί να κάνει στην φετινή σεζόν και μετά από διακοπή και οι ομάδες δεν έχουν ρυθμό, πάντα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αυτά τα οποία και είναι αυτά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο, στο επίκεντρο του ουσιαστικά οι κυτρινόμαυροι, δηλαδή το μάτς με τον Όφη και τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία, που όπως σωστά είπες και εσύ, δεν θα αγωνιστεί στο ενδιάμεσο με τον Ατρόμητο, έχει πάρει αναβολή. Θα κάνει μια προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της Μπρέντφορντ, μετά θα υπάρχει στο πρόγραμμα ένα ρεπό, θα πάνε στο Μάντσεστερ. Γενικότερα θα περάσει όλη την εβδομάδα η ΑΕΚ στην Αγγλία, προκειμένου να μην υπάρχουν δύο ταξίδια και να μην υπάρχει μεγάλη καταπώνηση. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια είναι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο και με την Manchester City στο Manchester. Μια Manchester City τώρα, για να κάνουμε και τη γέφυρα για τα επόμενα, που βρίσκεται σε...
0: Για τα διεθνή.
1: Βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή ουσιαστικά μετά και την απόφαση.
0: Κυκαιώνα.
1: Την οριστική απόφαση που κρίθηκε ένοχη για τις 115 κατηγορίες οικονομικές
0: οριστική, αλλά εφέσιμη, ε?
1: Ναι, εφέσιμη, ναι. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ΚΑΣ σε αυτήν την διαδικασία.
0: Όχι, αλλά
1: πριν από κάποια χρόνια με την UEFA.
0: Αλλά μπορεί να προσβληθεί, θέλω να πω, σε δεύτερο βαθμό η απόφαση αυτή που ελήφθη.
1: Και ναι,
0: η οποία τη θεωρεί ένοχη για οικονομικές παραβάσεις.
1: Να ακούσανω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια καινούργια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τώρα. Είναι μια ελεγκτική διαδικασία από ανεξάρτητη επιτροπή η οποία έχει τουλάχιστον 4 με 5 μήνες όπου οι άνθρωποι της Manchester City έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τα οποία θεωρούν ότι είναι αδιάψευστα στοιχεία. Και η απόφαση ήταν
0: αυτή. Αλλά από ό,τι διαβάζω και με τις ανακοινώσεις που έχουν βγει από την πλευρά της ομάδας, της Manchester City δηλαδή, θα την προσβάλλουν αυτή την απόφαση.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα κάνει έφεση η Manchester City.
0: Και εδώ να πούμε ότι είναι οικονομικές παραβάσεις. Να πούμε λίγο εδώ ότι πρόκειται για. Βρέθηκε ένοχη για οικονομικές παραβάσεις. Δηλαδή, τι έκανε η Manchester City? Εμφάνιζε ότι έχει έσοδα από χορηγούς, ενώ ουσιαστικά δεν υπήρχαν αυτά τα έσοδα.
1: Έτσι,
0: για να ξεπερνάει κάποιους κοπέλους, κάποια εμπόδια που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση των οικονομικών της.
1: Ναι, είναι κάτι, η αλήθεια είναι, που ξεκίνησε και έκανε και ο Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι στο παρελθόν. Βέβαια, θεσπίστηκε μετέπειτα το financial fair play και σταμάτησε και οτιδήποτε έκανε και η Ρόγκο, οτιδήποτε έκαναν οι μπλε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Manchester City αυτό το οποίο έχει κάνει τώρα με τις οικονομικές παραβάσεις ουσιαστικά έχει κρύψει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, καταλαβαίνεις. Πόσο μεγάλο σόγκος είναι αυτός στο όλο σκάνδαλο γενικότερα.
0: Πολύ σωστά. Μιλάμε τώρα για 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ναι,
1: ναι, δημιουργεί μια τεράστια αλληλουχία πραγμάτων στην Premier League. Δηλαδή, ξεκινάμε τώρα, μιλάμε για την εποχή 2008-2019, αλλά συνεχόμενα αυτό μπορεί να δημιουργεί, οποιοδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ότι και τα επόμενα πρωταθλήματα και τις επόμενες χρονιές τα ίδια πράγματα συνέβαιναν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε την απόφαση, η οποία όπως είπες και εσύ νωρίτερα είναι εφέσιμη, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ποινή την οποία μπορεί να δεχθεί. Αν δεν αλλάξει κάτι με την έφεση.
0: Ακριβώς, γιατί εδώ υπάρχει ενοχή, αλλά δεν υπάρχει ποινή ακόμη.
1: Ότι είναι ένοχη και η έφεση ουσιαστικά που κάνει η Manchester City δεν κάνει έφεση για την ποινή. Μην μπερδεύεται ο κόσμος που μας ακούει, όπως συνήθως γίνεται και στις υπόλοιπες αθλητικές υποθέσεις. Δηλαδή, πρώτα πέφτει, γίνεται η ποινή και μετά γίνεται η έφεση. Η Manchester City κάνει έφεση προκειμένου για την απόφαση την οποία έβγαλε η ανεξάρτητη επιτροπή και ανακοίνωσε και μετέπειτα η Premier League. Γιατί η ανεξάρτητη επιτροπή ήταν αυτή η οποία έλεγξε την Manchester City. Και μετέπειτα ουσιαστικά έγινε ό,τι έγινε. Η ποινή τώρα, γιατί εκεί είναι η όλη ιστορία της υπόθεσης και το ιδιαίτερα σημαντικό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόβλεψη από κανέναν. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε για υποβιβασμό, να αφαιρεθούν βαθμοί ή να αποβληθεί γενικότερα από το πρωτάθλημα, είναι απλά υποθέσεις. Γιατί δεν έχουμε κανέναν προηγούμενο μπούσουλα ουσιαστικά για κάτι παρόμοιο. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου κάτι παρόμοιο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα σε τόσο μεγάλο εύρος χρόνων και σε τόσο μεγάλο οικονομικό εύρος, έτσι. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι και αυτό το οποίο βγαίνει από τα βρετανικά μέσα είναι ότι είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες και λίγο θολό το τοπίο που ουσιαστικά με την οποιαδήποτε ποινή θα μπορούσαν να δεχτούν οι πολίτες.
0: Τις οποίες ποινές θα τις βάλει η διοργανώτερη αρχή του πρωταθλήματος, έτσι, η Premier League.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτό το οποίο βγαίνει σαν ανησυχία από πάρα πολλούς, γιατί γίνονται τεράστιες πιέσεις και γίνει τεράστιο θέμα αυτό στην Αγγλία σχετικά με το αν αυτή η οποιαδήποτε ποινή, μάλιστα παραχώρησε και δηλώσει και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας για αυτό το κομμάτι, αν αυτή η οποιαδήποτε ποινή μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο ντόμινο που να κάνει και τους Άραβες να φύγουν από την Manchester City. Mm-hmm. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Μένει να δούμε. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ποια θα είναι η ποινή. Μάλιστα. Θα σου πω το εξής παράδοξο στην όλη υπόθεση. Η Manchester City ήταν ενήμερη από τον Ιούλιο, σύμφωνα με όσα λένε από τα μέσα της Βρετανίας, ότι θα κρυφούν ένοχοι σε αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Και παράλληλα δεν υπήρξε κάποιο κομμάτι για να σταματήσουν οι μεταγραφές. Η Manchester City φέτος έκανε πάλι αρκετές μεταγραφές, πήρε πάλι αρκετούς ποδοσφαιριστές. Γενικότερα η στάση η οποία είχε η Manchester City ήταν ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί και δεν πρόκειται να υπάρχει μεγάλη ποινή, αλλά η αλήθεια είναι ότι με την Premier League δεν τα βάζεις εύκολα. Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και αυτό θέλει και να διασφαλίσει ουσιαστικά το κύρος
0: της. Το κύρος της και την αξιοπιστία της. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. 1:40 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και η Μύκονος εξακολουθεί να προηγείται, μάλιστα έχει αυξήσει και για λίγο την διαφορά. 35-28 Μύκονος ΠΑΟΚ. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Παντελής Μαγουλάς. 48 λεπτό Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Κομωτινή. Πανθρακικός Πανσεραϊκός, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Γιώγας.
2: Και τελικά από αυτά που ακούγα πριν από τον συνάδελφο, στην Ελλάδα βγαίνουν πιο γρήγορα οι αποφάσεις από ό,τι στην Αγγλία, έτσι.
0: Ως γενική αρχή δεν νομίζω ότι ισχύει, ως γενική αρχή, αλλά...
2: Είναι η εξαίρεση.
0: Ναι, αλλά έχει να κάνει και με την έρευνα, γιατί και για το Πανθρακικός Πανσεραϊκός το 24 έγινε το παιχνίδι.
2: Ο Ολυμπιακός Βόλου.
0: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός Βόλου. Ναι,
2: Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός στα δύο παιχνίδια, 24-25.
0: Άρα λοιπόν.
2: Είναι και πιο πριν όμως. Πιάνει από πότε το.
0: Πιάνει η έρευνα, αλλά το θέμα είναι πότε αρχίζει η έρευνα.
2: Ναι. Λοιπόν, 0-1 εδώ το ημίχρονο. Πανθεραϊκός Πανσεραϊκός. Ένα μέτριο παιχνίδι. Όπου κατά διαστήματα οι δύο ομάδες είχαν την υπεροχή. Στο πρώτο κομμάτι την είχε ο Πανσεραϊκός. Κατάφερε να προηγηθεί με μια καραμπόλα, μια εκτέλεση κόρνερ του Τεσέιρα από αριστερά, όπως επιτίθενταν οι φιλοξενούμενοι. Πήρε την κεφαλιά ο Ηλιάδης, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι το οποίο κάλυπτε ο Ντουμάνης. Στην επαναφορά η μπάλα βρήκε στην πλάτη του και κατέληξε στα δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ. Αυτό το γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες και δεν έχω σημειώσει καμία άλλη φάση μέσα από κίτρινες κάρτες. Μία στον Κορδετζιάννη.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Πρέπει να σε διακόψω. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 σπορ. Έβαλε γκολ η Λάρισα.
3: Στον πρώτο βρήκε απέναντι του μπλοκ. Αλλά στη δεύτερη νίκησε τον γκολκίπερ Καραβέλη. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη. Για την ΑΕΛ, ξαναβλέπουμε. Καμπετσής βλέπει απέναντι τον Αλμπάνι. Πρώτο σουτ, βάζει το πόδι ο Άριας, αλλά η μπάλα στρώνεται εκ νέου στον Αλμπάνι, ο οποίος στη δεύτερη απόπειρά του βρίσκει δίχτυα. Η πρώτη.
0: Μάλιστα, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Αλμπάνης σκοράρει. Άρα έχουμε Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται με διακύμανση του σκορ που γίνεται στο Παντελής Μαγουλάς. Προηγήθηκε, θυμίζω, η Λάρισα με 1-0. Κατάφερε να βάλει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο η Νίκη Βόλου και να προηγηθεί αυτή με 2-1. Και τώρα ισοφαρίζει με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Σχεδόν είμαστε στο 50 λεπτό. Η ΑΕΛ ισοφαρίζει. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Θυμίζω, ακούσατε τον Παναγιώτη Γιώγα προηγουμένως. Πρώτο ημίχρονο στην Κομωτινή Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. 1:20 πριν από την λήξη του αγώνα, μάλλον δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, τη λήξη του ημίχρονου, Μύκονος ΠΑΟΚ 35-30. Και εμείς πάμε στην Θεσσαλονίκη για να πάρουμε μια γεύση για τον ποδοσφαιρικό Άρη από τον Τάσο Πακλατζή που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ακούμε, Τάσο.
4: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα στους φίλους. Ο Άρης, όπως όλες οι ομάδες, περιμένουν την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι μια εποχή που βοηθάει τις περισσότερες ομάδες για να μπορέσουν να βρουν ένα αγωνιστικό ρυθμό. Ο Άρης είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες και υπάρχει και μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο Μιχάλης Γρηγορίου στο επίσημο κανάλι της ομάδας και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Άρης θα είναι εντελώς διαφορετικός στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν μετά τη διακοπή. Δηλαδή μετά την πέμπτη αγωνιστική έχουμε αυτή τη διακοπή των τριών εβδομάδων, πάμε με την έκτη και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σαφώς πιο βατό από ό,τι ήταν τα πρώτα παιχνίδια. Είπε για ότι ήταν δύσκολο το πρόγραμμα για τον Άρη και ο Άρης δεν ήταν έτοιμος ακόμα γιατί είχε πολλά νέα πρόσωπα. Δεν ικανοποιημένος μετά τη δεύτερη αγωνιστική από τις δύο ήττες και την ισοπαλία και ότι κάποια λάθη και κάποια κομμάτια ενός αγώνα από τα παιχνίδια αυτά άλλαξαν όλη την εικόνα της ομάδας μετά από τις δύο νίκες στην αρχή. Αναφέρθηκε και στις τελικές προσπάθειες τις οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή ο Άρης να τις εκμεταλλευτεί. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει πέντε επιθετικούς, πολύ περισσότερους από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια και να μην μπορεί να σκοράρει έχοντας εναλλακτικές λύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξεπεραστεί, είπε, σταδιακά θα μπορέσει ο Άρης να βρει αυτό το δρόμο. Είναι και οι εικόνες που έδειξε μια καλή, μια πιο μέτρια, κάποια αμυντικά κενά ενδεχομένως σε κάποια παιχνίδια και στη μετάβαση, ίσως το ανέβασμα της ομάδας ψηλά να δημιούργησε και ένα πρόβλημα στην αμυντική μετάβαση των κίτρινων, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης θα κυνηγήσει αυτά που μπορεί φέτος να πετύχει και αυτά που έχει βάλει ως στόχο για την φετινή σεζόν. Είναι μεγάλη συνέντευξη του Γρηγορίου. Μίλησε για αυτοπεποίθηση η οποία θα πρέπει να χτιστεί, μίλησε για τα νέα πρόσωπα. Σιγά σιγά μπαίνει και ο Μπρούμα στην εξίσωση. Υποσχέθηκε στον κόσμο, είναι σημαντικό αυτό γιατί για δεύτερη
0: και να
4: χρόνια
0: κλείσουμε με αυτό το Τάσο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
4: Ναι, βλέπουμε μια λίγο μουτιασμένη την παρουσία της ομάδας του Άρη. Είπε ότι θα είμαστε διαφοροποιημένοι προς το καλύτερο. Άπαντες, δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Αυτός αξίζει να το δει αυτό και ο κόσμος της ομάδας. Και να φέρουμε τα αποτελέσματα που αρμόζουν για τον σύλλογο. Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για τις απουσίες, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τον Μανου Γκαρσία.
0: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά για τις επόμενες ημέρες.
4: Θα τα δούμε διάρκεια της εβδομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλάτζη. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζάκη.
5: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Μικρόφωνο στα γήπεδα, απόγευμα Σαββάτου με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με υδατοσφαίριση, με ενημέρωση για όλα τα σπορ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα σε ρύθμιση των ήχων, επιφορτισμένος να βλέπει και τον αγώνα της Φιλανδίας με την Αλβανία που ξεκίνησε πριν από λίγο. Και οι Αλβανοί με τον Μανάη έβαλαν γκολ μόλις στο 4ο λεπτό και προηγούνται με 1-0. Το μεγάλο μάτς βεβαίως για μας είναι το αυριανό. Είναι η μεγάλη αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Το μάτς της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εθνική ομάδα, στον Γιοβάνοβιτς, στους διεθνείς μας. Αυτή την ελκυστική εικόνα που εμφανίζουμε στην πρώτη κατηγορία, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητος του Nations League, σε ένα γκρουπ που εύκολα μάτς δεν υπάρχουν. Και μέχρι τώρα η εθνική ανταποκρίνεται και είναι πρώτη στον όμιλο. Αύριο στις 10 παρατέταρτο οι αναμετρήσεις για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητος, η Ελλάδα με τη Γερμανία, η Ολλανδία με τη Σερβία, σε άλλους ομίλους Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία. Σήμερα για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητος θα παίξουν στις 7 η Κροατία με την Αγγλία και στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία με την Τσεχία. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, εμείς θα κινηθούμε σήμερα με την Superbet Super League 2 και με την τρίτη εθνική. Στην Superbet Super League 2 έχουμε σε εξέλιξη δύο αναμετρήσεις. Είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στην Κομωτινή, πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 με τον γκολ του Βουτσά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο Βόλο παίζουν η Νίκη Βόλου με την ΑΕΛ. Το σκορ είναι 2-2 και βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό του αγώνα. Στο 1ο λεπτό ο Νικοκυράκης με σούτ έκανε το 0-1, στο 15 ο Βαφέας το 1-1, στο 23 με αυτόν γκολ ο Μακρύς το 2-1 για την Νίκη Βόλου και ισοφάρισε η ΑΕΛ στο 41ο λεπτό με τον Αλμπάνη. Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στο Βαγγέλη Μητρούσια και στην Εγκονούλα, το Βαγγέλης που σήμερα δεν θα συμμετάσχει στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα μας λείψει από τα μάτς της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ και από τον αγώνα μπάσκετ που θα ακολουθήσει Καρδίτσα Άρης. Βαφτίζει την Εγκονούλα του, τα καλύτερα ευχόμαστε και για την Εγκονούλα και για το Βαγγέλη.

και στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Στο πρωτάθλημα μπάσκετ που στο πρώτο μάτς της ημέρας παίζουν η Μύκονος με τον ΠΑΟΚ. Στο νησί των Ανέμων ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Η Μύκονος προηγείται με 37-32 τα δεκάλεπτα 17-14 και 20-18. Η Μύκονος που έχει εστιάσει στην άμυνα και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον δικέφαλο, που έχει 2 στα 15 σουτ 3 πόντων στο πρώτο ημίχρονο. Ο Childs είναι ο πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο, έχει 6 πόντους, όσους και ο Love. Ο Osman έχει 6 πόντους για τον ΠΑΟΚ και έχει παίξει περίπου 12 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ που γενικά είναι άστοχος και μέχρι τώρα δείχνει εγκλωβισμένος από την καλή άμυνα των γηπεδούχων, αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε μόλις στο πρώτο ημίχρονο, έχουμε ακόμη 20 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μύκονος ΠΑΟΚ 37-32. Ξεκίνησαν και οι αγώνες ΑΕΚ Μαρούσι 9-8 και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 14-2. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε Γιάννη Τεντόπουλο και Γιώργο Αθανασίου. Στις 5 θα παίξουν στην Πάτρα ο Προμηθέας Πατρών με το Περιστέρι και 5:30 στην Καρδίτσα η γηπεδούχος ομάδα, η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει τον Άρη. Σήμερα εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το μικρόφωνο στα γήπεδα περιλαμβάνει και υδατοσφαίριση, καθώς στις 5:30 έχουμε τον τελικό του Super Cup, του Ευρωπαϊκού Super Cup των γυναικών, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καταλούνια, η Έρα Σπορ θα είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση.

0: Σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική, σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Υπενθυμίζω ότι αναβλήθηκαν τα μάτς που ήταν προγραμματισμένα για αύριο για τον 10ο όμιλο λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Κρήτη. Οι αγώνες καιρού επιτρέποντος θα διεξαχθούν την επόμενη Τετάρτη. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, με Γαβρίλ Ρεμούντο στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Πάμε να παίξουμε μπάσκετ, ξεκινώντας με τον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Μαρούσι. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλή χρονιά από τη Σάνελ Αρένα. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι τα υποτικά χειροκροτήματα των φίλων της ΑΕΚ, γιατί ο Κουάνι Κουάνι, ο Αυστραλός φόρουαρ του Αμαρουσίου, έπεσε πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Φοβήθηκαν μήπως έχει χτυπήσει, αλλά τελικά σηκώθηκε και όλα καλά. Αυστραλός φόρουαρ του Αμαρουσίου έπεσε πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Φοβήθηκαν μήπως έχει χτυπήσει, αλλά τελικά σηκώθηκε.

0: στην Ευρωλίγκα ο Γάλλος, 14-12. Στις απουσίες Μπράουν, Βίλιαμς και Φιζέλ προσθέθηκε από χθες και ο Κατσίβελης, ο οποίος έπαθε μια μικρή θλάση. Να δούμε αν θα μπορέσει να παίξει στο πρώτο παιχνίδι του BCL για την Ένωση φέτος, που είναι την Τετάρτη σε αυτό το γήπεδο με την γαλλική Σαλόν. Βιλπάς είναι το όνομά της, αλλά η Σαλόν κατά σύμπτωση είναι η ομάδα που έχει κερδίσει το Μαρούσι το 2001 στον τελικό του Σαπόρτα, έτσι για να το θυμηθούμε.
1: Φανταστικά τότε που το Μαρούσι διεκδικούσε και έπαιρνε ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Διεκδικούς, έχει παίξει τελικούς, ημιτελικούς, κόρατς, τελικούς FIBA Europe Cup, ας πούμε κάπως έτσι ήταν εκείνη την εποχή, τελικούς πρωταθλήματος, δύο τελικούς κυπέλου. Θυμίζω ότι είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό τελικό το 2004 και 4 και 6, και 2 και 6 τελικούς κυπέλου Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει έχει παίξει Ευρωλίγκα μέχρι το top 16, το 9-10. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ είναι η γνωστή ΑΕΚ, φυσικά μια από τις.
1: Και επειδή ξέρεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να υπενθυμίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές κούπες στο μπάσκετ έχουν πάρει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Αν θυμάμαι καλά, τελικό έχει παίξει και ο Μακεδονικός μια χρονιά.
0: Ακριβώς.
1: Η χρονιά που είχε κάνει τη μεγάλη επένδυση με Αργύρη Πεντουλάκη προπονητή.
0: Ακριβώς. Και αν θυμάσαι καλά, στον αγώνα της πρόκρισης ήταν στο νοσοκομείο ο Πεδουλάκης, κοουτσάρης ο συνεργάτης του Ζαφυρόπουλος, και ο Πεδουλάκης έφυγε από το νοσοκομείο για να πανηγυρίσει με κουβέρτα. Και στον τελικό πήγε να κάνει την ανατροπή, δεν τα κατάφερε. Εν πάση περιπτώσει, το σκόρ είναι 16-12 καταρχάς και έχουμε το πρώτο time out του
1: Ηλία. Το οποίο και θα εκμεταλλευτώ, και όπως καταλαβαίνεις έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, Γιάννη Τεντόπουλε, όχι μόνο για την GBL, που θέλουμε και ελπίζουμε να αλλάξει η εικόνα και να μην έχει αυτό το μονότονο πράσινο-κόκκινο των τελευταίων πολλών ετών. Θέλουμε να δούμε και κάτι διαφορετικό. Πάντως στην πρεμιέρα το ΠΑΟΚ δυσκολεύεται αρκετά στη Μύκονο.
0: Yeah.
1: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Μύκονος ΠΑΟΚ 40-34. Πριν πάμε στον Γιώργο Αθανασίου για μια πρώτη ενημέρωση για τον αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με τη Δόξα Λευκάδας, ένα μάτς που ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο για τους γηπεδούχους, να πω ότι στην τρίτη εθνική, στον δεύτερο όμιλο, το πρώτο γκολ το έχει βάλει ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας εκτός έδρας Ακρίτες Οικειών Ποσειδών 0-1 με γκολ του Κορμαρί στο 12ο λεπτό. Και στον 7ο όμιλο, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 1-0, ενώ 1-0 είναι και το Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου με γκολ του Ντασίλβα στο 8ο λεπτό. 1-0 είναι και ο αγώνας του Αστέρα Βλαχιώτη με τον Παναργιάκο. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες για όλα τα μάτσα από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Γιώργος Αθανασίου, πάμε στην όμορφη Ρόδο να μάθουμε τι κάνουν ο Κολοσσός και η Δόξα Λευκάδας. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλή χρονιά να έχουμε, Σύφη. Καλή χρονιά από μένα, από την Καλυθέα, από τον συνάδελφό μας τεχνικό, τον Νίκο Κάπρο.
1: Καλή μπασκετική χρονιά, γιατί όπως είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, ακολουθούμε το κανονικό ημερολόγιο. Μπασκετικά είναι η νέα χρονιά αυτή.
2: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, θέλουμε 34 δευτερόλεπτα για να τελειώσει τον πρώτο δεκάλεπτο. Έχουμε double score. Ο Κολοσσός έχει 22 πόντους. Η νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδος 11 πόντους.
1: Το άγχος του πρωτάρι, μάλλον,
2: Το έχουμε περάσει όλοι, ακόμα και εμείς στη δική μας εργασία.
1: Έχει ξαναπαίξει η Δόξα στην πρώτη κατηγορία, αλλά κάθε αρχή είναι και δύσκολη.
2: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και θέλει φέτος να πετύχει έναν αρκετά καλό στόχο, να παραμείνει στην κατηγορία. Και βλέπουμε. Λοιπόν, το σκορ είναι 22-11. 17-2 ήταν το πολύ καλό ξεκίνημα που, όπως είπες προηγουμένως, έκανε ο Κολοσσός. Με αυτό σίγουρα προσπάθησε από την αρχή ο γηπεδούχος να περάσει το δικό του μήνυμα, ότι εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, με την καλή έννοια το λέω, αγωνιστικά. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι το παιχνίδι το συγκεκριμένο είναι το πρώτο που δίνει ο Κολοσσός μπροστά στο δικό του κοινό. Εδώ στην Ρόδο δεν έδωσε ούτε καν φιλικό παιχνίδι. Οπότε πρώτη φορά οι φίλαθλοι του Κολοσσού βλέπουν αυτή τη νέα ομάδα. 10 στους 12 είναι νέοι παίχτες. Και οι παίχτες βλέπουν πρώτη φορά το κοινό της Ρόδου, για τον οποίο σίγουρα θα έχουν ακούσει τα καλύτερα λόγια. Για την ιστορία να σας πω τις αρχικές πεντάδες και των δύο ομάδων. Για τον Κολοσσό, Πέιτον, Μανιών, Άψον, Καμπερίδης και Μπαρνέτ, έτσι γράφει η ιστορία. Για την Δόξα Βίρονος ξεκίνησαν οι Πουλιανίτης, Πάρης, Χάρμον, Ρόμπινσον και Σάρμα.
1: Ο κύριος Σαπουσάνης.

0: Γιώργο, ότι ο Κολοσσός συμμετέχει και στο Europe Cup φέτος.
1: Και παίζει την Τετάρτη με την Κραϊόβα. Πρώτο παιχνίδι.
0: Την Κραϊόβα που εμείς νομίζαμε ότι έχει δυνατή ποδοσφαιρική ομάδα, από ό,τι φαίνεται έχει και καλό μπασκετικό τμήμα.
1: Εντάξει, γνωστή η ρουμανική ομάδα εδώ και χρόνια, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και πολύ σωστά αναφέρεις, θα είναι αντίπαλος ελληνικής ομάδας του Κολοσσού συγκεκριμένα την Τετάρτη αλλά και στην Ρουμανία. 24-11 το σκορ εδώ. 20 τόσο δευτερόλεπτα, 25, 22, 23, όχι 20 τώρα συγκεκριμένα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. 5 ομαδικά φάουλ έχει ήδη κάνει η Δόξα Λευκάδος, που όμως θα πετύχει ένα εντυπωσιακό
0: με λέει από του Νίκ Καλάθη, Μύκονος ΠΑΟΚ 44-44 και ενώ απομένουν 6,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου στην Μύκονο. Αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ, περνάμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στην Superbet Super League 2, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Εκεί παίζεται ήδη το δεύτερο ημίχρονο και ακούμε Παναγιώτης Γιώγα. Καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα Σύφη. Συμπληρώνουμε μία ώρα παιχνιδιού σε λίγο, μπήκαμε στο 60 λεπτό. Παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με την καραμπόλα του 21ου λεπτού. Μετά, θυμίζω, μετά από εκτέλεση corner του Τεσέιρα, ο Ηλιάδης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στην επαναφορά στην πλάτη του Ντουμάνι, ο οποίος κάλυπτε για τον δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό το γκολ χωρίς τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχουν φάσεις. Ο Πανθρακικός έχει μπει καλύτερος από το δεύτερο μέρος, με διάθεση να πιέσει και να φτάσει στην ισοφάριση. Δύο αλλαγές έκανε με το ξεκίνημα του ημιχρόνου ο κύριος Αποσταλίδης. Ο Πεχλιβανόπουλος πήρε τη θέση του Ντουμάνι και ο Γιαναράκης στο κέντρο της άμυνας στη θέση του Λαρέα. Δύο αλλαγές πριν από λίγο και για τον Πανθεραϊκό. Μια πρέπει να ήταν αναγκαστική, καθώς ο Κίτσου πήρε τη θέση του Τάχα, του οποίου είχε πολύ καλή παρουσία στο δεξιά άκρο της άμυνας, αλλά σε μια φάση είχε και εκτός αγωνιστικού χώρου για τις πρώτες βοήθειες σε μια διεκδίκηση της μπάλας που είχε με τον Τσίλεμ. Και ο Ζορζίνιο πήρε τη θέση του Τσέλη, παραμένει αυτό το 0-1 εδώ στην Κομωτινή, με τον Πανθεραϊκό να πιέζει ψηλά, να προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις. Πριν από λίγο είχαμε τη σέντρα του Πατρώνη. Η μπάλα, όπως είδαμε και στο βίντεο, στην προσπάθειά του να διώξει ο Κίτσου, βρήκε στο χέρι του. Το θεώρησε ακούσιο η διαιτητής κυρία Αντωνίου, δεν έδωσε κάτι. Άλλη μια διαμαρτυρία υπήρχε και στο πρώτο ημίχρονο για χέρι του Αρμουγκόμ σε μια σέντρα πάλι από τον Πατρώνη. Και έτσι παραμένει αυτό το 0-1 με τη μοναδική φάση που έχουμε στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν φάσεις στο παιχνίδι. Ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, κλειστό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν αλλά μην καταφέρουν να προσπαθούν να παίξουν την μπάλα κάτω, αλλά να μην καταφέρουν να έχουν δημιουργήσει φάσεις μέχρι τώρα.
0: Υπενθύμησέ μας, Παναγιώτη μου, λεπτό σκορ και σκόρ.
2: 61ο λεπτό, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, με το αυτογκόλ του Ντουμάνι στο 61ο λεπτό. Και τώρα βλέπω και την τρίτη αλλαγή που ετοιμάζει ο Πανθρακικός. Ο Απόστολος Αραντίδης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει επιθετικό στον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον θα πάρει τη θέση του Γκορδετζιάννη.
0: 77ο λεπτό, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Νικοκυράκη στο 9 το 0-1, ο Βαφέας στο 15 το 1-1. Αυτογκόλο Μακρύ στο 23 το 2-1 και ο Αλμπάνης στο 49 το 2-2. Αύριο για την Superbet Super League 2 θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος με τον Πανιόνιο στην Πάτρα και στις 3 στη Νέα Σμύρνη ο Αστέρας Άκτορ Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε και στην τρίτη εθνική. Πρώτη ενημέρωση, ξεκινάμε με τον 7ο όμιλο και τον Σταύρο Ζορμπάλα. Καλησπέρα, Σταύρο.
3: Καλό απόγευμα, κύριε Σκύρη Σύφη. 5 παιχνίδια σήμερα σε Αργολίδα Κορινθία. 2 παιχνίδια με Σινία και Λακωνία. Αύριο το παιχνίδι Πας Κόρινθος Μιλτιάδης. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Αυτή τη στιγμή Ερμής Κιβερίου Πανθυριατικός 0-0 στην Αργολίδα. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην τρίτη εθνική κατηγορία για το Ξυλόκαστρο Κορινθίας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος, με Νίκο Λουμπαρδέα προπονητή ο Ηρακλής. 1-0 από το 1ο λεπτό με αυτογκόλ του Νικολακόπουλου για την ομάδα του Αστέρα Αμαλιάδας, που είναι ο Αλέξης Γαβριλόπουλος προπονητής. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στους Γαργαλιάνους, τέλος άκρας Πανφουριακός, είμαστε στο 1-1. Ο Φελίπε Χέμπερτ για τους γηπεδούχους στο 1-0, παίκτης που έχει παίξει και επαγγελματικό ποδόσφαιρο με Καλαμάτα και Ηλιούπολη στο παρελθόν. Ο Παναγιώτης Σερπάνος πριν από λίγο ισοφάρισε για τον Πανφουριακό του Τάκη Σακελαρόπουλου. Και Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου, το κορινθιακό παιχνίδι 0-0. Αστέρας Βλαχιώτης στη Λακωνία Παναργιακός 1-0 στο 12ο λεπτό για τους γηπεδούχους της Λακωνίας. Αυτά, Σύφη, θα έχουμε συλλογή στοιχείων σε λίγο περισσότερα στοιχεία.
0: Και όπως είπα και νωρίτερα, Σταύρο, ο 10ος όμιλος, τα μάτς που είχαν προγραμματιστεί για αύριο αναβλήθηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Και βάσει προγραμματισμού της ΕΠΟ θα διεξαχθούν την επόμενη Τετάρτη. Εκτός και αν αλλάξει κάτι, έτσι. Αύριο αγώνες για τον 3ο, τον 4ο, τον 5ο, τον 6ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο. Για να έχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και για την 3η Εθνική, περνάμε και στον Περικλή Καραφιλίδη, 2ος όμιλος. Καλησπέρα, Περικλή.
4: Καλησπέρα, Σύφη, κυρίες και κύριοι. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε μόνο ένα γκολ, περίπου στο 25ο λεπτό είναι τα παιχνίδια. Στα 4 που έχουν ξεκινήσει από τα 5, καθώς ο αγώνας ΜΠΑΜ Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Κριστώνης θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Το 0-0 είναι στους αγώνες Πολύκας, Τροφήνικας Πολύχνης, Κυλκυσιακός Μακεδονικός, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσσαϊκός και το σκορ έχει ανοίξει μόνο στο παιχνίδι Ακρίτες Οικιών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας με σκορ εκ των Κορμαρί στο 12ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή.
0: Αποβλήθηκε ο Μπερίσα, η Αλβανία παίζει με 10 στο μάτς με την Φιλανδία, είμαστε πλέον στο 25ο λεπτό του αγώνα, Φιλανδία-Αλβανία 0-1 με τον γκολ του Μανάη στο 4ο λεπτό, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, οι Αλβανοί συνεχίζουν τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο, βελτιωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Απομένουν 3 λεπτά και 51 δεύτερα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μύκονος ΠΑΟΚ 48-50. Γιάννης Δεντόπουλος, ΑΕΚ Μαρούση.
5: Η ΑΕΚ έχει τρέξει ένα σερί 9-0 που μπορεί να διακοπεί τώρα γιατί έχει κερδίσει βολές στο Μαρούση. Αν σιγουρευτεί η υπόδειξη του διαιτητή. Λοιπόν, ναι, 21-12 το σκορ από 12-12, κυρίως χάρη στην δημιουργικότητα του Ερτέλ, ο οποίος έχει μέρα στις ασίστ. Είπαμε για τις απουσίες του ΠΑΟΚ, αλλά και οι απουσίες του Αμαρουσίου είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο βασικός σκόρερ της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδόρου, ο Τζόρνταν Βόκερ, ο κοντός αυτός βομβαρδιστής, ο οποίος σουτάρει από κάθε απόσταση, έχει τραυματιστεί τις τελευταίες μέρες στην κλίδα. Και ενώ ήθελε ο ίδιος να παίξει, το Μαρούση αποφάσισε, ο προπονητής και το ιατρικό τίμα αποφάσισε να μην το χρησιμοποιήσουν και δεν έχει προλάβει ακόμα να μπει σε ρυθμούς αγωνιστικούς ο Μιχάλης Λούτζης.
0: Είναι συνηθισμένο φαινόμενο τελευταία να το βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε αθλητές να τραυματίζονται και παρόλα αυτά να επιμένουν να συνεχίζουν να αγωνίζονται. Το είδαμε και με τον Τζόλι στον αγώνα της Εθνικής μας με την Ολλανδία και αυτό δείχνει το πάθος και τη θέληση κάποιων παιδιών.
5: Ακριβώς, και μην ξεχνάς το δέσιμο που έχει κυρίως ο Βόκερ, δεν θα λέγαμε τον Μαρούση, αλλά με τον Παπαθεοδόρου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στον Προμηθέα. Αυτός τον είχε φέρει, μετά τον έφερε στο Μαρούση και μάλιστα όταν σώθηκε το Μαρούση είπε ο Παπαθεοδόρου είναι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Δεν γελάω γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι τόσο πολύ τον αγαπάει που έχει έτσι μια παθολογική αγάπη. Και γι' αυτό έμεινε στην ομάδα του Μαρουσίου, βέβαια, γιατί είναι μια ομάδα.
0: Αυτό που λες είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, είναι και θέμα βέβαια διάθεσης του καθενός. Γιατί όπως αποκάλυψε ο Μπράντοβιτς, παραμένοντας σε ένα μπασκετικό ζήτημα, ο Χέις Ντέιβις που ήταν τραυματίας, εδώ και αρκετές μέρες έκανε προπόνηση με το ένα χέρι. Και γι' αυτό είδαμε τι έκανε στην επανεμφάνισή του. Πανέτοιμος ήταν.
5: Ήταν έτοιμος. Και απλά έβγαλε τον Άρθικα, το μεγάλο, και είχε έτσι μια μικρή. Το Μαρούσι στο μεταξύ έχει μειώσει, γιατί έχει βάλει 2 βολές με τον Κασελάκη. Άλλο ένα απόκτημα του Μαρουσίου Έλληνας, μαζί με τον Λούτζι και τον Κόνιαρη. Και τώρα με το Σαλάς που βάζει το πρώτο του καλάθι, το Μαρούσι μειώνει 21-16. Επαναλαμβάνω, το σκόρ είχε πάει 21-12 και τώρα είμαστε στο 21-16. Πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ παραμένει ο Νόλεϊ με 6 πόντους. Οι υπόλοιποι είναι στο 2-3-1. Ενώ για το Μαρούσι πρώτο σκόρερ είναι ο Τζάκσον, ο οποίος προσπαθεί να παίξει και για τον Βόκερ, ο οποίος έχει 5 πόντους. Το Μαρούσι
0: ένα πόντο έχει και ο Βάλτα. Ο σκόρερ των Φιλανδών στο μάτς με την Αλβανία. Στο 26ο λεπτό ο Βάλτα το έβαλε. Γιάννη Ντεντόπουλε και έκανε το σκορ 1-1.
5: Μάλιστα. Και άλλο καλάθι από αυτή τη φορά από τον Τουλιάτο. Ο Τουλιάτος είναι ένα παιδί που αποκτήθηκε τον Παπάγο πέρσι από τον Παρούση και νομίζω ότι έχει προδιαγραφές για μεγάλη εξέλιξη. Και αυτός ήταν τραυματίας και δεν είχε παίξει τα τελευταία θηλυκά και παίζει κατευθείαν στο πρωτάθλημα. Τώρα η ΑΕΚ με Λαρετζάκη άστοχος ο τριολπόντο rebound από τον Ζεπ Τζάκσον. Να πω, επειδή το είχαμε συζητήσει και πριν, ότι η θύρα των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ λόγω της γνωστής αντιπαράθεσης με τον ιδιοκτήτη Μάκη Αγγελόπουλο και του ενίκιο του γηπέδου στον Ολυμπιακό δεν είναι εδώ. Ωστόσο, πάνω από 1200, 1300, ίσως και 1500, γιατί ξέρεις, δεν έχω απόλυτη ορατότητα, μόνο απέναντι βλέπω.
6: Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί και αυτό και θα γεμίζει η Σανελαρίνα στα μάτς της ΑΕΚ. Για τους μάτς του Ολυμπιακού θα γεμίζει σίγουρα.
5: Ναι, εντάξει, μπορώ να πω ότι μπορεί να μην είναι και εμπορικό το μάτς, έτσι. Δύο ομάδες είχαν παίξει και στην προετοιμασία, θυμίζω. Είχαν έρθει ισόπαλες.
6: Την Τετάρτη στις 7, όπως είπες νωρίτερα, ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Βιλπάς.
5: Σαλόν Βιλπάς λέγεται πλέον. Το Βιλπάς είναι μάλλον το όνομα του χορηγού. Αλλά είναι η ομάδα Σαλόν, η γαλλική.
6: Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις είναι αυτές, αλλά η Ευρωλίγκα είναι στο προσκήνιο και την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκός Φενέρ, την Παρασκευή Ολυμπιακός Εφές. Μεγάλα μάτς.
5: Πάρα πολύ μεγάλα μάτς. Βέβαια το διήμερο, η τελευταία αγωνιστική σημαδεύτηκε και η εβδομάδα αυτή σημαδεύτηκε, νομίζω, από τον τραυματισμό του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ήδη αντικαταστάθηκε, ενώ ο Λεκάβιτσος κάνει ένα σλάλομ και κάνει το σκόρ 25-18. Στο σύν 7 η ΑΕΚ του Μαρούς είχε μειώσει.
6: Στο σύν 7 η ΑΕΚ, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αφού επανέλθουμε και μιλήσουμε λίγο και για τον Μάικ Τζέιμς, που αυτός ο τραυματισμός έρχεται και σε μια ηλικία που το θεωρώ υπερβολικά δύσκολο να επανέλθει ο Μάικ Τζέιμς σε πολύ ψηλό επίπεδο. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 2 στη Μύκονο, απομένουν 2 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 53-55. 16-23 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα.
7: Ερασπορ 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Ερασπορ.
6: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 36-24. ΑΕΚ Μαρούσι 25-22. Μύκονος ΠΑΟΚ 53-58. Στο μάτς αυτό απομένουν περίπου 12 λεπτά για την ολοκλήρωσή του. Ενώ σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό διατηρείται το 0-1. Και στο ντέρμπι της Θεσσαλίας στο 87ο λεπτό, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Λεωνίδα Κασνέτση να μας πει λεπτομέρειες για το μάτς που δίνουν οι μπλε και οι βυσσινή αυτή την ώρα στο Βόλο. Πάμε και στη Ρόδο, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, Γιώργο Αθανασίου.
1: 36-24 προηγείται ο Κολοσσός, 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Είναι γεγονός ότι η Δόξα προσπαθεί να επιβάλλει δικό της ξεχωριστό ρυθμό στο παιχνίδι, προκειμένου να πλησιάσει, να φτάσει, και γιατί όχι να ξεπεράσει και τον Κολοσσό. Από την άλλη πλευρά, ο Κολοσσός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει το πάνω χέρι ως προς ότι είναι πιο όρημη ομάδα ως προς το ρόστερ της και δεν είναι φόντιστη, είναι παλιά στην κατηγορία. Αυτό το λέω στη θεωρία, γιατί όλα αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. 36-26. Αυτό που δεν είπα νωρίτερα και έχει να κάνει με τις κακές καιρικές συνθήκες, προσέξτε, που δεν έχουμε στη Ρόδο. Ωστόσο, όλες οι προειδοποιήσεις να μην γίνονται μετακινήσεις άσχετες, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί σε όλα, να μένουμε σπίτι αν μπορούμε κτλ. Αυτό από τη μία, και από την άλλη ότι έχουμε ακόμη τουριστική σεζόν, δεν βοήθησε να έρθει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Δεν πιστεύω να έχουμε παραπάνω από 300-350 άτομα τώρα στο γήπεδο και παρακολουθεί αυτό το παιχνίδι με τον Κολοσσό να φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδος. 36-28 το παιχνίδι. Έχουμε time out, λέγοντας τους πρώτους scorer θα δω τον Payton στην πρώτη λίστα όλων των σκόρερς. Έχει πετύχει έως τώρα 9 πόντους και είναι παίκτης του Κολοσσού. Τσαϊρέλης, πρώην παίκτης του Κολοσσού, είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή της Δόξης Λευκάδος, έχοντας πετύχει 7 συνολικά έως τώρα πόντους.
6: Time out και επιστροφή στο Γιάννη Ντεντόπουλο, αφού πούμε ότι στην Superbet Super League 2 στο 90 νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και στο 74 Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Γιάννη.
5: Λοιπόν, το σκορ είναι 29-22. Η ΑΕΚ εκεί που το σκορ ήταν 25-22 έκανε ένα 4-0 και ελέγχει τον αγώνα. Το Μαρούσι με πολλές αλλαγές συνεχόμενες από τον Ηλία Παπαθεοδόου, κυρίως νομίζω προσπαθεί να συντηρήσει το δίδυμο των γκάρ. Πολύ ωραίο jump shoot από τον Μπάρτλι, 31-22. Ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Έχουμε τηλεοπτικό time out, 4-46. Ο Μπάρτλι, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 4 πόντους, είναι το δεύτερο καλάθι. Όχι, συγγνώμη, έχει 6 πόντους. Είχε βάλει το πρώτο καλάθι.
6: Τηλεοπτικό time out και ευκαιρία να επιστρέψουμε στην Κομωτινή. Υπάρχει λόγος. Ακούμε τον Παναγιώτη Γιώγα, Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Παναγιώτη.
9: 1-1 με τον Απόστολο Σαραντίδη. Σοφαρίζει ο Πανθρακικός που λέγαμε ήταν καλύτερος από το δεύτερο ημίχρονο. Σαραντίδης που, αν θυμάμαι, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την προηγούμενη σύμβαση, έλεγε ότι ετοιμάζεται να παράσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν πήρε τη θέση του Βορδεβιάννη. Γύρισε το σύστημα σε 4-4-2 ο κύριος Αποστολίδης και δικαιώθηκε. Η μπάλα έφτασε δεξιά από την περιοχή των φιλεξενούμενων στον Νότα, ο οποίος έκανε την σέντρα, απέκλωσε πρώτη φάση ο τερματοφύλακας από την Αλήνη. Η νέα σέντρα έφτασε στον Σαραντίδη, ο οποίος από κοντά με ένα δυνατό σούτ από το ύψος της μικρής περιοχής δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει και πάλι και να κάνει το Πανθρακικός Πανσαραϊκός 1-1. Θυμίζουμε ο Πανσαραϊκός είχε προηγηθεί στο 21ο λεπτό με το αυτογκόλ του Ντουμάνι, μετά από το κόρνερ του Πεσέιρα και την κεφαλιά του Λιάβη στο δοκάρι. Στην επαναφορά η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Ντουμάνι και κατέληξε στα δίχτυα. Τώρα έρχεται το παιχνίδι στα ίσια, σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις να ισοπαρίζει. Για να δούμε τώρα τον Κοτσόπουλο για τον Πανθρακικό. Μπαίνει στην περιοχή, αλλά τον κόβουν οι αμυντικοί του Πανθρακικού. Πριν από λίγο είχαν μια σέντρα του Ζορζίνη από δεξιά για τον Πανθρακικό. Ο Πασάς δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε με το κεφάλι για να κάνει το 0-2. Και στην αντεπίθεση ο Πανθρακικός ισοπάρισε σε 1-1 με τον Απόστολο Σαραντίδη. Και τώρα πάει να πιέσει και τον τερματοφύλακα ο Νότας τον Τιναλίνη, ο οποίος διώχνει όπως ένα παιχνίδι που έχει αποκτήσει ρυθμό.
6: Και έχουμε μπει ήδη, Παναγιώτη, στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
9: Ακριβώς.
6: 1-1 ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Όπως είπα και νωρίτερα, Λεωνίδα Κασνέτση, σήμερα έχουμε μια μεγάλη απουσία στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς Βαγγέλη Μητρούσια δεν είναι εύκολο να κάνεις μικρόφωνο στα γήπεδα.
10: Πώς έγινε αυτό?
6: Έγινε γιατί ο Βαγγέλης βαφτίζει την κορούλα του σήμερα. Και όπως είπα και νωρίτερα, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη.
10: Πάντα
6: όχι
10: φωτεινή.
6: Του,
10: πάντα...
6: Μη λέμε ανακριβές, ναι, ναι. Την εγγονούλα του.
10: Πάντα φωτεινή.
6: Και όπως είπα και νωρίτερα, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εγγονούλα και στο Βαγγέλη. Λοιπόν, γι' αυτό σε επιστρατεύουμε. Μεγάλο ματς έχει γίνει στο Βόλο. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, λίγο πριν το τέλος είμαστε. Για πες μας.
10: Ξεκίνησε πολύ δυναμικά αυτό το παιχνίδι, ντέρμπι με τα όλα του. Η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα μόλις το 1ο λεπτό, αλλά η Νίκη Βόλου έκανε ανατροπή εξπρες με 2 γκολ μέχρι το 23ο λεπτό. Πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη, αλλά στο δεύτερο μέρος η ΑΕΛ μπήκε καλύτερα. Στο 49 ισοφάρισε με τον Αλμπάνι σε 2-2 και μέχρι στιγμής είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα άλλο ένα έχουμε για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Βλέπουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, κλασικό θα λέγαμε παιχνίδι Β' Εθνικής.
6: Με πολύ κόσμο στην εξέδρα.
10: Γεμάτο είναι το γήπεδο, έχουμε και ντρόν πάνω από την ελληνική αστυνομία. Ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για θεσσαλικό ντέρμπι. Δύο ομάδες που έχουν στόχο την άνοδο φυσικά. Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες με καλούς προπονητές. Με Αλέκο Βοσνιάδη, Νίκη Βόλου, με Σοκράτη Φρυδόπουλο, ΙΑΕΛ. Η ΑΕΛ, άμα τελειώσει έτσι το παιχνίδι, θα παραμείνει αίτητη στην Super League 2 με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Θα παραμείνει για την ώρα στη δεύτερη θέση, γιατί εκκρεμούν και οι άλλες αναμετρήσεις που θα γίνουν. Αύριο, ενώ από την άλλη,
6: η Νίκη Βόλου
10: θα μείνει στους 4 βαθμούς. Θα μείνει στους 4 βαθμούς με μία νίκη και μία ισοπαλία. Έκανε κακό ξεκίνημα με τον Σέλιο Μαλεζά με 3 σερί ήττες. Νίκησε την προηγούμενη νοσική, ισοπαλία τώρα από ό,τι όλα δείχνουν. Οπότε παραμένει χαμηλά στους 4 πόντους και πολύ μακριά από τις δύο προνομιούχες θέσεις για την άνοδο Super League.
6: Λεωνίδα, μετά το γκολ του Αλμπάνι και την ισοφάριση της ΑΕΛ, έχουμε κάποια άλλη μεγάλη φάση στον αγώνα?
10: Όχι, όχι, έσβησε κάπως το παιχνίδι.
6: Οπότε παραμένεις εδώ για να μας δώσεις το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς επιστρέφουμε στο μπάσκετ και ακούμε Γιάννη Ντεντόπουλο, ΑΕΚ Μαρούσι.
5: Η ΑΕΚ με ένα τρίποντο του Λεκάβιτσους ανεβάζει τη διαφορά στους 13 πόντους, 37-24. Η ΑΕΚ, η οποία αρχίζει να κυριαρχεί, κυρίως χάρη στη, μάλιστα υπήρχε και ένα διάστημα που έπαιξε με δύο playmaker, και έχουμε ένα τρίποντο από τον Ζεμπ Τζάκσον, ο οποίος γίνεται ο πρώτος διψήφιος για το Μαρούσι. Είπαμε, έχει μείνει αυτός και ο Κόνιαρης να μοιραστούν τη θέση 1-2. Λείπει ο Walker και ο Λούτζης, ο οποίος θα ίσως να αργήσει μία-δύο εβδομάδες ακόμα, γιατί θυμίζω με τον Πανιόνιο είχε στην αρχή της σεζόν, είχε τραυματιστεί πέρσι και ήταν από θεραπεία. Κλέψιμο για τον Κόνιαρη, δίνει για τον Σαλάς. Ο Σαλάς πάει να κάνει ένα εφηδιασμό, κάνει Eurostep, κερδίζει το φάουλ, δεν περιτυχαίνει το καλάθι, αλλά θα πέσει στη γραμμή των ελευθερών βολών. 37-27.
0: Δώσε μας Jackson... λίγα δευτερόλεπτα, ολοκληρώθηκε το μάτς στο Βόλο, νίκη Βόλου ΑΕΛ, Λεωνίδα.
10: 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 9. Η νίκη Βόλου έκανε ανατροπή, πήγε 2-1 στα αποδυτήρια. Το τελικό 2-2 έγραψε ο Αλμπάνης στο 49 σε ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο στο Παντελής Μαγουλάς, ανάμεσα δύο πολύ καλές ομάδες, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχουμε σε εξέλιξη το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχουμε τα αυριανά παιχνίδια και της Δευτέρας. ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος αύριο στις 3 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης
0: Β. Στην αυτό το μάτς.
10: Ακριβώς, γιατί το Μαρακανά, το στάδιο του Πύργου, δεν είναι έτοιμο, γίνονται εργασίες. Αστέρας Τρίπολης. Μαρακανά, έχω παίξει δύο χρόνια. Έπαιζα δύο χρόνια στο Πανηλιακό. Αστέρας Τρίπολης Β. Να γίνει Καρδίτσα στις 3. Ολυμπιακός Β. Καλυθέα στις 6. Και τη Δευτέρα Ζάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς στις 2, ΠΑΟΚ Β Ελλάδα Σύρου στις 3 παρατέταρτο και στις 3 Νέσος Χρυσούπολης Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει μόνο νίκες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.
0: Πρώτον, το μάτς του Αστεράκτορ Β με την Αναγέννηση θα γίνει στη Νέα Σμύρνη. Τσέκαρε, σε παρακαλώ.
10: Ακριβώς, όχι ακριβώς. Εκεί Ολυμπια... θα γίνει.
0: Το Ολυμπιακός Β Καλυθέα, νομίζω ότι αναβλήθηκε.
10: Αναβλήθηκε γιατί ο Ολυμπιακός Β έχει παίκτες διεθνείς και έχει δίκιο.
0: Γιατί είπες ότι θα γίνει αύριο,
10: να έχει δίκιο.
0: Να πάνε στον κήπο τον Τάδη και δεν διεξάγεται αγώνας.
10: Έχει δίκιο, έχει
0: επιλογές. Λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Στην επόμενη παρουσία σου στο στούντιο, στο ημίχρονο του μπάσκετ, ή θα έρθεις να μιλήσουμε για την Elite League του μπάσκετ ή για το.
10: Nations League, το λέω από τώρα.
0: Και εγώ αυτό επιλέγω. Λοιπόν, σε λίγο θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, στο Γιάννη Τεντόπουλο.
5: Έχουμε μπει στο τελευταίο, στο crunch time του πρώτου ημιχρόνου. 39-31 το Μαρούσι κατέβασε τη διαφορά από τους 13 πόντους. Η ΑΕΚ βέβαια έχει σταθερά το προβάδισμα, ελέγχει το παιχνίδι και με τον Όλεϊ, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα, για να δούμε, θα γίνει ο πρώτος διψήφιος. Μπορεί να γίνει, γιατί κέρδισε βολές από τον Ντεσόζα, ο οποίος έχει αλλάξει το μαλλί του, αλλά γενικά στην άμυνα είναι πολύ επιρρεπή στα φάουλ. Το λέω αυτό για τον Όλεϊ γιατί έχει 8 πόντους, άρα μπορεί να γίνει 10, να τους κάνει 10, και ο Πίκνε είναι 8, έχει 8 πόντους, είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ. Ένα από το Μαρούς, είπαμε, είναι ο Τζάκσον. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή αναφερθήκαμε στον τραυματισμό και του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, το Mike James, ναι. Να πω ότι ήδη βρέθηκε αντικαταστάτης για την Παρτίζα, για την ΕΦΕΣ, συγγνώμη, γιατί έπαιζε στην Παρτίζαν, γι' αυτό είπα το όνομα της Παρτίζαν. Πρόκειται για τον Cameron Payne, 32 χρονών, 1,88, και το λέμε
0: με
5: αυτό γιατί...
0: Με πολιτική παρουσία στο NBA.
5: Ακριβώς.
0: Αλλά Mike James δεν είναι.
5: Όχι. Ο Mike James είναι ο πρώτος σκόρερ, είναι ένα legend της Ευρωλίγκας.
0: Ο Cameron Payne έχει και ένα ειδιαίτερο στυλ σε ό,τι αφορά το σούτ, ειδικά το τρίποντο. Σουτάρει από πολύ χαμηλά.
5: Ναι. Ναι, σχεδόν από πλάγια κιόλας, σαν να ανεβάζει το χέρι του από χαμηλά. Σωστό αυτό που είπες. Πέρσι στην Ευρωλίγκα είχε 12,4 πόντους, 2,3 rebound, 3,9 assist. Το λέμε όλα αυτό, το λέμε αυτά γιατί είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, έτσι, σε αυτό το γήπεδο που είμαστε τώρα, την ερχόμενη Παρασκευή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μετά από το ταξίδι στο μισό πλανήτη, όπως είχαμε πει, γιατί μετρήσαμε τα χιλιόμετρα και βγήκαν 18.500 χιλιόμετρα. Ο Ολυμπιακός από τότε που ξεκίνησε την προετοιμασία, Κρήτη δηλαδή, Κύπρο, Αμπουντάμπη και όλα αυτά τα ταξίδια που έχει, είναι 18.500 χιλιόμετρα. Ο σημερινός, η περίμετρος του σημερινού είναι 40.000 χιλιόμετρα. Άρα ο Ολυμπιακός το μισό πλανήτη τον έχει γυρίσει ήδη.
0: Πόσα ξέρεις τελικά, πόσα ξέρεις, τι γνώσεις έχεις?
5: Δεν έχω γνώσεις, κάνεις μια, το βάζεις σε ένα εργαλείο και το υπολογίζει.
0: Λοιπόν, ποια είναι η Ήπειρος που έχει το σημείο στο οποίο ενώνονται ο πρώτος μεσημβρινός με τον εσημερινό?
11: Ποια είναι
0: Έλα, σου
11: η
0: κάνω
11: Ήπειρος...
0: ένα quiz τώρα γεωγραφίας. Ναι.
11: Κάτσε, γιατί
0: σε ποια Ήπειρο γίνεται αυτό.
11: Ο Ισημερινός με το Σημερινό.
0: Αυτό το ερώτημα,
11: χθες
0: τέθηκε σε ένα τηλεπαιχνίδι.
11: Ναι.
0: Και κατά τύχη το παρακολουθούσα και απογοητεύτηκα από τις απαντήσεις.
11: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω και εγώ τώρα, γιατί...
0: Είναι πολύ εύκολο. Ευθεία κάτω στο Λονδίνο τι είναι. Η Αφρική ή η Νότια Αμερική. Σίγουρα πάντως δεν είναι η Οκεανία που απάντησε ο διαγωνιζόμενος.
11: Ναι, ναι. Εγώ είπα τον Greenwich, γιατί αυτός είναι ο Μεσημβρινός.
0: Και πολύ σωστά σκέφτηκες. Άρα βρήκες την απάντηση.
11: Ναι, και μετά θα πήγαινα να δω ότι λογικά είναι προς τα κάτω. Όχι λογικά προς τα κάτω, είναι προς τα κάτω που βρίσκεται η Αφρική.
0: Έλα, σε βοήθησε ο Γιώργος Αθανασίου, παραδέξτο. Ακούω
11: ο Γιώργος Αθανασίου, ξέρει. Όχι, εγώ δεν τον ακούω, συγγνώμη, και θα ήθελα να τον ακούω.
0: Να τον ακούσουμε λοιπόν. Φίλος. Γιώργος, ακούμε, κολοσσός Δόξα Λευκάδας.
12: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη αν ξέρει η Αφρικανική Γουινέα τι γλώσσα μιλάει.
0: Άσε το Γιάννη και τις δύσκολες ερωτήσεις τώρα.
12: Έχουμε
0: τα ημάδια, μην τον αποσυντονίσουμε.
12: 41-31. 41-31 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. 2-52 για το ημίχρονο. Έχουμε time out και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει 5 φάουλ. Ισπανικά μιλάει η Αφρικανική Γουινέα. Κάτι που δεν ήξερα ότι εγώ το γνώρισα πριν από 5-6 χρόνια. Οπότε μπορεί εύκολα να συνοηθεί κάποιος που να μιλάει, που μιλάει την ισπανική γλώσσα και μάλιστα στην Αφρικανική Ήπειρο. Ακούγεται τρελό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. 41-31 το σκορ εδώ, με την φιλοξενούμενη ομάδα να έχει ένα καλύτερο συνολικά, βλέποντας τους πόντους, δεκάλεπτο. Όχι κάτι το τρελό, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο. 18-17 είναι το επιμέρους σκορ σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν χρώματος Κολοσσού, 24-13, και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Παρότι ο Κολοσσός ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, η ομάδα της Δόξας δεν έδειξε να παρασύρεται από αυτό το ρυθμό. Προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να είναι συνεπής και να μπορέσει να ακολουθήσει του κυρίου Τερζή τις οδηγίες. Ο Πέιτον, επαναλαμβάνω, είναι ο πρώτος σκορ με 9 πόντους. Σαϊρέλης, πρώτος σκορ για την ομάδα της Δόξας με 7 βαθμούς. 41-31 εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, στο παιχνίδι Κολοσσού Δόξας Λευκάδας.
0: Στην Μύκονο απομένουν περίπου 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον στο συν 5, 67-72. Ο Όσμαν είναι ο πρώτος σκόρερ του δικέφαλου με 14 πόντους και 5 στα 10 σούτ. Σημαντική παρουσία έχει και ο Μίτρου Λόγκ, που σε 21 λεπτά έχει βάλει 11 πόντους, έχει πάρει 4 rebound και έχει δώσει και 4 assist. Ο Χάτσινς έχει 10 πόντους, ενώ ο Καλάθης έχει 9 πόντους, 3 rebound και 7 assist. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει 3-3 δίποντα. Ο Καλάθης, που παρότι Γιάννη Αντετόκουνμπο έχουν περάσει τα χρόνια, παραμένει ένας υπερπολίτιμος παίκτης. Και παίζει σε μια ομάδα που έχει πολύ υψηλούς στόχους. Για να δούμε, θα προκύψει φέτος κάτι διαφορετικό στην GBL. Θα δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να αναβαθμίζονται. Και αν ναι, σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό. Θα απειλήσουν την πρώτη διάδα. Είναι μεγάλα ερωτήματα αυτά.
11: Η αναβάθμιση είναι δεδομένη. Το δεύτερο ερώτημα μένει να το απαντήσουν μέσα στο γήπεδο. Εγώ θεωρώ ότι κάποιες νίκες θα πετύχουν, δηλαδή κόντρα στους αιώνιους. Δεν θα πέρασουν στεγνή, δηλαδή, όπως περνάγανε τα προηγούμενα χρόνια. Αν και ο Παναθηναϊκός από τον Άρη είχε χάσει, νομίζω, 4 από τις τελευταίες 5 χρονιές, 3 από τις 4, κάπως έτσι. Παρεμπιπτόντως, εδώ έχουμε ημίχρονο, 46-34 η ΑΕΚ στους 12 πόντους ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, με τον Μπίκνεϊ 11 και τον Όλη 10 να είναι οι πρώτοι σκόρερ. Για τον Μαρούση ο μοναδικός διψήφιος, είπαμε, είναι ο Τζάκσον. Η απουσία είναι ένα χαρακτηριστικό και των δύο ομάδων. Και απλά να βάλω και μια πινελιά γυναικείου μπάσκετ, ότι στο παιχνίδι της πρεμιέρας που έγινε σήμερα, το μοναδικό, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Πανσεραϊκό 101-67. Αύριο θα γίνουν τα άλλα παιχνίδια. Οπότε, έτσι, για να ξέρουμε, και σε λίγο βέβαια εσύ
0: στο δεύτερο ημίχρονο θα μιλήσουμε και για την Elite League που έχει πρεμιέρα σήμερα, και εννοείται θα κάνουμε κουβέντα και για την Ευρωλίγκα, γιατί δεν το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ωραία.
11: Ναι, πλέον έχουμε μπει σε full κανονική δράση σεζόν. Δηλαδή, δεν... όλη εβδομάδα μπάσκετ.
6: με πάρα πολλά μάτς και πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους παίκτες που συμμετέχουν σε ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και οι περισσότερες ομάδες το έχουν αυτό. Στο ποδόσφαιρο υπενθυμίζω ότι η εθνική μας ομάδα αύριο στις 10 παρατέταρτο θα παίξει με τη Γερμανία. Εμείς σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη να μιλήσουμε και για την εθνική. Στην τρίτη εθνική, ημίχρονο ακρίτες οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-1 είναι από ό,τι βλέπω το μοναδικό γκολ που έχουμε μέχρι τώρα στον δεύτερο όμιλο. Στον 7ο όμιλο, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 2-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-1, Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-0. Επίσης 1-0 ο Ερμής Κιβερίου με τον Πανθυριατικό. Σε λίγο αναλυτική ενημέρωση από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπάλα. Στην Superbet Super League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 τελικό, και στο 90 Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Παραμένουμε στο μπάσκετ, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Γιώργο.
12: Έχουμε time out εδώ, θέλουμε 25,6 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου, 46-37 για την γηπεδούχο ομάδα, 22-24 το επιμέρους σκορ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι σίγουρα από πλευράς καλαθιών και πόντων η Δόξα είναι καλύτερα σε αυτό το διάστημα. Και από εκεί πέρα, κοιτώντας κανείς λίγο τα στατιστικά, βλέπει ότι υπάρχει λίγο πολύ ισορροπία εκτός από τις assist, όπου ο Κολοσσός υπερέχει με 11 έναντι 4 της Δόξας. Στα rebound έχουμε 15-16, στα κλεψίματα 4-2, και αν κοιτάξει κανείς και τα shoot θα δει ότι στα τρίποντα ο Κολοσσός έχει 50% ευστοχία, έχει 9 στα 18, ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα έχει 36%, 4 εύστοχα τρίποντα στην προσπάθεια, 11 τριπώντων από πλευράς παιχτών.
6: Ο ΠΑΟΚ, εκτός από την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο, βελτίωσε και το ποσοστό του στο τρίποντο. Είχε βάλει μόλις 2 στο πρώτο ημίχρονο, 9 στα 25 έχει πλέον. Προηγείται με 8 πόντους στην Μύκονο και απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Να δω λίγο και την ατομική στατιστική των παικτών των δύο ομάδων. Ο Λόβ έχει 15 πρώτο σκόρο του αγώνα για τη Μύκονο, 14 ο Οσμάν, 14 ο Μήτρου Λόγκ που είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα. Έχει παίξει 23 λεπτά, έχει 14 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Ο Κάναντι έχει 12 για τη Μύκονο. Ο Φώστερ για τον ΠΑΟΚ έχει 10 και ο Καλάθης, όπως είπα και νωρίτερα, έχει βάλει σε 19 λεπτά 9 πόντους, έχει δώσει 7 assist και έχει πάρει και 3 rebound, ενώ έχει και 2 κλεψίματα. Γιώργο, σε ακούμε.
12: Λοιπόν, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, 46-37 μπροστά ο Κολοσσός, που θέλει σίγουρα να πάει στα αποδυτήρια πετυχαίνοντας ακόμη ένα καλάθι. Τώρα θα είναι 2 πόντων, 3 πόντων. Έχει την κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί ο Πέιτον να πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το σούτ, είναι άστοχο. Στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν θα φτάσει για την Δόξα και για την τελευταία της επίθεση. Το σκορ μένει 46-37 μπροστά ο Κολοσσός, με την φιλοξενούμενη ομάδα να έχει στο επιμέρους σκορ 24-22, να προηγείται δηλαδή 2 πόντους, που πραγματικά έδειξε να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση για τη δική της προσπάθεια σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. 46-37, λίγει το ημίχρονο εδώ. Καμπερίδης πρώτο σκορ στο παιχνίδι με 9 πόντους. Χατζηνικόλας πρώτο σκορ για την ομάδα της Δόξας, παρέα με τον Χάρμον, ο οποίος έχει και αυτός, όπως ο Χατζηνικόλας, από 8 πόντους. 9 πόντους και πέρα από τον Καϊμπερίδη.
6: Οπότε το κοινό Πέιτος που έχουν οι δύο γηπεδούχοι των αγώνων, η ΑΕΚ και ο Κολοσσός Ρόδου, είναι ότι κάθε μία ομάδα έχει βάλει από 46 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Γιώργο μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. ΑΕΚ Μαρούση 46-34, Κολοσσός Δόξα Λευκάδα 46-37. Μύκονος ΠΑΟΚ 71-76, περίπου 2,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, στην Superbet League 2, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Παναγιώτης Γιώγα.
9: Τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων που έχει δείξει η κυρία Αντωνίου. Παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, όπως έχει διαμορφωθεί με το αυτό γκολ του Μάνη στο 21ο λεπτό, το 0-1. και με τον γκολ του Σαραντίδη στο 74 το 1-1, η μεγάλη ευκαιρία για τον Παθρατικό στο 84, όταν μετά από μια σέντρα η οποία έγινε στην περιοχή από τον Ανασασόπουλο, ο Γκορδετζιάννη με το τακουνάκι βρήκε την μπάλα, αλλά πετάχτηκε την Αλήνη και την έδιωξε σε κόρνερ. Η απάντηση για τον Πανσεραϊκό ήρθε 4 λεπτά αργότερα, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ είχαμε διατοχικά σουτ με την μπάλα να κοντράρει στα σώματα των αμυνόμενων και στη συνέχεια στο τελευταίο σου την μπάλα πέρασε out. Αυτές ήταν και οι δύο καλές στιγμές του παιχνιδιού. Σαν ένα παιχνίδι το οποίο γενικά είχε λίγες φάσεις. Στο πρώτο μέρος, κατά διαστήματα, είχαν την υπεροχή οι δύο ομάδες. Στο πρώτο 20 λεπτό που είχε ο Πανσεραϊκός πήρε το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος ήταν καλύτερος ο Πανσεραϊκός στο μεγαλύτερο μέρος. Δίκαια ισοφάρισε. Και για να δούμε τώρα τι θα γίνει στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή, την πλησιάζει στην περιοχή με τον Αναστασόπουλο και τον Νότα από, ο Νότας από δεξιά και ο Πατρώνη. Δεν μπόρεσαν να βάλουν την μπάλα στην περιοχή. Κέρδισαν ένα play out εκεί στο ύψος της περιοχής. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα play out το οποίο θα το εκτελέσει ο Αναστασόπουλος. Η εκτέλεση η οποία γίνεται για τον Σαραντίδη. Διώχνουν προσωρινά η αμυντική. Συνεχίζει να πιέζει η ομάδα της Κομωτινής. Και τώρα προσπάθεια αντεπίθεση με τον Πασά να έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πιέζεται από δύο όμως. Κρατάει την μπάλα, αλλά έχει καθυστερήσει αρκετά. Έχει επιστρέψει άμυνα του Πανθρακικού. Χάθηκαν οι προϋποθέσεις για την αντεπίθεση, για τους αραίους. Τώρα προσπαθούν να έχει την μπάλα δεξιά με τον Ζορζίνη, ο οποίος κόβεται από τον Γκορτετζιάννη και έχουμε πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Να δούμε αν θα έχουμε άλλη φάση, αν θα έχουμε τη λήξη. Λήξη αγώνα Πανθρακικός, Πανσαραϊκός 1-1 στο 21ο λεπτό, θυμίζουμε, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τεσέιρα. Πήρε την κεφαλιά ο Ηλιάδης, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, τη συνέχεια στην πλάτη του Ντουμάνη και κατέληξε στα δίχτυα. Και στο 74 είχαμε τον Νότα από δεξιά να κάνει την σέντρα, να διώχνει την Αλήνη, αλλά η μπάλα έφτασε στο Σαραντίδη που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο 15 λεπτά νωρίτερα και με ένα πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής διαμόρφωσε το τελικό Πανθρακικός Πανσαραϊκός 1-1. Στους 7 βαθμούς ο Πανθρακικός, στους 3 στους 8 ο Πανθρακικός, συγγνώμη, στους 3 ο Πανσαραϊκός, αφού έχει το μείον 4 και περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Και ήταν το δεύτερο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Το πρώτο ήταν για την είσοδο στο League Pace του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου κέρδισε με πέναλτι στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα των Σερών. Και ήταν η επιστροφή του Γιώργου, του Κώστα Γεωργιάδη απέναντι στην ομάδα την οποία έφτιαξε, απέναντι στο Πανθρακικό. Δύο αγωνιστικές νωρίτερα αποχώρησε για να αναλάβει τον Πανσεραϊκό. Αυτά από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Τίποτα άλλο. Καλό απόγευμα.
0: Δεν θα σας ακούσουμε αύριο, γιατί ο πρώτος όμιλος στην Τρίτη Εθνική θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.
9: Τη Δευτέρα θα με ακούσετε, παίζει ο Νέστος εντός.
0: Πολύ ωραία. Παναγιώτη μου, καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια.
0: Στο Nations Link στην τρίτη κατηγορία Φιλανδία-Αλβανία ημίχρονο 1-1. Περνάμε και στην Τρίτη Εθνική πριν να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφλίδη με το ημίχρονο των αναμετρήσεων στον δεύτερο όμιλο. Περικλή.
13: Φτωχό παραγωγικά το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο όμιλο, καθώς τα τέσσερα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4 έχουμε μόνο ένα γκολ. Αυτό σημειώθηκε στο παιχνίδι Ακρίτες Σικιών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-1 με σκόρερ τον Κορμαρί στο 12ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή. Το 0-0, με 0-0 ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Πολύκας Τροφίνικας Πολύχνης, Κυλικισιακός Μακεδονικός και Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός, ενώ σε περίπου 2 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Κριστόνης. Να πω ότι ρεπό έχει σήμερα στον δεύτερο όμιλο ο Αστέρας Αγίου Νικολάου.
0: 75-78 Μύκονος ΠΑΟΚ, η Μύκονος που δυσκολεύει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και τώρα στο φινάλε του αγώνα ο ΠΑΟΚ που πήρε με διαφορά 8 πόντων, όμως οι κηπεδούχοι μείωσαν. Έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα, 75-78 Μύκονος ΠΑΟΚ. Παραμένουμε στην Τρίτη Εθνική να κλείσουμε την ενημέρωση για το πρώτο ημίχρονο και για τον 7ο όμιλο. Σταύρος Ζορμπάλα.
14: 9 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου, δεύτερη αγωνιστική. Ερμής Κιβερίου Πανθυριατικός 1-0 στο 10ο λεπτό. Ο Γιάννης Μίλης το τέρμα για την ομάδα της Αργολίδας. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας από 2-0 2-2. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, το 1-0 με αυτογκολ του Νίκου Νικολακόπουλου νωρίς στο 2ο λεπτό. Το 2-0 ο Μάριος Σπυριδάκης κέρδισε ένα πέναλτι στο μισάωρο για τους γηπεδούχους. Το εκτέλεσε ο ίδιος 2-0 και αμέσως μετά λοιπόν έχουμε πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Ρούνι για την ομάδα της Αμαλιάδας που πετυχαίνει δύο τέρματα προς την εκπνοή. Έτσι λοιπόν αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 2-2 στο Ξυλόκαστρο, στο Σπύρος, στο Σωτήρης Αγγελόπουλος, στο γήπεδο της πανέμορφης Κωμόπολης. Συνεχίζουμε, τέλος Άγας Πανδουριακός.
0: Με καλάθι Σταύρο μου του DJ Φάντεμπερκ, 77-79, Μύκονος ΠΑΟΚ. Άστοχο τρίποντα από τον Οσμάν, η μπάλα όμως και πάλι στον ΠΑΟΚ μετά από το επιθετικό rebound.
14: Γρήγορα, γρήγορα, τέλος Άγας Πανφουριακός, 1-1. Ο Φιλίπε Χέμπερτ, το 1-0 για την ομάδα από τη Μεσσηνία, τους Γαργαλιάνους, νεομφώτιστη, και ισοφάρισε για τον Πανφουριακό ο Παναγιώτης Σερπάνος. Και Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου, 1-0 με τον Τασίλβα Νωρίς για τους Λουτρακιώτες, οι οποίοι είχαν και δοκάρι Γέσμο Βέλιτς προπονητή στο Λουτράκι. 1-0 λοιπόν. Και τέλος Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός, επίσης 1-0 με τέρμα του νεαρού Γιώργου Κανελάκη στο 12.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Ρουμπαλά. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα Μύκονος ΠΑΟΚ, 77-79 η μπάλα στην κατοχή του ΠΑΟΚ που κάνει επαναφορά με τον Καλάθι. Ημίχρονο ΑΕΚ Μαρούσης 46-34 και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα 46-37. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνα στην Πάτρα Προμηθέας Περιστέρη. 5:30 η Καρδίτσα παίζει με τον Άρη.
15: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακούτε Era Sport.
8: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Συναρπαστικό φινάλε στην Μύκονο, στο μάτς της Μυκόνου με τον ΠΑΟΚ. Το σκορ είναι 80-83. Με τρίποντο του Καλάθη που έχει 12 πόντους σε 23 λεπτά, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο συν 5, προηγήθηκε με 82-77. Ακολούθησε τρίποντο του Ζερμέν Λόβ, του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ που παίζει πλέον στη Μύκονο. Το σκορ έγινε 80-82. Μία εύστοχη βολή από τον Φώστερ 80-83 και με τρίποντο που μπήκε μόλις τώρα για τους γηπεδούχους έχουμε την απόλυτη ισορροπία στο σκορ 83-83 και time out από τον Τριγκέρι. Ο Ζερμέν Λόβ, ο οποίος έχει φτάσει τους 23 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα, ένας παίκτης που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παίζει πλέον στην Μύκονο, αλλά έχει πολυετή παρουσία στα παρκέ του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς αγωνίστηκε πριν από 2 χρόνια στο Περιστέρι. Για 2 σεζόν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, το 21 και το 22, νωρίτερα είχε παίξει και στον Κολοσσό. Η πρώτη ομάδα του βέβαια στην Ελλάδα ήταν ο Χολαργός πριν από 8 χρόνια. Και καθώς υπάρχει τα αίμα, ότι είναι ευκαιρία να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, να υπενθυμίσω ότι έχουμε ημίχρονο στο Nations League στην αναμέτρηση για το τρίτο γκρουπ Φιλανδία-Αλβανία 1-1. Προηγήθηκε η Αλβανία νωρίς στο μάτς με γκολ που πέτυχε ο Μανάη. Στο 22 αποβλήθηκε ο Μπερίσα, στο 26 λεπτό ο Βάλτα ισοφάρισε για την Φιλανδία 1-1. Αύριο το μεγάλο μάτς της εθνικής μας, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα με την Γερμανία. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία διεξάγονται λίγα μάτς σήμερα, δεν έχουμε κάτι σημαντικό μέχρι τώρα. Μόλις τώρα η Μπράτφορντ σκοράρει στον αγώνα με την Ρέντινγκ και κάνει το 0-1 στο 7ο λεπτό. Δεύτερη κατηγορία, Chesterfield Tranmere 4-2 τελικό. Και στα πρώτα 7-8 λεπτά των αναμετρήσεων, Acton Cheltenham 0-0, Grimsby Shrewsbury 0-0, Exeter Rotherham 0-0, Crewe Bristol Rovers 1-0, Rochdale Swindon 0-0, Salford Fleetwood Town 0-0 και Gillingham New Pro Country 0-0. Στην Superbet League 2 υπενθυμίζω τελικά αποτελέσματα νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο θα παίξουν ο Πύργος με τον Πανιόνιο στην Πάτρα στις 3 παρατέταρτο και στις 3 ο Αστέρας Άκτορ Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσα στη Νέα Σμύρνη. Αναβλήθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού Β' με την Καλλιθέα.

0: κάνω και μία γρήγορη υπενθύμηση για το τι έχουμε μέχρι τώρα στην Τρίτη Εθνική. Σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ένα γκολ μέχρι τώρα στον δεύτερο όμιλο, Ακρίτες Οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-1, Κορμαρίς ο σκόρερ στο 12ο λεπτό. Ηρακλής Ξυλοκάστρο Αστέρας Αμαλιάδας, στο μάτς με τα περισσότερα γκολ μέχρι τώρα στον 7ο όμιλο, το σκορ έχει γίνει 3-2, με το τρίτο γκολ των γηπεδούχων να μπαίνει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ερμής Κιβερίου Πανθουριατικός 1-0. Τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-1. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτο 1-0 με γκολ του Ντασίλβα. Και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-0 με γκολ του Κανελάκη στο 13ο λεπτό. Μεγάλο τρίποντα από τον Τσέντι Όσμαν, που όταν καίει η μπάλα είναι δεδομένο ότι φέτος τον ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που θα παίρνει την πρωτοβουλία για τα μεγάλα σουτ. Σουτ τριών πόντων από τον Τούρκο, Μύκονος ΠΑΟΚ 83-86. Παρακολουθώντας το φινάλε του αγώνα, και ενώ η Μύκονος μείωσε πάλι στον πόντο 85-86 και παίζοντας και με το χρόνο κάνει αυτομάτως φάουλ και οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε βολές, πάμε στο Γιάννη Ντεντόπουλο, ΑΕΚ Μαρούσι. Γιάννη.
1: Μια ερώτηση για να δω αν κάτι δεν βλέπω καλά. Βλέπεις το χρόνο την ώρα που παίζεις το παιχνίδι? Γιατί και εγώ στο ίντερνετ, δηλαδή στο λάπτοπ μου, βλέπω τις φάσεις αυτές, αλλά βλέπω το σκορ μόνο και δεν βλέπω
0: συνθήκες,
1: το χρόνο.
0: Οι συνθήκες είναι υπερβολικά δύσκολες και για τον τηλεθεατή, αλλά και για μένα που θέλω να ενημερώνω για αυτό το μάτς, και θα φροντίσουμε, επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί πλέον τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως όλοι
1: όχι,
0: γνωρίζουν...
1: Όχι, αν είναι αυτό, είναι λάθος.
0: Πρόσεξε, τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν τα έχει, οπότε σε κάποιες έδρες, σε κάποια σημεία της χώρας που εμείς δεν έχουμε ανταποκριτές, δυσκολευόμαστε αρκετά. Θα φροντίσουμε όμως πλέον, Γιάννη Ντεντόπουλε, να πηγαίνεις και αποστολές τα Σαββατοκύριακα.
1: Εντάξει, δεν το λέω για μένα. Το λέω ότι
0: χρόνος δεν υπάρχει, όχι. Με έμεσο τρόπο το βρίσκω.
1: Άρα, ναι, κατάλαβα.
0: Μέσω της σελίδας του ΕΣΑΚΕ βρίσκω το χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Στην τηλεοπτική μετάδοση φαίνεται μόνο το σκορ και όχι ο χρόνος.
1: Ναι, και τώρα που είδες, έβαλε το τρίποντο ο Όσμαν, δεν καταλάβαμε πόσος χρόνος θέλει, πότε το βάλει κλπ. Άρα είναι μια έλλειψη την οποία εμείς καλοπροαιρετά, όχι επειδή δεν είναι πια τα δικαιώματα στην κρατική τηλεόραση.
0: Πρώτη αγωνιστική είναι μην ξεκινήσουμε με γκρινιά.
1: Όχι, δεν είναι γκρινιά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ή ότι πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία για να δεις τον αγώνα? Και όχι μόνο αυτό τον αγώνα, όλα τα μάτς.
1: Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ μπήκα εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει άνοιξε χθες. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι θυμάσαι και εσύ τόσα χρόνια που δουλεύεις στο ραδιόφωνο, όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει μετάδοση, τι του λέμε ότι θα λέει? Σκορ χρόνο στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να φαίνεται μόνο το σκορ και να μην φαίνεται ο χρόνος.
0: 85-88 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Για το χρόνο θα πούμε σε λίγο. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν.
1: Λοιπόν, 5:37.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Ενώ είναι ένα μάτσο το οποίο θα κριθεί στον πόντο στο καλάθι, η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα έχουν εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και οι δύο ομάδες. Η Μύκονος έχει βάλει 27 πόντους, ο ΠΑΟΚ 28.
1: Ναι,
0: όλα μέσα είναι. Και πολλά τρίποντα. Και ο Ζερμέν Λόβ δίνει ρεσετάλ. Έχει βάλει 25 πόντους, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, του Περιστερίου, του Κολοσσού και του Χολαργού. Έχει παίξει 35 λεπτά και έχει βάλει 25 πόντους.
1: Ναι. Βλέπω το δικό μου μάτσο εγώ. Απλά με το που πήγε αυτό το μάτσο στην ισοπαλία, μπήκα
0: μέσα. Καλά, όλα
1: για
0: τα
1: βλέπεις,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Ένας παλιός μπασκετικός τα προλαβαίνει όλα. Γιατί σου θυμίζω εκείνη την περίοδο που κρατούσαμε στατιστική με το χέρι βλέποντας και τον αγώνα.
1: Πλήρη στατιστική, δίποντα, τρίποντα, βολές, ασίστ, κλεψίματα, κοψίματα, λάθη κλπ. Το σκορ πάντως εδώ είναι 55, για να δούμε, 56-46. Το Μαρούς είχε καταφέρει να μειώσει μέχρι τους 8 πόντους, 50-42, με τον Τουλιάτο να δίνει πολλές λύσεις. Ο Τζάκσον έχει 15, για την ΑΕΚ έχουν μείνει στους 11 και 10 ο Πίκνεϊ και ο Νόλι αντίστοιχα. η ΑΕΚ ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, δεν έχει κινδυνεύσει μέχρι στιγμής, ενώ τώρα χάνει και την μπάλα του Μάρουση. Οπότε, ξέρεις, γι' αυτό έχει στραφεί περισσότερο και το ενδιαφέρον μου εκεί. Για αργότερα, όταν βρεις χρόνο, να σου πω ότι την προηγούμενη Δευτέρα είχα μια συνάντηση με ένα παλιό σου φίλο, το Στόγιαν Βράνκοβιτς. Μου είπε κάποια πράγματα. Είχε έρθει να
0: τον Αντωνίου, τον Αντωνίσου. Γιατί είδα, περίμενα τώρα γιατί με φνιδιάζεις. Γιατί είδα ανάρτηση στα social του Αντώνη.
1: Θα σου πω, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς ήταν καλεσμένος το Στερεά Μπάσκετ, το κανάλι.
0: Ήταν στη Χαλκίδα,
1: Και ήταν στη Χαλκίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, εγώ έχω ιδιαίτερη σχέση με τη Χαλκίδα, όχι δεν κατάγομαι από τη Χαλκίδα, αλλά είναι όλοι φίλοι μου εκεί. Και με τον Βασίλη το Σκουντή είχαμε πάει εκεί και είδαμε και τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Να ξέρεις ότι η συνέντευξη που έδωσε, έχω βάλει στην εφημερίδα και θα σου μπορώ αργότερα, αν θες, να πω κάποιους τίτλους οι οποίοι άπτονται και της πραγματικότητας της σημερινής.
0: Βεβαίως, αλλά... θέλουμε να πούμε Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 και υπάρχει time out. Ναι, Γιάννη.
1: Ναι. Μισό λεπτό να δω εδώ τη φάση. Δεν καταφέρει να καρφώσει ο Τζόζεφ. Η μπάλα είναι επιθετικό rebound για το Φλιόνι. Το σκορ είναι 58-46. Ο Νόλεϊ γυρίζει έξω για το Φλιόνι. Ο Φλιόνις πάει για δεύτερη προσπάθεια. Μπροστά του ήταν ο σέντερ του Αμαρουσίου. Άστοχος όμως με τη λήξη του χρόνου ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει μείνει στους 8 πόντους. Ναι, δεν υπάρχει παίκτη ΑΕΚ να ξεχωρίζει. Οπότε η μπάλα είναι για το Μαρούσι, πλάγια για το Μαρούσι, γιατί κόπηκε εκεί ο Κόνιαρης. 4 και 17 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 58-46. Θα σου πω το βασικό τίτλο που έβαλα και στην εφημερίδα από αυτά που είπε ο Βράγκοβιτς. Είναι ότι έκανα λάθος που έφυγα από τον Παναθηναϊκό, και μιλάει για το 1996. Είχε χαρίσει το τρόπαιο στον Παναθηναϊκό με την περίφημη τάπα στο Μοντέρο και αμέσως μετά πήγε στη Μινεσότα. Δεν έμεινε δηλαδή στον Παναθηναϊκό. Και είπε, το λάθος μου ήταν λάθος μου που δεν άκουσα, γιατί στην ουσία τον παρακάλαγε ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος, είχε πάει και στο σπίτι του και λέει, ερχόταν σπίτι μου και μου έλεγε να μείνω. Παίρνεις, λέει, αποφάσεις στην καριέρα σου και στη ζωή σου. Θεώρησα ότι στην ηλικία εκείνη ήταν η τελευταία μου ευκαιρία, γιατί στο Βοστόνη δεν είχε παίξει και πολύ όταν είχε φύγει από τον Άρη. Έμεινε 2 χρόνια και έπαιξε λίγο. Είπε ότι τελικά.
0: Αλλά ήταν μια εποχή που στο NBA οι Ευρωπαίοι δεν έβρισκαν εύκολα ρόλο και χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον.
1: Και μάλιστα λέει το.
0: Ήταν μια εποχή που στο NBA οι Ευρωπαίοι δεν έβρισκαν εύκολα ρόλο και χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον.

0: πολύ στον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί συνδέεται και με την πρώτη Ευρωπαϊκή Κούπα, έτσι. Με το Παρίσι 1996. Γιάννη, time out. Συνήθως... Time out, ναι. Για να πάμε στη Ρόδο και στην Πάτρα. 54-46 ΑΕΚ Μαρούσι. Απομένουν περίπου 6 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Εμείς επιστρέφουμε στον Γιώργο Αθανασίου, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, αφού πω ότι ξεκινάει πάλι το μάτς στη Μύκονο. Μετά το time out, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Το μάτς μόλις ολοκληρώθηκε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη δύσκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο.
1: Εδώ οι διαιτητές έχουν πάει στο βίντεο, βλέπουν μια συγκεκριμένη φάση. Θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς θα έχουν αποφασίσει. Το σκορ είναι 54-40. Δίνουν την μπάλα στην ομάδα της Δόξας και συγκεκριμένα συνεχίζεται στην πραγματικότητα το παιχνίδι με την επαναφορά από την ομάδα της Δόξας και τη συνέχεια του παιχνιδιού. Να σας πω σαν μια παρένθεση ότι έχει κλέψει την παράσταση εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας ένα νεογέννητο μωρό και συγκεκριμένα μια νεογέννητη κόρη μιας νεαρής αλλοδαπής φιλάθλου. Και το λέω αυτό με αφορμή του Βαγγέλης ο Μητρούσιας.
0: Προφανώς θα είναι παιδάκι κάποιου παίκτη.
1: Ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι η μαμά την έχει ντυμένη στα ροζ, την έχει στην αγκαλιά της ντυμένη και φοράει ακουστικά, βελούδινα ακουστικά, προκειμένου να μην την ενοχλείται ούτε από το θόρυβο των φυλάδων, αλλά ούτε και από την μουσική που ακούμε συχνά πυκνά, ιδιαίτερα στα time out. Το σκορ, αυτό έκλεισε η παρένθεση. Το σκορ είναι 54-42 υπέρ της γηπέδου χωμάδου, υπέρ του Κολοσσού, θέλοντας 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Περνάμε και στην Πάτρα. Πρώτη ενημέρωση από την Ειρήνη Μαραγκού για τον αγώνα του Προμηθέα με το Περιστέρι. Καλησπέρα, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα, Σύπη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπορ. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στην Πάτρα. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα και το Περιστέρι. Ο Προμηθέας προηγείται με 25-14. Τώρα στην επίθεση είναι το Περιστέρι που πετυχαίνει ένα τρίποντο και μειώνει με τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Το σκορ γίνεται 25-17. Ο Προμηθέας που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχει 6 στα 7 τρίποντα. 3 στα 3 έχει ο Αλώτας Κουλμπόκα από ένα δίπλαρος Evans και Williams. Ο Προμηθέας που φέτος είναι μια νέα ομάδα από την τεχνική ηγεσία. Ανέλαβε ο Γιώργος Βόβορας. Αλλάξαν πολλοί παίχτες και ξένοι, μόνο και τα Κόλεμαν έμεινε στην ομάδα. Ο Προμηθέας που τώρα είναι στις βολές με τον Νιου Βίλιαμς, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη. Το σκορ γίνεται 26-17. Το Περιστέρι, αν και προηγήθηκε στην έναρξη του παιχνιδιού.
0: Το Περιστέρι ειρήνει την Τρίτη με την Μπάμπεργκ για το BCL. Ο Προμηθέας για το Eurocup την Τετάρτη.
2: Με την Τρέπτα. Στο Κόσοβο. 27-17 από τις δύο επιτυχημένες βολές του Νιου Βουίλιαμς το σκορ για τον Προμηθέα στο συν 10 και ενώ απομένουν ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα με το Περιστέριο τώρα να είναι στην επίθεση Παπαδάκης στα 6 και 75. Η μπάλα είναι για το Περιστέρι από τα χέρια του Κουλμπόκα, η επαναφορά από την τελική γραμμή.
0: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, τελικό αποτέλεσμα δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την νίκη. Ο Ζερμέιν Λόβ με 25 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα, κορυφαίος παίκτης για τη Μύκονο, είχε και 3 στα 6 τρίποντα. Ο Όσμαν σε 29 λεπτά έβαλε 18 πόντους, είχε 3 rebound, 2 assist, πρώτο σκόρο για τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετική για το δικέφαλο. Ο Μήτρου Λόγκ με 14 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Καλάθης είχε 12 πόντους, ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στο φινάλε του αγώνα, 3 rebound και 7 assist. Σε λίγο η πρώτη ενημέρωση και για την Elite League. Ξεκίνησαν τα μάτς. Προς το παρόν επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Τρίτη εθνική, δεύτερος όμιλος, Περικλή Καραφιλίδη.
3: Στο δεύτερο όμιλο, να πω ότι ξεκίνησε με γκολ το παιχνίδι Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Κριστόνης, αγώνας που ξεκίνησε στις 5. Στο 14ο λεπτό ο Καρανάσιος έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Όπως
0: η
3: Δόνας
0: Μηχανιώνας... Η Μπαμ είναι η νέα μόδα του ποδοσφαίρου στην Βόρεια Ελλάδα.
3: Μπαμ Θεσσαλονίκης είναι μια ομάδα που μετράει 4 συνεχόμενες ανόδους. Ξεκίνησε από την τρίτη ερασιτεχνική

0: της τοπικής Ένωσης Μακεδονίας το 2022. Με τέσσερις συνεχόμενες ανόδους, φέτος αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μπάλα μαγική, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα αρχικά για το όνομα της ομάδας.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Μπάλα μαγική.
0: Έτσι. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας διπλασίασε τα τέρματά του στο παιχνίδι εκτός έδρας με τους Ακρίτες Οικειών. Είχε προηγηθεί στο 12ο λεπτό με τον Κορμαρί με 1-0. Το 2-0, 5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κάλφας. Το 0-0 παραμένει στο Πολύ Καστροφίνικας Πολύχνης. Κυλκυσιακός Μακεδονικός. Από ό,τι πληροφορούμε μόλις τώρα, στην Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής Θερμαϊκού άνοιξε το σκορ απέναντι στον Πανεδεσσαϊκό, προηγείται με 1-0.
1: Και ο Πανεδεσσαϊκός παίζει και με 10 παίκτες. Να ευχαριστήσουμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Σταύρος Ζορμπαλάς, τρίτη εθνική, 7ος όμιλος. Σταύρο.
2: Και θα πρέπει εδώ, κυρίες και κύριοι Σύφη, να πούμε για την BAM FC, όπως λέγεται. Έχει ιδρυθεί από δημοφιλείς YouTubers, το Χάρη Μιλιώνη και το Χάρη Τάσο. Κλείνει παρένθεση και είναι βέβαια στο δεύτερο όμιλο της Εθνικής. Πριν από λίγο έχουμε μια αλλαγή στα παιχνίδια. Ερμής Κηβερίου Πανθυριατικός έχει γίνει 2-1 από 1-0 ισοφάριση ομάδα του Άστρους. Πριν από λίγο Μιχάλης Λυκομήτρος το 2-1 για την ομάδα του Κηβερίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Ηρακλής Ξυλοκάστρο Αστέρας Αμαλιάδας έχει αλλάξει βέβαια από 2-2. Είναι 3-2 για το Ξυλόκαστρο. 5 τέρματα εκεί με τον Μάριο Σπυριδάκη, ο οποίος έχει πετύχει 3 τέρματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και άλλα 2 για την Αμαλιάδα. Ένας παίκτης, ο Ανδρέας Ρούνης. Λοιπόν, τέλος Άγας Πανθουριακός 1-1, Λουτράκη Πελοπασκιάτου 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός επίσης 1-0.
1: Επιστροφή στο μπάσκετ, πρωτάθλημα γυναικών Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67, τελικό αποτέλεσμα στην Elite League. Μέγαρα Κόρυβος 18-14, Σοφάντας Αμίντας 12-11, Αγέχ Μαχητές Πειραματικό 22-8, Παπάγου Πανερυθραϊκός 25-25 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 14-6. Αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, πάμε και στην υδατοσφαίριση, καθώς περίπου σε ένα δεκάλεπτο θα ξεκινήσει στο κολυμβητήριο του Πειραιά ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup των γυναικών, ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Καταλούνια, με τον Ολυμπιακό να είναι φαβορή για να πάρει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ο Βασίλης Μότσης πανέτοιμος να μπει στην παρέα μας. Βασίλη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Σύπη, καλησπέρα και στους ακροατές της Eraspor από το Παπαστράτη Κολυμπητήριο, το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Εδώ που, όπως είπες, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διεκδικήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπο και συγκεκριμένα το ένατο στην ιστορία του, στην υδατοσφαίριση των γυναικών. Το κολυμπητήριο είναι κατάμεστο, θα έλεγα. Η χωρητικότητα δεν είναι κοντά στους χίλιους φιλάθλους. Κάπου εκεί είναι και όσοι θα παρακολουθήσουν αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού, που είναι ο κάτοχος του περσινού Champions League, και της Ισπανικής Καταλούνια που κατέκτησε το Euro Cup. Μεταξύ των ομάδων υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, αφού η Καταλούνια, ενδεικτικά στο αναφέρω, ήταν έκτη στο περσινό πρωτάθλημα και το Ισπανικό, και στη φετινή σεζόν ξεκίνησε από βαριά ήττα με 15-3 από τη Ματαρό, που είναι ομάδα επίπεδου Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα.
1: Ματαρό και Σαμπαντέλη είναι σε άλλο επίπεδο. Από σένα τα έχω μάθει αυτά.
3: Έτσι. Και εγώ, εντάξει, στην πράξη και Σύφη και διαβάζοντας, η αλήθεια είναι. Πάντως, θα δούμε τώρα. Και ο Γιώργος Δόσκος, ο προπονητής του Ολυμπιακού, και η Βάσο Πλευρή του είπαν ότι περιμένουν δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αυτές οι δηλώσεις έγιναν ούτως ώστε να μην υποτιμηθεί η σημερινή αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αλλά σίγουρα οι Ερυθρόλευκες έχουν την ποιότητα για να κατακτήσουν το τέταρτο Super Cup στην ιστορία τους. Είναι ο πέμπτος τελικός Super Cup στον οποίο μετέχουν. Κατέκτησαν τους προηγούμενους τρεις όταν είχαν πάρει και το Champions League τις ίδιες χρονιές. Το 15 νικώντας την Πάντοβα, το 21 νικώντας την Κινευκήρηση και το 22 νικώντας στον εμφύλιο ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup τον Εθνικό Πειραιός. Ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί και μια φορά σε τελικό Super Cup ως κάτοχος του Lent Trophy, όπως ονομαζόταν τότε. Το 2014 είχε ιτηθεί από τη Σαμπατέλ. Έχει 8 τρόπαια, επαναλαμβάνω, η ομάδα του Ολυμπιακού. 4 σε επίπεδο Champions League, 1 Lent Trophy, 3 Super Cup και διεκδικεί το 9ο. Για την άλλη, η Καταλούνια πέρυσι πήρε το Euro Cup, φτάνοντας στον τελικό νικώντας 2 φορές την Μπαρτσελονέτα, που δεν έχει την ίδια δυναμική σε άντρες και γυναίκες η συγκεκριμένη ομάδα. Στα προημιτελικά είχε αποκλείσει για ένα γκολ τότε την Γλυφάδα και διορθώνω το σκορ της ήττας της από τη Μεταρό, ήταν 19-5, έτσι ξεκίνησε η φετινή σεζόν για την Καταλούνια, που πάντως έχει κάποιες παίκτες που ξεχωρίζουν στο ρόστερ της.
1: Η όπως... Καταλούνια θα είναι στο Champions League, από ό,τι με ενημέρωσε ως προημερών θα είναι και αντίπαλος ελληνικών ομάδων στον προκριματικό όμιλο στην Γλυφάδα. Ε.
3: Ναι, σωστά, Σύφη, αν και δεν έχω εύκαιρο τώρα το προγραμματικό όμιλο.
1: Η Νανσί, ο Εθνικός, η Γλυφάδα και η Καταλούνια.
3: Μάλιστα. Και να δούμε έτσι σε τι κατάσταση θα είναι και οι ελληνικές ομάδες και οι δύο. Ο Εθνικός πιστεύω θα είναι αρκετά δυνατός, με να δούμε ποια θα είναι η δυναμική της Γλυφάδας σε αυτόν τον προγραμματικό όμιλο που διεκδικείται είσοδος στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Έλεγα λοιπόν για την Καταλούνια ότι έχει την Λάουρα Άρτς κάτω από τα δοκάρια, που είναι η τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 23, χάλκινη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έχει πάρει και τρεις φορές το χρυσό μετάλλιο η Λάουρα Άρτς με την Εθνική Ολλανδίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, υπάρχει η Αυστραλή, η Πέντλεϊ, η Πίπα Πέντλεϊ. Και γενικώς το υπόλοιπο ρόστερ αποτελείται κυρίως από νεαρές Ισπανίδες, οι οποίες παρατάσσονται σιγά σιγά μπροστά μας.
1: Οπότε η κεντρική ιδέα, το πρώτο βασικό συμπέρασμα, είναι ότι πολύ δύσκολα θα κληθούν τα κορίτσια του Ολυμπιακού από την Καταλούνια. Και το λογικό είναι σε αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί ακούμε και τον ήχο που έρχεται στα αυτιά μας, έχει αρκετό κόσμο στο κονδύτερο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Super Cup των γυναικών. Σε λίγο θα επανέλθουμε. Πάμε ξανά στο μπάσκετ. Στα μάτς που εξελίσσονται, ΑΕΚ Μαρούση, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και Προμηθέας Πατρών Περιστέρη. Ξεκινάμε με τον Γιάννη Δεντόπουλο.
4: Έχουμε μπει στην τελευταία περίοδο, 8-46. Η ΑΕΚ νωρίτερα είχε φτάσει τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στους 17 πόντους, 67-50, με το πρώτο τρίποντο του Λαρετζάκη. Έχει 1 στα 4. Και τώρα το σκορ είναι 67-52. Μείωσε ο Κόνιαρης. Η ΑΕΚ με κυριαρχία στη γραμμή των ψηλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτοι σκορ είναι όλοι από το 3 και πέρα, δηλαδή από το 3-4-5. Ο Τζόζεφ έχει 12, 14 σονόλεϊ που είναι το 3 της ομάδας, και ο Πίκνε έχει 11. Οι κοντοί δεν έχουν σκοράρει πάρα πολύ. Ο Λαρετζάκης τώρα βάζει βολές και κάνει το σκορ 69-52, άρα έχει τους 5 συνεχόμενους πόντους της ΑΕΚ. Το Μαρούσι, χαρακτηριστικό ότι δεν είναι ευχαριστημένος από Αθεοδόρου, από τους δύο σέντερ του, δηλαδή τον Ντεσόουζα και το νέο απόκτημα της ομάδας που ήρθε από τον Ηρακλή, τον Lance Ware, τον θυμόμαστε πέρσι στην πρώτη του ευρωπαϊκή και επαγγελματική παρουσία με τη φανέλα του Ηρακλή, και τους έχει βγάλει και τους δύο και παίζει με πεντάρι το Σαλάς. 4 τον Κασελάκη, έχει κατεβάσει το σχήμα, γιατί επαναλαμβάνω, οι ψηλοί έχουν χάσει όλες τις μάχες και η ΑΕΚ κυριαρχεί. Νομίζω ότι οδεύει σχετικά άνετα στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Το Μαρούσι είναι φανερό ότι του λείπει ο σκόρερ του.
1: Εν αντιθέσει με τον άλλο δικέφαλο, τον ΠΑΟΚ, ναι, που νίκησε μεν, αλλά πολύ δύσκολα. Η Μύκονος με εντυπωσίασε. Δεν περίμενα ότι ο Γιάνγκος έχει φτιάξει τόσο καλή ομάδα.
4: Έχεις δίκιο, και βέβαια εκεί που λέγαμε πρέπει να βάλουμε δεύτερη παράμετρο στην ερώτηση που έβαλες στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας για το αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να απειλήσουν, είναι και το θέμα αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να αντέξουν και από ομάδες που θεωρούνται υποδέστερες και στο μπάτζετ και στη δυναμικότητα. Γιατί κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι
1: κινδύνευσε. Και πήρε την νίκη, γιατί μπήκαν μεγάλα σούτ στο φινάλε του αγώνα από τον Καλάθι και τον Όσμαν.
4: Ακριβώς. Άρα το θέμα
1: να συμπληρώσουμε ότι και η Μύκονος έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη. Θα παίξει με την Παρνού ή με την Νεύτσι στο Europe Cup. Και ο Ηρακλής έχει αγώνα με την ομάδα των Σκοπίων
4: την Τρίτη. Ναι. Οπότε αυτό είναι και το ένα άλλο θέμα.
1: Η μισή δηλαδή, GBL παίζει στην Ευρώπη, με λίγα λόγια.
4: Σωστό. Το Μαρούσι για παράδειγμα δεν παίζει. Ήθελε να παίξει στο ENBL, αλλά δεν τον άφησε η Ομοσπονδία. Λοιπόν, ο Ερτέλ βάζει ένα καλάθι. Έχει μείνει στις 3 ασίστ. Αυτές τις 3 που έδωσε στην πρώτη περίοδο με το που μπήκε. 71-52 στο συν 19 η ΑΕΚ. Σαλάς ούτε τώρα, αλλά έρχεται με follow ο Ιορδάνου και κάνει το σκορ 71-54. 7-40.
1: 71-54. ΑΕΚ Μαρούση, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας 63-51 και Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 35-23.
5: Sport 101,8.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Φιλανδία-Αλβανία 2-1, 71ο λεπτό. Οι Φιλανδοί εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η Αλβανία παίζει με 10 παίκτες από το 22 μετά την αποβολή του Μπερίσα. Πάλι ο Βάλτα είναι ο σκόρερ, 2 γκολ για τον Βάλτα, 2 γκολ για την Φιλανδία που προηγείται με 2-1. Παραμένουμε στο μπάσκετ, περνάμε στη Ρόδο, στον αγώνα του Κολοσσού με την Δόξα Λευκάδας, Γιώργο Αθανασίου.
10: Παραδείγουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της τρίτης περίοδου. Το σκόρ είναι 63-54 υπέρ του Κολοσσού, 1 λεπτό 27 δευτερόλεπτα για το τέλος και του τρίτου κομματιού στο παιχνίδι. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Γκάντ, θα εκτελέσει βολές, θα είναι εύστοχος στην μοναδική που εκτέλεσε. Το σκόρ είναι 63-55 τώρα με την ομάδα του Κολοσσού. Και σε αυτή την τρίτη περίοδο, όπως και στο ξεκίνημα, έχει επιβάλει καθαρό δικό της ρυθμό. Φαίνεται ότι είναι πιο έμπειρη, φαίνεται ότι είναι πιο όρημη, και το λέω αυτά για στοιχεία για την ομάδα, την νεοφώτιστη ομάδα της Δόξας, που ωστόσο έχει κάποιες καλές μονάδες που σαφώς ξεχωρίζουν, όπως ο Χάρμον, ο οποίος είναι και δίνει καλές πάσες, ασίστ, σκοράρει από κοντά, από μακριά, και σίγουρα είναι μια από τις πολύτιμες μονάδες για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή. Ο Χάρμον, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της Δόξας με 12 πόντους έως τώρα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Πέιτον έχει πετύχει συνολικά 16 πόντους. Ακόμα ένα καλάθι για την ομάδα του Κολοσσού, 40 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου, 65-55 για τους
1: 65-55. Πριν περάσουμε στην Πάτρα, στην Ειρήνη Μαραγκού, να δούμε τι γίνεται και στην Elite League. Μέγαρα Κόρυβος 28-19, Σοφάδες Αμίντας 20-22, Χαλκίδα Μαχητές 27-17, Παπάγου Πανερυθραϊκός 29-42 και Κομοτηνή Πρωτέας Βούλας 20-13. Προμηθέας Περιστέρη, Ειρήνη, σε ακούμε.
11: 35-28, και να απομένουν 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο, με το Περιστέρη τα τελευταία λεπτά να προσπαθεί να κατεβάσει την διαφορά με δύο συνεχόμενα καλάθια από τους Νίκολς και Πέι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ρίχνει αντίδραση, καθώς ο Προμηθέας είχε προηγηθεί ακόμα και με 12 πόντους. Ο Προμηθέας, που είχε χτίσει μια διψήφια διαφορά από το έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Το rebound τώρα για τους Προμηθείς, που φεύγουν στον εφηδιασμό με τον Νίκο Τίπλαρο. Η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια του Νίκολς. Για να δούμε που θα δοθεί η μπάλα. Έχουμε και αλλαγή. Ο Γιουζέλης θα περάσει στο παιχνίδι.
1: Υπενθύμεσα μας, Ειρήνη, χρόνο και σκόρ, σε παρακαλώ.
11: 7 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Προμηθέας Περιστέρη 35-28, με τον Προμηθέα να έχει πρώτο σκόρερ τον Αρλότα Κουμπόκα με 13 πόντους, ενώ πρώτο σκόρερ για το Περιστέρη είναι ο Τάι Νίκολς με 7.
1: Πρώτο δίλεπτο στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης, το σκόρ είναι 3-2. Στην Αγγλία, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, έχουμε Leyton Orient Plymouth 0-0, Barton Huddersfield 1-1 και Reading Bradford 0-1. Δεύτερη κατηγορία, γκολ έχουμε στο Grimsby Shrewsbury 0-1, στο Crewe Bristol Rovers 2-0. Στα υπόλοιπα μάτς μέχρι τώρα παραμένει το 0-0. Τελικό αποτέλεσμα, Chesterfield Tranmere 4-2. Συνεχίζουμε με υδατοσφαίριση με το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ των Γυναικών, Ολυμπιακός Καταλούνια. Βασίλη Μότση.
3: Ξεκίνησε πριν από λίγο τελικό του Ευρωπαϊκού Σούπερ Κάπ, Ολυμπιακός Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός είναι και στο προσκήνιο, δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Μια επίθεση χαμένη παραπάνω για τις Ισπανίδες. Σε ένα κατάμεστο εθνικό κολυμπητήριο Πειραιά, με τους χίλιους περίπου φιλάθλους που βρίσκονται εδώ και παραπάνω δηλαδή, να βλέπουν το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, το οποίο έρχεται από τη Στεφανία Σάντα με ένα σκαστό σούτ από την περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ανοίγει το σκορ. Να πω ότι την ώρα της παρουσίας ήδη, επειδή ήταν και ακριβώς μπροστά μου οι αθλήτριες Καταλούνια, κοιτούσαν εκείνες εντυπωσιασμένες, θα έλεγα, την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί είναι κατάμεσο, το λέω για ακόμη μια φορά, με πανό, σημαίες, κασκόλ και συνθήματα όλη την ώρα. Όντως είναι μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που γίνεται στην Ελλάδα δηλαδή, και από άλλες ομάδες δηλαδή, συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναδεικνύει και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Έλληνες φίλαθλοι, γιατί έχουμε κοινό, έχουμε και ποδοσφαιρικό κοινό θα έλεγα, έτσι και ο Παναθηναίκος, ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Πανιώνιος δημιουργούν έτσι ωραίες ατμόσφαιρες και στο Πόλο.
1: Και είναι κάτι δηλαδή που δεν συνηθίζεται στην υδατοσφαίριση, δηλαδή στην ακριβώς Ισπανία και την Ιταλία που έχουν δυνατές ομάδες, δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.
3: Γιατί η Μπαρσελόνα για παράδειγμα δεν είναι ότι έχει ποδοσφαιρική ομάδα, κατάλαβες. Δεν είναι, εντάξει, θα μπορούσαν να πάνε οι φίλοι της Μπαρσελόνα που λέει ο λόγος, αλλά δεν συνδέονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι η ίδια ομάδα, δηλαδή.
1: Είναι διχασμένη εκεί να ξέρεις, η μισή είναι με την Μπαρσελονέτα, η μισή με την Καταλούνια.
3: Υπάρχει η Καταλούνια, εννοείται. Υπάρχει και η Μπαρσελόνα. Ναι, επομένως, ναι, όντως, ξέρεις, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. Υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες επίπεδο πόλο που έχουν έτσι κοινό, αλλά σίγουρα και οι ελληνικές σε χωρίζουν. Λοιπόν, 1-0 το σκορ. Ο Ολυμπιακός βγάζει μία ακόμη άμυνα μετά από 2,5 λεπτά αγώνα και είναι τώρα και μπροστά με την Χριστίνα Σιούτη να περνά στην Μυριοκεφαλιτάκη. Εκείνη θα πάρει την μπάλα και ένα απλό φάουλ. Σφυρίχθηκε ο Ολυμπιακός κοντά στο 2-0.
1: Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων μπάσκετ θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην υδατοσφαίριση. Υπενθυμίζω 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μεγάλο μάτς εθνικής μας με την Γερμανία. Στη Σκωτία Livingston Ayr United 1-2, Morton Raith Rovers 0-1 και Patrick Thistle Arbroath 2-0. Στην πρώτη κατηγορία σε δύο μάτς έχουμε γκολ, Queen of South Cove Rangers 2-0 και Ross County Alloa 1-0. Σε λίγο νεότερη ενημέρωση για την τρίτη εθνική, προς το παρόν συνεχίζουμε με μπάσκετ. Γιάννης Δεντόπουλος, ΑΕΚ Μαρούση.
4: Η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ καλά και έχει ανεβάσει μάλιστα με δύο τρίποντα συνεχόμενα, ένα του Τσαλμπούρη και ένα του Ερτέλ, τη διαφορά στους 20 πόντους για πρώτη φορά. Η αμέσως μικρότερη διαφορά από τους 20 πόντους ήταν 19, όταν η ΑΕΚ είχε προηγηθεί 73-54. Κυριαρχία, επαναλαμβάνω, κυρίως στους ψηλούς. Είναι φανερή η απουσία του Walker για το Μαρούσι, δηλαδή του ηγέτη της ομάδας και σκόρερ. Υπάρχει αδυναμία στη γραμμή των ψηλών. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει όλες τις μάχες, τις περισσότερες μάλλον μάχες στη ρακέτα, παρότι αυτό δεν φαίνεται στο rebound, φαίνεται κυρίως στο πόσο εύκολα φτάνουν στο καλάθι οι ψηλοί της ΑΕΚ. Και είναι ο Τζόζεφ, αφού έχει πάθει 18 πόντους, 14 έχει ο Νόλι που είναι το τριάρι, ο οποίος έχει μείνει στους 11 και τώρα σιγά σιγά πλησιάζει.
1: Το ξεκίνημα του Άρη πάντως στην καρδίτσα, Γιάννη, είναι εντυπωσιακό. Προηγείται ήδη με 13 και ενώ απομένουν περίπου 5,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ που, όπως είπα και νωρίτερα, με δύο μεγάλα σουτ του Καλάθη και του Οσμάν κατάφερε να πάρει την νίκη στη Μύκονο. Ο Οσμάν, ο οποίος, καλά δεν λέω κάτι πρωτότυπο, ούτως ή άλλως όλοι το γνωρίζουμε, θα είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει την μπάλα όταν κρίνεται ένα μάτς στο σουτ. Το έκανε και στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό, το έκανε και σήμερα. Και στις δύο περιπτώσεις τα κατάφερε. Μόνο στο τελικό του Super Cup η μπάλα δεν μπήκε μέσα.
4: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, γι' αυτό πληρώνεται. Πληρώθηκε αδρά για να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Και το buyout ήταν υψηλό, ήταν μια έκπληξη, μια μεταγραφή έκπληξη δηλαδή από ομάδα της Ευρωλίγκας και μάλιστα όχι οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας, μια ομάδα με το ακριβότερο budget, μια ομάδα που φιλοδοξεί να επιστρέψει σε Final Four και να διεκδικήσει τον τίτλο.
1: Και πήγε σε μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα και το βλέπω πολύ πιθανό, ακόμη και αν δεν πάρει το EuroCup από PAOK, πιστεύω ότι την επόμενη σεζόν θα είναι στην Ευρωλίγκα.
4: Συμφωνούμε. Γιατί του χρόνου η ομάδα θα γίνουν 24. Οπότε με βάση την εγγυητική που έχει δώσει για το franchise, είναι η ομάδα που έχει δώσει τα περισσότερα και έχει και το γήπεδο και ετοιμάζει και νέο γήπεδο. Και έχει και το παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι λίγο σε σχέση με τον Άρη, που και αυτός έχει κάνει το αίτημα για να γίνει franchise, είναι λίγο πιο μπροστά. Αυτό μπορεί να εκτιμήσει κανείς που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην Ευρωλίγκα. Αύριο, θυμίζω, στο κόμμο οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας
1: για να πετύχουν τους στόχους τους, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πρέπει να πάνε βήμα-βήμα και με υπομονή.
4: Σωστό.
1: Να μην βιάζονται, γιατί δεν γίνεται αυτό το άλμα από τη μία μέρα στην άλλη.
4: Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά εάν έχανε σήμερα ο ΠΑΟΚ, δεν θα ήταν τόσο εύκολη μέρα για τον Τρινκέρι.
1: Δεν θα ήταν όμως και η καταστροφή.
4: Ναι, δεν θα ήταν. Αυτό να καταλάβουν, ότι δεν χτίζονται, όπως λέμε, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί θέλει να έχεις τεχνογνωσία σε αυτό το πράγμα, στον πρωταθλητισμό και σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Το κάνουν τόσα χρόνια. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, πόσες δύσκολες στιγμές έχουν περάσει, με διοικήσεις πρωτοδικείων, με οικονομικά προβλήματα.
1: Ο Άρης που προηγείται με 17 στην Καρδίτσα, ο Ρόμπινσον έχει βάλει 6 πόντους και ο Μόργαν έχει βάλει 4. Είναι οι μοναδικοί παίκτες του Άρη που έχουν σκοράρει μέχρι τώρα. Καρδίτσα Άρης 7-10, περίπου 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Αφήνουμε για λίγο τον μπάσκετ τρίτη εθνική, νεότερη ενημέρωση για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη.
0: Περίπου 5 λεπτά πριν να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια στον δεύτερο όμιλο, έχουμε Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-0. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-1 από το 66ο λεπτό με τον Γιακουμάκη. Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-2 στο 12ο λεπτό. Ο Κορμαρίς το 0-1 στο 41ο λεπτό. Ο Κάλφας το 0-2. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανετεσαϊκός 2-0 στο 60ο λεπτό. Ο Χειρίτραντας με πλασέ το 1-0 στο 71ο λεπτό. Ο Μουντζούρης με κεφαλιά το 2-0. 3 λεπτά πριν από το πρώτο γκολ του Ηρακλή Θερμαϊκού, ο Πανετεσαϊκός έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές. Και Μπαμ Θεσσαλονίκη ΠΑΟ Κριστόνης λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, 1-0 με τον Καρανάσκιο από το 14ο λεπτό.
1: Ο Ολυμπιακός Πανσεραϊκός μπάσκετ γυναικών τελικό 101-67. Elite League τελευταίο δίλεπτο τρίλεπτο πρώτου ημιχρόνου, Μέγαρα Κόρυβος 30-22, Σοφάδες Αμίντας 27-27. Χαλκίδα Μαχητές 34-24, Παπάγου Πανερυθραϊκός 38-51 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 30-25. Τρίτη Εθνική Ποδόσφαιρο, έβδομος όμιλος, Σταύρος Ζορμπάλα.
12: Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Λίγο πριν το τέλος των αναμετρήσεων έχουμε λοιπόν Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός Πάντα 2-1. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας έχει γίνει 4-2 με τον Κώστα Θελερίτη. Ο Ηρακλής πέτυχε κι άλλο τέρμα. Ο νεοφώτης ο Ηρακλής που πάει για 2-2 όσον αφορά τις νίκες. Τέλος Άκας Πανθουριακός έχει γίνει 1-2. Παναγιώτης Σερπάνος επίσης για την ομάδα της Ουρίας πέτυχε τέρμα, έχει πετύχει δύο τέρματα, έχει γυρίσει το παιχνίδι από 1-0, 1-2, στο 63ο λεπτό πέτυχε το τέρμα, αν και ο Πανθουριακός παίζει με 10 παίκτες, πριν πετύχει και το δεύτερο τέρμα, έχει αποβληθεί ο Δημητρίου. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Ο Παναργιακός ισοφάρισε με τον έμπειρο Νίκο Χαρίτου στο 78ο λεπτό, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια.
1: Στην Super League 2 είχαμε δύο μάτς σήμερα, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Η Super Bet League 2 συνεχίζεται αύριο με δύο αναμετρήσεις. Θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο στην Πάτρα ο Πύργος με τον Πανιόνιο και στις 3 στη Νέα Σμύρνη ο Αστέρας Άκτορ Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η Αέρα Σπορ θα είναι και στα δύο γήπεδα. Αναβλήθηκε το μάτς του Ολυμπιακού Β με την Καλυθέα. Τα υπόλοιπα μάτς διεξάγονται την Δευτέρα. Επιστροφή στην υδατοσφαίριση στον Βασίλη Μότση στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup.
13: Έχουμε επίσης φύγει φίλοι ευρωπαϊκές σειρασπόρες στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιάς στο τελευταίο λεπτό του πρώτου καλέμπτου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1 της Ισπανικής Καταλούνια στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Είναι και πάλι στην επίδεση ο Ολυμπιακός με την κουρέτα να κερδίζει αποβολή και έτσι θα εκδηλώσουν Επίσης μετρήνε παραπάνω για δεύτερη συνεχόμενη φορά οι Ερυθρόλευκες, αλλά η Κουρέντα δεν θα μπορέσει να νικήσει την Λάουρα Άρτς, την Ολλανδή τερματοφύλακα της ισπανικής ομάδας από κοντά. Άλλαξε την μπάλα με την τριχά, σούταρε, απέκρουσε η Άρτς και προσπαθεί να βγάλει κόντρα τώρα η Καταλούνια, που μπορώ να πω ότι αντιστέκεται σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει ανοίξει το σκορ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποιες καλές επιλογές στο επιθετικό του κομμάτι. Κάποια επιπόλαια σου διαστικά, όπως νωρίτερα. Τώρα βγάζει μία ακόμη άμυνα. Προηγήθηκε 2-0 ο Ολυμπιακός με γκολ από Στεφανία Σάντα και Άμπι Άνδριους. Μείωσε η Χάουτον για την Καταλούνια σε 2-1 στα 2 λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στη συνέχεια άμεση απάντηση της Στεφανία Σάντα για το 3-1 σε παίκτρια παραπάνω. Όπως αποβολή κερδίζει τώρα ο Ολυμπιακός. 2 δευτερόλεπτα για να την εκδηλώσει. Τα σουτάρει Άμπι Άνδριους, έξω η μπάλα. Τελειώνει το πρώτο δάλεπτο σύμφι. Είπα και τη σκόρερ, Ολυμπιακός προηγείται 3-1 της Καταλούνια στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup μετά το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου.
1: Στις 7 για την Nations League για το πρώτο γκρουπ θα παίξουν η Κροατία με την Αγγλία, 10 παρατέταρτο η Ισπανία με την Τσεχία. Το μεγάλο μάτς, Γιάννη Ντεντόπουλε, διεξάγεται αύριο. Είναι η αναμέτρηση της εθνικής μας με την Γερμανία. Υπενθυμίζω 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λίγο μετά τις 6. Στην παρέα μας θα μπει ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να μάθουμε τα πάντα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Γιάννη, σε ακούμε.
4: Η ΑΕΚ, μάλλον να το αρχίσω ότι το καλάθι που πανηγυρίστηκε περισσότερο σήμερα ήταν το τελευταίο, παρότι δεν έκρινε τίποτα, δεν ήταν δηλαδή τόσο κρίσιμο όσο ήταν του Όσμαν. Το έβαλε όμως ο νεαρός Βασίλης Χαρτόνας. Νωρίτερα έχει σουτάρει και ο Γυμνόπουλος, γιατί όπως καταλαβαίνετε η νίκη είχε κριθεί για την ΑΕΚ. Ο Χαρτόνας ευστόχησε στο σουτ, έκανε το σκορ, έγραψε το τελικό 91-70 και με αυτό το σκορ και τη σύνη 21 πόντους η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και συνεχίζει. Θυμίζω ότι την Τετάρτη ξεκινάει την πορεία της στο BCL με αντίπαλο τη γαλλική Σαλόν Βίλπας. Θα τη συναντήσετε, αλλά είναι η γαλλική Σαλόν. Η ΑΕΚ, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε σταθερά διψήφιες διαφορές. Το Μαρούσι ήταν επηρεασμένο από την απουσία του ηγέτη και σκόρερ του Τζόρνταν Γουόκερ. Περιμένει και το Λούτζι. Η ΑΕΚ είχε συνηθίσει να παίζει με τις απουσίες του Μπράουν, του Βίλιαμ και του Φίζελ. Συν ότι ο Κατσίβελης, μόνο να δούμε αν θα προλάβει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε τους πόντους. Ο Πίκνεϊ είχε 11, ο Σκορδίλης δεν σκόραρε, ο Νόλεϊ 14, ο Λαρετζάκης 8, ο Φλιώνης 6, ο Λεκάβιτσιος 5, ο Γυμνόπουλος, είπαμε, έκανε ένα σούτ στο τέλος, δεν τα κατάφερε να ευστοχίσει. Ο Χαρτόνας όμως στην εξέλιξη της φάσης έβαλε το τρίποντο και το πρώτο του στο πρωτάθλημα, παίκτης από τη 10. Τζόζεφ 18, πρώτο σκόρ της ΑΕΚ. 8 ο Μπάρτλεϊ που έβαλε το πρώτο καλάθι της χρονιάς για το δικέφαλο. 11 ο Τσαλμπούρης με πληθωρική παρουσία μέσα και έξω από τη ρακέτα. Και ο Ερτέλ 7 πόντους. Για το Μαρούσι που είχε προβλήματα στους ψηλούς κυρίως.
1: Ο Ερτέλ είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον καλάθι? Συνομήλικη πρέπει να είναι.
4: 37 είναι και δύο, ναι. Πρέπει να ψάξω την ημερομηνία γέννησής τους.
1: Σε καλό επίπεδο είναι και ο Ερτέλ ακόμη, αλλά ο Καλάθης είναι καλύτερος. Μην τον ματιάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά.
4: Όσο και αν ο Ερτέλ έχει παίξει σε όλες τις μεγάλες ισπανικές ομάδες, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ταού κλπ., ο Καλάθης, καταρχάς μιλάμε για τον πρώτο πασέρ και τον πρώτο στα κλεψίματα στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι πιο legend ο Καλάθης στην Ευρωλίγκα από τον Ερτέλ, που δεν έχει πάρει και τίτλο, νομίζω. Δεν έχει πάρει τίτλο.
1: Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι, δεν αμφισβητείτε. Μα δεν έκανα σύγκριση του Ερτέλ με τον Καλάθη, μόνο για την ηλικία του ρώτησα.
4: Ναι, σωστό. Λοιπόν, από το Μαρούσι που είπαμε, ενώ έχει δηλωθεί ο Γουόκερ. Πρόσεξε να σου πω μια λεπτομέρεια τώρα, προλαβαίνω. Ο Γουόκερ γιατί δηλώθηκε ενώ δεν θα έπαιζε? Γιατί αν υπήρχε κάποιος λόγος να προκληθεί η αναβολή του αγώνα, να έχει δικαίωμα όταν το παιχνίδι γινόταν άλλη φορά να μπορεί να παίξει. Γι' αυτό δηλώθηκε, όχι ότι υπήρχε περίπτωση να παίζει. Αλλά ξέρεις, ήταν μια κίνηση που μου έκανε εντύπωση.
1: Είναι η λεπτομέρεια που στην προκειμένη περίπτωση δεν κάνει τη διαφορά.
4: Ναι, δεν κάνει διαφορά, δεν χρειάστηκε κιόλας, δεν χρειάζεται κιόλας. Λοιπόν, ο Τζάκσον, νέο απόκτημα, πολύ καλός, 17 πόντους, ίσως ο καλύτερος παίκτης του Αμαρουσίου. Ο νεαρός Βενετίδης και αυτός απόκτημα από τη 10, από την παραγωγική αυτή διαδικασία του Χατζιβρέτα που έχει εξαγοραστεί πλέον από τον ΠΑΟΚ. Ο Κόνιαρης 5 πόντους, 8 ο Σαλάς, soft για να αντιμετωπίσει τους ψηλούς του ΠΑΟΚ. 12 ο Τουλιάτος, πολύ μεγάλο ταλέντο θεωρώ. Έχει κληθεί και από το Σπανούλι στην εθνική ομάδα, άσχετα δεν είχε παίξει στα παράθυρα.
1: Και με αφορμή την αναφορά στο Σπανούλι, η ομάδα του Σπανούλι που να μην παίζει άμυνα δεν υπάρχει. Η Καρδίτσα έχει βάλει 9 πόντους στα πρώτα 9 λεπτά του αγώνα και ο Άρης προηγείται με 9-18. Και μόλις τώρα τρίποντο για την Καρδίτσα. Μάλιστα. 12-18.
4: Μάλιστα. Καλαβρός, ο γιος του Μιχάλη Καλαβρού που είναι ο προσωπικός προπονητής του Γιάννε Ντοκούμπο τώρα και στο Μαϊάμι, γιατί τον είχε πάρει μαζί του, ήταν στον Ολυμπιακό ο μπαμπάς Καλαβρός και τον είχε πάρει και στους Bucks, τώρα τον πήρε και στο Μαϊάμι. Ο Ware, απόκτημα από τον Ηρακλή, δεν σκοράρει, είπαμε και αυτός ήταν μέσα στους ψηλούς, ένα σέντερ ο οποίος δεν φάνηκε σήμερα. Ο Κουάνι, ο Αστραλός, δεν έχει σκοράρει. 12 ο Κασελάκης, στο τέλος φάνηκε και αυτός. 2 η Ορδάνου με ένα follow και 14 ο Ντεσόζα, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ κυριάρχησε, δεν συνάντησε καμία δυσκολία και το 91-70 ήταν απόλυτα.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε, Γιάννη, μια γρήγορη αναφορά στα μάτς της Ευρωλίγκας που έχουμε την εβδομάδα την επόμενη. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο μάτς. Θα υπάρξουν επιστροφές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
4: Πρέπει να περιμένουμε για Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι είχαμε ήδη, ήταν πάρα πολύ σημαντική η επιστροφή του Hayes Davis. Σε καλό δρόμο είναι ο Kendrick Nunn, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα το ρισκάρουν. Είναι μάτς όμως πολύ δύσκολο. Από τα τέσσερα εντός έδρας σερί που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ που
1: είναι το πιο δύσκολο πάροδο. Σίγουρα είναι, αλλά ξέρεις, ο Μπράντοβιτς μας έχει συνηθίσει να μην παίρνει τέτοιο ρίσκο.
4: Ακριβώς. Αυτό που έλεγα, ότι πολλές φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια ρίσκαρε και έχασε από αυτό ο Παναθηναϊκός, βάζοντας παίχτες τραυματίες. Ακούστε ποιον έχω δίπλα μου και κάνει πλάκα. Ο Μινάς ο Γκέκος.
1: Αγαπημένος. Μορφή των παρκέ.
4: Μορφή των παρκέ. Τώρα είναι η μορφή και της τηλεόρασης, ξέρεις. Γιατί σχολιάζει στο Κοσμοτέ τα παιχνίδια της ΑΕΚ για το FIBA Europe Cup. Εδώ είναι φίλος, αγαπητός και λοιπά. Ήρθε να πει μια καλησπέρα.
1: Και συμπαίκτης με τον Στόγιαν Βράγκοβιτς και τον Γκάλη στην ομάδα του Παναθηναϊκού που δημιούργησε ο Παύλος Γιαννακόπουλος στο ξεκίνημα της θητείας του.
4: Μην έσυνα με τον Στόγιαν συμπαίκτης. Φυσικά. Με δουλεύεις, λέει. Δύο χρόνια στο ίδιο κρεβάτι.
1: Περί τι ερώτηση ήταν αυτή, Γιάννη Τεντόπουλε, λοιπόν.
4: Όχι.
1: Μιλουτίνοφ, για διορθώνει, να κλείσουμε. Ο Μιλουτίνοφ.
4: Θα
1: παίξει στο μάτς Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ.
4: Ο Μιλουτίνοφ το πιθανότερο είναι να παίξει αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι αύριο δεν θα παίξει ο Μοντέρο, γιατί έπαιξε άρρωστος στο παιχνίδι της Μπολόνια. Εννοώ για τον Ηρακλή.
1: Και ήταν έντονα επηρεασμένος, φάνηκε αυτό. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
4: Τελείωσα. Ναι. Ο Μινάς απλά μου διευκρινίζει να σας πω ότι λέει στο ίδιο δωμάτιο εννοούσα, όχι στο ίδιο κρεβάτι.
1: Καλά.
4: μην παρεξηγηθούμε.
1: Απαραίτητη διευκρίνηση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, Σιφούγα.
1: Γιώργο Αθανασίου, βλέπεις ότι έκανα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταματήσω τον Γιάννη Τεντόπουλο, αλλά δεν είναι και εύκολο. Ήρθε η ώρα σου.
14: Ακούγοντας στο βάθος τη φωνή του Γκέκου, με κάνει και ταξίδευσα αρκετά χρόνια πίσω. Όπως συχνά πιθανά μου κάνουν να ταξιδεύω όταν ακούω ή βλέπω μπασκεμπολίστες εκείνης της χρυσής εποχής.
1: Της ρομαντικής εποχής του μπάσκετ, χωρίς τα πολύ μεγάλα συμβόλαια, για μία δεκαετία ο Γκέκος ήταν ο ηγέτης στην ΑΕΚ.
14: 82-68 είναι εδώ το σκορ. Έχουμε time out. Αυτό που έχω να πω για να προλάβουμε, ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Τα εύστοχα τρίποντα του Κολοσσού 13-23, 56%. Αλλά και η άψογη συνεργασία των περισσότερων παιχτών, 19 assist, ένα στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει, έχουν σίγουρα βοηθήσει τους γηπεδούχους να πάρουν μια διαφορά. 88, και ενώ θέλουμε 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού,
10: και έχουν φέρει τον Κολοσσό πάρα πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Κολοσσός είναι στο σύν 14, ο Προμηθέας στο σύν 5, στο μάτς με το Περιστέρι, 47-42 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης 12-22. Έχουμε πλέον στην δεύτερη περίοδο του αγώνα και εμείς περνάμε και στην υδατοσφαίριση στον Βασίλη Μότση, Ολυμπιακός Καταλούνια.
13: Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-1 της Ισπανικής Καταλούνια. Το μοναδικό γκολ του σε αυτήν την δεύτερη περίοδο το σημείωσε ο αρχηγός του, η Βάσο Πλευρίτου, στα 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και αν οι Ερυθρόλευκες είχαν μεγαλύτερη σύνεση σε επιθετικές επιλογές, το σκορ θα ήταν πολύ μεγαλύτερο τώρα. Στην άμυνα δηλαδή δεν έχουν επιτρέψει σχεδόν παραμικρό στην Καταλούνια, η οποία έχει πετύχει ένα γκολ στο μάτς, αλλά σε υπόλοιπες περιπτώσεις είτε χάνει την μπάλα, είτε βλέπει τα σούτ των παικτριών της να πηγαίνουν στα μπλοκ, είτε να τα αποκρούει στα Ματοπούλου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αμήνεται εξαιρετικά και αν δείξει λίγη μεγαλύτερη ψυχραιμία στην επίθεση θα ανοίξει κατά πολύ την ψαλίδα, έτσι διαφορά του σκορ. Στη συνέχεια, τώρα 3 λεπτά πριν ολοκλήρωση του ημιχρόνου, είναι και πάλι στην επίθεση με την πάσο πλευρή του να αλλάζει με τη Φωτεινή Τριχά. Κρατά εκείνη την μπάλα, η πάσο πλευρή του δηλαδή, δίνει στην Πάτρα. Η μπάλα πηγαίνει στα 2 μέτρα στην Τένια Κουρέτα που θα κερδίσει την αποβολή. Επίθεση παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Το σούτ στο δοκάρι από τη Χριστίνα Σιούτη. Σκαστό σούτ, απέκρουσε και η Άρτς, έχω την εντύπωση, που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική goalkeeper.
1: Με καλάθι του Φράνσις Καρδίτς Άρης 16-22, ο Ρόμπινσον είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ο παίκτης του Άρη με 8 πόντους σε 7 λεπτά συμμετοχής, έχει πάρει και ένα rebound. Ακούμε και την Ειρήνη Μαραγκού, περνάμε στην Πάτρα, στον αγώνα του Προμηθέα με το Περιστέρι.
11: Ολοκληρώνεται το ημίχρονο εδώ στην Πάτρα Σύφη. Κυρίες και κύριοι, ο Προμηθέας προηγείται 48-42 με το Περιστέρι να έχει μειώσει τη διαφορά ακόμα και στους 5 πόντους με συνεχόμενα καλάθια από τους Νίκολς και Πέιντς. Τελευταία επίθεση τώρα πολύ μακριά από τον Πίντς. 48-42 το ημίχρονο. Ο Προμηθέας που έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο. Πέτυχε 31 πόντους, μπήκε με πολλή ενέργεια στο παιχνίδι, έδειξε πιο έτοιμος, ήταν αποτελεσματικός σε επίθεση και άμυνα, έκτισε μια διαφορά 10-12 πόντων την οποία διατήρησε και στο δεύτερο δεκάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Λόντα Σκουλβόκα που έχει 15 πόντους, από 7 έχουν Evans και Καλαϊτζάκης, στους 4 Coleman, Forrester και Arns από την πλευρά του Περιστερίου, πρώτο σκόρερ, το Περιστέρι που πήγε μουδιασμένα, έδειξε πιο ανέτοιμο, είχε πολλά προβλήματα, κυρίως αμυντικά, έδωσε το δικαίωμα στον Προμηθέα να πάρει πόντους, κυρίως από τα 6 και 75. Στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι έχοντας πρωταγωνιστή τον Ντάι Νίκολς που έχει 12 πόντους, στους 8 είναι ο Μανώλης Χατζηδάκης, από στους 5 ο Κώστας Παπαδάκης. Ημίχρονο εδώ στην Πάτρα, Προμηθέας Περιστέρι 48-42.
1: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, Elite League ημίχρονο, Μέγαρα Κόρυβος 39-29, Σοφάντας Αμίντας 34-36, Χαλκίδα Μαχητές 37-28, Παπάγου Πανερυθραϊκός 45-54 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 39-32. Με δύο γκολ του Λέο Βάλτα η Φιλανδία νίκησε την Αλβανία με 2-1 για το Nations League. Η Αλβανία προηγήθηκε με τον Μανάη στο 4ο λεπτό κάνοντας το 0-1, όμως το μάτς γενικότερα επηρεάστηκε από την αποβολή του Μπερίσα στο 22ο λεπτό. 4 λεπτά αργότερα ο Βάλτα, ο μέσος του Λος Άντζελες, ισοφάρισε για την Φιλανδία και στο 71ο λεπτό έβαλε και δεύτερο γκολ και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 2-1. Αγγλία ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία, Leyton Orient Plymouth 0-0, Barton Huddersfield 1-2 και Reading Bradford 0-1. Δεύτερη κατηγορία επίσης ημίχρονο, Accrington Cheltenham 0-0, Grisby Shrewsbury 0-1, Exeter Rotherham 0-0, Crew Bristol Rovers 2-0, Rochdale Swinton 0-0, Salford City Fleetwood Town 0-0 και Gillingham Newport County 0-0. τελικό αποτέλεσμα Chesterfield Τρανμύρ 4-2. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε στο κολυμβητήριο του Πειραιά για λίγο να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση.
13: Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Σφυρίζεται επιθετικό φάουλ στις βάρος της Μαρίας με το κεφαλιτάκι. Επομένως το σκορ παραμένει στο 4-2, καθώς λίγο πριν η Καταλούνια μείωσε, έπαιτυχε το δεύτερο της γκολ στον αγώνα και μείωσε το 4-2, το οποίο είναι και το σκορ σύφη του πρώτου μέρους, το οποίο μόλις τώρα ολοκληρώνεται. Η Μαρίνα Πινέδα ήταν η σκόρερ για την Καταλούνια, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι στέκεται έως τώρα σε ό,τι είχε να κάνει το σκορ ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Είπαμε και μεταλλευόμενοι κυρίως το γεγονός ότι οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα έχουν κάποιες κακές επιλογές επιθετικά και την τερματοφύλλα κάτω στην Λάουρα Άρτς, που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική goalkeeper, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Επομένως, το σκορ του πρώτου μηχρόνου είναι 4-2. Ολυμπιακός, όπως για να το κάνουμε, έχει ένα προβάδισμα. Δύο τερμάτια και με αυτό θα πάει στο δεύτερο ημίχρονο για να διεκδικήσει στον ένα το ευρωπαϊκό του τίτλο. Σύμφι.
15: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, και πριν μπούμε στους ρυθμούς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και ανοίξουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα και μιλήσουμε για το αυριανό μεγάλο μάτς με την Γερμανία, να κλείσουμε την ενημέρωσή μας και για την Τρίτη Εθνική, δεύτερος και έβδομος όμιλος σήμερα. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη.
10: Τελικά αποτελέσματα στο δεύτερο όμιλο. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-1 με πέναλτι ο Γαρίφαλος στο 90 λεπτό έδωσε τη δεύτερη νίκη στην ομάδα του Φίνικα Πολύχνης. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2 στο 66 λεπτό ο Γιακουμάκης στο 1-0. Στο 80 λεπτό ο Τοσναρίδης με σούτ από το ύψος της περιοχής στο 0-2. Ακρίτες Οικαιών Ποσειδώνας Μηχανιώνας επίσης 0-2. Στο 12 λεπτό ο Κορμαρίς με πλασέ μέσα από την περιοχή. Και στο 41 λεπτό ο Κάλφας στο δεύτερο γκολ για την ομάδα του Ποσειδώνα. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανετεσαϊκός 2-0. Ο Χειρίτραντας με πλασέ το 1-0. Ο Μουτζούρης με κεφαλιά στο 71 λεπτό το 2-0. Για τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Στο ημίχρονο του αγώνα, Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Κριστώνης 1-0 με σκόρερ τον Ηλία Κακανάτσιο από το 14ο λεπτό. Όπως είπαμε, ο Φίνικας Πολύχνης και ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, οι δύο ομάδες που έκαναν το 2-2 στον δεύτερο όμιλο της Τρίτης Εθνικής.
9: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στη Ρόδο. Οπότε, πριν πάμε στον Σταύρο Ζορμπαλά να μάθουμε πώς τελείωσαν τα μάτς στον 7ο όμιλο, περνάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Μπάσκετ Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας.
11: 91-75 τελικό αποτέλεσμα. Πρώτη νίκη του Κολοσσού στη νέα μπασκετική χρονιά. Πρώτη ήττα για την ομάδα της νεοφώτης της Δόξας Λευκάδας στο φετινό πρωτάθλημα της GBL. Ο Κολοσσός σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του. Είχε πάρα πολύ καλά διαστήματα.
9: Είχαμε πει στο ημίχρονο ότι οι δύο γηπεδούχοι, η ΑΕΚ και ο Κολοσσός, είχαν βάλει από 46 πόντους.
11: Ναι.
9: Ολοκληρώθηκαν τα μάτς. Η ΑΕΚ 91-70 το Μαρούσι, ο Κολοσσός 91-75 τη Δόξα Λευκάδας.
11: Ωραία. Ξεκίνησαν χέρι-χέρι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και η συνέχεια χέρι-χέρι για τον Κολοσσό, διότι η δυναμικότητα της ΑΕΚ είναι γνωστή για όλους. Λοιπόν, τέλος το παιχνίδι εδώ. Είπαμε καλύτερος σε γενικές γραμμές και σε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ο γηπεδούχος, ο νικητής. Πάμε στους scorers, όπου ο Πέιτον ήταν πρώτος παρέα, όμως δεν ήταν μόνος του, ήταν παρέα με τον Χάρμον, ο οποίος και αυτός πέτυχε 22 και οι δύο παίκτες, συγγνώμη, από 21 πόντους, και ο παίκτης του Κολοσσού και ο παίκτης της Δόξας, είναι η πρώτη σκόρερ, με τον Μπάρνετ για τον Κολοσσό να έχει πετύχει 15 πόντους και με τον Γκάντ για την ομάδα της Δόξας να έχει πετύχει 14 συνολικά πόντους σε όλο το παιχνίδι. 91 Κολοσσός, 75 Δόξα Λευκάδας. Καλή συνέχεια από μένα, καλή συνέχεια και από τον τεχνικό συνάδελφο Νίκο Κάπο.
9: Ευχαριστούμε και τον Γιώργο και τον τεχνικό μας. Ημίχρονο Προμηθέας Περιστέρη 48-42 στην Καρδίτσα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα οι γηπεδούχοι είναι επιβλητικοί με ένα επιμέρους 15-5. Προηγούνται πλέον 27-25, πρώτο δεκάλεπτο 12-20. Ο Άρης, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο δεύτερο ημίχρονο στην πολύ καλή άμυνα των γηπεδούχων, που έχουν κορυφαίο τον παλιό παίκτη ΤΣΑΕΚ, τον Τζόρνταν Μακρέο, που έχει βάλει 10 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής. Έβδομος όμιλος, τρίτη εθνική, για να κλείσουμε και με την τρίτη κατηγορία. Αύριο περισσότερα μάτς με δράση σχεδόν σε όλους τους ομίλους. Σταύρος Ρωμαλάς, ακούμε.
12: 17 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Όχι άσχημα, Σύφη, κυρίες και κύριοι, μιας και λείπει το παιχνίδι που θα γίνει αύριο Κόρινθος Μιλτιάδης. Τελικά αποτελέσματα είχαμε: 3 νίκες γηπεδούχων, 1 νίκη φιλοξενούμενης ομάδας και 1 ισοπαλία. Άρα λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός 3-1. Στο 10ο λεπτό το 1-0 ο Γιάννης Μίλης. Ισοφάρισε η ομάδα του Άστρου Κινουρίας με τον Λευτέρη Καλογιαννίδη στο 53ο λεπτό. Το 2-1 ο Μιχάλης Λυκομήτρος στο 56ο λεπτό. Στο 27ο λεπτό είχαμε το 3-1 για τον Στέλιο Αργύρη για την ομάδα του Κυβερίου στην Αργολίδα. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, το παιχνίδι με τα περισσότερα τέρματα. Το 2-0 έγινε 2-2, όμως ο Ηρακλής, που έχει 100 χρόνια παρουσίας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Κορινθίας και παίζει πρώτη φορά στη Γάμα Εθνική και μάλιστα έχει 2 νίκες σε 2 παιχνίδια.
9: Και από ό,τι έμαθα, στο γήπεδο ήταν και ο Σαρελάκος
12: Νικολακόπουλου στο 8ο λεπτό. Το 2-0 για τους γηπεδούχους ο Μάριος Σπυριδάκης, πρωταγωνιστής, πέτυχε 3 τέρματα στο παιχνίδι αυτό. Κέρδισε πέναλτι το εκτέλεσε ο ίδιος και πέτυχε το 2-0 στο 41ο λεπτό. Μείωσε λίγο μετά ο Ανδρέας Ρούνης για τον Αστέρα Αμαλιάδας. Ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε με την εκνοή του πρώτου μηχρόνου σε 2-2, όμως με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου στο 48ο λεπτό, πιο συγκεκριμένα ο Μάριος Σπυριδάκης, και πάλι το 3-2, και ήρθε ο Κώστας Θελερίτης να πετύχει το 4-2 λίγο μετά στα μέσα του δεύτερου μηχρόνου. Τελικό αποτέλεσμα για τον Αστέρα Ξυλοκάστρου. Τέλος, Άγρας Πανθουριακός στο παιχνίδι της Μεσσηνίας, τους Γαργαλιάνους 1-2. Το 1-0 ο Χέμπερτ Φελίπε για τους γηπεδούχους, νεοφώτης και αυτή, Αλέξη Ματζούνης προπονητής. Ο Παναγιώτης Σερπάνος 2 τέρματα για τον Πανθουριακό του Τάκη Σακελαρόπουλου. Το 1-1 και το 1-2, αν και έπαιζε με 10 παίκτες η Φουρία, είχε αποβληθεί ο Δημητρίου, σκόραρε ο Σερπάνος στο 63ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα 1-2. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου το παιχνίδι της Κορινθίας 2-0. Ο Ντασίλβα ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του κυρίου Βέλιτς. Ένα τέρμα με την έναρξη του παιχνιδιού στο 5ο λεπτό. Το Λουτάκι που είχε και δοκάρι και πολλές ευκαιρίες στο 86ο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης με πέναλτι εύστοχος το 2-0. Πριν το πέναλτι αυτό, οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει και άλλο πέναλτι. Όμως το σούτ του Αλμπάνι δεν κατέληξε στα δίχτυα. Είχαμε την επέμβαση του τερματοφύλακα του Πέλο Πακιάτου.
9: Και από ό,τι φαίνεται, ο Γιάσμικο Σταύρο έχει δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα.
12: Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιώτη 1-1. Στο 10ο λεπτό το 1-0 ο νεαρός Γιώργος Κανελάκης για τους νεοφώτιστους και για τον Παναργιακό του Λουκά Κούρου. Στο 78ο λεπτό ο έμπειρος Νίκος Χαρίτος ισοφάρισε, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στη βαθμολογία Ηρακλής Ξυλοκάστρου 2 νίκες, 6 βαθμοί. Ακολουθεί ο Ερμής Κυβερίου και ο Πανθουριακός από 4 βαθμούς κάθε μία ομάδα. Και βέβαια έχουμε μετά άλλες ομάδες. Υπάρχει η εκκρεμότητα με το παιχνίδι της Κορίνθου με το Μιλτιάδη αύριο στο Δημοτικό Στάδιο της Κορίνθου.
9: Ωραία, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε.
12: Καλό απόγευμα.
9: Όπως είδες, ο Σταύρος Ζορμπαλάς είπε τα πάντα για τον 7ο όμιλο με μία ανάσα.
13: Non-stop.
9: Και χωρίς αρδάμ.
13: Non-stop.
9: Γιατί είσαι εδώ, για να είσαι ως δίν και εθνική ομάδα.
13: Ξεκινάει σε λίγο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
9: Αλλά εμείς τι θα κάνουμε πριν ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Θα ακούσουμε τον συνάδελφο των επιτυχιών, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, που θέλουμε και την δική του συμβολή, το γούρι του για το αυριανό μεγάλο μάτς. Γιατί, Γιώργο, αν καταφέρουμε και κάνουμε το 2-2 με τη Γερμανία, δεν θα είναι απλώς μια δεύτερη νίκη, θα γράψουμε ιστορία με χρυσά γράμματα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτά τα φοβάμαι λίγο με τα γούρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η πορεία πραγματικά είναι πάνω από κάθε προσδοκία μέχρι στιγμής, αυτοί οι 7 βαθμοί.
9: Θα πρέπει να παραμένουμε προσγειωμένοι, γιατί δεν είμαστε ούτε η Βραζιλία ούτε η Αργεντινή, έτσι. Σε καλό επίπεδο είμαστε, με ηρεμία να το διαχειριστούμε.
14: Ναι, και αφού σκεφτούμε πάλι ότι η αντίπαλή μας ήταν η Ολλανδία και είναι η Γερμανία τώρα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και το αυριανό, το οποίο έρχεται μάλιστα ως τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι και με μια επιβάρυνση που έχουν δεχτεί οι διεθνείς. Κάποιοι έχουν παίξει και στους τρεις αγώνες και είναι κάτι δεν έχει συμβεί στο παρελθόν σε αγώνες εθνικών ομάδων. Πάνω από δύο παιχνίδια δεν είχαν δοθεί ποτέ στο παρελθόν σε αυτά τα τέτοια οργανώσεις. Οπότε θα είναι δύσκολο, όπως είπες, ο βαθμός δυσκολίας δηλαδή μεγάλος, και η εθνική καλείται να επιβεβαιώσει λίγο αυτή την αλλαγή που ήρθε με την, πρώτα απ' όλα καταρχάς με την νίκη στη Σερβία, αλλά κυρίως με το 0-1 του Augsburg που προκάλεσε και ένα σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επίσης πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Γερμανοί έχουν στο μυαλό τους μια ποδοσφαιρική εκδίκηση, γιατί δεν θα μας το έχουν.
9: Ο ρεαλιστικός στόχος παραμένει η τρίτη θέση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αν τώρα καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα και αύριο με τη Γερμανία, τότε η ουρανή είναι δική μας.
13: Κάνουν σαμποτάζ Γερμανοί όμως, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Γιώργο. Σύμφωνα με το Sky Sports, η Dortmund ζητάει από την εθνική να μπαίξει ο Καρέτσας, λέει, γιατί είναι επιβαρημένος πολύ αγωνιστικά.
14: Ναι, οπότε είναι αλήθεια ότι ο Κωνσταντίνος στο δεύτερο ημίχρονο είχε μια τέτοια εικόνα και κόπωσης, κάτι που δεν πρέπει ούτε ακόμη και την ηλικία του ίσως να συνυπολογίζουμε, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Γιωβάνοβιτς, και αυτό τώρα πια θα μας τα πει σε λίγο, αν και δεν ανοίγει τα χαρτιά του.
9: Περίπου σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, Γιώργο.
14: Ναι, σε 5 λεπτά στην Τούμπα, πριν από την προπόνηση εθνικής. Μετά θα υπάρχει και το 15 λεπτό για τους εκπροσώπους των media να μπουν να πλησιάσουν ακόμη και τον αγωνιστικό χώρο.
9: Ναι.
14: Είναι αλήθεια ότι το rotation, αυτό έλεγα πριν, θα το ανοίξει περισσότερο από ότι το προηγούμενο παιχνίδι, και δεν είναι μόνο η απουσία του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έφυγε για Λονδίνο για να έχει πλέον μαζί του το ιατρικό team της Arsenal μετά τον τραυματισμό, που δεν είναι ευτυχώς πολύ σοβαρό σε αυτή η φλάση. Δύο εβδομάδες, κάτι παραπάνω, κάπου εκεί. Πέρα από αυτή την αναγκαστική αλλαγή, φαντάζομαι ότι θα δει και άλλα πράγματα ο Γιωβάνοβιτς, θα συνυπολογίσει δηλαδή, σε αντίθεση με τον Κλοπ, ο οποίος έχει την πολυτέλεια, ας το πούμε έτσι, αν και ο Κλοπ μόλις ανέλαβε και περισσότερο βλέπει παίκτες και θέλει να δει τα πράγματα ακόμη καλύτερα, να αφήνει τον Σερ Γκνάμπρι, τον άσο της Μπάγερ, που ήταν αρχηγός στον αγώνα με τη Σερβία και έχει παίξει και τα τρία προηγούμενα μάτς. Ο Γκνάμπρι είναι έξω από την αποστολή που φτάνει σε λίγη ώρα από την Ιρεβέργη, είναι η πτήση στη Θεσσαλονίκη. Είναι έξω ήδη ο Κίμιχ, πάλι χωρίς να υπάρχει τραυματισμός. Είναι αποφάσεις του Κλοπ αυτές. Είχε παίξει ο Κίμιχ δύο παιχνίδια, έμεινε έξω από τον αγώνα με τη Σερβία. Τώρα είναι ο Γκνάμπρι έξω και ο Κίμιχ. Αλλά ο Κλοπ, επαναλαμβάνω, έχει και πολύ περισσότερους παίκτες διαθέσιμους, όχι όλοι της ίδιας κλάσης.
9: Γιώργο, πολλούς παίκτες διαθέσιμους, αλλά δεν έχει άλλο περιθώριο ο Κλοπ.
14: Ναι, γιατί έκανε την ήττα και έφερε και η ισοπαλία στην αρχή. Τώρα έκανε την πρώτη νίκη με τη Σερβία, συμφωνώ.
9: Γιώργο, να προτείνω κάτι. Είναι προτιμότερο να ακούσουμε αυτή την ώρα τον προπονητή μας και θα επανέλθουμε μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και σε λίγο θα πάμε και στο Βασίλη Μότση, στο Ευρωπαϊκό Super Cup πόλο των γυναικών.
15: Μια ισοδοξία στον τρόπο που κάνουμε άμυνα. Σίγουρα θα είναι κλειδί για το επόμενο παιχνίδι. Οι Γερμανοί πιστεύω θα έχουν λίγο πιο έτοιμοι μετά το παιχνίδι που κάναμε. Και σαφώς θα πρέπει να δείξουμε το καλύτερο σε αυτό το λίγο, και επειδή χάσαμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά εμείς μένουμε το ίδιο συγκεντρωμένοι, το ίδιο έτοιμοι, να κερδίσουμε ξανά, επειδή χάσαμε το πρώτο.

0: που λέγαμε εξ αρχής.
1: Ακριβώς. Και τώρα μάλιστα θα κάνει το 9-3 η Στεφανία Σάντα. Αν είδα καλά, επειδή ήταν ακριβώς μπροστά μου, ναι, η Στεφανία Σάντα είναι η σκόρα, οπότε ήταν μπροστά μου η μία εκ των δύο διαιτητών. 9-3 λοιπόν προηγεί το Ολυμπιακός, 1:38 πριν το τέλος. Οι φιλαθλήτες δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να τραγουδούν και ανεβάζουν τώρα τα ντεσιμπέλ όσο προχωρά ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει σε αυτή την τρίτη περίοδο την διαφορά δυναμικότητας που έχει από την Καταλούνια. 5-1 είναι το επιμέρου σκορ. Σας το λέγαμε και νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Υπενθύμησε μας το σκορ, Βασίλη μου.
1: 9-3 είναι και 37 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Τελευταίο λεπτό πρώτο ημιχρόνου στο μπάσκετ Καρδίτσα Άρης 31-34. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 54-50.
2: Πάμε ξανά στη στιγμή που ακούμε Κώστα Τσιμίκα.
3: Εντός Ελλάδας. Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ήταν sold out. Αν και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά.
2: Ακούμε και τη μετάφραση από τις δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα. Να πούμε έτσι συγκεντρωτικά μέχρι στιγμής ότι ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ και της Γάλαν Όλιβς είπε ότι να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, να νικήσουμε ξανά. Δηλαδή δεν κρύβονται αυτά τα παιδιά. Θέλουν να νικήσουν ξανά και είναι χαρούμενοι όλοι οι διεθνείς που ο κόσμος της Βόρειου Ελλάδας τους έχει αγκαλιάσει. Το έδειξε και στο παιχνίδι
0: με
2: την Ολλανδία.
0: Αν έπαιζαν αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως.
2: Ακριβώς.
0: Γίνεται αυτή η νέα εθνική ομάδα η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Απλώς επειδή ξέρεις, Λεωνίδα, έχουμε ένα μεγάλο λάτωμα. Πολλά έχουμε, αλλά εμείς ως Έλληνες έχουμε ένα μεγάλο λάτωμα. Είμαστε υπερβολικοί και στη χαρά και στη λύπη. Και δεν μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε.
2: Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία.
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτό το πρώτο γκρουπ του Nations League παίζουμε, αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν, ο Τραπεζανίδης, με Γερμανία και Ολλανδία. Και η Σερβία, δυνατή ομάδα είναι, αλλά η Γερμανία και η Ολλανδία είναι σε πρώτο επίπεδο εδώ και 50-60 χρόνια.
2: Να πούμε
0: δεν
2: ότι...
0: είναι εύκολο.
2: Ναι, ναι. Επειδή γίνεται και η μετάφραση, να πούμε τώρα επί τη ευκαιρία ότι είχαμε και παιχνίδια των Nations League σήμερα. Φιλανδία-Αλβανία 2-1 για το τρίτο γκρουπ.
0: Αν δεν είχαμε την αποβολή του Μπερίσα στο 22, η Αλβανία δεν θα έχανε.
2: Ήταν 0-1 από το 4 με τον Μανάη, πήρε κόκκινη στο 22 και μετά έκανε ανατροπή η Φιλανδία στο 26 με τον Βάλτα και στο 71 με τον ίδιο παίκτη.
0: Να ακούσουμε ξανά τον Κώστα που συνεχίζει.
3: Να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα τα 2-2 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω πιο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμος σαν ομάδα.
0: Η εθνική μας ομάδα, επενθυμίζουμε, αύριο 10 παρατέτρατο με τη Γερμανία, αλλά και σήμερα έχουμε μάτς για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και το πρώτο της ημέρας είναι και δυνατό μάτς όντως.
2: Το Κροατία-Αγγλία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ ωραίο παιχνίδι και το Ισπανία-Τσεχία στις 10 παρατέτρατο. Σε αυτόν τον όμιλο εδώ η Ισπανία φαίνεται ότι θα πάρει την πρώτη θέση, έχει νικήσει και την Αγγλία. Η Αγγλία είναι δεύτερη, η Κροατία είναι τρίτη σε ισοβαθμία. Τέταρτη χωρίς βαθμό είναι η Τσεχία.
0: Όταν ξεκίνησε το Nations League, υπήρχε έτσι μια διάθεση υποτιμητική από τους περισσότερους. Βλέπεις όμως ότι όσο συνεχίζεται η διοργάνωση, αξιολογείται καλύτερα, πιο θετικά από όλες τις εθνικές ομάδες. Δεν είναι Μουντιάλ, δεν είναι Euro, αλλά έχει ενδιαφέρον.
2: Επίσημα φιλικά ήταν. Επίσημα φιλικά. Αυτό έγινε για να μοιραστεί και η πίτα των χρημάτων.
0: Παρότι είναι αδόκιμος ο όρος αυτός, αλλά αυτό ίσχυε.
2: Είναι επίσημα φιλικά ήταν. Για να μοιραστεί καλύτερα η πίτα των χρημάτων από την UEFA. Αλλά από την
0: που
2: άλλη...
0: έδιναν όμως κάποια μπόνους προκρίσεων σε μπαράζ για να βρει.
2: Καλύτερη μοίρα στις κληρώσεις, αυτό που θέλουμε κι εμείς για το επόμενο Euro.
0: Εμείς τι θέλουμε αύριο, θέλουμε να μην χάσουμε από τη Γερμανία. Και να μην χάσουν οι Σέρβοι από τους Ολλανδούς. Αν γίνει αυτό, θα είναι το ιδανικό.
2: Πάμε Τσιμίκα σε Βοτζάκη.

0: 3 συνεχόμενα εντάλεπτα. Άρα γι' αυτό.
1: Θα επανέλθουμε σε λίγο. Σε λίγο θα ξεκινήσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο μπάσκετ, Λεωνίδα, φίλες και φίλοι. Καθώς εστιάζουμε τώρα στην εθνική ομάδα, αλλά θα επανέλθουμε σε λίγο και στο μπάσκετ. Στον πόντο είναι η διαφορά στην Πάτρα. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 57-56. Ενώ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Καρδίτσα, ντέρμπι και εδώ, παρότι στην αρχή φάνηκε ότι ο Άρης δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα, τελικά έχει. Καρδίτσα Άρης 33-35.
2: Θα μας συνδέσει ξανά ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.
1: Από ό,τι βλέπω, μετάφραση έχουμε τώρα.
2: Κάτσε να πω συγκεντρωτικά τι έχει πει ο Κώστας Τσιμίκας μέχρι στιγμής. Είπε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δουλεύουμε σκληρά. Υπάρχει μια μικρή κόπωση, λέγεται. Πολλά παιδιά παίξανε τρία σερί 90 λεπτά, αλλά θα δώσουν τον καλύτερό του σε αυτό οι διεθνείς μας. Και νομίζω, Σύφη, κακά τα ψέματα, αυτό το έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έχουν υπερβάλει αυτόν τα παιδιά αυτά με τα αποτελέσματα που έχουν πάρει. Και νομίζω, αν σου λέγε κάποιος πριν ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια ότι η Ελλάδα θα έχει 7 βαθμούς, θα έχει νικήσει εκτός στη Σερβία, εκτός στη Γερμανία, θα έχει φέρει ισοπαλία με Ολλανδία, θα τον έλεγε και τρελό.
1: Είναι μη αναμενόμενο, σίγουρα. Αλλά δεν είναι μόνο, ξέρεις, τα αποτελέσματα και οι βαθμοί, είναι και η εικόνα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που αντιδρά η εθνική μας ομάδα, είναι ο τρόπος που αντέχει όταν πιέζει πάρα πολύ ο αντίπαλος. Το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο στην Γερμανία, το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, στον αγώνα με την Ολλανδία, που οι Ολλανδοί στο δεύτερο μέρος ήταν καταιγιστικοί. Δεν ήταν δηλαδή ένα μάτς που εξελίχθηκε εύκολα για την εθνική ομάδα. Και εκείνη και η ένστασή μου, που υπάρχουν αρκετοί που λένε όχι στο 89. Μα ήταν ένα μάτς το οποίο οι Ολλανδοί δικαιούται κάτι να πάρουν.
2: Έτυχαν 4 γκολ οι άνθρωποι.
1: Έπρεπε κάτι να πάρουν. Αυτό ήταν το λογικό.
2: Για πάμε, Κώστα Τσιμίκα, Αλέξανδρε.
0: Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν γκρουπ. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out. Ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξακίνητο, όπως είπα πολλές φορές, και σίγουρα ο κάθε ένας από εμάς θέλει το κάθε παραπάνω.
1: Τα είπε όλα ο Τσιμίκας. Δεν έχει αφήσει τίποτα για τον Γιοβάνοβιτς.
2: Εντάξει, είναι έμπειρο παιδί, έτσι, στη Λίβερπουλ παίζει.
1: Μετάφραση και την ευκαιρία να δούμε και την Elite League. Θα ενημερώσει ή να ενημερώσω.
2: Elite League είσαι ειδικός.
1: Ναι, ο Ντοντόπουλος είναι, όχι εγώ. Μέγαρα Κόρυβος 47-36, Σοφάντας Αμίντα 42-45, Χαλκίδα Μαχητές 56-47, Παπάγου Πανερυθραϊκός 59-75 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 55-48. Είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Επειδή τώρα δεν μπορούμε, δεν είναι εύκολο να πάμε στο μπάσκετ, να επαναλάβω ότι αυτή την ώρα παίζουν η Καρδίτσα με τον Άρη και ο Προμηθέας με το Περιστέρι. 35-35 είναι το σκόρ στην Καρδίτσα στο μάτς με τον Άρη και Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 61-56. Είναι έτοιμος ο Γιοβάνοβιτς? Ή προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τον...
2: Βλέπω ακούει την ερώτηση.
1: Οπότε θα πάμε γρήγορα στον Βασίλη Μότση και αν δεν προλάβουμε επιστρέφουμε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Εντάχει λοιπόν, 12-4 προηγείται ο Ολυμπιακός, 6-57 πέρα το φινάλε του τελικού του Ευρωπαϊκού Super Cup που γίνεται στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, που είναι κατάμεσο, επαναλαμβάνω. Μια διαφορά 8 γκολ για τον Ολυμπιακό που θα κατακτήσει το 1ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Είναι θέμα διαδικαστικό πλέον. Λέγαμε ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας, επιβεβαιώθηκε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που οι επιθετικές επιλογές των αθλητριών, των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα ήταν πιο σωστές. Το πρώτο ημίχρονο είχε ολοκληρωθεί με τον Ολυμπιακό μπροστά με 4-2, ένα επιμέρους 7-2 στο 3ο οκτάλεπτο δημιούργησε μια διαφορά 7 γκολ για τον Ολυμπιακό που σκόραρε και στο ξεκίνημα της 4ης περίοδου με τη Δένια Κουρέτα για το 12-4 που είναι και το σκόρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή 6-34 πριν τη λήξη.
1: Έχει πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή του Τσιμίκας, Λεωνίδα Κάσνετσι. Κανονική συνέντευξη για τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ με πολλά ερωτήματα. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να υπενθυμίσω, στην Superbet Super League 2 νωρίτερα νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Για την τρίτη εθνική ενημερώσαμε αναλυτικά. Στο μπάσκετ της GBL, με τρίποντο του Όσμαν, δύο μεγάλα σουτ έβαλε ο ΠΑΟΚ στο φινάλε του αγώνα στη Μύκονο. Το πρώτο ο Καλάθης, στο δεύτερο Όσμαν. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, δύσκολη νίκη για την ομάδα του Τρινκέρι. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75.
2: Στο άκουσμα του διπλού του ΠΑΟ κάποιοι πανηγυρίζαν εδώ στο στούντιο.
1: Ποιος ήταν στο στούντιο από μένα? Έξω από το στούντιο, για τον Γιαχανατζή.
2: Έξω από το στούντιο εδώ.
1: Ο οποίος είναι πανέτοιμος να μπει στο στούντιο για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλλά να τον ενημερώσουμε ότι θα μπει μετά από 35 λεπτά. Ήρθε νωρίς. Δεν φεύγουμε πριν τις 7 εμείς. Κροατία Αγγλία στις 7. Ισπανία Τσεχία 10 παρατέταρτο. Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, επίσης στις 10 παρατέταρτο.
2: Λιγκ Β.
1: Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία, θες να υπενθυμίσουμε τα μάτς που έχουμε αύριο και να δούμε τι γίνεται γενικά στους ομίλους πριν ξεκινήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της συνέντευξης τύπου?
2: Θέλεις.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ θα το κάνω ή εσύ?
1: Εσύ εννοείται.
2: Περιμένω να το κάνουμε σωστά για να μην πούμε τίποτα λάθος. Αύριο έχουμε τα παιχνίδια της Ελλάδας με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο και της Ολλανδίας με τη Σερβία, Ουαλία, Δανία και Πορτογαλία, Νορβηγία. Εδώ Πορτογαλία, Νορβηγία, μένει να φανεί στην Πορτογαλία τι αντιμετώπιση θα έχει ο Ζεζούς και αν θα είναι στο μέρος του ή του Ξιά Ρονάλντο. Έτσι να δούμε και από το κοινό.
1: Εντάξει, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος, ε.
2: Ναι, αλλά όχι έτσι. Νομίζω δεν το αξίζει.
1: Όχι
2: έτσι, δεν το αξίζει, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεχνάμε στην περίπτωση του Κριστιάνου ότι έχει δώσει το ποδόσφαιρο και στη χώρα του.
1: Ο Μέση αποχαιρετά την εθνική Αργεντινή.
2: Όπως το αξίζει, έτσι.
1: Όπως το αξίζει, σε ένα φιλικό που θα αφιερωθεί σε εκείνον. Θα παίξουν οι Αργεντινοί με τον Μπενίν και η πληροφορία που δίνουμε είναι ότι αυτό το ματς τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ. Να το επισημάνουμε αυτό. Για τον Κριστιάνο το φινάλε όντως θα έπρεπε να είναι διαφορετικό. Βλέπω τον coach να είναι έτοιμος, οπότε πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να ακούσουμε τι θα πει για την εθνική μας ομάδα γενικότερα και ειδικότερα για το αυριανό μάτς με τη Γερμανία.
4: Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κούρες στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν και τον χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνδεση.
1: Ακούσαμε την πρώτη τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική μας ομάδα και το αυριανό μεγάλο μάτς με τη Γερμανία. Καθώς υπάρχει η μετάφραση τώρα, είναι ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στον Βασίλη Μότση, στο κολυμβητήριο, στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup των γυναικών.
3: Ο Ολυμπιακός προηγείται με 10 γκολ πλέον διαφορά, με την Τένια Κουρέτα να σκοράρει στην κόντρα 6 και 18 πριν τη λήξη.
1: Περιμέναμε ότι θα γίνει, αλλά όχι τόσο εύκολα.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είπαμε, ήταν έχει πέρυσι στην Ισπανία η Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν σε κάθαρο τρόπο στο Champions League. Και η Καταλούνια είχε ξεκινήσει τη σεζόν με ήττα 19-5 από τη Ματαρό, που ήταν ενδεικτική ας πούμε, της δυναμικής της. Ο Ολυμπιακός απλά στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε ρυθμό και αυτή την ώρα προηγείται με 10 γκολ διαφορά, 6 και 18 πριν τη λήξη. Και νωρίτερα.
1: Επιστρέφουμε, Βασίλη μου, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
4: Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Εκμεταλλευόμαστε το κενό που προκύπτει με τη μετάφραση και πάμε και στο μπάσκετ στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, Ειρήνη Μαραγκού.
5: Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη 67-68, με τους φιλοξενούμενους να έχουν κάνει την ανατροπή, να έχουν πάρει το προβάδισμα. Το Περιστέρη που είπαμε ότι ισορρόπησε το παιχνίδι περίπου στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε σκορ από τα 6-75. Στην εξίσωση όσον αφορά την επίθεση μπήκαν και οι Άντερσον και οι Φίντς και ο Κάριος με τον Γιουζέλη που βοήθησαν πάρα πολύ επιθετικά την ομάδα του Περιστερίου. Στις βολές τώρα είναι ο Προμηθέας με τον Καλαϊτζάκη. Το σκορ γίνεται 68-68 και ενώ απομένει 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα, πραγματικό ντέρμπι. Γνωρίζαμε ότι το Περιστέρι είναι μια σκληρή ομάδα, ξέραμε από πέρυσι και τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Είναι βέβαια να πούμε ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Περιστερίου.
1: Συνεχίζουμε με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ειρήνη, θα επανέλθουμε σε λίγο.
4: Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία και είναι πάντα θετικό όταν υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα και αυτό το θετικό κλίμα προέρχεται από τα εμφανίσκη και τα αποτελέσματα. Δεν πάλι όμως, πάντα σκεφτόμαστε ότι έχουμε αύριο ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο, μία δέκα καινούρια ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που έπαιξε εναντίον μας, που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί το σκορ πιστεύω δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Γερμανία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έρθε πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή ο γκρουπ παιχτών που θα παίξει μαζί μας και είναι σίγουρα πολύ πιο φρέσκη από ότι είμαστε εμείς.
1: Ακούμε τον προπονητή μας, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, που αναφέρεται στον αυριανό αγώνα με την Γερμανία, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, με παρούσα την Eraspor. Στο μπάσκετ σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης 35-35. Με καλό ξεκίνημα για τον Άρη στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου, όμως η Καρδίτσα κατάφερε να ισορροπήσει και να ισοφαρίσει το σκορ. Ο Ρόμπινσον είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ο παίκτης του Άρη σε 13 λεπτά έχει βάλει 12 πόντους, 10 ο Μακρέη, 8 ο Φράνσις, η κορυφαίοι για την Καρδίτσα. Πάμε και στο πόλο, στον Βασίλη Μότση, Ολυμπιακός Καταλούνια.
3: Το πάρτι των κοριτσιών του Ολυμπιακού συνεχίζεται απέναντι στην Καταλούνια, 17-4 το σκορ, 4 και 12 πριν το ημίχρονο, και ενώ θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγούνταν με 4-2. Έχει έως τώρα δηλαδή σε 12 λεπτά σκοράρει 13 φορές στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας δεχτεί μόλις 2 γκολ, όσα και στο πρώτο.
1: Άρα πλέον αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το τρίτο ημίχρονο των πανηγυρισμών.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί όλα έχουν κρυθεί.
3: Έτσι όπως το λες, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τη σεζόν με ένα τρόπαιο, το Super Cup, το οποίο εντάξει δεν ξέρω αν το εντάσσουμε στην προηγούμενη σεζόν υπό την έννοια ότι αφορά την πρωταθλήτρια Ευρώπης προηγούμενη σεζόν ομάδα από τον Ολυμπιακός στην την κάτοχο του τίτλου.
1: Μου επιτρέπεις ακόμη μια μικρή διακοπή γιατί προέχει να ακούσουμε τι λέει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη.
4: Βοηθάει μόνο τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πάρα πολλές επιλογές παιχτών όσον αφορά τα παιχνίδια. Οι άλλες ομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες όπως είμαστε εμείς, δημιουργεί σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα. Όσο μάλλον για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο και όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως μπορεί να τραυματιστούν στην εποχή πριν τα σημαντικά παιχνίδια που σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε 4 παιχνίδια, μπορεί να είναι προβληματικά ευρωπαϊκού, και αν έχουμε 2-3 παίκτες που μπορεί να έχουν τραυματισμό, έχουμε πρόβλημα. Αλλά από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες ομοσπονδίες, αυτές οι ευρωπαϊκές. Περισσότερα θέματα έχουν οι ποδοσφαιρικά μικρότερες. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τη αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα τίστο. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. στον τρόπο εργασίας μας σε ομοσπονδία. Έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για τους Έλληνες παίκτες. Άρα ενημερωνόμαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετικοί όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έρχονται μαζί μας και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του ΚΑΜ και μετά το ΚΑΜ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund, είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς φόβο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει, ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας και θέλω να τονίσω κάτι. Ποτέ μα ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε ζητήσει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι εγώ προπονητής, από εμάς. Γιατί δεν έχει λογική και να ζητήσει, καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί η διάθεση των παικτών να παίξουν στην εθνική ομάδα υπερβαίνει τα πάντα. Και δεν μπορεί να παρέμβει και όσον αφορά τις αποφάσεις τις δικές. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά τους παίκτες, τις συζητήσεις μαζί με τους παίκτες και είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και εγώ ίδιος σαν προπονητής που έχω το πρώτο λόγο, ό,τι αποφάσεις παίρνω, πάντα τις παίρνω βάσει της εικόνας που έχω εγώ για τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό ισχύει. Και για τους ποδοσφαιριστές μας που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές μας που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ξεχωριστή.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν, Λεωνίδα, κανένα αίτημα της Dortmund για να μην παίξει αύριο ο Καρέτσα στον αγώνα της εθνικής μας με τη Γερμανία. Απαντήθηκε και
2: είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη είδηση από αυτά που έχει πει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί είχαν βγει δημοσιεύματα κυρίως από την Γερμανία και μετά.
1: Ναι, αλλά ανακυκλώθηκαν όλα αυτά. Ανακυκλώθηκε, λογικό είναι. Και έγινε μείζον θέμα σήμερα και από ό,τι φαίνεται από την τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ένα ανύπαρκτο θέμα.
2: Είπε ο κόουτς ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τις ομάδες και για τους προσφυγικούς της Ευρώπης. Έχουμε πολλό.
1: Ευρωπαϊκή κούπα για τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών.
3: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει, τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά 88-4 την Καταλούνια με ένα επιμέρους 14-2 στο δεύτερο ημίχρονο. 4-2 ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου ημίχρονου. 4 Champions League Ολυμπιακός, 1 Len Trophy πλέον και 4 Super Cup. Το είχε κατακτήσει το Super Cup ως κάτοχος του τίτλου του Champions League το 15, το 21 και το 22. Το παίρνει και φέτος. Τελειώνει τώρα το παιχνίδι. Μένει ένα δευτερόλεπτο. Δεν γίνεται καν σου. 18-4 λοιπόν είναι το σκορ του τελικού. Ολυμπιακός τροπεούχος σε σχέση με το ευρωπαϊκό Super Cup. Τα στέλνει να σου τώρα σκορ, να τα πούμε αργότερα αν συνεχίζει τη συνέντευξη του Γιοβάνοβιτς. Γιατί είναι ακόμη καλά, έχει τρομερό θόρυβο.
1: Αυτή τη στιγμή γίνεται η μετάφραση. Αν θέλεις, κράτα το μικρόφωνο και θα σε διακόψουμε όταν ξεκινήσει λοιπόν, πάλι ο Ιβάν.
3: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στέφεται τροπεούχος Ευρώπης στο τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Φιλαθλοί του πανηγυρίζουν στις εξέδρες, γέμισαν το εθνικό κολυμπητήριο σήμερα εδώ στην πόλη του Πειραιά. Ένα γκολ της Αλταμανίκα, 2 του Κουρέτα, 3 η Σάντα, 1 η Τριχά, 3 η Άνδριος, 1 η Σιούτη, 1 η Νίνου, 3 η Βάσο Πλευρίδου και 2 η Μυρίκη Φαλιτάκη, όπως και ένα γκολ σημείωσε και η Χάιτου. Ήταν η σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Τόσκα που τώρα περνάει από μπροστά μας για να συγχαρεί και τις αθλήτριες διαχειραυσίας, για high five ας το πούμε, της αθλήτριας της Καταλούνια. Υπήρχε εκ προημού διαφορά δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός την επιβεβαίωσε στον απόψινό, στον σημερινό τελικό, παίρνοντας το τρόπαιο λοιπόν, ένα το επαναλαμβάνω, στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Ο Ολυμπιακός μέσα στη χρονιά έχει κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας, το πρωτάθλημα Ελλάδας, είχε το double, δηλαδή πήρε το Champions League τον Ιούνιο στη Μάλτα και τώρα κατακτά και τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Super Cup. 4 στα 4 λοιπόν μέσα στο 2026 για τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσχα, που το πανηγυρίζουν και δικαίως εδώ μπροστά μας, συγχαίροντας η μία την άλλη.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα είναι αυτό για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στη σεζόν. Βασίλη, δεν σε αποχαιρετώ, θα επανέλθουμε σε λίγο να επιστρέψουμε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και συνεχίζουμε.
4: Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς. Άρα αν κερδίσουμε ή πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένα σε κανένα παιχνίδι και δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανένα, γιατί είναι διεθνείς παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, όλοι θέλουν να παίζουν στις χώρες τους. Δεύτερο, περιμένω μια Γερμανία παρόμοια με το πρώτο παιχνίδι, με πολλές αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της, πάλι με μια εξαιρετική ποιότητα παικτών. Τουλάχιστον αυτό δείξαμε και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από την άποψη του κομμάτιου που αφορά το φυσικά, γιατί σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει αυτό το προσόν σαν ομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι που παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
1: Ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν θα πω ότι δίνει ρεσιτάλ στους πάγκους, αλλά δίνει ρεσιτάλ, Λεωνίδα, συνεντεύξεις τύπου, γιατί παρότι δεν είναι Έλληνας, έχει μάθει τόσο καλά τα ελληνικά που προσέχει ακόμη και τις λέξεις που χρησιμοποιεί.
2: Από το 89 δεν είναι.
1: Και τα αναλύει σωστά όλα.
2: Από το 89 είναι εδώ.
1: Ως παίκτης του Ηρακλή,
2: ναι,
1: πολλά χρόνια.
2: Με τη φανέλα του Ηρακλή, μετά έμεινε και προπονητής. Και στον Αποέλ που πήγε στην Κύπρο πολλά χρόνια και εκεί ελληνικά μιλούσε ο άνθρωπος. Οπότε δεν ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα.
1: Καλά, λέγω, και άλλοι ζουν πολλά χρόνια, ναι, στην Ελλάδα, αλλά τα ελληνικά δεν τα μιλούν σωστά.
2: Είναι ανάλογα και τη διάθεση που έχει.
1: Ξέρεις, το ελληνικό λεξιλόγιο διαθέτει εκατοντάδες λέξεις.
2: Χιλιάδες.
1: Αν θες να πεις κάτι, το θέμα είναι να επιλέξεις τη σωστή λέξη, φράση για να το πεις σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Και ο Γιοβάνοβιτς το κάνει αυτό.
2: Πάμε να πούμε μέχρι στιγμής ότι είπες και εσύ προηγουμένως ότι δεν υπάρχει αίτημα της Ντόρμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ώστε να μην αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με όλες τις ομάδες, για όλους τους διεθνείς, ανεξαιρέτως, είτε πρόκειται για ελληνικούς συλλόγους είτε για συλλόγους της Ευρώπης. Ποτέ δεν έχει παρέμβει κάποιος, λέει, στις αποφάσεις του. Αυτός παίρνει ο ίδιος αποφάσεις σε συζήτηση, σε επικοινωνία προφανώς με τους παίκτες και για το σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν υπάρχει κούραση κτλ. Τόνισε ότι αν κερδίσουμε, λέει, μας υποτίμησαν, ενώ αν φέρουμε ένα κακό αποτέλεσμα δεν μας υποτίμησαν. Δεν υπάρχουν αυτά, λέει, κανείς δεν μας
1: συνηθίζεται σε αυτή τη χώρα.
2: Κλασικά, κλασικά.
1: Δεν στεκόμαστε σε αυτά.
2: Δεν μας έχει υποτιμήσει κανείς, λέει, και δεν πρόκειται να συμβεί γιατί μιλάμε για διεθνή παιχνίδια. Περιμένει,
1: δεν
2: λέει,
1: τέθηκε άλλο ερώτημα στον Ιβάν, οπότε ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου.
2: Περιμένει μια Γερμανία, λέει, καλύτερη από το πρώτο παιχνίδι, παρόμοια αλλά καλύτερη, γιατί θα έχει και πολλές αλλαγές, αλλά η ποιότητά της είναι αδιαφυσβήτητη. Θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο, γιατί θα μπει στην εξίσωση και η φυσική κατάσταση και οι Γερμανοί έχουν αυτό το προσόν διαχρονικά. Ο Κλό προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα πάνω στο δικό του στυλ και θα τα καταφέρει, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μια πιο άμεση Γερμανία, πιο κάθετη, η οποία θα παίρνει μεγάλα ρίσκα και στην ουσία, είπε, μια σύγχρονη ομάδα πάνω στα θέλω του Γιούργεν Κλοπ.
1: Ναι, το ότι νικήσαμε μία φορά τη Γερμανία δεν σημαίνει ότι είμαστε ανώτεροι ποδοσφαιρικά από τους Γερμανούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο
2: πάει
1: το ξέρει
2: όμως ότι είμαστε κοντά στο δικό του επίπεδο. Έτσι.
1: Έχουμε ανέβει εμείς επίπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Έχουν υποχωρήσει και
2: η
1: Γερμανία αρκετά. Τους είδαμε και στο Μουντιάλ που κινήθηκαν στη μετριότητα, αλλά με τον Κλοπ προπονητή είναι δεδομένο, είναι θέμα χρόνου, ότι η Γερμανία θα βρει τον δρόμο της. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο στον Βασίλη Μότση στο κολυμβητήριο, στην Elite League Μέγαρα Κόρυβος 64-53, Σοφάντες Αμίντας 56-54, Χαλκίδα Μαχητές 65-56, Παπάγου Πανερθραϊκός 77-101 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 67-56.

0: Στο μπάσκετ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα. Η Καρδίτσα προηγείται 36-35 του Άρη. 1-0 είναι το σκορ του δεύτερου ημίχρονου μετά από 1,5 λεπτό. Ένας πόντος εκεί μόνο, τον έχουν βάλει οι γηπεδούχοι. Στην Πάτρα απομένουν περίπου 6 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 71-76. Επιστρέφουμε στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ολυμπιακός στις γυναίκες πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Βασίλη Μότση.
1: Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε λίγο η διαδικασία της στέψης του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το τέταρτο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία τους. Επικράτησαν πριν από λίγο 18-4 της Ισπανικής Καταλούνια. 4-2 το ημίχρονο, 18-4 το τελικό, 14-2 το επιμέρους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, 7-2 στο τρίτο οκτάλεπτο, 7-0 στο τέταρτο. Ολυμπιακός κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, επιβεβαίωσε απλά τη δυναμική του έτσι απέναντι στην Καταλούνια. Κυρίως είχε μείνει κοντά η Καταλούνια γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε καλές επιλογές στο επιθετικό κομμάτι στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο λοιπόν ξέσπασε, ενώ τώρα ακούτε και την φωνή του Μάικ Φουντεδάκη που είναι ο εκφωνητής ο ΣΕΦ στους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού. Επιστρατεύθηκε και για σήμερα για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Εδώ λοιπόν ο Ολυμπιακός κατέκτησε στις γυναίκες.
0: Είναι γνώριμη η φωνή του Μάικ πλέον σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε τον αείμνηστο τον Στάθη Γαβάκη. Πλέον ο Μάικ έχει βάλει την υπογραφή του.
1: Έχεις δίκιο. Όπου μου έλεγε νωρίτερα 25 χρόνια στο ΣΕΦ και στον Ολυμπιακό. Ήταν και πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα του μπάσκετ. Και σήμερα ήταν στο εδώ δίπλα μου καθότανε. Γι' αυτό το αναφέρω κιόλας. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Και ακούτε τώρα τη φωνή του γιατί ξεκινάει η διαδικασία της απονομής των μεταλλίων. Να δούμε αν υπάρχουν και κάποιες βραβεύσεις πρώτα. Να είναι η βράβευση των διαιτητών του αγώνα. Ήταν και οι τρεις γυναίκες, οι δύο δηλαδή, που διαιτήτευσαν το μάτς και μία ακόμη διαιτήτρια στο ΒΑΡ. Μια χαρά τα πήγαν, δεν είχαν προβλήματα. Υπήρξε και ΒΑΡ, χρήση ΒΑΡ, μετά από challenge του Γιώργου Ντόσκα, του προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Στο δεύτερο αντιλαμβάνομαι ότι θέλουμε ακόμη λίγο χρόνο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της απονομής. Οπότε, τι προτείνω, να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Για να πάμε και στην Πάτρα που γίνεται ένα δυνατό μάτς μεταξύ του Προμηθέα και του Περιστερίου, να ακούσουμε την Ειρήνη Μαραγκού. Στην Καρδίτσα, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Καρδίτσα Άρη 40-38. Ειρήνη.
2: 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρη 71-76 με ένα επιμέρους 8-0. Η ομάδα του Περιστερίου είναι μπροστά με 5 πόντους και οι 8 πόντοι για τους φιλοξενούμενους από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη με 2 τρίποντα και 2 βολές. Έχει φέρει την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στο σύν 5 με τον Προμηθέα να προσπαθεί να βρει λύσεις στην επίθεση, να μην τα έχει καταφέρει. Είναι άποντος σε αυτό τα 3,5 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου. Έχει τώρα την κατοχή με τον Νίκο Δίπλαρο που θα δώσει στον Φόρεστερ, αυτός στον Βίλιαμς. Κλείνεται, θα περάσει η μπάλα για τον Φόρεστερ.
0: 0-8 είναι η Ειρήνη το σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα.
2: Ναι, 0-8 στην επίθεση τώρα ο Προμηθέας με τον Κουλκόκα θα μειώσει. 73-76 πρώτη πόντη του Προμηθέας αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Η διαφορά στου 3 πόντου και ενώ απομένουν 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί.
0: Οπότε σε λίγο
2: παιχνίδι
0: θα επανέλθουμε. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ενώ στην Καρδίτσα, στον αγώνα της Καρδίτσας με τον Άρη, το σκορ είναι 40-39. Αύριο στη μία θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνων, 5:30 το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο όμιλο στην τρίτη εθνική είχαμε αφήσει στο 0-1 στο ημίχρονο το μάτς Μπαμ Πάο Κριστόνης με τον γκολ του Κακατάσιου στο 15ο λεπτό. Ο Μανιάνη έβαλε γκολ στο 49, ο Αδαμίδης στο 79 και ο Θοδωρησιάδης στο 87. Η ομάδα Μπαμ νίκησε τον Πάο Κριστόνης με 3-1 τελικό. Υπενθυμίζω, Πολύκαστροφίνικας Πολύχνης 0-1 με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γαρίφαλος στο 90. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2. Με δύο γκολ του Γιακουμάκη και του Τοσναρίδη στο δεύτερο ημίχρονο, Ακρίτες Οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-2. Κορμαρίς και Κάλφα στα γκολ για την ομάδα του Ποσειδώνα. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδασαϊκός 2-0. Ο Πανεδασαϊκός που έπαιξε για μεγάλο διάστημα με 10 παίκτες, δέχτηκε 2 γκολ στο δεύτερο μέρος από την ομάδα του Ηρακλή. Ο Χειρίτραντας στο 60 λεπτό και ο Μουτζούρης στο 71 έβαλαν τα 2 γκολ, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Περνάμε και στον 7ο όμιλο, να επενθυμίσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ερμής Κυβερίου Πανθυρεατικός 3-1. Το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους μπήκε στο 85. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2. Στον αγώνα τέλος Άγρας Πανθουριακός τελικό αποτέλεσμα 1-2. Το γκολ της νίκης για τον Πανθουριακό ο Σερπάνος στο 68 λεπτό. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 2-0. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιάς Μικοβέλιτς ο Ντασίλβα που πέτυχε 2 γκολ στο 8 και στο 86 λεπτό. Και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Στο 13ο λεπτό ο Κανελάκης το 1-0 και στο 78 ο Χαρίτος στο γκολ για τον Παναργιάκο. Στο μπάσκετ έχουμε ντέρμπι στην Καρδίτσα, 42-42 η Καρδίτσα με τον Άρη. 12-20, 23-15 τα πρώτα δύο δεκάλεπτα, 7-7 στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, απομένουν περίπου 5 λεπτά για να μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και το σκορ είναι 42-42. Ο Ρόμπινσον είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του Άρη. Έχει βάλει 16 πόντους σε 18 λεπτά συμμετοχής, έχει πάρει και 4 rebound, έχει δώσει και 2 assist. Για την Καρδίτσα, ο Μακρύ, ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, έχει 10 πόντους. Ο Φράνσις έχει 8 και ο Πετρόπουλος, σε 13 λεπτά συμμετοχής, έχει βάλει 7 πόντους. Περιμένοντας την απονομή στα κορίτσια της ομάδας υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup, να δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Leyton Orient Plymouth 0-2, Barton Huddersfield 1-3, Reading Bradford 1-1 λίγο πριν το φινάλε των αγώνων, πρώτη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, Accrington Cheltenham 2-0, Grisby Shrewsbury 1-2, Exeter Rotherham 1-0, Crew Bristol Rovers 3-1, Rochdale Swinton 1-0, Salford City Fleetwood Town 1-0 και Gillingham Newport County 0-0.

0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Λίγο μετά τις 7 σε σένα θα έρχομαι, Βασίλη μου, σε ακούμε.
1: Ξεκινά λοιπόν η διαδικασία της απονομής. Τώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού βγαίνουν ένα-ένα για να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ακούτε και την εκφώνηση των ονομάτων. Να τις πω και εγώ, τις 15 αθλήτριες που ήταν δηλωμένες στη σημερινή λίστα του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup, νικώντας 18-4 την Καταλούνια. Ιωάννα Σταματοβρούλου, η τερματοφύλακας. Τένια Κουρέτα, Στεφανία Σάντα, Φωτεινή Τριχά, Άμπι Άνδριος, η Αυστραλή, Χριστίνα Σιώτη, Μαρία Πάτρα, καλοκαιρινό απόκτημα, Ειρήνη Νίνου, Βάσο Πλευρίτου, Σοφία Τορνάρου, Μαρία Μπριγκεφαλιτάκη, Διβίνα Νίγκρο, Ελληνοϊταλίδα τερματοφύλακας που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, Κάτα Χάιγκτου, η Ουγγαρέζα περιφερειακός που αποκτήθηκε φέτος μόλις 20 χρονών, Ραφαέλα Σάλτα Μανίκα, ακόμη μικρότερη και αυτή φετινό μεταγραφικό απόκτημα από την ομάδα της Γλυφάδας, γεννηθήσα το 2009, είναι οι παίκτριες που οδήγησαν σήμερα τον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Καταλούνια και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup, τέταρτου Ευρωπαϊκού Super Cup στην ιστορία του Ολυμπιακού, ένατος ευρωπαϊκός τίτλος συνολικά, καθώς ο Ολυμπιακός στις χρονιές που πήρε το Champions League κατέκτησε και το Super Cup, το έκανε δηλαδή το 15, το 21, το 22 και φέτος τον Ιούνιο είχε κατακτήσει το Champions League στη Μάλτα, είχε φοβερή απόδοση εκεί στο Final Four ανδρογυναικών που εξήχθη παράλληλα στις γυναίκες. Ολυμπιακός έφτασε λοιπόν μέχρι και την κατάξη του Τροπέου, είχε πάρει τον double στην Ελλάδα Ολυμπιακός το 26, φέτος δηλαδή παίρνει τώρα και το Ευρωπαϊκό Super Cup για να έτσι γιορτάσει την έναρξη της φετινής σεζόν με την κατάξη ενός τίτλου. Ξεκινά δηλαδή δυναμικά η χρονιά Ολυμπιακός, αν και είπαμε είχε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή απέναντι στην κάτοχο του περισσίνου Eurocup Καταλούνια, για να καταλάβουμε και στις γυναίκες
0: και το επιβεβαίωσε με πληρωτικό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο όμως.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί στο πρώτο το σκορ ήταν 4-2. Αλλά επειδή σας το έλεγα, το έβλεπα το παιχνίδι, ήταν κακές επιθετικές επιλογές των αθλητριών του Γιώργου Ντόσκα. Στην άμυνα την είχε περιορίσει την Καταλούνια. Μόλις τα δύο γκολ, δύο δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο έβαλε τα γκολ που μπορούσε να βάλει, και από το πρώτο δηλαδή. Συνολικά 14 τον αριθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Έβγαλε πάρα πολλές κόντρες από ένα σημείο και έπειτα η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Εντάξει, και οι αθλήτριες της Καταλούνια που είχαν μια φοβερή κολκύπρικα από τα τοκάρια, έτσι, την Ολλανδή, την Λάουρα Άρτς, που είναι διεθνής με την Ολλανδία, έχοντας σπουδαίες επιτυχίες με την Ολλανδία, δεν μπόρεσαν
0: να αν δεν ήταν η Άρτς, θα ήταν μεγαλύτερο το σκορ.
1: Ήταν δυνατό και μεγαλύτερο το σκορ, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά πιστεύω και πάλι ότι ήταν κακές επιλογές των ίδιων των παικτηριών του Ολυμπιακού. Δηλαδή έκαναν σουτ βιαστικά στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, και έστειλαν την μπάλα έξω ή πάνω στην Άρτς, η οποία είναι βέβαια φοβερή goalkeeper. Και εν τέλει στο δεύτερο ημίχρονο, όταν είχαν πιο ορθές επιλογές, πέτυχαν 14 γκολ και συνολικά 18-4. Τώρα φτάνει η στιγμή που αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ελληνικής, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, θα πάρει το τρόπαιο για να το παραδώσει στην αρχηγό του Ολυμπιακού, την Βάσο Πλευρίτου. Είναι έτοιμη η Βάσο Πλευρίτου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της αυτό το τρόπαιο, το οποίο είναι ογκοδέστατο θα έλεγα, πάρα πολύ μεγάλο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαυρούλα Αντωνάκου, και τώρα αυτή στη Βάσο Πλευρίτου. Η Βάσο Πλευρίτου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς από την εξέδρα αλλά και το We Are The Champions στα μικρόφωνα για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών. Όλες πηγαίνουν για να βγάλουν την ομαδική αναμνηστική φωτογραφία με την κούπα μπροστά τους. Έτσι ξεκινά το 2026 για τον Ολυμπιακό, ή έτσι αν θέλετε, εντάξει, βέβαια ξεκινά η σεζόν η φετινή με αυτό το Super Cup, έστω για να αφορά τίτλους της προηγούμενης σεζόν. Άρα ο Ολυμπιακός ξεκινά με ιδανικό τρόπο την ευρωπαϊκή του χρονιά με την κατάκτηση αυτού του τροπέου, του τέταρτου Super Cup στην ιστορία του. Παναλαμβάνω τις χρονιές 15, 21, 22 και πλέον 2026, τέταρτος νικηφόρος τελικός σε Super Cup Ευρωπαϊκός σε 5 συμμετοχές. Είχε μετάσχει το 14 Ολυμπιακός ως κάτοχος του Len Trophy, τότε είχε ιτηθεί από τη Σαμπατέλ. 4 τα τρόπαια του Champions League, 1 του Len Trophy. Αυτά είναι τα τρόπαια τώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού παίρνουν τον τρόπο οι Βάσο Βλεμίδη για τα κρύβια, το έχει στα χέρια της και άλλες την ακολουθούν για να πάνε εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι ομάδες του Ολυμπιακού που δεν σταμάτησαν δευτερόλεπτο να τραγουδούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και να πάνε να το πανηγυρίσουν μαζί τους. Και φαντάζομαι εδώ θα υπάρξει ένα νέο κύμα πανηγυρισμών και πάλι τα χειροκροτήματα από την κερκίδα όσο η Βάσο Βλεμίδη πλησιάζει προς την εξέδρα των οργανωμένων. Είναι κάτι που έγινε και στις προηγούμενες χρονιές που είχαμε σε αυτό το κολυμπητήριο τελικό ευρωπαϊκού Super Cup. Ήδη ξεκίνησαν τα συνθήματα, η Βάσο Βλεμίδη πλησιάζει και φαντάζομαι σε λίγο θα ξεσηκωθούν ακόμη περισσότερο, όπως και ήδη αρχίζει και συμβαίνει, οι οργανωμένοι οπαδοί των Ερυθρολεύκων.
0: Αν δεν έχεις αντίρρηση να μείνουμε εκεί για ρεπορτάζ, Βασίλη, να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Ναι, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι στην Πάτρα, στον αγώνα μπάσκετ του Προμηθέα με το Περιστέρι, το σκορ είναι 77-85. Ενώ στην Καρδίτσα απομένουν 12 λεπτά για το τέλος του αγώνα, Καρδίτσα Άρη 48-49.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Έρα Σπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Το θέμα του διημέρου είναι αναμφίβολα ο αγώνας της εθνικής μας με τη Γερμανία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σε λίγα λεπτά ο Δημήτρης Γιαχανατζής, που θα συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα βάλει ξανά στην παρέα μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη με αναλυτική ενημέρωση. Καλησπέρα, Δημήτρη.
11: Καλησπέρα, Σίφη. Καλησπέρα και στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες.
10: Κροατία-Αγγλία 0-0 είναι ένα μάτς το οποίο είμαι βέβαιος θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
11: Εννοείται.
10: Φιλανδία-Αλβανία 2-1 τελικό. Ξεκίνησαν και οι αγώνες Εσθονία-Λουξεμβούργο-Ισλανδία-Βουλγαρία-Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο, χωρίς γκολ μέχρι τώρα. Στην τρίτη εθνική, για να κλείσουμε την ενημέρωση, να επαναλάβω ότι είχαμε τελικό μπαμ ΠΑΟ Κριστόνης 3-1. Ο Καρατάτσιος το 15 το 1-0. Ο Μανιάνη σοφάρισε για τον ΠΑΟ Κριστόνης το 401 το λεπτό. Αδαμίδης το 2-1 στο 79 και ο Θεοδοσιάδης το 3-1 στο 87 λεπτό. Και επειδή δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ, για να μην σου αφήνω εκκρεμότητες, να πω ότι στην Αγγλία στην πρώτη κατηγορία ολοκληρώθηκαν τα ματς, λέει, τον Orient Plymouth 0-2, Barton Huddersfield 1-3 και Reading Bradford 1-1. Δεύτερη κατηγορία, Chesterfield Tranmere 4-2, Accrington Cheltenham 2-0, Grisby Shrewsbury 1-2, Exeter Rotherham 1-0, Crewe Bristol Rovers 3-1, Rochdale Swinton 1-0, Salford Fleetwood Town 1-0 και Gillingham Newport Country 0-0. Ο Δημήτρης εγγύησε στην ενημέρωση για τα ποδοσφαιρικά μάτς της Σκωτίας. Θα μας τα πεις όλα λεπτομερώς σε λίγο. Και στην Superbet Super League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Το μόνο που απομένει είναι να απολαύσουμε Δημήτρη Γιαχανατζή για περίπου ένα τρίωρο, που θα μας δώσει και τα τελικά στην Elite League και ό,τι άλλο κινείται στον αθλητικό χώρο. Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Εδώ και αύριο στο μικρόφωνο στα γήπεδα στην Έρα Σπορ, λίγο μετά τις 4, με μπάσκετ, με ποδόσφαιρο και με ενημέρωση για όλα τα σπορ. Να είστε καλά.

0: Πάμε κατευθείαν όμως στο κολυμπητήριο του Πειραιά να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση που έχει μαζί του και τον προπονητή του Ολυμπιακού. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ξανά και φίλοι Σοκράτη Ερασπόρ. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον Γιώργο Ντόσκα. Για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε την κάσκα σαν μικρόφωνο, τη βγάζω. Θα κάνω τις ερωτήσεις στο τέλος, θα την ξαναπάρω Δημήτρη. Είμαι ο κύριε Ντόσκα, συγχαρητήρια. Καταρχάς, ξεκινά η σεζόν στην Ευρώπη με την κατάκτηση ενός ακόμη τροπέου ή κλείνεται 26 με το τέταρτο τρόπαιο έτσι μέσα σε μια χρονιά. Με ιδανικό τρόπο δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω ιδανικός ο τρόπος. Κατακτήσαμε σήμερα το Super Cup, ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, πολύ σημαντικό για μας, για το σύλλογο, για τους οπαδούς μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι σήμερα ξεκινήσαμε το παιχνίδι λιγάκι στρεσαρισμένα στο επιθετικό κομμάτι. Στην άμυνα μας ήμασταν πολύ καλοί. Στην επίθεση, νομίζω από το τρίτο οχτάλεπτο και μετά ξεμπλοκάραμε. Ανεβάσαμε τα ποσοστά μας. Κλείσαμε το ημίχρονο έχοντας 4 στα 17 σουτ και τελειώσαμε το υπόλοιπο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, είχαμε 14 στα 18. Οπότε νομίζω ότι κάπως εκεί πήραμε πιο σωστές επιλογές στην επίθεση. Η άμυνα παραμένει να είναι το όπλο μας. Ήμασταν πολύ σκληροί, πολύ δυνατοί. Είμαστε χαρούμενοι. Να το χαρούμε, να το ευχαριστηθούμε λίγο σήμερα. Από αύριο πρέπει να συμμαζευτούμε στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Άλυμο.
1: Η αλήθεια είναι κιόλας ότι γέμισε το κολυμπητήριο. Από την πρώτη στιγμή ήταν, δεν έπεφτε καρφίτσα και ο κόσμος έδωσε και εκείνος πολύ ωραίο τόνο έτσι στην εξέδρα.
2: Ναι, συμφωνώ. Μοναδικό το συνέστημα να παίζεις μπροστά σε ένα γεμάτο κολυμπητήριο. Θεωρώ ότι απολαύσαν ένα ωραίο παιχνίδι. Τους κάναμε χαρούμενους. Μας κάνανε και εκείνοι χαρούμενους με την παρουσία τους εδώ και νομίζω και οι δύο πλευρές το απολαύσαμε.
1: Και η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει αυτόν τον αγώνα, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικό της αλήθεια μεταξύ των δύο ομάδων, τι δείχνει έτσι, για το υπόλοιπο της σεζόν?
2: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι σοβαροί στο 100% για να μπορέσουμε να πούμε ότι οι στόχοι μας είναι πάρα πολύ ψηλοί και φέτος. Ο δρόμος είναι μακρύς. Είμαστε εδώ για να αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα τη νομικότητα του αντιπάλου, ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και πολύ έτοιμοι για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το repeat.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος. Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Δημήτρη, ήταν και ο προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι ο Γιώργος Ντόσκας, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και αθλήτριες μαζί μας εδώ στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Πάρε το χρόνο σου, Βασίλη, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εδώ ωραία. Είμαστε μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 9:30 και αργότερα και με τον Άγγελο στήμα χρειαστεί.
1: Αργότερα, ναι, δεν νομίζω, αλλά θα το επιδιώξουμε, Δημήτρη, όσο ωραία μπορούμε. Τώρα θα επιδιώξω με την Βάσο πλευρή του να μιλήσουμε. Σε πολύ λίγο, δηλαδή, είναι κοντά μας εδώ η αρχηγός του Ολυμπιακού. Εντάξει, την θέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
0: Ωραία.
1: Και οπότε, it's okay, it's okay, I'm in the radio, but it's okay. Take Vaso and I will speak to her later. Ωραία, Δημήτρη. Λοιπόν, επομένως, θα επανέλθω
0: σε σένα, Βασίλη, σε 2-3 λεπτά περίπου, που νομίζω θα έχει ολοκληρώσει και η Βάσο πλευρή του τις υποχρεώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, για να μπορέσει να μιλήσει και σε σένα. Οπότε, σε πολύ λίγο θα πάμε και στην Ειρήνη Μαραγκού να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Προμηθέα Πατρών με το Περιστέρι στην πρεμιέρα, στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League. Να θυμίσω νωρίτερα, το ακούσατε και από το Σίβο Τζάκη, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 στα τρία παιχνίδια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Ο Προμηθέας Πατρών παίζει τώρα με το Περιστέρι, το μάτς ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο, ενώ αυτή την ώρα παίζει και η Καρδίτσα με τον Άρη. Βρισκόμαστε λίγο πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με την Καρδίτσα να προηγείται με ένα καλά διαφορά 57-55. Πάμε όμως και πάλι στο κολυμπητήριο του Πειραιά, στο Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη και φίλε, έχουμε δίπλα στη Μαρία Πάτρα, η οποία αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, και με το καλημέρα πανηγυρίζεις τίτλο ευρωπαϊκό σε αυτό το τελικό του Super Cup.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, έχω ενσωματωθεί στην ομάδα πλήρως, σαν να ήμουν εδώ χρόνια βασικά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Η συνεργασία με όλους είναι πάρα πολύ καλή και το ότι ήρθε τόσο γρήγορα ένας τίτλος με χαροποιεί ιδιαίτερα και μου δίνει κίνητρο για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, σήμερα που θεωρητικά ήταν ένα κύπελο που είναι, εννοείται σημαντικός ένα τίτλος, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικός, ας πούμε. Ο κόσμος ήταν εδώ και μας στήριξε, οπότε είμαι σίγουρη ότι στα υπόλοιπα θα είναι ακόμα πιο πόλης ο κόσμος και θα μας στηρίζει ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό πώς το βίωσε, γιατί η αλήθεια είναι εντυπωσιακό να είναι τόσο γεμάτο κολυμπητήριο και να έχει τέτοια ατμόσφαιρα, ενώ τα ντεσιμπέλ ήταν πάρα πολύ υψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
3: Εντάξει, το έχω ζήσει πολλά χρόνια από την άλλη μεριά, αντίπαλη. Οπότε το έχω συνηθίσει, δεν μου φάνηκε περίεργο. Απλά αυτή τη φορά ήταν με το δικό μου μέρος, οπότε ήταν κάπως καλύτερα.
1: Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσατε τον αγώνα, έτσι. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο είχατε κάποιες επιλογές που μπορεί να είναι καλύτερες στην επίθεση. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχατε 14 γκολ σε 18 προσπάθειες. Δείχνει κάτι και αυτή η σοβαρότητα εν ώψη της συνέχειας και του τι θα επιδιώξετε.
3: Νομίζω η σοβαρότητά μας φάνηκε από την άμυνα. Όντως στην επίθεση δεν ήμασταν πολύ καλές στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε πολλή αστοχία. Νομίζω αυτό έγινε από κάποιες ίσως βιαστικές επιλογές. Δεν έχουμε ίσως τόσο καλό ρυθμό ακόμα. Αλλά όσο περνούσε το παιχνίδι, αυτό βελτιώθηκε, εξού και το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω σοβαροί ήμασταν από την αρχή. Απλά κάναμε κάποιες λάθος επιλογές.
1: Και τι να περιμένουμε από εσάς στη συνέχεια?
3: Να περιμένετε ότι θα πάμε να τα φάμε όλα. Να τα πάρουμε όλα. Αυτό είναι ο στόχος κάθε φορά. Δουλεύουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό. Και θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ευρώπης και στην Ελλάδα, να τα πάρουμε όλα. Και γι' αυτό δουλεύουμε.
1: Και ωραία, μια τελευταία ερώτηση, γιατί το σκέφτηκα τώρα. Ως αθλητή της εθνικής ομάδας όλα αυτά τα χρόνια και βασικό στέλεχος των επιτυχιών, θα αναλάβουμε ως χώρα τη διοργάνωση του τελικού του World Cup της ελληνικής φάσης, το οποίο προσέχει Φεβρουάριο. Αυτό πόσο σημαντικό είναι και αν υπομονείς να παίξεις ένα γεμάτο ΑΚΑ?
3: Είναι εννοείται πάρα πολύ σημαντικό. Το λέγαμε στον κύριο Γιαννόπουλο από όταν είχε γίνει το φιλικό με την Ουγγαρία πέρυσι, όταν γεμάτο το ΑΚΑ, και του λέγαμε πότε θα γίνει μια διοργάνωση εδώ πέρα. Θέλουμε τόσο καιρό να γίνει μια. Είμαστε όλες πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να γεμίσει το κολυμβητήριο, να είναι όπως σήμερα εδώ που εντάξει, το ΑΚΑ είναι χωράει πολύ περισσότερος κόσμος προφανώς, να μην ακούγεται τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε στηρίζει ο κόσμος από κοντά. Γιατί εντάξει, όταν είναι καλές στιγμές, πάντα όλοι θα σου πούνε μπράβο και αυτά. Το θέμα είναι να είναι εκεί κοντά μας, να τους νιώθουμε. Είναι διαφορετικό αυτό.
1: Με το καλό να γίνει λοιπόν για να πάρει την πρώτη θέση.
3: Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα
1: καλά,
3: πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Ήταν λοιπόν και η Μαρία Πάτρα. Δημήτρη, δώσ' μου λίγο να βάλω τα ακουστικά.
0: Βασίλη, πάρε χρόνο να πεταχτώ. Ωραία. Και μέχρι την Ειρήνη Μαραγκού να μας ενημερώσει για το μπάσκετ, το παιχνίδι του Προμηθέα με το Περιστέρι που ολοκληρώνεται σε λίγο. Πάμε λοιπόν στην Ειρήνη Μαραγκού. Ειρήνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη. Στην κόψη του ξεραφείου είναι το παιχνίδι. 87-88 μπροστά το Περιστέρι και ενώ απομένουν 30 δευτερόλεπτα. Τώρα επιστοχή και στη δεύτερη βολή ο Κόλεμαν ισοφαρίζει. 88-88. Πάμε σε time out. Το Περιστέρι που είχε κάνει την ανατροπή, είχε περάσει μπροστά στο σκορ και με 6 πόντους. Αλλά ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στα τελευταία λεπτά, κυρίως από τη γραμμή των ελεύθερων βολών, και ισοφαρίζει το παιχνίδι 88-88, και ενώ απομένουν όπως είπα 30 δευτερόλεπτα, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλεί τους παίχτες του σε time out. Ο Προμηθέας που έχει πρώτο σκόρερ τον Άντων Κολμπόκα με 18, στους 17 έχει φτάσει ο Σάνουαν Εύανς, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ επιθετικά τον Προμηθέα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Για το Περιστέρι ξεχωρίζουν οι Νίκολς με 17, Φίντς με 11, ολοκληρώνεται το time out. Ενώ να πούμε ότι Κάριος, Άντερσον έχουν αποβληθεί από την πλευρά του Περιστερίου με 5 φάουλ, και από την πλευρά του Προμηθέα εκτός με 5 φάουλ είναι ο Νίκος Τίπλαρος. Ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες από τους δύο προπονητές. Μένει να δούμε αν είναι ο Νίκος Τίπλαρος. Ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες από τους δύο προπονητές. Μένει...

0: για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι Προμηθέας Περιστέρη 88 στην πρεμιέρα της Στίχημαν. TPL με το Περιστέρη τώρα να έχει την κατοχή και την επίθεση. Τα Νίκολς κρατάει την μπάλα, κλείνεται από τον Καλαϊτζάκη. 11 δευτερόλεπτα για το Περιστέρι, τρέχει για το σκριν εκεί ο Χατζηδάκης, κρατάει ο Νίκολς, ο ίδιος μάλλον θα πάρει και την επίθεση, το κάνει ευστοχή, 88-90 μπροστά το Περιστέρι με τον Τάι Νίκολς που φτάνει στους 19 πόντους. Time out τώρα από την πλευρά του Γιώργου Βόβορα, ενώ απομένουν 8,3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Να λοιπόν που το Περιστέρι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Προμηθέας ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, πέτυχε 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο έχοντας μεγάλο
1: Ειρηνή, να προλάβω να εκμεταλλευτώ το time out, να πάμε λίγο στο Βασίλη Μόση που έχει άλλη μια συνέντευξη και παρεμβαίνει να μας πει το τελικό αποτέλεσμα.
2: Δημήτρη, δεν πειράζει, ας μείνει για την περιγραφή και περιμένουμε εμείς με Στεφανία Σάντα.
1: Εντάξει, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε παραμένουμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Καθώς το παιχνίδι πλέον θέλει 8 δευτερόλεπτα για ολοκληρωθεί, βεβαίως έχουμε νέο time out. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Ειρήνη, βλέπεις μια σούπερ τερμπάρα στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι ενώ ο Προμηθέας πήγε πιο έτοιμος στο παιχνίδι, πήρε προβάδισμα ακόμα και 12 πόντων. Το Περιστέρι αντέδρασε από τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ήλεξε τα rebound, βρήκε λύσεις στην επίθεση, ισορρόπησε το ματς και στο τέταρτο δεκάλεπτο έχει πάρει τα ενία του σκορ. Μάλιστα προηγήθηκε ακόμα και με 6 πόντους. Μένει να δούμε τώρα στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Η κατοχή είναι για τον Προμηθέα από την πλάγια γραμμή με τον Νιου Γουίλιαμς. Ψάχνει να βρει συμπαίχτη, θα βρει τον Σαρονεύ, λάθος από τον Evans, χάνει την μπάλα από τον Φρίντελ, φάουλ πάνω στον Φρίντελ. Πανηγυρίζουν ήδη στον πάγκο του Περιστερίου, αλλά και οι παίχτες που είναι στο παρκέ. Το λάθος από τον πιο έμπειρο παίχτη του Προμηθέα, τον Σάνον Εύαν. Θα δώσει την δυνατότητα στο Περιστέρι να έχει όλα τα δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Όχι, είναι στις βολές από το φάουλ που κέρδισε ο Νόα Φρίτελ από τον Σάνον Εύαν. 88-90, τώρα 88-91 το σκορ, 88-92 από τις δύο εύστοχες βολές του Νόα Φρίντελ και η μπάλα, η κατοχή είναι για το Περιστέρι, καθώς ήταν αντιαθλητικό το φάουλ του Evans πάνω στον Φρίντελ. Τελευταία επίθεση για το Περιστέρι, Νίκολς θα κρατήσει την μπάλα, θα δεχτεί φάουλ από τον Καλαϊτζάκη. Καθυστερούμε και τον Βασίλη Μότσι. Το σκορ είναι 88-92, απομένουν 2 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, με το Περιστέρι να κερδίζει ακόμα ένα φάουλ και στη γραμμή των βολών να πηγαίνει ο πρώτος.
1: 88-92, Ειρήνη, παραμένεις. Πάμε στο Βασίλη Μότσι. Θα μας κάνεις μια παρέμβαση να μας πεις μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Μότσι.
2: Λίγα και Δημήτρη, εντάξει, αφού κρίθηκε ο νικητής, ναι. Έχω δίπλα με τη Στεφανία Σάντα και θα βγάλω και την κάσκα έτσι για να κάνουμε τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεφανία, καταρχάς που περίμενες. Συγχαρητήρια για την επιτυχημένη έναρξη της νέας σεζόν. Αν και αυτός ο τίτλος εντάσσεται έτσι και στο Triple Crown που κάνατε πέρυσι και πλέον έχει γίνει quadruple. Πώς να το ονομάσουμε, δεν ξέρω. Για πες μας και πώς το βίωσες κι εσύ.
3: Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν εδώ πέρα, κάνανε το Παπαστράτιο τρελοκομείο για ακόμα μια φορά. Μας έδωσε όθηση και ένα κλικ παραπάνω δύναμη για να παίξουμε σήμερα. Είχαμε μπει αποφασισμένες μέσα στο νερό ότι θα κερδίσουμε, θα πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε λίγο μουδιασμένες,

0: Στο δεύτερο δείξαμε την ποιότητά μας, παίξαμε γρήγορο παιχνίδι, δεχτήκαμε μόνο 4 γκολ σε όλο το παιχνίδι, οπότε αυτό δείχνει την ποιότητά μας και το πόσο καλή άμυνα παίξαμε. Και αναμένουμε για τη συνέχεια, γιατί είναι η σεζόν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έπεφτε καρφίτσα σήμερα, έτσι, και δεν ξέρω το περίμενες ότι θα είναι τόσο γεμάτο, σφιχτικά γεμάτο Παπαστράτιο.
0: Κοιτάξτε, πριν το μάτς είδα μια ανάρτηση Ολυμπιακού που έλεγε sold out, οπότε κάτι περίμενα. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα, από την αλήθεια. Είναι και αρχή της σεζόν. Εντάξει, εννοείται είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, οπότε θα είχε κόσμο. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα, είναι αλήθεια.
1: Ξεκίνησε η σεζόν λοιπόν ιδανικά, έτσι, και αντιμετώπισε αυτό το παιχνίδι με την Καταλούνια με απόλυτη σοβαρότητα. Ειδικά στην άμυνα ήταν καταπληκτικές και βρήκατε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, πετύχατε 14 γκολ. Δείχνει κάτι έτσι και για τη δυναμική και το πώς λειτουργείτε και ως ομάδα εν ώψη της συνέχειας.
0: Θεωρώ ότι δείχνει ότι η ομάδα μας δεν τα παρετάει ποτέ. Το είχαμε δείξει και στην περσινή χρονιά. Το δείχνουμε και φέτος και από την αρχή. Παρόλο που αυτό, όπως είπα και πριν, ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο μουδιασμένες, αλλά μετά βρήκαμε την γρηγοράδα, την ταχύτητα και όλα αυτά για να έχουμε ένα πιο μεγάλο προβάδισμα.
1: Γιατί να περιμένουμε από εσάς στη διάρκεια της σεζόν, στο υπόλοιπο.
0: Είναι πολύ μεγάλη η σεζόν ακόμα, είμαστε στο ξεκίνημα. Εννοείται θέλουμε όλους τους στόχους όπως είχαμε και πέρσι, να πάρουμε και το κύπελο και το πρωτάθλημα και το Champions League, να κάνουμε το back-to-back. Τώρα βήμα-βήμα, εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένες και θα έχουμε τον κάθε στόχο
1: μπροστά για να το παρατήσετε και να το πετύχετε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, επειδή είσαι αθλητή της εθνικής ομάδας και όχι απλά αθλητρία, είσαι βασικός στέλεχος όλων των επιτυχιών της εθνικής μας τα τελευταία χρόνια. Αναλάβαμε τη διοργάνωση της τελικής φάσης του World Cup στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ενδεχομένως να ζήσετε αντίστοιχες εικόνες, δηλαδή με γεμάτες κερκίδες. Πόσο πολύ το περιμένετε και πόσο σημαντικό είναι ότι έγινε αυτό?
0: Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ όταν το είδα μου προκάλεσε μια συγκίνηση που θα παίξω στη χώρα μου. Θα είναι όλοι οπαδοί Έλληνες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Έχει εννοείται και πρόσκληση στην Ολυμπιάδα που είναι εξίσου σημαντικό, η πρώτη πρόκριση. Αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα, οπότε θα περιμένουμε για λίγο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεφανία, και συγχαρητήρια για τον τίτλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν και η Στεφανία Σάντα Δημήτρη.
2: Βασίλη Μότση, σε ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τη Στεφανία Σάντα που περίμενε τόση ώρα. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά μια χαρά. Η κοπέλα μια χαρά. Δηλαδή με πολύ υπομονή και κανένα προβληματισμό. Το λέω απλά. Ωραία. Απλά πήρα και εγώ το μικρόφωνο επειδή είχε ολοκληρωθεί πλέον το μάτς.
2: Ναι, ναι.
1: Στο συν 4, διαφορά για αυτό. Εντάξει, λοιπόν αυτά.
2: Ωραία.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεχίσουμε το ρεπόρταζ, αλλά πώς ακόμη. Δηλαδή,
2: Όχι, εντάξει, Βασίλη, νομίζω ότι το έχει υπερκαλύψει και με το παραπάνω. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Απλώς
2: να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Καταλούνια 18-4 με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, 4-2 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν πάντα πάρα πολύ δυνατή και στα δύο ημίχρονα. Στο πρώτο υπήρχαν κάποιες επιλογές οι οποίες ήταν βιαστικές. Δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτίωσε αισθητά και τη λειτουργία του σε αυτό το κομμάτι. Σκοράντας 14 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και δεχόμενος πάλι μόνο 2. Έφτασε αυτό το τελικό 18-4 παίρνοντας το Ευρωπαϊκό Super Cup για το 2026. Τον πρώτο τίτλο τη σεζόν. Ένα τρόπο βεβαίως που έρχεται να προσθεθεί στα άλλα τρία που κατέκτησε το 2026, όπως λέγαμε νωρίτερα, το Double στην Ελλάδα, πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδα, αλλά και το Champions League στη Μάλτα τον περασμένο Ιούνιο.
2: Και όπως έλεγε και η Στεφανία Σάντα, τα πήραμε όλα, έτσι, και συνεχίζουμε.
1: Έτσι, η αλήθεια τα πήρε όλα ο Ολυμπιακός. Πέρυσι είχε χάσει τον τίτλο του πρωταθλήματος την προηγούμενη χρονιά, όχι αυτή μας πέρασε, ενώ ότι ναι. Την προηγούμενη από τη βουλιαγμένη συγκλονιστική σειρά τελικών και είχαν πεισμώσει έτσι τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Φάνηκε αυτό και στους τελικούς πάλι ήταν φοβερή στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη βουλιαγμένη, είναι εξίσου ανταγωνιστική και παίρνοντας τον τίτλο στην Ελλάδα είχε πάρει το κύπελο. Το Champions League έκλεισε τη χρονιά με ιδανικό τρόπο έτσι, για τον Ολυμπιακό.
2: Και ανοίγει τη σεζόν πάλι με ιδανικό τρόπο,
1: και
2: θα έλεγα.
1: Ανοίγει τη σεζόν όντως με ιδανικό τρόπο, με τρόπο δηλαδή.
2: Ναι.
1: Μέσα στο 2020.
2: Και όχι όποιο τρόπο, έτσι, Ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Σωστά. Είναι το τέταρτο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία του.
2: Mm-hmm.
1: Αυτά.
2: Ωραία. Βασίλη Μότση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στην Ειρήνη Μαραγκού να δούμε αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Προμηθέα με το Περιστέρι. Έλα, Ειρήνη.
3: Ναι, ολοκληρώθηκε. 88-94 το Περιστέρι πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας. Ιδανικό το ντεμπούτο για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Διπλό είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, και πέρυσι το Περιστέρι εδώ στο Δημήτριος Τόφαλος. Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του, παρότι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Δεν είχε διάρκεια. Το Περιστέρι αντέδρασε, βρήκε λύσεις από την περιφέρεια αλλά και κοντά στο καλάθι. Έλεγξε τα rebound, είχε καλύτερες assist, λιγότερα λάθη, περισσότερα κλεψίματα. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Τάι Νίκολς με 21 πόντους. Στους 11 ήταν ο Φιν, στους 9 ο Πέιν, 7 πρόσθεσε ο Γκιουζέλης, 5 ο Φρίντελ, 6 ο Χατζηδάκης, ενώ μεγάλη ήταν και η συμβολή του Αλέξανδρου Νικολαίδη, ο οποίος ο νεαρός γκάρτ πέτυχε 13 πόντους. Από την πλευρά του Προμηθέα ξεχώρισε ο Αρνόντας Κουλμπόκα με 18, στους 17 ο Σάνων Εύανς, στους 11 ο Άρμ, στους 10 ο Δίπλαρος, στους 8 Γουίλιαμς και Κόλεμαν. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Ο Προμηθέας την Τετάρτη ρίχνεται στη μάχη του FIBA Euro Cup, παίζει με την Τρέψα στο Κόσοβο, ενώ το Περιστέρι υποδέχεται την Τρίτη την γερμανική Μπάμπερκ για το πρωτάθλημα. Την επόμενη εβδομάδα εδώ με τον Παναθηναϊκό ο Προμηθέας, ενώ το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου. Αυτά, Δημήτρη.
2: Ωραία. Ειρήνη Μαραγκού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προμηθέας Περιστέρι, τελικό αποτέλεσμα 88-94 στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League. Νωρίτερα είχαμε Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, και αυτή την ώρα η Καρδίτσα αντιμετωπίζει τον Άρη στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, με το σκορ να είναι 70-64, περίπου 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Σήμερα είχαμε και την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Elite League. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι: Κομωτίνη Προτέας 77-72, Σοφάδες Αμίντας 70-61, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, και στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: 31 λεπτά μετά τις 7 ακούτε την Ερασπόρ. Είναι πλέον η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9.30 με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής, και δίπλα μου για μεγάλη και σημαντική βοήθεια ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Σημαντική βοήθεια γιατί έχουμε το παιχνίδι Καρδίτσα Άρης, ναι. Και εσύ που είσαι μπασκετικός θα ξέρεις καλύτερα, θα μας βάλεις στο παιχνίδι.
1: Ναι, λοιπόν, απομένουν 3 και 25 για το φινάλι της αναμέτρησης, ο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης Καρδίτσας. Η τοπική ομάδα προηγείται με 71-64 του Άρη. Απειλεί δηλαδή τον Άρη με μια μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης έχει τώρα την επίθεση με τον Τολιόπουλο να έχει την μπάλα στα χέρια του. Δίνει στον Μπίρτς, αυτός πλησιάζει το καλάθι. Λάθος πάσα εκεί, η ασυνεννοησία του Μπίρτς με τον Τολιόπουλο. Και η μπάλα θα περάσει στους παίχτες της Καρδίτσας. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος. Η Καρδίτσα στο σύν 7, 71-64 και έχει και την κατοχή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη.
0: Ο Άρης, ο οποίος μπήκε με μεγάλες βλέψεις στο πρωτάθλημα της GBL, όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε από την πρεμιέρα.
1: Και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και τώρα όμως για τον Άρη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει χρόνο ακόμη το παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι στα 3 λεπτά που απομένουν και ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, γίνονται τα πάντα έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά για αυτά, πόντι νομίζω ότι καλύπτονται εύκολα.
1: Όχι, ναι, σίγουρα, αλλά είναι τώρα με την πλάτη στον τοίχο ο Άρης. Και για να δούμε την επίθεση της Καρδίτσας.
0: Αν έμπαινε αυτό το τρίποντο, εδώ θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα, γιατί η Καρδίτσα θα ξέφυγε πλέον με συν 10 πόντους.
1: Ναι, ακριβώς. Αστόχησε ο Γκίκας και έτσι στα 2.49 πριν από το τέλος, η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών του Άρη. Με τον Δημητρίεβιτς, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Νέο λάθος από τους παίκτες του Άρη. Εκεί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα κάτω από το καλάθι της Καρδίτσας ο Ρόμπινσον Έρλ και βγήκε από τα χέρια του Αμερικανού η μπάλα και περνάει ξανά στους παίκτες της Καρδίτσας. Συνεχόμενα λάθη από πλευρά Άρη που έχει πλέον 20 λάθη στο παιχνίδι. Στα 16 είναι η Καρδίτσα. Λάθος που ήρθε από τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει 21 πόντους, έχει μαζέψει και 8 rebound ο Αμερικανός.
0: Τρομερή εμφάνιση, έτσι.
1: Ναι, που ήρθε κατευθείαν από το NBA στον Άρη, είναι η πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη για τον Αμερικανό forward center. 2-29 απομένουν στην αναμέτρηση. Πάντα παραμένει το σκόρ στο 71-64.
0: 71-64,
1: έχει ώρα θα λέγαμε να μπει καλάθι. Έχει τώρα την επίθεση Καρδίτσα με τον Τέρνερ. Καλή άμυνα από τον Μοκόκα. Μακρέι έχει μπροστά του το Χαραλαμπόπουλο. Τελειώνει ο χρόνος για την Καρδίτσα. Μακρέι εκτός ισορροπίας. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Φράνσις από κοντά. Αστοχή και ο Φράνσις. Η μπάλα πάει στον Άρη 2 και 14 πριν από το τέλος. Ο Σμίθ ήταν αυτός που αστόχησε κάτω από το καλάθι του Άρη. Νέα χαμένη ευκαιρία για την Θεσσαλική ομάδα. Και ο Βασίλης Πανούλης καλή time out. Γιατί εδώ ο Άρης έχει μια ευκαιρία να μειώσει το σκορ και δεν θέλει να πετάξει άλλη ευκαιρία ο Βασίλης Πανούλης, η ομάδα του στα σκουπίδια.
0: Και διπλή χαμένη ευκαιρία, Νίκο, από την ομάδα της Καρδίτσας να πετύχει καλάθι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά. Είχαμε το τρίποντο προηγουμένως που αστόχησαν οι υπεδόχοι και τώρα το δίποντο που δεν μπήκε έτσι.
1: Ναι. Έχει χαμένες ευκαιρίες η Καρδίτσα και λάθη ο Άρης. Αλλά το μάτς είναι ανοιχτό ακόμη. Να δούμε μετά το time out, σε αυτά τα περίπου 2 λεπτά που απομένουν, τι μπορεί να καταφέρει ο Άρης όντας στο μείον 7. Ο Άρης που έκανε μια πολύ καλή πρεμιέρα στο EuroCup μεσοβδόμαδα στη Γαλλία, επικρατώντας άνετα της Le Mans. Όμως στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα δυσκολεύεται πάρα πολύ στην Καρδίτσα απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που για 5η συνεχόμενη σεζόν βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της. Και έχει πάρει πολλά πράγματα από τον Τζέβιερ Φράνσις. Αυτός ξεχωρίζει, ο Αμερικανός forward center που ήρθε κατευθείαν από την θυγατρική ομάδα των Golden State Warriors. Έχει 19 πόντους σε 22 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Έχει μαζέψει και 7 rebound. Έχει κάνει και 4 τάπες. 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης για τον Φράνσις, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής αναμέτρησης για την ομάδα της Καρδίτσας. Ακολουθεί βέβαια ο Τζόρνταν Μακρέι, το μεγάλο όνομα της ομάδας, ο πολύπειρος guard forward που έχει πάρει πρωτάθλημα με τους Cleveland Cavaliers, ο LeBron James, και έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ στο πρόσφατο παρελθόν. Έχει 17 πόντους ο Τζόρνταν Μακρέι. Όμως το παιχνίδι τώρα ξαναρχίζει, 2 και 14 απομένουν για το τέλος. Επίθεση για τον Άρη που βρίσκεται πίσω με 71-64. Δημητρίεβιτς στο Ρόμπινσον Έρλ προσποιείται, πάει κοντά στο καλάθι. Θα το βάλει τελικά, έχει με μια περιπέτεια εκεί ο Ρόμπινσον Έρλ, ευσοχή και μειώνει σε 71-66, φτάνοντας στους 23 πόντους ο κορυφαίος παίκτης του Άρη στη σημερινή αναμέτρηση. Στο μείον 5 ο Άρης, στο συν 5 η Καρδίτσα. Έτσι μπαίνουμε στα τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης. Το κλειστό Γιάννης Μπουρούσης, Γκίκας βρίσκει στην κορυφή. Τον Τέρνερ για 3 ο Τζάστιν Τέρνερ, 74-66. Στο συν 8 η Καρδίτσα ξεμακραίνει ακόμη περισσότερο. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Ρόμπινσον Έρλ δεν θα απαντήσει. Αστοχή στο τρίποντο ο Αμερικανός ψηλός του Άρη. Η Καρδίτσα αγκαλιάζει την νίκη 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Βρίσκεται στο συν 8 και έχει και την κατοχή. 74-66 το σκορ. Τέρνερ τον πιέζει εκεί ο Τολιόπουλος. Θα πάρει το σκρίν από τον Σμιθ. Έχει μείνει με τον Χαραλαμπόπουλο μπροστά του ο Τέρνερ. Θα τον παίξει στα πόδια τον ψηλότερο παίκτη του Άρη. Τέρνερ το step back θα στοχίσει. Rebound από τον Δημητρίεβιτς. Ο Άρης θέλει να τρέξει. Ρόμπινσον Έρλ. Μοκόκα. Χαραλαμπόπουλος. Βρίσκει τον Ρόμπινσον Έρλ κάτω από το καλάθι της Καρδίτσας. 74-68. Στο μείον 6 ο Άρης. Στο συν 6 η Καρδίτσα φυσικά. Απομένουν 65 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Στους 25 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Άρη, αλλά τι έχει γίνει. Να δούμε τι
0: σε
1: έχουν
0: κάθε περίπτωση ήταν πολύ καθοριστικό το τρίποντο το τελευταίο της Καρδίτσας. Ναι.
1: Έχουμε time out. Ίσως δεν πρόλαβα να δω αν έχει κάνει λάθος η Καρδίτσα, γιατί βλέπω καλή time out ο Βασίλης Πανούλης 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Με τη διαφορά στους 6 πόντους, Καρδίτσα Άρης 76-68. Η Καρδίτσα η οποία έχει 15-21 βολές, 7-20 τρίποντα, 19-44 δίποντα. Ο Άρης έχει 21-28 βολές, 5-20 τρίποντα, 16-36 δίποντα. Είναι χαρακτηριστικό το αγώνα, το πάθος που έχουν βγάλει οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου πάνω στο παρκέ και το πόσο χαμηλά έχουν κρατήσει το σκορ μια ποιοτική ομάδα σαν τον Άρη, που έχει βάλει μόλις 68 πόντους σε 39 λεπτά αγώνα. Απομένουν 65 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Άρης, με εξαίρεση τους 25 του Ρόμπινσον Έρλ και τους 14 του Λίντελ, δεν έχει πάρει πολλά πράγματα
0: από κανέναν. Σε ριχά νερά έχουν κινηθεί οι υπόλοιποι.
1: Ναι, ναι. Αυτοί οι δύο έχουν τους 39 από τους 68 πόντους του Άρη. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν βάλει 29 πόντους.
0: Και εδώ βέβαια είναι ένα ζήτημα για το Βασίλη Σπανούλη, που πρέπει να το κοιτάξει, να το διαχειριστεί, για το πώς οι υπόλοιποι δεν ακολουθούν το ρυθμό των δύο.
1: Ναι. Ναι, ο Άρης που όλα δείχνουν ότι θα πέσει θύμα έκπληξη στην πρεμιέρα της GBL, γιατί βρίσκεται πίσω με 6 πόντους στην Καρδίτσα 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Να δούμε τώρα πώς θα αρχίσει το παιχνίδι μετά το time out του Σπανούλη. Έγινε λάθος από την Καρδίτσα. Η επαναφορά είναι για τον Άρη. Πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα στην επαναφορά της Καρδίτσας και η μπάλα δόθηκε στον Άρη. Μοκόκα στο Χαραλαμπόπουλο. Έχει κάνει λάθος. Λάθος πάσα εκεί. Ο Μοκόκα εκτός ισορροπίας πάσαρε στον Χαραλαμπόπουλο πάνω στην τελική γραμμή και οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην Καρδίτσα. Σίγουρα ο Σπανούλης δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Μετά το time out κάνουν ένα τέτοιο φθηνό λάθος.
0: Είναι τραγικό λάθος.
1: 21ο λάθος για τον Άρη μετά από time out και με την ομάδα να βρίσκεται στο μείον 6, 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ήταν τραγικό αυτό το λάθος
0: που έκαναν εκεί. Παντού οι κίτρινοι.
1: Ναι, ναι, πιέζουν παντού, αλλά η Καρδίτσα διαχειρίζεται σωστά την κατοχή μέχρι τώρα με τον Τέρνερ, τον KJ Jackson. Περνάει ο χρόνος, φάουλ δεν γίνεται από τον Άρη γιατί έχει καλές αποστάσεις η Καρδίτσα και αλλάζει την μπάλα πολύ γρήγορα. Γκίκας στον Τέρνερ, αυτός θα βρει τον Φράνσις κάτω από το καλάθι του Άρη. Λάθος από τον Φράνσις, Μοκόκα θα πάρει φάουλ ο Άντα Μοκόκα, αλλά είναι το τέταρτο της Καρδίτσας. Δεν θα είναι βολές για τον Άρη, 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
0: Και μου κάνει και εντύπωση αυτό, ξέρεις.
1: Ποιο?
0: Τώρα το 4 φάουλ σε ολόκληρη περίοδο και δεν έχει ακόμα δικαίωμα για βολές, εντάξει.
1: Ναι, και δεν έχει φάουλ η Καρδίτσα και χωρίς να έχει πάρει πόντους πολλούς ο Άρης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι διαιτητές θα πάνε στη γραμματεία. Θέλουν να ξαναδούν το φάουλ αυτό που κέρδισε ο Άρης.
0: 38 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του αγώνα. 74-68 η Καρδίτσα προηγείται του Άρη. Να δούμε λίγο και τα δεκάλεπτα, Νίκο, στο παιχνίδι αυτό όπως πήγανε. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Άρη μπροστά στο σκορ με 20-12. Ημίχρονο 35-35 ισοπαλία. Η Καρδίτσα πήρε κεφάλι στο σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου που προηγήθηκε με 47-45. 57-55 έχεις δίκιο. Και τώρα έχουμε φτάσει στο 74-68.
1: Ναι, και οι διαιτητές ξαναβλέπουν το φάουλ που κέρδισε ο Μοκόκα. Ίσως αναβαθμιστεί το φάουλ και δοθεί αυτό το καινούριο αντιαθλητικό που υπάρχει στους κανονισμούς του μπάσκετ, που είναι το φάουλ διακοπής του παιχνιδιού, που οι διαιτητές θέλουν τον παίκτη στις γραμμή για δύο βολές, αλλά το φάουλ αυτό δεν υπολογίζεται στα αντιαθλητικά όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποβληθεί κάποιος παίκτης αν κάνει δύο, για παράδειγμα, τέτοια. Είναι το λεγόμενο disruptive foul. Να δούμε αν θα σφυρίξουν μια τέτοια παράβαση οι διαιτητές σε αυτή την περίπτωση. Εξετάζουν ξανά τη φάση 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, στο φάουλ που έκανε ο Φράνσις πάνω στον Άνταμ Μοκόκα.
0: Ακόμα πάντως κοιτάζουν τη φάση, Νίκο.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική η φάση εδώ. Ο Άρης δεν έχει βολές, είναι στο μείον 6-38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, έχει την κατοχή. Αν αναβαθμιστεί το φάουλ, μπορεί να κερδίσει δύο βολές και να έχει την κατοχή μετά. Είναι σημαντικό εδώ το σφύριγμα. Ο κύριος Θεωνάς και η κυρία Τσαρούχα εξετάζουν το replay, δύο έμπειροι διαιτητές, και τελικά δίνουν απλό φάουλ και κατοχή στον Άρη. Δεν αναβαθμίστηκε τελικά το σφύριγμα.
0: Για να πάει σε βολές. Ναι. Οπότε έχει απλώς την κατοχή ο Άρης.
1: Και άρα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα απαντήσει με κάποιο τρίποντο. Οπότε μειώσει τη διαφορά στους τρεις.
1: Ναι, όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, αλλά. Αλλά τώρα τα πράγματα για τον Άρη είναι πολύ δύσκολα.
0: Το χρονόμετρο άλλαξε, έτσι. Γύρισε πίσω κατά 2 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, 40,5. Αλλά και πάλι ο Άρης πρέπει να βρει καλάθι πάρα πολύ γρήγορα. Και τρίποντο, όχι απλώς καλάθι. Εντάξει, ας βρει και δίποντο που λέει ο λόγος για τον Βασίλη Σπανούλη. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα η ομάδα του. Και η παναφορά είναι πίσω από το κέντρο για τον Άρη, με τον Ρόμπινσον Έρλ. Φυσικά πιέζει η Καρδίτσα. Δημητρίεβιτς. Αυτός θα αποφασίσει για την επίθεση του Άρη. Βγαίνει ο Τολιόπουλος. Θα προσποιηθεί από μακριά. Θα πάρει το τρίποντο Βασίλης Τολιόπουλος. Έρμπορς απέναντι σε καλή άμυνα για την Καρδίτσα. 29,5 κατοχή για την Καρδίτσα. Στο συν 6 η ομάδα του Νίκου Παπανικολιόπουλου. Νομίζω κάπου εδώ έχουν τελειώσει όλα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος απογοητευμένος, έχει μείνει στους 5 πόντους σήμερα. Έχασε την ευκαιρία εδώ να ξαναβάλει στο παιχνίδι την ομάδα του.
0: Καθοριστικό τρίποντο αυτό αν έμπαινε. Θα πλησίαζε ο Άρης στους 3 πόντους. Και εκεί πλέον το μάτς θα γίνονταν ντέρμπι στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, όσα έχουν απομείνει μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αλλά δεν τα κατάφεραν οι κίτρινοι να μειώσουν το σκορ. Παραμένει αυτό το συν 6 για την Καρδίτσα. Με το χρονόμετρο πλέον με την κλεψίδρα να αδειάζει, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: 29 και κάτι έχουν απομείνει πλέον στο ρολόι.
1: Ναι,
0: στο
1: και κατοχή για την Καρδίτσα που έχει και προβάδισμα 6 πόντων. Εντάξει, όσο και να λέμε ότι όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό το παιχνίδι τώρα για τον Άρη, που κατέβασε και πάρα πολύ κόσμο στην Καρδίτσα. Η μία πλευρά της κερκίδας.
0: Είναι κατά κίτρινη.
1: Ναι, ναι, έχει γεμίσει δηλαδή από.
0: Βέβαια, κίτρινη, κοίταξε, φοράνε και οι γηπεδούχοι, έτσι. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Κίτρινα είναι τα καθίσματα. Κίτρινα είναι τα καθίσματα. Έχει πάρα πολύ κόσμο Άρη στην Καρδίτσα.
0: Όχι, φαίνεται, εντάξει, έχουν και τις σημεούλες, τους έχουν.
1: Το ένα μέρος της κερκίδας που είναι πίσω από τον μπάγκο του Άρη είναι γεμάτο με φιλάθλους της ομάδας που θα γυρίσουν απογοητευμένοι πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε και κανένας όλο αυτό. Η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη της πρεμιέρας στην Basket League και είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που την περσινή σεζόν σώθηκε την τελευταία στιγμή. Βέβαια, είχε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις η Καρδίτσα για πρώτη φορά στην ιστορία της την περσινή σεζόν. Ήταν άλλες δηλαδή οι απαιτήσεις. Για να δούμε πώς θα τελειώσει τώρα το παιχνίδι. Οι παίκτες της Καρδίτσας γυρίζουν την μπάλα. Δεν έχει γίνει ακόμη κάποιο φάουλ από πλευρά Άρη. Και η Τζέι Τζάκσον για τρεις δεν θα το βάλει, αλλά απομένουν μόλις 12 δευτερόλεπτα. Ο Άρης τώρα στην επίθεση. Το Λιόπουλος, στο Ρόμπινσον Έρλ στη γωνία. Θα το χάσει και αυτό στο τρίποντο. 74-68. Έτσι θα τελειώσει το μάτς στην Καρδίτσα. Σπουδαία νίκη για τους Θεσσαλούς που πανηγυρίζουν έξαλλα αυτή τη νίκη. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στο κλεισό Γιάννης Μπουρούσης για αυτό το πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα που πήρε η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Κέρδισε 76-68 τον Άρη, έναν Άρη που ξέρουμε όλοι που έχει βάλει τον πύχη για αυτή τη σεζόν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Νομίζω είναι μια ανώμαλη προσγείωση για την ομάδα του Άρη Και ξέρεις, αν δεν κέρδισε και ο ΠΑΟΚ την Μύκονο, αυτό είναι ανώμαλη προσγείωση και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ενισχύθηκαν πάρα πολύ το καλοκαίρι με σκοπό να παρουσιάσουν κάτι καλύτερο, να ανεβάσουν. Να ανεβάσουν και το ελληνικό μπάσκετ, να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη όσο μπορεί να επιστρέψει, έτσι και να γίνει ανταγωνιστική πλέον η Θεσσαλονίκη απέναντι στις ομάδες της Αθήνας. Αλλά εδώ είναι που λέμε λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο. Mm. Γιατί και οι άλλες ομάδες δεν θα παίξουν, δεν θα τα παρατήσουν όλα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που
1: να προσθέσω μια λεπτομέρεια. Είναι το εξής φοβερό, ότι και πέρυσι ο Άρης πρώτη αγωνιστική είχε χάσει στην Καρδίτσα. Έτσι είχε ξεκινήσει και πέρυσι το πρωτάθλημα για τον Άρη. Mm-hmm. Και το λέω αυτό σίγουρα γιατί αυτές τις δύο σεζόν, δηλαδή αυτή που ξεκίνησε φέτος τώρα και οι προηγούμενοι, έβαλαν τον Άρη σε μια νέα εποχή, ήρθε νέα διοίκηση, αλλά αυτές τις δύο σεζόν και οι δύο στο πρωτάθλημα έχουν ξεκινήσει με ήττα στην Καρδίτσα. Τότε ήταν ο Μπόγκνταν Κάραϊτσις στον πάγκο, που στη συνέχεια έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, μετά από μερικές ημέρες αποχώρησε. Τώρα ο Βασίλης Πανούλης στον πάγκο του ξεκινάει τη θητεία στον Άρη με ήττα στο πρωτάθλημα, έτσι όμως έχει προηγηθεί μια σημαντική νίκη στο EuroCup.
0: Εκτός έδρας στη Γαλλία, ναι, και τη Λεμάν.
1: Ναι, και τώρα ο Άρης στρέφει την προσοχή του στο εντός έδρας που έχει για το EuroCup, δεύτερη αγωνιστική μεσοβδόμαδα απέναντι στην Ισπανική Μπούργος, με το Νίκ Γκάλης Χολ να ανυπομονεί. Έχει γίνει sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι το πρώτο εντός έδρας μάτς του Άρη στη νέα σεζόν.
0: Στην Ευρώπη. Ωραία, Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο στούντιο. Το παιχνίδι αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες θα το ακούγατε σε περιγραφή του Βαγγέλη Μητρούσια. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στη σημερινή ημέρα, καθώς ο Βαγγέλης βαφτίζει την εγγονή του. Έτσι λοιπόν δεν τον είχαμε μαζί μας στην περιγραφή του αγώνα και γενικότερα στις ενημερώσεις που μας κάνει και για τα παιχνίδια που νωρίτερα η Νίκη Βόλο έπαιξε με την ΑΕΛ το ισόπαλο 2-2 στην πέμπτη αγωνιστική της Super League 2. Αλλά πολύ σύντομα ο Βαγγέλης θα επιστρέψει στα καθήκοντά του.

5 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 με Γαβρίλη Ρεμούνδο πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Χρωστά αποτελέσματα από την Championship της Σκωτίας. 3 μάτς έγιναν σήμερα. Livingston Air United 1-2, Morton Raith Rovers 1-2 και Partick Thistle Arbroath 3-0 είναι τα τελικά αποτελέσματα. Παιχνίδια στην Premier League της Σκωτίας δεν είχαμε, καθώς όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν διακοπεί αυτό το διάστημα λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Και μιας και ανέφερα το Nations League, στο ημίχρονο η Αγγλία προηγείται της Κροατίας με 4-0 στην πρώτη κατηγορία. Ο Χάρι Κέιν στο 8 λεπτό άνοιξε το σκορ για τα τρία λιοντάρια, ακολούθησε το γκολ του Μπέλιχαμ στο 21ο λεπτό. Ήταν σειρά να πάρει ο Γκόρντον στον πίνακα των σκόρερ στο 31ο λεπτό για το 0-3 στο Κροατία-Αγγλία και ο Σακά στο 45 έγραψε το Κροατία-Αγγλία 0-4 που είναι σκόρ ημιχρόνου. Στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία θα υποδεχθεί την Τσεχία, ενώ για την δεύτερη κατηγορία της του Nations League στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Βόρεια Μακεδονία με τη Σκωτία και η Ελβετία με τη Σλοβενία. Για την τρίτη κατηγορία του Nations League τελικό αποτέλεσμα Φιλανδία-Αλβανία 2-1. Και έχουμε ημίχρονο στους άλλους τρεις αγώνες, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 1-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 0-0. Θυμίσω αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας η εθνική μας ομάδα θα υποδεχθεί την Γερμανία στο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ενώ την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει και το άλλο παιχνίδι του ομίλου μεταξύ της Ολλανδίας και της Σερβίας.

Στη βαθμολογία και μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών, η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5. Τρίτη είναι η Γερμανία στον όμιλο με 4 βαθμούς, στην τελευταία θέση η Σερβία χωρίς βαθμό μετά από 3 παιχνίδια. Πολύ καθοριστικά τα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής που θα κρίνουν πάρα πολλά στον βαθμολογικό πίνακα, και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στη Γερμανία. Αν μπορέσει να διατηρηθεί αίτητη, θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις από τον όμιλο. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την τρίτη θέση που της δίνει πάρα πολλές ελπίδες για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ακούσαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα ακούσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος ήταν στο πάνελ και εκπροσώπησε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με την επόμενη ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Ακούτε, Era Sport.

7 λεπτά μετά τις 8, ακούτε πάντα την Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια προηγούνται από το πρώτο 45 λεπτό με 4-0.

0: Η Αγγλία με την νίκη της αυτή από ό,τι φαίνεται δεν θα τη χάσει. Έχει βάλει 4 τέρματα στο πρώτο μέρος, δεν έχει δεχθεί κανένα. Θα ισοβαθμίσει με την Ισπανία στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς. Είναι το τρίτο γκρουπ, ωστόσο οι Ισπανοί έχουν ένα μάτς λιγότερο, αυτό που θα δώσουν το βράδυ, καθώς υποδέχονται στις 10 παρατέταρτο την Τσεχία. Η βαθμολογία λοιπόν στον όμιλο έχει αυτή τη στιγμή Ισπανία και Αγγλία στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, στην Κροατία στην τρίτη με 3, στην τελευταία θέση την Τσεχία χωρίς βαθμό. Η μόνη ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο 3 στα 3 στις 3 πρώτες αγωνιστικές στην πρώτη κατηγορία του Nations League είναι η ομάδα της Πορτογαλίας, η οποία πλέον συνεχίζει χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Άδοξο τέλος για τον Πορτογάλο Superstar από την εθνική ομάδα της χώρας του, καθώς αποχώρησε από την προπόνηση αρχικά και στη συνέχεια από την εθνική ομάδα. Υποσχέθηκε ότι εντός λίγων ημερών θα μιλήσει και θα εξηγήσει και τους λόγους που αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ωστόσο, οι Ήβυρες είναι ασταμάτητοι 3 στα 3 στις 3 πρώτες αγωνιστικές στον όμιλό τους. Έχουν το απόλυτο τους 9 βαθμούς. Έχουν αφήσει στη δεύτερη θέση να ισοβαθμούν Δανία, Νορβηγία και Ουαλία με 3 βαθμούς. Εμείς όμως να περάσουμε στο παιχνίδι το δικό μας, το αυριανό παιχνίδι που θα δώσει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στη Γερμανία αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων από τα όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου.
1: Τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κούρες στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν αρκετό χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνταξη. Πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι απούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, πόσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουμε όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημίχρονου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τι αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα αντίστοιχο. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι τι παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο μουσουλμανικό τεχνικό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας στο σημερινό πάνελ.
2: Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ήταν sold out. Και πέρα από την αρχή ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Για συνεχίσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάναμε όλα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω πιο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα έλεγχο σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα. Δεν σταματήσαμε να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλο πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί προσφερθές παίξανε 3 συνεχόμενα εντάλεπτα. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν γκρουπ. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out. Ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξαρτήτω, όπως είπα πολλές φορές, και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο Κώστας Τσιμίκας στο πάνελ που εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη τύπου για την αυριανή αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, ο Χάρι Κέιν βρήκε δίχτυα και έχει ανεβάσει το δίχτυ του σκόρ στο 5-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό. Τώρα στο 53 διαμόρφωσε το Κροατία-Τσεχία 0-5. Βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Ακούσαμε νωρίτερα Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου, αλλά και τον Κώστα Τσιμίκα που εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς. Κρατάω κάτι εγώ από την συνέντευξη τύπου. Ρωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς για το θέμα του Καρέτσα που έχει δημιουργηθεί περισσότερο από τους Γερμανούς και αυτά που κάνουν αναφορά ότι η Ντόρτμουντ ζήτησε να μην παίζει τόσο πολύ. Αλλά ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται.
3: Καλησπέρα. Και όντως, Δημήτρη, έγινε αναφορά σε αυτό γιατί είχε κυκλοφορήσει από νωρίς η κίνηση αυτή. Περισσότερο μοιάζει με mind games από την πλευρά των Γερμανών.
0: Έχει δίκιο.
3: Το ξεκαθάρισε ο Γιοβάνοβιτς, το είχαμε νομίζω ξανασυζητήσει. Οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες στη συνέντευξη τύπου και μάλιστα το αναλύει κιόλας αυτό που λέει και το κάνει πολύ καλά. Είπε ότι αυτό όσο είμαι εγώ είναι δύσκολο. Δεν πρόκειται να συμβεί, όχι είναι δύσκολο. Καμία ειδική μετακίνηση όσο είμαι εγώ εδώ, είπε ο Γιοβάνοβιτς.
0: Και από καμία ομάδα, έτσι.
3: Ναι, είπε ότι μεταξύ ομοσπονδιών και συλλόγων υπάρχει μια επικοινωνία. Συνέβη αυτό τώρα με τον Τζόλι, ο οποίος είναι ήδη στο Λονδίνο, γιατί είναι νοκάουτ και θα τον δει το ιατρικό team της Arsenal πλέον. Αυτή η ενημέρωση, η συνεννόηση μπορεί να υπάρχει, αλλά όροι ή ξέρω εγώ, περιορισμοί και όλα αυτά δεν νομίζω ότι προκύπτουν. Τώρα οι Γερμανοί πώς το έφεραν στην επιφάνεια. Okay. Τους ήττα προφανώς τους έχει δημιουργήσει ορισμένα.
0: Τους έχει πειράξει πολύ.
3: Ναι, μιλάνε για ποδοσφαιρική εκδίκηση ξεκάθαρα και στα κείμενά τους και στα site, αλλά okay, καλό είναι αυτό να το θέλουν. Μπορεί να τους παρασύρει και λίγο ήθος και να το εκμεταλλευτούμε υπό μία έννοια.
0: Ξέρεις, δίνει και ένα έξτρα κίνητρο στους παίχτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μάλιστα ρωτήθηκε στη συνέντευξη που έγινε ένα σχόλιο, μάλλον καλύτερα. Είπε ότι ίσως οι Γερμανοί μας υποτίμησαν και λέει: καμία ομάδα δεν μας υποτιμάει. Και δεν πρέπει να το λέτε αυτό, λέει, γιατί ρίχνει την αξία και για την προσπάθεια των παίχτων. Έτσι, πάρα πολύ σωστό.
3: Πολύ σωστό και μετά τον Γιοβάνοβιτς μίλησε ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Πολύ σωστό και μετά τον Γιοβάνοβιτς μίλησε ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος είναι μια τεράστια

0: την ομάδα όσο το καλύτερο δυνατό, όσο καλύτερα γίνεται. Εντάξει, και ο Κλοπ θα κάνει ό,τι μπορεί, γιατί πέτυχε την πρώτη του νίκη με τη Σερβία. Σίγουρα έχουν μείνει πίσω βαθμολογικά. Για πολλούς λόγους δηλαδή θα το κυνηγήσουν. Θα το κυνηγήσουν και οι δικοί μας. Ο Γιωβάνοβιτς στάθηκε λίγο και σε αυτό το θέμα της επιβάρυνσης, δηλαδή και των δυσκολιών που έχει με τέτοιους αντιπάλους η εθνική μας, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες που θα συζητήσει και μαζί τους, όπως είπε, πριν πάρει την τελική απόφαση για την ενδεκάδα. Δηλαδή να δει πόσο έτοιμος μπορεί να είναι κάποιος, πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αγώνα και από εκεί και πέρα να επιλέξει τους πιο διαθέσιμους, τους πιο έτοιμους για την ενδεκάδα. Είναι έξω ο Τζόλης φυσικά. Mm-hmm. Εκεί θα δούμε τώρα. Έχει κάνει δύο προπονήσεις με την ομάδα Δημήτρης Πέλκας που κλήθηκε αντί του Τζόλη.
1: Mm-hmm.
0: Έχω την εντύπωση ότι το rotation θα ανοίξει λίγο παραπάνω από ό,τι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Η μεσαία γραμμή η οποία πιεστήκαμε πολύ, χάσαμε το κέντρο στο δεύτερο από τους Ολλανδούς. Εκεί δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι παρεμβάσεις του Γιωβάνοβιτς, γιατί και οι Γερμανοί ποντάρουν πολύ στην μεσαία τους γραμμή. Από την άλλη, ο Κλοπ με την ομάδα που ήρθε με 23 παίκτες με πτήση από την Ιρεβέργη, χωρίς να κάνει προπόνηση, όπως και η Ολλανδία στην Τούμπα, την παραμονή του αγώνα, άφησε έξω τον Γκνάμπρι, ένα όνομα.
2: Άλλη μια τρανταχτή απουσία μετά τον Κίμιχ, έτσι.
0: Μετά τον Κίμιχ και μάλιστα, Δημήτρη, χωρίς να υπάρχει τραυματισμός, ναι, στη μέση ή κάτι άλλο, η τιμωρία. Είναι απόφαση του Κλοπ και μάλιστα δεν λέει, δεν θέλω κανένα μήνυμα. Απλά θέλω να δω όλους τους παίκτες. Υπάρχει μια επιβάρυνση, υπάρχουν πάντα οι σύλλογοι από πίσω. Okay, γιατί ο Γκνάμπρι είχε παίξει και στα τρία προηγούμενα μάτς και μάλιστα στο τελευταίο ήταν αρχηγός. Αλλά ο Γκνάμπρι είχε ένα τραυματισμό αρκετά σοβαρό. Δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Και όλα αυτά προσμετρώνται προφανώς στις αποφάσεις του Κλοπ. Ο οποίος βέβαια έχει και μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων παικτών. Έτσι, ναι, η Γερμανία. Ναι.
2: Μια τεράστια δεξαμενή.
0: Ακριβώς.
2: Και έκανε λόγο και γι' αυτό ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, είπε ότι οι μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες, το βάλει σε εισαγωγικά, έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν προβληματίζονται τόσο από κούραση κλπ. Έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι. Και επίσης να σταθούμε λίγο στα όσα είπε ο Γιωβάνοβιτς και στην αναφορά τους, το πώς μπορεί η εθνική να παρουσιαστεί πιο ισορροπημένη συνολικά στον αγώνα, mm-hmm, από ότι στο παιχνίδι με την Ολλανδία που είχαμε ένα εξαιρετικό
2: πρώτο μέρος,
0: πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ δύσκολο και αρνητικό δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Αυτό θέλει να το ισορροπήσει λίγο. Θυμίζουμε, το ξαναλέμε, ότι η εθνική μας αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει απόσταση 3 πόντων από την αυριανή αντίπαλο. Υπάρχει και ένας πρώτος στόχος να κρατήσει αυτή την απόσταση. Και εννοώ δηλαδή ότι ακόμα και η ισοπαλία ίσως δεν θα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα που θα μας αποθαρρύνει. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε την ήττα, εννοείται. Τώρα αν έρθει μια δεύτερη νίκη, τότε πλέον θα μιλάμε για μία από τις δύο πρώτες θέσεις.
2: Ξεκάθαρα.
0: Θα παιχθούν στο τελευταίο
2: ξεκάθαρα
0: κομμάτι
2: πλέον, Γιώργο, γιατί με νίκη η εθνική ομάδα πιάνει τους 10 βαθμούς, αφήνει τους Γερμανούς πλέον στους 4 και με 2 ήττες απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
2: ακόμα και αν ισοβαθμίσουμε στο τέλος, θα μετρηθούν τα μεταξύ μας αποτελέσματα, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό βέβαια είναι το επόμενο κομμάτι, τα δύο τελευταία παιχνίδια, η ολοκλήρωση των αγώνων και μετά έρχεται τον Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028, που είναι ο μεγάλος, ο αληθινός στόχος της εθνικής. Τώρα, Δημήτρη, στα σημερινά γεγονότα να πούμε ότι υπήρχε και μια πρωινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο που μένει η εθνική, εκεί δίπλα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Του δόθηκε η φανέλα με το 10 και το όνομα φυσικά εκεί από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον
2: κύριο
0: Γκαγκάτση. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτό που είπε, το πιο σημαντικό τίτλος ίσως είναι ότι είπε στους παίκτες: εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας, γιατί έχει δυνατότητες αυτή η ομάδα, όλοι το έχουμε δει, όλοι το έχουμε παραδεχθεί. Πήρε το 10, ευχαρίστησε ο Μάκης Γκαγκάτσης, είπε ο πρόεδρος ότι οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο και αυτό νομίζω ότι ισχύει, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τον ευρωπαϊκό χώρο. Και επίσης ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εκεί και κάνοντας μια αναφορά στη σωστή επιλογή, όπως είπε, της ΕΠΟ, να φέρει τα δύο παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας, αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, είπε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα τελειώσει και τη νέα σεζόν θα

0: είναι έτοιμο. Στο ΆΚΑ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις και θα ακολουθήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και επίσης ως κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, βοηθάμε όσο μπορούμε για το προπονητικό της εθνικής ομάδας, το προπονητικό κέντρο, αυτό που τόσα χρόνια είναι ένα ζητούμενο και κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει, να το έχει η εθνική.
1: Να συμπληρώσω τώρα, μια και κάνουμε αναφορά στα γήπεδα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί είχα χθες τον Θόδωρο Χατζηπαντελή για το ρεπορτάζ του Ηρακλή για την εφημερίδα και μου είπε ότι πλέον το Καφτατζόγλου είναι έτοιμο και μπορεί να φιλοξενήσει τα παιχνίδια του Ηρακλή.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Ο Χλωτάπητας πλέον είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το βασικό πρόβλημα δηλαδή που δεν γινόταν εκεί παιχνίδια. Ο Χλωτάπητας είναι έτοιμο. Στο γήπεδο μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια τη Super League εκεί που χρειάζονται. Νέες βελτιώσεις είναι σε πράγματα που ζητάει η UEFA για παιχνίδια διοργανώσεών της. Οπότε αυτό είναι στο πλάνο να γίνει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρει Δημήτρη, υπάρχει και η προοπτική να μετακινηθεί ο ΠΑΟΚ και να είναι γηπεδούχος στο Καφτατζόγλιο για ένα διάστημα.
1: Όταν θα αρχίσει να φτιάχνεται πλέον η νέα τούμπα, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω sold out αύριο το ματς, 10 παρατέταρτο.
0: Γεμάτο το γήπεδο. Να πούμε ότι θα είναι περισσότεροι φιλοξενούμενοι από ότι ο από ό,τι στον αγώνα με την Ολλανδία, περίπου 1500 Γερμανοί μένουν σε ξενοδοχεία προς την δυτική πλευρά της πόλης και αυτοί από ένα σημείο και μετά θα κινηθούν με πορεία πεζή στο γήπεδο, περίπου 1500, σχεδόν διπλάσιοι δηλαδή από την εικόνα που είχαμε με τους Ολλανδούς εκεί στη θύρα 8. Από την άλλη πλευρά, το sold out φυσικά έχει γίνει από την περασμένη Δευτέρα. Το μόνο που θέλω να πω για όσους μας ακούν αυτή την ώρα και έχουν εξασφαλίσει είσοδο, να πάνε όσο νωρίτερα γίνεται, να μην το αφήσουν για τελευταία στιγμή, γιατί η ΕΠΟ είχε ανοίξει τις θύρες 2,5 ώρες πριν, 7 και 4 στον αγώνα με την Ολλανδία.
1: Σχηματίζονται μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο της Τούμπας.
0: Ακριβώς, δηλαδή ήθελε 10-15 λεπτά να ξεκινήσει το παιχνίδι και η εικόνα που είχα μπροστά μου ήταν πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στις κεντρικές θύρες, με αυτή τη διαδικασία εκεί που δεν ξέρω τώρα με τα κινητά δημιουργεί κάποιο ζήτημα. Και υπήρξαν άνθρωποι που έχασαν την σέντρα. Αυτό καλό είναι να μην συμβεί.
1: Σωστό.
0: Αν αυτό ξεκινήσει από πολύ νωρίς όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ωραία. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για το Nations League, για την πρώτη κατηγορία, 66 λεπτό, Κροατία-Αγγλία 0-5, στις 10 παρατέταρτο θα παίξει η Ισπανία με την Τσεχία, ενώ για την τρίτη κατηγορία του Nations League, τελικό αποτέλεσμα, Φιλανδία-Αλβανία 2-1, στο 67 λεπτό, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0, στο 68, Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0 και στο ίδιο χρονικό διάστημα, Λεύκο-Ρωσία-Άγιος-Μαρίνος 2-0. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 8:30 και συνεχίζουμε.

Αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Τραβεζανίδη στην συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγο ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ. Είχε μερικές χαρακτηριστικές ατάκες και πολύ καλές. Καταρχήν του κάνανε αναφορά για την συζήτηση που έκανε στο μάτς στο Augsburg για την χρυσή γενιά των Ελλήνων και είπε ότι συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Τι να απαντήσω τώρα, λέει, να τρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε ένα χαριστέα που σκόραρε, ενώ τώρα έχουν τώρα top παίχτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες ή καλύτερες για να καθιερωθείς. Και κάπου εκεί έκανε και την αναφορά του στην Ότο Ρεχάγκελ, λέγοντας ότι ο Ότο τους οδήγησε στο γύρο, χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Αναφέρθηκε και για στον Κώστα Τσιμίκα, είπε ότι δεν ήξερα τι έχω πει, ήμουν χαρούμενος που τον είδα. Δεν μιλήσαμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο, για να είμαι ειλικρινής, είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Θα δούμε αύριο στο γήπεδο της Τούμπας αν έμαθε κάτι από μένα. Τις απαντήσεις θα τις δώσει ο Τσιμίκας.

Για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας είπε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ισχυρή αμυντική γραμμή. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι της εθνικής με την Ολλανδία, είπε ότι η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0 και μετά η Ολλανδία δημιούργησε προβλήματα και σήμερα το βράδυ θα κάτσει να δει το πώς δημιούργησαν προβλήματα οι Οράνιε, να αναλύσει το βίντεο για να παίξει κάπως η Μάντσαφτ κάπως έτσι αύριο στην Τούμπα. Ελπίζω να μην μπορέσει να αντιγράψει τους Οράνιε και η εθνική ομάδα να τον πληγώσει όπως τον πληγώσε και στο Αουγκσμπουργκ.

Πάντως έκανε αναφορά και στο πρώτο παιχνίδι των δύο χωρών πριν από λίγες ημέρες στη Γερμανία. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε σαφώς να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο. Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη με εμάς, αλλά ανεβάσαμε εμείς την απόδοσή μας και παίξαμε πολύ καλύτερα στο μάτς κόντρα στην Σερβία.

Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια του Nations League που γίνονται αυτή την ώρα, με την Αγγλία πραγματικά να είναι ασταμάτητη. Έχει πετύχει μισή ντουζίνα γκολ. Από δύο γκολ ο Κέιν και από δύο γκολ ο Σάκα. Είναι η σκόρερ πλέον στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κέιν στο 53, το 0-5. Ο Σάκα στο 68 ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 0-6. Βρισκόμαστε τώρα στο 75ο λεπτό. Κροατία-Αγγλία 0-6. Στα άλλα μάτσα που γίνονται για την τρίτη κατηγορία του Nations League, στο 76ο λεπτό Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 3-0.

Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2 και τα δύο έληξαν ισόπαλα. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο θα γίνουν δύο αναμετρήσεις για την Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο θα παίξει ο Πύργος με τον Πανιόνιο. Ένα μάτς το οποίο θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Ενώ ένα τέταρτο αργότερα στις 3 ακριβώς θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Τρεις αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 θα γίνουν την Δευτέρα. Στις 2 θα παίξουν η Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport ο ΠΑΟΚ Β με την Ελλάδα Σύρου. Και στις 3 ο Νέστος Χρυσούπολης με την Μαρκό, ενώ έχει αναβληθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β με την Καλλιθέα.

Να θυμίσω και τα τελικά αποτελέσματα στους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου είχαμε σήμερα την δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο και στον έβδομο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο τελικά αποτελέσματα ΑΕ Πολυκάστρο Φίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0 και ΜΠΑΜ FC ΠΑΟΚ Κριστόνης 3-1.

Στον 7ο όμιλο τελικά αποτελέσματα: Ερμής Κυβερίου Πανθυραϊτικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Σαμαλιάδας 4-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-2, Αόλου Τρακίου Πέλο Πασκιάτου 2-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Αύριο στις 4 θα παίξει η Κόρινθος με τον Μιλτιάδη.

19 λεπτά πριν από τις 9 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού με Γαβριέλ Ρεμούνδο στην ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Δημήτρης Γιαχανατζής. Θυμίζω και τον θρίαμβο της γυναικείας ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup διαλύοντας την Καταλούνια στον τελικό με το εμφατικό 18-4.

Από τρία γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού πέτυχε η Σάντα, η Άντριους και η Βάσο πλευρή του. Δύο γκολ πέτυχε η Μύριο Κεφαλιτάκη και η Κουρέτα. Και από ένα γκολ η Τριχά, η Σιούτη, η Νίνου, η Χάιντου και η Σαλταμανίκα. Τα 8 λεπτά με πρώτο τον Ολυμπιακό, 3-1, 1-1, 4-2. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με τις ερυθρόλευκες να προηγούνται με 4-2, οι οποίες ήταν καταιγιστικές στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Με το ξεκίνημα του τρίτου 8 λεπτού μπήκαν πάρα πολύ δυνατά. Το τρίτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα επιμέρους προβάδισμα 7-2 και να ανοίγει το σκορ στο 11-4 για να ολοκληρώσει τον θρίαμβο με ένα ακόμα καλύτερο οκτάλεπτο, το τελευταίο όπου πέτυχε ένα επιμέρους 7-0 και έγραψε το συνολικό Ολυμπιακός Καταλούνια 18-4.

Ωστόσο, είχαμε παιχνίδια και έχουμε παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική τόσο στην Water Polo League των ανδρών όσο και στην Water Polo League των γυναικών. Στους άνδρες είχαμε νωρίτερα τα παιχνίδια Βουλιαγμένη Εθνικός 26, Γλυφάδα Παλαιό Φάληρο 12-12, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 10-20 και Χανιά Πανιώνιος 11-17. Αυτή την ώρα ο Ηλυσιακός παίζει με τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 15-4 στο τρίτο οκτάλεπτο. Σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση το Απόλλωνα Σμύρνης με τη Χίο. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Water Polo League των γυναικών είχαμε Ηλιούπολη Γλυφάδα 13-16 στο μάτσα, το οποίο ξεκίνησε στις 7, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Λάρισα Χανιά νωρίτερα 8-11, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 12-22 και ΠΕΚΕΒ Χίου Πανιώνιος 7-16. Αύριο θα παίξει ο Εθνικός με την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και το παιχνίδι του Άλυμου με τον Ολυμπιακό θα γίνει στις 7 του μηνός. We'll be right back.

Είχαμε και handball σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier. Δύο μάτς έγιναν και τα δύο τελείωσαν ισόπαλα. Άρης Νικαίας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28. Αυτή την ώρα ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας παίζει με τον Ολυμπιακό και το σκορ είναι 4-12 στο 17ο λεπτό του πρώτου μέρους.

Δεν σταμάτησε στα 6 γκολ η Αγγλία, πέτυχε και 7ο τέρμα. Το 7ο τέρμα ήρθε από τον Ρότζερς στο 87ο λεπτό. Κροατία-Αγγλία 0-7. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Να θυμίσω ότι ο Κέιν άνοιξε το σκορ για τα 3 λιοντάρια στο 8ο λεπτό. Ακολούθησε ο Μπέλιγχαμ στο 21ο λεπτό, έκανε το 0-2. Ο Γκόρντον στο 39 το 0-3 και ο Σάκα στο 45 το 0-4 για την Αγγλία, η οποία πέτυχε άλλα 3 τέρματα στο δεύτερο μέρος, με τον Κέιν και πάλι στο 53, με τον Σάκα και πάλι στο 60 για το 0-6 και η σειρά του Ρότζερς να μπει και αυτός στον πίνακα των σκόρερ στο 87ο λεπτό με το 7ο τέρμα των τριών λιονταριών απέναντι στους Κροάτες. Κροατία-Αγγλία 0-7, το μάτς μόλις ολοκληρώθηκε. Τελικό αποτέλεσμα και από την τρίτη κατηγορία του Nations League, Λευκορωσία Άγιος Μαρίνος 4-0, ενώ μόλις τώρα ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της Εσθονίας με το Λουξεμβούργο 1-0. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 6ο μπήκαμε τώρα, στο παιχνίδι της Ισλανδίας με τη Βουλγαρία. Οι Ισλανδοί προηγούνται με 3-0, εδώ δεν αλλάζει κάτι για τον Άσο, για τη νίκη της Ισλανδίας. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0 στο 96. Και να υπενθυμίσω στις 10:15 τα παιχνίδια που γίνονται για την πρώτη κατηγορία του Nations League Ισπανία-Τσεχία. Για την δεύτερη κατηγορία του Nations League θα παίξουν Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεβρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της αυτόν τον τρόπο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ το δίνει στη Σαβρούλα Αντωνάκου. Και τώρα αυτή στη Βάσο Βλεβρίδου. Η Βάσο Βλεβρίδου το σηκώνει ψηλά. Και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Τρία λεπτά μετά τις 9, ακούτε Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο ξανά στην ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Θυμίζω σήμερα είχαμε την πρώτη αγωνιστική στην Greek Basket League. Η μεγάλη εκπλήξη της ημέρας έγινε στο παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, εκεί όπου η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη με 76-68. Παραλίγο να την πατήσει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε με ένα τρίποντο στο φινάλε του αγώνα την Μύκονο στο γήπεδό της με 88-85, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Καρδίτσα Άρης 76-68, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κόλωσος Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94, σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι που ακούσαμε στο φινάλε του από την Ειρήνη Μαραγκού. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στην Greek Basket League. Αναμφίβολα, όπως είπα, η μεγάλη έκπληξη ήταν η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη με 76-68 και μάλιστα προκαλούν και ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι δηλώσεις που έκανε στο τέλος του αγώνα ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός του Άρη. Είπε ότι χάος και ντροπή η εικόνα που δείξαμε. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει. Ο Σπανούλης είπε ότι άξιζε να κερδίσει η Καρδίτσα, έπαιξε πιο σκληρά από τη ομάδα του. Μετά τα 11 λεπτά είπε ο Σπανούλης ότι ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ, ομάδα που σταμάτησε να παίζει. Μπασκετικά οι αντιπαλοί μας έδιραν και κάναμε πίσω, είπε ο Σπανούλης. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έπρεπε να εμφανιστούμε καλύτερα, μάθημα για εμένα και την ομάδα. Πάντα μέσα από τέτοιες ήττες, πρόσθεσε ο τεχνικός του Άρη, πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε και εμείς. ρώτησαν το Σπανούλη αν υπήρχε πίεση και αν είναι μια πιθανή δικαιολογία για το χάος. Είπε ότι το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος είναι ντροπή για μένα. Οι παίκτες ξέρουν που έχουν έρθει. Η ομάδα έχει απαιτήσεις και όραμα με πολύ κόσμο πίσω της. Ντροπή η εικόνα που δείξαμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτό που δείξαμε. Όταν είσαι μια καινούργια ομάδα, πρέπει να είσαι διψασμένη και κουρασμένη. Η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν θα συνεχίσει. Δεν είναι απειλή, τόνισε, αλλά είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Όλοι οι παίκτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση. Οι παίκτες έπαιξαν πιεσμένοι. Πρέπει να μάθουν και εκείνοι να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε. Ρωτήσανε τον Βασίλη Σπανούλη τι τον εκνεύρισε περισσότερο στη διάρκεια του αγώνα. Είπε ότι η γλώσσα του σώματος πολλών παιδιών δεν ήταν αυτή που θέλω. Έπαιζαν φοβισμένα. Είναι προσωπική μου επιλογή μαζί με τον Νίκο. Δεν τους έπεισα. Θα παρουσιαστούμε καλύτεροι. Αλλά με 21 λάθη εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Στα 15 λάθη τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Δείχνει ανασφάλεια, φόβο. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίξαμε κάπως αλαζονικά. Αυτό το απαγορεύω όσο είμαι εδώ προπονητής, είπε ο Σπανούλης. Η χρονιά είναι μαραθώνιος και πρέπει να είσαι πνευματικά δυνατός. Πρέπει και η ομάδα να το κάνει αυτό. Θα έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν επιτρέπεται η έλλειψη συγκέντρωσης και το να παίζουμε με πίεση, ειδικά όταν έρχεται τόσος κόσμος. Αυτό που κάναμε στην προετοιμασία και κόντρα στη Λεμάν, το έκαναν και εκείνοι. Και τέλος το ρώτησαν αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο που νιώθει απογοήτευση μετά το σημερινό αποτέλεσμα. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Το καταλαβαίνω τον κόσμο. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον τίτλο του φαβορή. Γι' αυτό το λόγο είπε ότι φέραμε αυτούς τους παίκτες. Ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε ακόμα καλύτεροι, με θάρρος και με πράγματα που δεν είδαμε σήμερα.

Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Σπανούλη, τα όσα είπε, φανερά εκνευρισμένος για την ήττα της ομάδας και όχι άδικα, καθώς και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ στην μεταγραφική περίοδο, έκαναν πολύ δυνατές μεταγραφικές κινήσεις με στόχο βεβαίως να ταράξουν τα νερά, να μπορέσουν να μπουν σφήνα στους δύο αιώνιους. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν στην πρώτη περίοδο, αλλά έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και ο στόχος τους βεβαίως είναι να παίξουν και στη EuroLeague. Όπως σχολίασα ωστόσο νωρίτερα και με τον Νίκο Μπιντέλα που τον είχα στο στούντιο, δεν μπορείς πάντα να περιμένεις ότι θα κερδίσεις και να υπολογίζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος στην προκειμένη ήταν η ομάδα της Καρδίτσας, η οποία πανάξια πήρε αυτή τη νίκη απέναντι στον Άρη. Το ίδιο θα λέγαμε αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε στη Μύκονο με 88-85 και εκεί παραλίγο να έχουμε μια άλλη σούπερ έκπληξη. Η πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League ολοκληρώνεται αύριο με δύο παιχνίδια. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Βίκο Ιωαννίνων σε ένα παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών και η αυλαία θα ολοκληρωθεί, θα πέσει στις 5.30 το απόγευμα στο κατάμεστο Ιβανόφιο, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Ενώ ο Παναθηναϊκός προχώρησε και σε μία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων του για την πρεμιέρα κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων αύριο το μεσημέρι στη Μία, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πήρε τη θέση του Τζέριαν Γκραντ.

Ωραίο μήνυμα από τον φίλο το Θανάση. Έστειλε μήνυμα. Λέει: αν ο Άρης πρέπει να παίξει Ευρωλίγκα, όπως λέτε, η καρδίτσα πού πρέπει να παίζει, διαγαλαξιακό ίσως. Ωραίος φίλε Θανάση. Απλώς το λέω γιατί έγιναν πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις, πέσανε πάρα πολλά χρήματα και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Ο στόχος τους είναι να πρωταγωνιστήσουν στο EuroCup για να μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο για να παίξουν στη EuroLeague. Δεν ξέρω αν η καρδίτσα έχει κάποιο τέτοιο στόχο να παίξει στην ανώτερη διασυλλογική διοργάνωση. Η ιστορία έγραψε ότι σήμερα η καρδίτσα νίκησε τον Άρη των πολλών χρημάτων που ξόδεψε για τις μεταγραφές του. Και αυτό δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει.

Να θυμίσω και τα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική στην Elite League που είχαμε σήμερα. Σοφάδες Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111 και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73. Και για την πρεμιέρα στην πρώτη αγωνιστική στην Α1 γυναικών του μπάσκετ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67.

0: Ολυμπιακός 4-22, αυτή την ώρα παίζει ο Απόλλωνας Σμύρνης με την Χίο. Βρισκόμαστε στο δεύτερο οκτάλεπτο με τη Χίο να προηγείται με 5-4. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για την Α1, για την Greek Basket League Α1. Πήγα πολύ πίσω εγώ. Greek Basket League, πρώτη αγωνιστική και την σούπερ έκπληξη της Καρδίτσας επί του Άρη. Διάβασα και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι έξαλλος με τους παίκτες του. Αυτό τουλάχιστον το μήνυμα πήρα από τα όσα διάβαζα. Δίπλα μου στο στούντιο και πάλι ο Νίκος Μπιντέλος.
1: Έχουμε ώρα να σε δούμε, Δημήτρη.
0: Ναι, έχεις ώρα να έρθεις στο στούντιο. Με βοήθησες προηγουμένως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω ξανά στον αέρα για την αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον Άρη. Πάμε να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ναι, εντάξει, έγιναν 5 παιχνίδια σήμερα. Περιμένουμε 2 αύριο που είναι οι αιώνιοι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο μπορούν να δυσκολευτούν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός απέναντι σε Βίκο Ιωαννίνων και Ηρακλή αντίστοιχα.
0: Μου φαίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Σίγουρα, ναι. Γιατί είναι και εκτός έδρας και με κόσμο.
0: Εκτός έδρας είναι το Ιβανόφιο, ναι. Κατάμεστο, sold out έχει ανακοινωθεί.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού έχει τη σχετική δυσκολία της με την έννοια πια. Ότι δεν θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Αν δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο να συμπιζάρει και λίγο, δεν θέλει και πολύ να γίνει. Είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων. Νίκο, τώρα κακά τα ψωματικά.
1: Εννοείται. Δηλαδή, σίγουρα θα κερδίσει εύκολο ο Παναθηναϊκός, αυτό βλέπουμε. Αλλά βέβαια, σε αυτό που λες εσύ, να προσθέσουμε ότι δεν ξέρουμε και τον Βίκο πώς θα παρουσιαστεί. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι κάτι άγνωστο.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ιωαννίνων στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Οπότε έχουμε αύριο αυτά τα δύο παιχνίδια. Μία η ώρα το Τζάμπουλ στο Telecom Center Athens, 5.30 στο Ιβανόφιο. Σήμερα είχαμε 5 παιχνίδια. Όπου
0: ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε πάντως στην
1: Εκκλησία. ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, ναι.
0: Γιατί θα σίγουρα μπορούσε να είναι στη θέση, ναι, του Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα περιμέναμε να δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ναι. Εντάξει, την ΑΕΚ δεν τη βάζω, γιατί η ΑΕΚ είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο κάθε,
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Και επιπλέον η ΑΕΚ έχει και πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Με τον Κατσίβελ, έτσι που δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να αγωνιστεί.
1: Δηλαδή έχουμε το ένα δεδομένο που όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες τώρα. Αλλά για την ΑΕΚ ισχύει λίγο παραπάνω αυτό από τη στιγμή που έχει τόσες πολλές απουσίες. Περιμέναμε δηλαδή να δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, οι οποίοι είχαν δώσει ήδη τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια στη σεζόν. Είχαν και νικηφόρα πρεμιέρα στο Euro Cup αμφότερη μεσοβδόμαδα. Ο ΠΑΟΚ είχε και το Super Cup της GBL άλλωστε.
0: Μανρέσα ο ΠΑΟΚ και Λεμάνο Άρη στη Γαλλία.
1: Λοιπόν, είχαμε την έκπληξη της Καρδίτσας, όπως την οποία την είπαμε
0: ένας
1: προηγουμένως.
0: Ένας φίλος πάντως είδε ένα μήνυμα που μου στείλε, λέει, η Καρδίτσα πρέπει να πέσει, παιδιά, λέει, στο διαγαλαξιακό.
1: Καλά, εντάξει. Κύριε, ναι, το έστειλε επειδή λέμε ότι ο Άρης πρέπει να παίζει Ευρωλίγκα. Ναι, okay. Εντάξει, εκπλήξεις γίνονται.
0: Ο στόχος του Άρη, και διόρθωσε με αν κάνω, ναι, λάθος, είναι αν δεν κατακτήσει το Euro Cup, τουλάχιστον να φτάσει τελικό για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο και να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague. Εκτός, ναι, για να πάρει wild card.
1: Εντάξει, είναι, ναι, είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ που φαίνεται να έχει δεδομένα μια θέση στην Ευρωλίγκα για τη νέα σεζόν, αλλά και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το Euro Cup. Εντάξει,
0: ναι.
1: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός πέρυσι η ομάδα Ευρωλίγκα στο ακριβότερο μπάτζετ στην Ευρώπη και έχασε από τον Ηρακλή, έχασε από τον Κολοσσό Ρόδου, από τον Άρη έχασε. Εντάξει, έτσι. Ναι. Και συζητάμε τώρα για την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα.
0: Από την Καρδίτσα και μάλιστα εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε στο Νίγκαλς Χολ.
1: Εντάξει, ναι, αυτό δεν αλλάζει και πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: να σου πω την αλήθεια. Είναι μεγάλη έκπληξη, τέλος πάντων.
0: Και δίνει επιπλέον πόντους, αν θέλει, ναι, στην ομάδα της Καρδίτσας αυτή.
1: Εννοείται.
0: Η νίκη, γιατί είναι απέναντι σε μια ομάδα από τους ισχυρούς, να το πω έτσι.
1: Ναι. Είναι μια νίκη απέναντι σε. Δηλαδή δεν θα το κερδίσουν πολλές ομάδες στον Άρη. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον με την ομάδα που έχει ο Άρης.
0: Εκτός, ναι, και αν αρχίσει να γίνεται το αντίθετο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει και ο Βασίλης Σπανούλης εκεί.
1: Εντάξει, όχι, είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο, άρα η Καρδίτσα πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Άρης την πάτησε, ο ΠΑΟΚ δεν την πάτησε, έτσι,
0: ναι,
1: γιατί είχε τον όσμα, να σου πω, εντάξει, έβγαλε ένα μεγάλο σούτ ο Τούρκος και ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με 88-85 στην Μύκονο.
0: Παίρνει σούτ από τον Τούρκο πάντως ο ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: και σούτ είναι και φόρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι,
1: αλλά,
0: ναι,
1: και ο Αντρέα Τριγκέρι έδειξε στην συνέντευξη τύπου ότι δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο. Δηλαδή, αν έπρεπε, είπε, κάποιον να ξεχωρίσει από την αναμέτρηση, θα έλεγε τον Φίλιο και τον Κακλαμανάκη. Δηλαδή, εκεί,
0: ναι,
1: φτάσαμε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν θέλω να τα υποτιμήσω τα παιδιά αυτά. Έτσι.
0: Και από,
1: αλλά,
0: την άλλη πλευρά, οι, ναι, δηλώσεις του προπονητή της Μυκόνου που είδα κάποια στιγμή, είπαν ότι αποδείξαμε ότι δεν βρισκόμαστε

0: Τυχαία στη μεγάλη κατηγορία.
1: Όχι. Όχι, όχι. Μύκονος έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο σε σχέση με την περσινή της ομάδα, όπου στην παρθενική της παρουσία στο πρωτάθλημα μπήκε στα play-off, τερματίζοντας την 7η θέση. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Θα κάνει ζημιές η Μύκονος, πιστεύω, γιατί έχει μια πολύ καλή ομάδα και με παίκτες έμπειρους, με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή έμπειρους παίκτες που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η ελληνική λίγκα, όπως ο Ζερμέιν Λόβ για παράδειγμα, ο οποίος, αν και περνάνε τα χρόνια, δείχνει πόσο μπάσκετ ξέρει. Έβαλε 25 πόντους σήμερα στον ΠΑΟΚ, ένας παίκτης με δύο θητείες στον ΠΑΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν. Έχει παίξει και σε Περιστέρι και Χολαργό, έχει περάσει από πολλές ομάδες.
0: Πολλές ομάδες.
1: Ναι, ναι. Ο Χάρελ που έπαιζε στο Μαρούσι και στον Άρη. Έχει, είναι έμπειρη ομάδα η Μύκονος, έχει παίκτες με εμπειρία και θα κάνει ζημιές. Έχει μπροστά της και την πρεμιέρα της στο FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν την πάτησε. Εντάξει.
0: Λίγο έλειψε.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κόσμος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Βέβαια, αυτό που κρατάει ο ΠΑΟΚ είναι η νίκη. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια καινούργια ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό στο Super Cup, ή ότι κέρδισε εύκολα τη Μανρέσα, μια ισπανική ομάδα στην πρεμιέρα στο Euro Cup.
0: Όχι και τόσο εύκολα. Εντάξει, Νίκο,
1: εύκολα
0: μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού
1: ήταν τέρμινε.
0: Στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Δεν πρέπει να τους παρασέρουν όλους λοιπόν αυτές οι εικόνες, και το έδειξε σήμερα στη Μύκονο ΠΑΟΚ ότι είναι μια καινούργια ομάδα και χρειάζεται χρόνο και θέλει δουλειά και κόπο για να αποφύγει τέτοιες γκέλες στο πρωτάθλημα. Στη Μύκονο το κατάφερε, την απέφυγε, πέρασε με 88-85.
0: Συμφωνείς ότι η ματσάρα της ημέρας έγινε στη Μπάτρα, Προμηθέας Περιστέρι?
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: 88-94.
1: Ναι,
0: και με ένα μάτσα κρίνεται στο τέλος ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε, και θεωρητικά ήταν το πιο αμφίροπο από τα μάτια της πρεμιέρας. Ήταν λίγο, θα έλεγα, αυτό και το κολοσσός Ρόδο-Δόξα Λευκάδας. Ναι, όπου και στα δύο, δηλαδή και στην Πάτρα και στη Ρόδο, φαινόταν να έχουν ένα πλεονέκτημα λίγο οι γηπεδούχοι. Θεωρούσα μεγαλύτερο το πλεονέκτημα του κολοσσού Ρόδου, γιατί είναι μια ομάδα έμπειρη στην GBL, ενώ η Δόξα Λευκάδας επέστρεψε μετά από μια συμμετοχή που είχε κάνει πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, στην Πάτρα ο Προμηθέας, που είχε παίξει και επίσημα παιχνίδια στα προκριματικά του BCL, δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι, που είναι στους ομίλους του BCL και έδινε σήμερα το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έδειξε ότι και φέτος θα είναι μια ομάδα που μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι έχει ανέβει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με πρωταγωνιστή τον Νίκολς, ένας από τους λίγους παίχτες που έμειναν από το ρόστερ της περσινής σεζόν. Πέρασε από την Πάτρα. Ο Αμερικανός, που ήταν ο κορυφαίος της περσινής χρονιάς, ο Περιστέρι, ήταν και ο κορυφαίος της σημερινής αναμέτρησης, με 21 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Ένα Περιστέρι που πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη στην Πάτρα επί του Προμηθέα, που έδειξε ότι θέλει πολύ χρόνο για να βγάλει στο παρκέ αυτά που θέλει ο coach Βόβορας. Δύσκολη νίκη για το Περιστέρι απέναντι σε μια ομάδα που πήγε πάρα πολλές φορές στη γραμμή των βολών. 48 βολές εκτέλεσε ο Προμηθέας. Ναι. 35 πόντους πήρε από εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Το Περιστέρι έδειξε ότι θα είναι πολύ υπολογίσιμο, ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για όλες αυτές τις ομάδες που περιμένουμε ψηλά, δηλαδή Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Εντάξει, για την ΑΕΚ ήταν ούτως ή άλλως.
0: Θα τους χτυπήσει.
1: Ναι. Όλη αυτή την πρώτη πεντάδα που θεωρητικά είναι η Big Five, ας το πούμε έτσι, τώρα στο μπάσκετ, θα τα χτυπήσει τα ίσια τα μάτσα αυτά το Περιστέρι. Και είναι μια νίκη που, εντάξει, θα την ξεχωρίζαμε αν δεν υπήρχε η νίκη της Καρδίτσας από το Άρη, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και υπάρχει και το 91-75 του κολοσσού Ρόδου επί της Δόξας Λευκάδας. Μια νίκη λίγο πολύ αναμενόμενη, το είπα και πριν, ότι ο κολοσσός είναι μια ομάδα πολύ έμπειρη, πολλά χρόνια στην GBL. Η Δόξα επέστρεψε φέτος έπειτα από μια συμμετοχή που είχε κάνει πριν από 10 χρόνια στη GBL. Ήταν λογικό, δηλαδή, το να δείξει η Δόξα Λευκάδας ότι θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας. Μια ομάδα με παίκτες νέους, με τον coach Τερζή, ο οποίος οδήγησε πέρυσι την ομάδα της Λευκάδας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Elite League. Ήταν η ευκαιρία αυτή του κολοσσού να πάρει την νίκη, Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία σώθηκε στο τέλος την περσινή σεζόν, ο Κολοσσός, έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, και ίσως αν δεν έχει κάνει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens, να είχε μπλέξει πολύ περισσότερο.
0: Να μην του
1: ναι, ναι, θα είχε μπλέξει πολύ περισσότερο ναι. ο Κολοσσός αν δεν είχε κάνει αυτή την νίκη. Που ναι. ήρθαν έλπισα, έτσι. Άρα, δηλαδή, με αυτό στο μυαλό ο Κολοσσός έπρεπε να πάρει αυτό το match που είχε σήμερα με τη Δόξα Λευκάδας.
0: Σωστό. Λοιπόν, Νίκο Βιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω αύριο, 1 ώρα το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και κλεισμένων των θυρών. Και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο.
1: Sold out το Ιβανόφιο. Sold out. Γιατί είπε στο ένα είναι και κλεισμένο, στο άλλο ούτε στο άλλο υπάρχει εισιτήριο.
0: Το άλλο είναι sold out, δεν υπάρχει εισιτήριο.
1: Πουθενά σε κανένα από τα δύο.
0: Μην τολμήσει κάποιο να πάει αν δεν έχει μαγικό χαρτάκι στα χέρια του. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Μπάλα Παντού ολοκληρώθηκε με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Από μένα, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 9 και μισή. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζής στην επιμέλεια της εκπομπής. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα στην Basket League. Είχαμε μια μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, έκπληξη. Δεν το περίμενα. Η Καρδίτσα επιβλήθηκε του Άρη με 74-68. Προμηθέας Περιστέρι 88-94. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75. Και δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ στη Μύκονο επί της ομώνυμης ομάδας με 88-85. Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού μετά την στέψη της για τέταρτη φορά ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σήμερα στέφτηκε για τέταρτη φορά υπερκυπελούχος Ευρώπης, καθώς κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση στο κατάμεστο κολυμβητήριο του Πειραιά, την Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησε το τέταρτο Super Cup της ιστορίας της. Λοιπόν, για όλα αυτά φυσικά θα ενημερωθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Εμείς θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, πολύ μπάσκετ, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα.
0: Ξεκίνησε καιρός, με ένα σούπερ μπαμ. Καιρός ήταν, αλλά είχε ένα μπαμ που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Την Καρδίτσα. Την Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης. Δεν το περίμενα.
1: Κινδύνευσε και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά την γλίτωσε λόγω Όσμαν.
0: Κινδύνευσε και ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Λοιπόν, να τα δούμε ένα-ένα, τι λες.
1: Πάμε, θα λες σκορ και θα.
0: Θα σου λέω παιχνίδι γρήγορα, και θα κάνει σχόλια.
1: Δεν θα τα προλάβουμε όλα, ναι.
0: Δεν θα τα προλάβουμε 100%, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την σπουδαία νίκη της Καρδίτσας κόντρα στον Άρη με 74-68.
1: Μου έλεγαν τα παιδιά εκεί στην Καρδίτσα ότι έχουν φτιάξει ένα καλό ρόστερ και ότι είναι πολύ έτοιμοι γιατί κάνανε καλή προετοιμασία. Αλλά δεν πίστευα ότι θα έπαιζαν τόσο καλά απέναντι στο φαβορί, γιατί ο Άρης είναι φαβορί. Κοίταξε, Άγγελε, θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο τώρα, αφού αποθεώσουμε Καρδίτσα, γιατί το αξίζει.
0: Φυσικά και το αξίζει, όπως και η Μύκονος το αξίζει.
1: Ακριβώς, έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλές ομάδες και ο Κολοσσός, γενικώς η περιφέρεια.
0: Θυμάμαι πέρυσι ότι η διοίκηση του Κολοσσού, όταν είχες κάνει τη συνέντευξη, σου είχε πει ότι ενδιαφέρονται πολύ για την Ευρώπη.
1: Ναι, και διπλασιάσανε τον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Ναι. Και η Καρδίτσα έβαλε αρκετά χρήματα. Έχουν μπει και νέοι άνθρωποι που βάζουν χρήματα με τη μορφή της χορηγίας. Ο κ. Μάρκου είναι, για παράδειγμα, ένας εξ αυτών. 26 μετόχους έχει η Καρδίτσα. Να τα λέμε και αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ασχολούμαστε με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκε, Άντε και Eurocup και τα τους ξεχνάμε όλους τους υπόλοιπους, έτσι. 26 μετόχους, θα μου πεις μικρούς, αλλά έχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα να παίρνεις λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους. Γιατί κάποια στιγμή οι λίγοι, αν βάζουν πολλά, αδυνατίζουν, αιμορραγούν οικονομικά και εγκαταλείπουν. Απογοητεύονται και φεύγουν. Άρα η Καρδίτσα έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ. Βγάζουμε το καπέλο στον Νίκο Παπανικολόπουλο που έχει δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο σύνολο. Και ξεκινάει εντυπωσιακά τη σεζόν απέναντι σε μια ομάδα που την περιμέναμε όχι απλώς καλύτερη, την περιμέναμε πιο συμπαγή και κυρίως υποψιασμένη, διότι είπαμε πόσο βελτιώθηκε και πόσο μεγάλωσε ο ανταγωνισμός του πρωταθλήματος, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να φύγουμε από την Καρδίτσα και να πάμε στη Μύκονο. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, Ελέος Μαν και Τρυπώντων, επιβλήθηκε πολύ δύσκολα με 88-85.
1: Σωστά πας εκεί και τώρα κάνω τη γέφυρα, γι' αυτό έβαλα άνω τελεία για να το προχωρήσει λίγο παραπάνω και παρακάτω και να προσθέσω ότι ό,τι λέμε για τον Άρη επί της ουσίας και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που ήταν οριακό στο σούτ δηλαδή, ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι μας οι Θεσσαλονικείς, γνωρίζουν ότι αγαπάμε και τις δύο ομάδες, όλες τις ομάδες αγαπάμε και τις τρεις και τον Ηρακλή, κακώς λέω και τις δύο, αλλά επειδή οι δύο έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες και περισσότερες.
0: Μια και είπες Ηρακλής, αύριο θα είναι κατάμεστο το Ιβανόφιο, έτσι, κοντά στον Ολυμπιακό.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα με τον Ολυμπιακό. Παίζουν σε ένα μικρό γήπεδο, ναι. Αλλά. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα θεωρηθούν μεγαθύρια.
0: Όχι.
1: Θέλουν δουλειά. Η Ρώμη δεν χτίζεται σε μια μέρα.
0: Σωστό.
1: Και δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Άρα όταν λένε Ομάδα Ευρωλίγκας ο Άρης. Όταν λένε ομάδα Ευρωλίγκας ο ΠΑΟΚ, όταν λένε θα πάρουν το πρωτάθλημα ή θα πάρουν το κύπελο ή έφτασαν μια ανάσα από το να κερδίσουν τον Ολυμπιακό στον τελικό, λέω για τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι. Και ούτω καθεξής, ναι, κέρδισαν ομάδες Ευρωλίγκας έπειτα από πάρα πολλά χρόνια στην προετοιμασία. Όμως εδώ χρειάζεται μια συνέχεια και μια συνέπεια. Χρειάζεται να δουλέψουμε με υπομονή και να δοθεί χρόνος και στις δύο ομάδες, και στους προπονητές και στους νέους παίκτες, να προσαρμοστούν, να αποδώσουν, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν για να μάθουμε κι εμείς ποιο είναι το ταβάνι τους. Άρα, ανεξάρτητα από το αν ο ένας έχασε και ο άλλος κέρδισε, μιλάω για τους αιώνιους αντιπάλους της Θεσσαλονίκης, η ουσία είναι μία. Χρόνος, υπομονή και μετά σταθερότητα, συνέπεια και διάρκεια. Έτσι. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα και όχι από τη μια μέρα στην άλλη μεγαλεπίβολους στόχους και ξαφνικά ενώ ανεβάζουμε τον πύχη τόσο ψηλά περνάμε από κάτω, απογοητευόμαστε και δεν ξέρουμε πώς να δικαιολογήσουμε τα πράγματα. Είναι τρομερά τα ρόστερ και των δύο, και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Χρειάζεται όμως δουλειά και πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια ούτε για αυτούς με, ενώ τους άλλους δύο, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, να βάλω και την ΑΕΚ μέσα τους τρεις, με τους από κάτω, με τους λεγόμενους, με τις λεγόμενες ομάδες της δεύτερης ταχύτητας. Δεν θα υπάρχουν εύκολα.
0: Αυτό συμφωνώ και εγώ, είναι όπως ακριβώς το λες. Φεύγουμε και από τους δύο της Θεσσαλονίκης. Ο Σπανούλης βέβαια έτσι υπήρκε μανία. Παίκτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ, την ντροπή για τον κόσμο που μας χειροκρότησε κλπ. Κλπ. Αναμενόμενα. Θα ήθελα να πάμε στην νίκη, την εκτός έδρας που έκανε το Περιστέρι στον Προμηθέα και αμέσως μετά στη νίκη του Κολοσσού εντός έδρας κόντρα στη Δόξα Λευκάδας και να κλείσουμε με την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι νομίζω ήταν αναμενόμενο.
1: Λοιπόν, πού θες να πάμε, είπες.
0: Να πάμε Προμηθέας Περιστέρι 88-94.
1: Ένα μάτς με διακυμάνσεις. Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε. Ένα μάτς που συζητήθηκε επειδή πάντα γύρονται ζητήματα και ειδικά όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη αντιπαράθεση όπως υπάρχει μεταξύ του Προμηθέα και του Αμαρουσίου. Είδες τις ανακοινώσεις, είδες τις διαρροές, είδες τα δημοσιεύματα και την απάντηση του ίδιου του ΕΣΑΚΕ που έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Όμως το αγωνιστικό είναι αγωνιστικό και στο αγωνιστικό το Περιστέρι συνεχίζει, Άγγελε, από εκεί που σταμάτησε πέρυσι. Χτίζει με προσοχή, χτίζει με καλές επιλογές τις ομάδες του, τα ρόστερ του και ο προπονητής δουλεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με νέα παιδιά που τους δίνει ευκαιρίες και όχι με παίκτες μεγάλης μπασκετικά ηλικίας που έρχονται στη χώρα μας για να κολλήσουν όπως λέμε τα τελευταία τους ένσημα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η νέα έκδοση του Περιστερίου. Ο Προμηθέας είδαμε ότι τις τελευταίες μέρες προσπάθησε να μπαλώσει τα κενά του, να καλύψει τα κενά του στο ρόστερ υπογράφοντας με κάποιους παίκτες, αλλά δεν γίνεται δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες ή τις τελευταίες μέρες, πόσο μάλλον τις τελευταίες μέρες πριν από το πρώτο επίσημο τζάμπολ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτές οι κινήσεις έπρεπε να έχουν γίνει από τις αρχές του Αυγούστου, κανονικά από τα τέλη Ιουνίου και τον Ιούλιο ολόκληρο και όλοι οι παίκτες να είναι στην προετοιμασία, να γίνει σοβαρή επαγγελματική δουλειά. Βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες είναι νοικοκυρεμένες, το επιβεβαιώνουν και ξεκινάνε με σωστό προγραμματισμό. Πλέον το 2026 με εμβαλωματικές λύσεις και κινήσεις δεν μπορεί να πάει κανένας μπροστά και γι' αυτό ξεχωρίσαμε νωρίτερα στη συζήτηση και την αναφορά μας, ξεχωρίσαμε ομάδες όπως ο Κολοσσός, ομάδες όπως η Μύκονος και ασφαλώς την ομάδα της Καρδίτσας και τους αποδώσαμε και τα εύσημα. Θα δούμε και αύριο τα παιχνίδια, θα δούμε και τα Γιάννενα. Δεν είναι μόνο η Λευκάδα νεοφώτιστη, είναι και τα Γιάννα για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Στη μεγάλη κατηγορία βεβαίως παίζουν με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει καμία σημασία και θα δούμε και τον Ηρακλή που υποδέχεται τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο παιχνίδι Λευκάδα. Του Κολοσσού. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, 91-75.
1: Εντάξει, ο Κολοσσός είναι από το 2005-2006, mm-hmm. από εκείνη τη σεζόν στην κατηγορία. Έχουμε κλείσει 20 ετία δηλαδή. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα με τρομερή συνέπεια. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα που ξέρει πλέον τον τρόπο για να δουλέψει και έχει μάθει από τα λάθη του. Υπήρχαν χρονιές που ήταν και στις 4 καλύτερες ομάδες, εντάξει, του πρωταθλήματος. Υπήρχαν χρονιές που κινδύνευσε και υπήρξε και μια χρονιά που έχασε την κατηγορία μόλις μια φορά βέβαια. Βεβαίως αυτήν την 20ετία, αλλά τελικά δεν υποβιβάστηκε επειδή άλλαξε, πήρε την άδεια συμμετοχής από το χουλαργό, το θυμάσαι.
2: Αλλά
1: σε αυτή την 20ετία όμως, αυτή ήταν η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι ο Κολοσσός, για παράδειγμα, είναι μια ομάδα με σταθερή διοίκηση και στιβαρή διοίκηση. Είναι μια ομάδα που δίνει ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα, έχει σημασία αυτό, και που στηρίζει τις επιλογές της. Και τώρα στήριξε τον Άρη τον Λυκογιάννη που πήγε πέρυσι, θυμάσαι, σε δύσκολη εποχή στον Κολοσσό, κράτησε την ομάδα στην κατηγορία, έπαιξε και καλό μπάσκετ ο Κολοσσός, άρα κράτησε το τεχνικό team, άλλαξε τους παίκτες που έπρεπε να αλλάξει στο ρόστερ, πήρε συγκεκριμένους Έλληνες και ακριβώς επειδή έχει αυτή τη διοίκηση, νομίζω ότι μόνο κέρδη θα έχει φέτος από όλες τις πλευρές. Εις πράξεων, από εισιτήρια, ναι. Αγωνιστικά κέρδη, ναι. Με καλύτερη θέση σε σχέση με πέρυσι τη βαθμολογία, σίγουρα. Με όνειρο μια ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ανώτερη διοργάνωση από αυτή που έπαιξε την προηγούμενη φορά. Και αυτό πιστεύω ότι μπορεί με λίγη τύχη, χρειάζεται και τύχη, μην το ξεχνάμε, να συμβεί σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως θα είναι το φετινό.
2: Λοιπόν, και να κλείσουμε με
1: τώρα,
2: το
1: άγγελο. Μην με ρωτάς περισσότερα για την ομάδα. Συγγνώμη, Άγγελε, αλλά είμαι λίγο κρυωμένος.
2: Περαστικά.
1: Μην με ρωτάς περισσότερο. Ευχαριστώ. Μην με ρωτάς περισσότερο για τις νεοφώτιστες ομάδες. Θέλω, η αλήθεια είναι.
2: Να τις δούμε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, να εξομολογηθώ την αμαρτία μου. Θέλω να τις δω περισσότερο. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε με τους κατά τεκμήριο μεγαλύτερους και δεν προλάβαμε να δούμε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω με ένα παιχνίδι και με αποσπασματική παρακολούθηση του σημερινού αγώνα του συγκεκριμένου, δεν μπορώ να έχω ασφαλές συμπέρασμα και σίγουρη εικόνα για τη Λευκάδα. Όπως και αύριο από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχω σίγουρη και ασφαλή εικόνα για την ομάδα των Ιωαννίνων.
2: Λοιπόν, και να κλείσουμε με το ΑΕΚ Μαρούσι. Εδώ πέρα, ναι, είναι το περίμενα.
1: Εδώ παίξανε δύο ομάδες που είχαν συγκεκριμένα προβλήματα. Τα περισσότερα όμως, όπως αποδείχθηκε, τα είχε το Μαρούσι, γιατί όταν λείπει ο Τζόρνταν Γουόκερ είναι ένα ζήτημα τεράστιο για μια ομάδα όπως είναι το Μαρούσι. Μπορεί να λείπανε και παίκτες από την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ, όπως και να το κάνουμε, έχει το βάθος για να καλύψει τέτοιες απουσίες, τέτοια κενά και να πάρει το αποτέλεσμα όπως και συνέβη. Πράγμα που παραδέχτηκαν και οι προπονητές των δύο ομάδων, βασικά ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεωρίου, εξηγώντας ότι η αντίπαλος ομάδα της ΑΕΚ ήταν καλύτερη από το Μαρούσι και δικαίως επικράτησε. Η ΑΕΚ τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσει φέτος και νομίζω θα τα κερδίζει, ενώ με ομάδες που δεν έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με την ίδια, και πρέπει το νου της να τον έχει στα μάτς που θα κριθεί ο στόχος της. Δηλαδή ο στόχος της τριάδας, ο στόχος της τετράδας, ο στόχος της εξάδας είναι μακριά. Είναι κάτι που δεν ταιριάζει στην ιστορία και το όνομα της ΑΕΚ, αλλά είδαμε ότι, για παράδειγμα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τον Άρη όπως και για τον ΠΑΟΚ. Άρα αυτές οι τρεις ομάδες μπορεί, όταν θα γυρίσουν και οι τραυματίες της ΑΕΚ, να πούμε ότι θα παρουσιαστούν ως ισοδύναμες. Μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί θεωρητικά, με βάση όσα είδαμε στα φιλικά προετοιμασίας και στο Super Cup, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ήταν λίγο πιο μπροστά. Θεωρητικά όμως, στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα.
2: Λοιπόν, και ένα γενικό σχόλιο για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Μιλάω από την Πέμπτη και μετά.
1: Δεύτερη ή Τρίτη.
2: Την Τρίτη, τη δεύτερη της εβδομάδας που πέρασε.
1: Τη διαβολοβδομάδα.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, την ήττα του Ολυμπιακού και την τωρία στα τρία του Παναθηναϊκού.
1: Εμείς δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με υποδέστερους αντιπάλους και παρά τις δικές του απουσίες και παρά την επιστροφή μόνο ενός από τους superstars που έλειπαν, του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, πήρε αναμενόμενα αποτελέσματα. Βεβαίως στέλνει μηνύματα, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος βασίζεται στην γρανιτένια άμυνά του. Έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις και ξεκινάει από την άμυνα. και παίρνει αποτελέσματα και στέλνει μηνύματα ότι θα είναι καλός και ότι μπορεί όταν θα γυρίσουν όλοι οι παίκτες του να κυριαρχήσει κιόλας. Αλλά μέχρι στιγμής για το 3 στα 3 παίζει με ομάδες που δεν είναι φαβοροί για τα play-off, ούτε καν για τα play-in θα έλεγα οι δύο γαλλικές, συν τη Μακάμπη έτσι όπως παίζει τώρα η Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έπαιξε με τη φωτιά και στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή στην Πολόνια, κάει και έχασε στο σουτ. Ναι, θα μπορούσε να το έχει κερδίσει, αλλά κέρδισε ένα ίδιο παρόμοιο παιχνίδι στα τελευταία σουτ στο Κάουνας που θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει χάσει. Γιατί? Επειδή ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει τρομερή ποιότητα στην επίθεσή του με τις νέες προσθήκες. Είναι λαχή ο Εντζάι, είναι υπερόπλο ο Μοντέρο, ψάχνεται όμως ο Μακιντάιρ. Απ' την άλλη όμως, ενώ έχει πάρα πολλούς closers, έχει πάρα πολλούς παίκτες που θα πάρουν την απόφαση στα κρίσιμα σημεία, έχει παίκτες για να κυνηγάει κατοστάρες κάθε βράδυ. Από την άλλη πλευρά, η άμυνά του αγνοείται.
2: Αεράμυνα θα το χαρακτήριζα, ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο και νόμιζα ότι ήταν αγώνας επίδειξης, γιατί το είπε και ο Μπαρτζόκας στο τέλος.
1: Ναι, και η άμυνα είναι θέμα διάθεσης και δουλειάς. Έχουμε ξαναπεί ότι στην επίθεση πρέπει να έχει ταλέντο. Το έχει ο Ολυμπιακός. Την άμυνα πρέπει να τη δουλέψει. Πρέπει να αποφασίσει να δουλέψει αμυντικά.
2: Πολύ ωραία, Βαγγέλη. Αυτό ήταν το σχόλιο για τα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά. Τα περισσότερα αύριο το βράδυ. Να δούμε και Παναθηναϊκό, να δούμε και Ολυμπιακό, να δούμε και Γιάννη, να δούμε και Ηρακλή.
2: Ακριβώς. Να δούμε και εθνική ομάδα που ελπίζουμε όλοι να έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Και πάνω απ' όλα θα δούμε εθνική ομάδα. Τώρα δεν το συζητάμε.
2: Να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στα Πάντσερ. Σε ευχαριστώ.
1: Ακόμα και με ισοπαλία θα έχουμε
2: χαρά
1: κάνει
2: δουλειά. Μια χαρά
1: καλό
2: είμαστε.
1: Βράδυ, Άγγελε,
2: το αγοράζω την ισοπαλία. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Ισπανία-Τσεχία, νωρίς-νωρίς, ο Γιαμάλ 1-0 μόλις το έκτο λεπτό. Δεν είναι όμως αυτό. Ο Βιπότνικ πρόλαβε το Γιαμάλ μόλις το δεύτερο λεπτό. Ελβετία-Σλοβενία 0-1. Και έχουμε γκολ ακόμα και στην αναμέτρηση Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία. Στο ένατο λεπτό ο Μπόουι έκανε το 0-1 για τους Σκοτσέζους. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανυπολόγιστες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 εργαζόμενοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως περιοχές Αμάρη, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλιο, που παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Στα Ζωνιανά, οι κάτοικοι από το μεσημέρι ήταν ενήμεροι να καταλήψουν τα σπίτια τους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολλοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια. Οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Στο Ηράκλειο, προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολιστής, σοβαρά προβλήματα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Αναγείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη, ενώ έχουν θαυτεί με νερό τουλάχιστον 3.000 τόνοι πατάτας. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στην Ιερά Πέτρα και τη Σίτια, το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά, η Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα 4 άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλιού Ιερά Πέτρας. Την ίδια ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα αποκαθίστανται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως του Λαβρίου. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την ιδέα παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς όμως, όπως αναφέρουν, να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος απίφθινε ομιλία, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και ο γραμματέας Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντζεθ, ο οποίος ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ως ένα διέξοδο από την κρίση. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλα στο δρόμο προς τους Αμόλοφους, όταν δίκαιη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι. Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μηχανής, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς επιχείρηση απεγκλωβισμού 50χρονου σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικαίων, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια αλεξιπτωτισμού πλαγιάς. Κύριο μέλημα της πλεύσης ελευθερίας είναι ο αγώνας υπέρ της δικαιοσύνης στη χώρα και κατά της κακοδικίας, τόνισε στην ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο, από 14 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλό Οκτώβρη να έχουμε. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αν και εμείς θέλουμε να είστε πάντα συντονισμένοι. Πολύ χαρούμενοι που παίρνω τη σκυτάλη από τον αγαπημένο μου Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Και είπα έτσι να υποδεχτώ και εγώ τον Οκτώβρη, το μήνα αυτό που γίνονται πάρα πολλά στην Αθήνα. Με χρώμα, με χαρά, με ένα δημοφιλές τραγούδι Afrobeat, ενός θρυλικού μουσικού από την Γκάνα, του Μπλέι Αμπολέι, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2017 στο άλμπουμ Κέταν, το οποίο απέσπασε κιόλας εξαιρετικές κριτικές μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Agogo Records κυκλοφόρησε, και ένα κομμάτι το οποίο εξερευνά την ιδέα ότι η ανθρώπινη καθοδήγηση μεταβάλλεται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, και χρησιμοποιεί έτσι αυτό το ρυθμικό στυλ απαγγελίας για να αναλύσει ποιος είναι ο δάσκαλος ενός ανθρώπου στα διάφορα ορόσημα της ζωής του. Και ο λόγος που το επέλεξε είναι γιατί αυτή την ώρα ολοκληρώνεται έτσι σε λίγο το 7ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αλληλεγγύης στην Πλατεία Αμερικής, με τίτλο «Να ζήσουμε σαν άνθρωποι, dignity for all, αξιοπρέπεια για όλους». Ένα φεστιβάλ το οποίο μας καλεί να γνωρίσουμε την τέχνη, το χορό, τη μουσική, το φαγητό από την Αφρική, και που βέβαια έρχεται με ένα μήνυμα για να ενώσει όλες τις γενιές, είτε ζούμε πολλά χρόνια στην Αθήνα είτε έχουμε μόλις φτάσει. Η αξιοπρέπεια είναι μια αξία που έχουμε ανάγκη ως κοινωνία και ως άνθρωποι ανεξαρτήτως προέλευσης. Αυτό είναι το μήνυμα που ζωντανεύει και η αφίσα του φεστιβάλ. Βέβαια, αυτό το μήνα, όπως σας είπε και ο Αλέξανδρος πριν, γίνονται πολλά πράγματα. Το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων για το φεστιβάλ που γίνεται στο Χαλάνδρι, για το πολύ σημαντικό αγαθό μας, το νερό. Και εμείς βέβαια θα ασχοληθούμε σήμερα με τις 32ες νύχτες πρεμιέρας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, το οποίο σήκωσε αυλαία στις 30 του Σεπτέμβρη και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.

Στο 32ο λοιπόν φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας κήρυξε την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον Λουκά Κατσίκα, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών Μαρίας Μπόμπολα και με την πανελλήνια πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου Club Kid του Jordan Firstman, το οποίο εισέπραξε και ένα από τα πολύ θερμά χειροκροτήματα που έχει επιφυλάξει το κοινό των νυχτών πρεμιέρας σε ταινία. Ο Λουκάς Κατσίκας ανέβηκε στη σκηνή και καλωσόρισε το κοινό με μια συγκινητική αναδρομή στα 32 χρόνια του φεστιβάλ, το οποίο μετρά πάνω από 3.000 ταινίες, 100 αφιερώματα και πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές που έχουν ζήσει την εμπειρία του φεστιβάλ.

Κοιτάζοντας πίσω στα 10 χρόνια που έχει το τιμόνι του φεστιβάλ ο Λουκάς Κατσίκας, ξεχώρισε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι άνθρωποι που αποτελούν την ομάδα και η οικογένεια των νυχτών πρεμιέρας και οι οποίοι παρότι λίγοι καταφέρνουν κάθε χρόνο ένα έργο δυσανάλογα μεγάλο, αντιμετωπίζοντας το φεστιβάλ ως κοινότητα, οικογένεια και προέκταση της βαθιάς αγάπης και του πάθους της για το σινεμά. Το δεύτερο είναι η ελπίδα ότι όλα αυτά τα χρόνια οι νύχτες πρεμιέρας κατάφεραν με τις ταινίες που προέβαλαν και σύστησαν για πρώτη φορά να δημιουργήσουν για το κοινό κάποιες από τις πιο ανεξίτηλες και πολύτιμες κινηματογραφικές αναμνήσεις. Σε ένα κόσμο που ολοένα γίνεται πιο γλωσσιρός, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να παραμένει ένας ασφαλής και ειρηνικός τόπος συνύπαρξης, ελευθερίας, διαλόγου και πολιτισμού. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Club Key του Jordan Firstman, η ταινία Έναρξης, αποκτά έναν ιδιαίτερο ρόλο. Μιλά για τη συμπεριληπτικότητα, την κοινότητα, τη διαφορετικότητα, έννοιες πολύτιμες και πήγουσες, ενώ ταυτόχρονα ως ντεμπούτο πρωτοεμφανιζόμενου ανεξάρτητου και πολλά υποσχόμενου σκηνοθέτη, επιστρέφει στις ίδιες τις ρίζες των νυχτών πρεμιέρας.

ένα πάντα πλούσιο πρόγραμμα με διεθνές διαγωνιστικό, διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ, ελληνικές μικρές ιστορίες στο διαγωνιστικό, την ενότητα μουσική και φιλμ, ειδικές προβολές, αφιερώματα και masterclasses. Λοιπόν, ξεκίνησε το φεστιβάλ και είπαμε και εμείς σήμερα να διαλέξουμε τα soundtracks δύο ταινιών από την ενότητα μουσική και φιλμ, γιατί είπαμε, είμαστε εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο.

Και όσοι αγαπάμε την τζαζ, έχετε ήδη καταλάβει από τους ήχους που ακούμε ότι η μία ταινία αφορά τον θρυλικό μουσικό της τζαζ, τον πιανίστα Bill Evans, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 60 και σε μια καθοριστική περίοδο για τη ζωή και την καριέρα του, κατάφερε να γίνει αυτός που είναι, και αυτό παρακολουθεί η ταινία που έχει δανειστεί τον τίτλο από έναν θρυλικό άλμπουμ του, Everybody Digs Bill Evans.

Αμερικανούς, Αμερικανούς πιανίστες και συνθέτες στην ιστορία της jazz. Γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1929 και έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 1980. Έγινε ευρύτερα γνωστός όταν συμμετείχε στο σεκτέτο του Miles Davis και έπαιξε στο θρυλικό και κορυφαίο σε πωλήσεις άλμπουμ της jazz Kind of the Blue το 1959. Συνδύασε την κλασική μουσική παιδεία που είχε με επιρροές από τον Debussy και τον Ravel με την αρμονική και ρυθμική ελευθερία της jazz.

Night and Day, το κομμάτι που ακούμε από τον θρυλικό δίσκο Everybody Digs Bill Evans, που όπως είπαμε δάνεισε τον τίτλο στην ταινία του Grant Gee, αφού συνέδεσε το όνομά του με σπουδαία μουσικά ντοκιμαντέρ για τους Radiohead και τους Joy Division, ο Άγγλος σκηνοθέτης πραγματοποιεί τώρα το πετυχημένο του ντεμπούτο στη μυθοπλασία και συναντά έναν από τους πιο θρυλικούς μουσικούς στην jazz, τον Bill Evans, στις αρχές της δεκαετίας του 60 και

σε μια καθοριστική περίοδο για τη ζωή και την καριέρα του, όταν οι προσωπικές απώλειες, οι μακροχρόνιοι εθισμοί και τα δημιουργικά του αδιέξοδα τον βυθίζουν σε μια άβυσσο από την οποία σαν είδα σωτηρίας θα αποδειχθεί μόνο η θεραπευτική δύναμη της αγάπης. Με τον Anders Danielsen Lee να ερμηνεύει μοναδικά τον εμβληματικό πιανίστα και τους Bill Pullman και Lori Metcalf να σιγοντάρουν ως τρυφεροί συμπροταγωνιστές, η μελαγχολική και έξοχη και έξοχα ατμοσφαιρική μπαλάντα του Grand Guy συλλαμβάνει το εξαιρετικά εύθραυστο σύμπαν ενός ανυπέρβλητου μουσικού που χρειάστηκε να αναμετρηθεί με τους προσωπικούς του δαίμονες προτού αγγίξει την καλλιτεχνική του ολοκλήρωση. Γράφει ο Λουκάς Κατσίκας και μια ταινία που απέσπασε βραβείο σκηνοθεσίας στο φετινό φεστιβάλ του Βερολίνου.

Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα Intermission του Owen Martell και δεν επιχειρεί να αφηγηθεί ολόκληρη τη ζωή του Evans. Αντίθετα, επικεντρώνεται σε λίγους μήνες του 1961, όταν ο μουσικός βρίσκεται βυθισμένος στο πένθος μετά το θάνατο του κοντραμπασίστα Scott LaFaro.

Για τον Grant Gee, η ιστορία του Evans ξεκίνησε από μία φωτογραφία. Είχε δει σε ένα παλιό βιβλίο του φωτογράφου Lee Friedlander μια εικόνα του πιανίστα τραβηγμένη στα τέλη του 1961 στις αρχές του 1962, μια φωτογραφία όπου ο Evans εμφανίζεται σκυμμένος πάνω από το πιάνο με τους νέους συνεργάτες του να χαμογελούν πίσω του, ενώ ο ίδιος μοιάζει στοιχειωμένος, σοκαρισμένος και συγκεντρωμένος. Δεν είχα ακούσει καν για τον Bill Evans μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωσα ότι έπρεπε να μάθω τα πάντα για αυτόν και γιατί έδειχνε τόσο τρομαγμένος, λέει ο σκηνοθέτης.

Η ταινία βέβαια δεν αποφεύγει και μία από τις πιο δύσκολες πτυχές της ζωής του μουσικού, τον καταστροφικό εθισμό του στην ηρωίνη.

Ο σκηνοθέτης αναφέρεται και σε συνεντεύξεις που έδωσε ο Evans στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν ο πιανίστας προτιμούσε να μιλά για τις εμπειρίες του με τα ναρκωτικά παρά για τη μουσική που είχε δημιουργήσει τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η ταινία Everybody Digs Bill Evans κυκλοφορεί ήδη στους κινηματογράφους της Βρετανίας και της Ιρλανδίας από τις 11 Σεπτεμβρίου. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να το δούμε στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, την 3η 6 Οκτωβρίου. Στο Σινόμπο Όπερα είναι η προβολή και από ό,τι βλέπω έχει ακόμα εισιτήρια.

0: ίδια μέρα και ώρα, την 3η 6 Οκτωβρίου, άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία στην ενότητα μουσική και φιλμ, μια ελληνική παραγωγή, αλλά με την υπογραφή ενός Ιταλού σκηνοθέτη, του Αλφόνσο Ντεμούνιο Γαγιάρδο. Έχει τον τίτλο Hip Hop Mediterraneo και είναι μια ταινία που ακολουθεί τους Social Waste, μια ανεξάρτητη μουσική κολεκτίβα που εδώ και 25 χρόνια χαράζει τη δική της πορεία έξω από τις συμβάσεις της μουσικής βιομηχανίας.
1: Είναι ένα θέμα που σε αφορά, τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά, άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά, και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά, σπίτια και κότερα και εξοχικά, και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία.
2: Πρώτο δες το φως σε κάποια κλινική, μα φυσικά και ιδιωτική. Πήγες στα νήπια και τα προνήπια και γενικά τα ξεκίνησες ήπια.
3: Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα, για να λάβεις μόρφωση που να είναι όσια, και όπως τα μάντεψες όχι δημόσια.
2: Για να στο κάνω και συγκεκριμένο, πες ότι σου γράφε το πεπρωμένο, να ζήσεις Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι και γενικότερα.

0: Να μην χρειαστεί να στηθεί στην ουρά. Να σου πάνε όλα πρίμα, δεν βγαίνει κύρι μαμά. Δεν θα σου πω άλλα κλειστέ για το χρήμα.
1: Γιατί στην ουσία για να έχει υγεία θα τρέχει για σένα ω και η τεχνολογία. Και δεν θα σε νοιάζει γιατί να σε νοιάζει. Τι πάει να πει το ταβάνι πως στάζει. Εσύ θα ντυθεί τα επώνυμα ρούχα. Θα πιει τα κρύβατα από τα ταλκολούχα. Θα αλλάξει σελίδα στην εφημερίδα για νέα από το κόσμο μα και από την πατρίδα. Θα λάμψει τσιγάρο και θα σχεδιάσει το πώ και το που διακοπή θα περάσει. Θα πάρει αμάξι, θα λύσει μετάξι. Θα θέλει να μπει η ζωή σου σε τάξη.
0: Γιατί έτσι λένε σε όλου πω πρέπει. Εκείνη που δίθεν είναι καθώ πρέπει. Και δεν θα ζητήσει να δει εξηγήσει. Και ύστερα θα έρθει σειρά σου να πείσει.

0: και να με πείσουν για να νικήσουν.
1: Και τώρα ξεχνά τα όλα και πες ότι γεννήθηκε στο Μαρακές, τη Σκεραλεόνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
2: Όχι, δεν ήταν σε νοσοκομείο, ούτε και πήγες ποτέ σε σχολείο. Δεν πήρες παιχνίδια από πολύ κατάστημα, ούτε θα ζεις για μεγάλο διάστημα.
3: 50 χρόνια το πολύ-πολύ, αν η ζωή είναι μαζί σου καλή. Κι αν φυσικά δεν σου τύχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πραξικοπήματα.
4: Αν συνηθίσεις σε δύο αυτάρκη, και αν δεν σου τύχει να πέσει σε νάρκη, τότε θα είσαι από τους τυχερούς και από τους οργανισμούς τους γερούς.
5: Ίσως να μάθεις και κολυβογράμματα, μπορεί που ξέρεις να δεις και γεράματα. Να έχεις μισθό κατά από και δολάρια και συνοδεία παντού τη μαλάρια.
6: Ίσως σε βγάλουν και φωτογραφία, ίσως τα πούλιζερ μας τα βραβεία. Θα έχει ζωή αμφιβολού ποιότητας και 15 λεπτά δημοσιότητα.
7: Πώς γεννιέσαι, κορίτσι πράμα, στο Πακιστάν, στη γη των φιλών. Να μη σε πιάνει κανένα θάμα, μητέ ανθρώπων, μητέ και θεών.
8: Ή κάπου στην Αίγυπτο, παιδί εργάτη, στα βαμπακοχώρα φάει και στην Κίνα. Να φτιάχνεις παπούτσια, φανέλες και μπάλες, είναι σε αυτά παιδιά εκείνα.
9: Μοίρα τα μοίρα, αν εξεχωριστεί.

social waste για να νικήσουν μια hip hop μπάντα που δημιουργήθηκε το 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης από 17χρονους μαθητές, ένα συγκρότημα που από τα πρώτα βήματά του συνεργάστηκε με τους active member και με αυτούς που εντάσσονται στην ομάδα παραγωγής του BD Foxmoor, του αγαπημένου μας Μιχάλη Μητακίδη. Τον είδαμε κιόλας πριν 3 μέρες εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο 4. Ψάξτε να βρείτε την εκπομπή. Και συνέχισαν να συνεργάζονται οι Social Waste με την Freestyle Production που συνεργάζονταν και με τον Παύλο Φίσα. Αποχώρησαν από την Freestyle Production το 2004 και απήχαν από τις σκηνές μέχρι να επαναεμφανιστούν το 2013.

Χαμογελάς σε Social Waste μαζί με τον Στίγμα, ένα κομμάτι που βρίσκεται στη συλλογή The Cretan Collection, μια ανεξάρτητη κυκλοφορία του 2005. Το ντοκιμαντέρ Hip Hop Μεντιτερανέο ακολουθεί του Social Waste, φωτίζοντας τις προκλήσεις, τις συγκινήσεις και τη δύναμη της συλλογικής ανεξάρτητης δημιουργίας. Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος, σκηνοθέτης και φίλος της μπάντας, ο Αλφόνσο Ντεμούνιο Γκαλιάρδο, διεισδύει στις ζωές του συγκροτήματος και παρουσιάζει την ιστορία της μπάντας που εδώ και 25 χρόνια αποτελεί ένα αντισυμβατικό μουσικό εγχείρημα που δημιουργήθηκε από την ανάγκη ύπαρξης μιας συλλογικότητας που δεν ακολουθεί τις κλασικές φόρμες της μουσικής βιομηχανίας.

Ένα λοιπόν από τα σημαντικότερα, τα πιο ανήσυχα ηχητικά και πιο έντονα πολιτικοποιημένα hip-hop συγκροτήματα στην Ελλάδα μόλις απέκτησε μουσικό ντοκιμαντέρ, ένα γεμάτο ενέργεια, μουσική και συναισθηματική εγκύτητα είναι το πορτρέτο αυτό που υπογράφει ο Αλφόνσο Ντεμούνιο Γαγιάρδο και που όπως είπαμε προβάλλεται 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δαναός στις 10 το βράδυ, παρουσία του σκηνοθέτη, των συντελεστών του συγκροτήματος βέβαια, και φαντάζομαι θα γίνει και μια ωραία συζήτηση.

0: Πια τη ζωή μας για σας τίποτα δεν σημαίνει. Φτάνει μόνο η τσέπη να είναι φουσκωμένη.
1: Λυσασμένη. Μόνο για φράγκα διψασμένη. Πάντα κάποιος θα υπάρχει να σας κράζει το επιμένει.
2: Φτιαγμένη να μεταδίδει την αίσθηση του οικείου και του χειροποίητου είναι η ταινία του Ιταλο-Ισπανικής καταγωγής σκηνοθέτη και μοιάζει λίγο με backstage πάσο σε αθέατα στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της μπάντας, αλλά και μια εντελώς έτσι έχει ανεπιτίδευτη προσέγγιση στη μουσική φιλοσοφία, τις σκέψεις και τις αγωνίες, τους δυνατούς δεσμούς που κράτησαν ενωμένη αυτή την παρέα ανθρώπων για τόσο πολλά χρόνια, με το σκηνοθέτη να μας προσκαλεί να κοιτάξουμε πίσω από τις live συναυλίες, να ακούσουμε τους στίχους, τις ρήμες και τα beat, προκειμένου να διακρίνουμε τον ανθρώπινο πυρήνα της ανεξάρτητης μουσικής κολεκτίβας.

0: Ένας άλλος από το κήτο που τα χώνει.
1: Να συμπληρώνει ετούτη την τρελή την ομάδα. Πάρε ένα φτάκι από την Ελλάδα έτσι μαζί με τους 7 κατηφοράμε και αντέχουμε. Και καπετάνιο δεν έχουμε.

0: πολιτισμός μας στο νησί της ουτοπίας. Έλα πάμε. Έλα πάμε.
1: Ρεμπέλτε, Social Waste, Ναταλία Κοτσάνη και DJ Booker, σε μουσική του Γιώργου Νίκα, της Ναταλίας Κοτσάνη και στίχους του Λεωνίδα Οικονομάκη. Και για πάμε στα παλιά τα σοκάκια σου.

που έφτασες. Το παιδί ο Χρήστος με δικούς του τρόπους. Εγώ τις πόλεις τις φαντάζομαι ανθρώπους. Όσα θυμάσαι και αυτά που τα ξέχασες. Το λιμάνι και ο ντόκος που έδεσες. Και επιμένει ο τρελός το τάγκο του Πιατσόλα. Ότι όλα είναι εδώ κι ας αλλάξανε όλα.

Μουσική Γιώργης Νίκας, beat program είναι ο Χρήστος Τάικος και στίχη του Λεωνίδα Οικονομάκη στα παλιά τα σοκάκια σου. Και έρχεται

Σύνορα, ένα τραγούδι του 2020 σε μουσική του Γιώργη Νίκα και στίχη πάλι του Λεωνίδα Οικονομάκη. Στην Γκάιντα ακούμε επίσης το Γιώργη Νίκα και στο κριτικό Λαούτα το Γιάννη.

hip-hop μεδιτερανέο λοιπόν, το ντοκιμαντέρ από τη Laika Productions, ελληνική παραγωγή, που έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε πρώτη προβολή στις νύχτες πρεμιέρα, στην 3η 6 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Ελπίζω όλες αυτές οι ταινίες να βρουν διανομή, για το συγκεκριμένο ξέρω ότι θα βρει, οπότε αν δεν βρείτε εισιτήρια στις νύχτες, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε στις αίθουσες. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή την ώρα παίζεται μία άλλη εξαιρετική ταινία, μία ταινία για τους Pulp με τίτλο Pulp και τώρα τι παίζουμε, σε σκηνοθεσία του Garth Jennings, που ακολουθεί τους Pulp στη θριαμβευτική του συναυλιακή και μουσική επιστροφή, συνθέτοντας μία εκρηκτική γιορτή γεμάτη συνέστημα για μια από τις πιο ιδιαίτερες μπάντες που γέννησε ποτέ η βρετανική σκηνή. Όταν τελειώσει η ταινία κατά τις 12, υπάρχει και πάρτι που διοργανώνουν οι νύχτες πρεμιέρας στην Πραξιτέλους. Οπότε όσοι πιστοί πηγαίνετε, προσέλθετε. Οι νύχτες πρεμιέρας είναι γνωστές έτσι και για τις παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ, τα πάρτι και όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις που κάνουν και τις συζητήσεις. Επίσης θέλετε να μείνετε σπίτι, τώρα τελειώνει βέβαια η ταινία 100 μέτρα στην Earth 2, μπορείτε να τη δείτε όμως στο TV Repeat και σίγουρα στο Netflix, γιατί η Earth και το Netflix πάντα μας προσφέρουν δωρεάν υπέροχες ταινίες. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδου, θα τα πούμε εμείς το ερχόμενο Σάββατο. Για χαρά σας, έρχεται ο Γιώργος Τσούκαλος με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: ψέμα. Στην Καζαμπλάνκα μια βραδιά θα αλυτέψω. Και στην Κασπάμαντα θα ψάξω τη Φατέμα.
1: Του Ατλαντικού θα διασχίσω τα νερά. Θα χαιρετήσω τη στεριά στο Καποβέρντε και στο λιμάνι που συχνάζει αριστερά. Θα ρίξω άγκυρα για λίγο Πόρτο Αλέγκρε και
0: θα αλλάζω κίτρινα, θα βάψω τα πανιά. Θα καίει φλόγα δυνατά στο Σπαρματσέτο, Μπουένος Άιρες, πολύτρομη γειτονιά και Μποκαζούνιο σε σούν σεντιμιέντο.
1: Και στον θαλάσσο πορών έπειτα τα βήματα, γεμάτο ρούμι θα υψώσω το ποτήρι. Υπτάμενος Ολλανδός, παλεύε αιώνια με τα κύματα, απόξω από τις ελπίδες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντζεθ, ο οποίος ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ως ένα διέξοδο από την κρίση. Αυτό που αποπνέουν οι δρόμοι είναι μια νέα ενέργεια. Μια ενέργεια που αποδεικνύει ότι 8 ημέρες λαϊκής εξουσίας μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα από 8 χρόνια προοδευτικής διακυβέρνησης, τόνισε η Βαλέρια Ράκου, μιας από τις εκπροσώπους του Συνδικάτου των Ενοικιαστών, το οποίο διοργάνωσε την κινητοποίηση σε δήλωση που στάλθηκε στον τύπο. Η απόρριψη των κυβερνητικών νομοσχεδίων, τα οποία προέβλεπαν κυρίως την αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ατόμων έως το 2030, μέτρα κατά των κερδοσκοπικών φαντς και αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων, επανέφερε τα ερωτήματα για το μέλλον της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, η οποία λύγει το 2027. Ανυπολόγιστες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως περιοχές Αμάρη, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλιο, όπου παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Στα Ζωνιανά, οι κάτοικοι από το μεσημέρι ήταν ενήμεροι να καταλήψουν τα σπίτια τους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολλοί έχουν πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια. Οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Στο Ηράκλειο προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο αποκατολιστής, σοβαρά προβλήματα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη. Στο Λασίδι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία, το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιερά Πέτρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδοθεί και για το Δωδεκάνησε έως αύριο το μεσημέρι. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, είπε ο Πρωθυπουργός. Ερωτήματα για τη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας θέτει το ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφώς καλοδεχούμενα. Οι πανηγυρισμοί όμως δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις για όσα παραμένουν εκεί. Ούτε μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει την επιστροφή ελάχιστων κοιμηλίων από τα χιλιάδες ως θρίαμβο και τη συνολική διεκδίκηση ως μαξιμαλισμό. Αντίδραση και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς όπως αναφέρουν να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες. Διεκδικούμε το δίκαιο, το τέλος της αδικίας, της αρνησιδικίας, της κακοδικίας, τόνισε στην ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για αύριο από 14 έως 20 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησε άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντεθ, ο οποίος ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ως ένα διέξοδο από την κρίση. Αυτό που αποπνέουν οι δρόμοι είναι μια νέα ενέργεια, μια ενέργεια που αποδεικνύει ότι 8 ημέρες λαϊκής εξουσίας μπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα από 8 χρόνια προοδευτικής διακυβέρνησης, τόνισε η Βαλέρια Ράκου, μια από τις εκπροσώπους του Συνδικάτου των Ενοικιαστών, το οποίο διοργάνωσε την κινητοποίηση σε δήλωση που στάλθηκε στον τύπο. Η απόρριψη των κυβερνητικών νομοσχεδίων, τα οποία προέβλεπαν κυρίως την αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ατόμων έως το 2030, μέτρα κατά των κερδοσκοπικών funds και αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων, επανέφερε τα ερωτήματα για το μέλλον της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, η οποία λήγει το 2027. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει το νησί. Εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπτώσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπύλι, όπου παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στο Ηράκλειο, προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις, όπως και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λίμνη. Στο Λασίθι, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε να κινηθούν οι αρχές για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στην Ιερά Πέτρα και την Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιερά Πέτρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί και για τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Αυστηρά μηνύματα προς την Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με την μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. «Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής», είπε ο Πρωθυπουργός. Ερωτήματα για τη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας θέτει το Πασόκ. Είναι σαφώς καλοδεχούμενα. Οι πανηγυρισμοί όμως δεν καθιστούν τις απαντήσεις για όσα παραμένουν εκεί. Ούτε μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει την επιστροφή ελάχιστων κοιμηλίων από τα χιλιάδες ως τρίαμβο και τη συνολική διεκδίκηση ως μαξιμαλισμό. «Διεκδικούμε το δίκαιο, το τέλος της αδικίας, της ανησυδικίας, της κακοδικίας», τόνισε στην ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια στη γειτονιά λόγω εργασιών του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς, όπως αναφέρουν, να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από 14 βαθμούς έως 20 η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η
2: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει το νησί. Στο φαράγγι της Σαμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους. Στο Ρέθυμνο προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρικά νερά και φερτά υλικά στους δρόμους. Στο Ηράκλειο κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στα Ανόγια. Μασικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό πραγματοποιήθηκαν στη Μαγδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Οι κινητοποιήσεις ακολούθησαν την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέτρο Σάνθεθ. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Οι κινητοποιήσεις αφορούν κυρίως τις ελλείψεις εκπαιδευτικών βοηθητικού προσωπικού στα Λύκεια. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη, διαμαρτυρώμενοι για τις ρογμές και τις καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα. Στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was.

0: Η ώρα είναι 2. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει το νησί. Στο φαράγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους. Στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρικά νερά και φερτά υλικά στους δρόμους. Στο Ηράκλειο, κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στα Ανόγια. Στο οροπέδιο του Λασιθιού, περίπου 18.000 από τα 25.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθι, ορμητικά νερά παρέσυναν αυτοκίνητα και χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Σε Ιερά Πέτρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιερά Πέτρας. Ισχυρές βροχές σημειώνονται και στα Χανιά. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι για τα 2 Δωδεκάνησα. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Οι κινητοποίησεις ακολούθησαν την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η απόρριψη των προτάσεων για αναστολή των εξώσεων έως το 2030, μέτρα κατά των φαντς και αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων αναζωπήρωσε τη συζήτηση για το μέλλον της κυβέρνησης με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών να παραμένει ανοιχτό. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Οι κινητοποίησεις αφορούν κυρίως τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στα λύκεια. Ο Υπουργός Παιδείας υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία, ενώ σχεδόν 3.000 μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με την μορφή δανεισμού. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε. Την ίδια ώρα το Πασόκ θέτει ερωτήματα για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας που προβλέπει την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή τους δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως συνολική λύση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Χαλάνδρη τόνισε ότι διεκδικείται το τέλος της αδικίας και της άρνησης δικίας. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει την επίθεση σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε νέο δόγμα που διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων για τον χειμώνα. Στο μεταξύ, 2 νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρόμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Ζητούν άμεσους ελέγχους και ασφαλή εκτέλεση των έργων, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση 2 ανδρών 47 και 54 ετών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον ένα άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: to know. I've got to let you know. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί. Ισχυρές βροχές σημειώνονται κοντά στα Χανιά, πορτοκαλί προειδοποίηση έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα, μεγάλη επιχείρηση στο Φαράγγι τη Αμαριά για τον αμπεγκλωβισμό 8 εργαζομένων. Στο Ρέθυμο προβλήματα σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρισμένους δρόμους. Στο Ηράκλειο και στα Ανόγια προβλήματα στο δικοδίκτυο αποκατολιστήσεις. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθι ορμητικά νερά, παρέσυραν αυτοκίνητα, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός πολιτών. Σε Ιερά Πέτρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιερά Πέτρας. Αυστηρό μήνυμα προς την Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα.